0: Εννοείται ότι έχετε συντονιστεί στο σταθμό και επίσης κάποια στιγμή αυτό θα παίξει και στον Voltage.
1: Όχι κάποια στιγμή, καταρχήν παίζει τώρα.
0: Okay,
1: παίζει live. Ωραία. Και θα παίξει και στον Voltage Radio, θα παίξει πολλές φορές. Ρε, δώστε μια εκπομπή να παίζει τέτοια μουσική να δεις τι θα γίνει. Πες εκεί στο. Πώς θα λέτε το τέτοιο πρόγραμμα του.
0: Στο Βάιο.
1: Πες στο Βάιο που είναι καλό παιδί και είναι και βάζελος. Δεν είναι. Είναι.
0: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Έλα, είναι. Το λέει.
0: Γιατί εδώ είμαστε δύο κίτρινα παιδάκια, έτσι. Κιτρινόμαυρα τα μονοπάτια.
1: Νότια κίτρινόμαυρα.
0: Ναι, ναι, νότια κίτρινόμαυρα.
1: Όχι, δεν είναι. Μια χαρά είναι.
0: Ναι,

0: Πάλι στις ατμόσφαιρες με έχεις παντός.
1: Κοίτα, στο τρίτο μέρο έχω στο τρίτο ημίωρο είχα αποφασίσει να σε πάω σε μονοπάτια hypnotic techno, αλλά βλέπεις ότι βάζω τη λέξη techno πλέον. Hypnotic techno μαζί με την raw techno είναι δύο raw ομό, είναι δύο από τα κυρίαρχα σημερινά είδη που εκπροσωπούν την αυθεντικότητα. Η σκηνή εκπροσωπείται από αυτό που σου έλεγα πριν, που ακούνε τα πιτσιρίκια. Μπράβο από αυτό. Αλλά η hypnotic techno λοιπόν έχει ατμόσφαιρες, πολύ σωστά. Έχει γρήγορο τέμπο, όχι απαραίτητα να σκοτώνει το άλλο ο ακροατής. Έχει γρήγορο τέμπο όμως. Δεν είναι απαραίτητα 4/4, δηλαδή μία μπότα μετά την άλλη. Μπορεί να σπάσει η μπότα, να είναι διαφορετική.
0: Εδώ είναι 4/4 όμως.
1: Είναι 4/4 και το χαρακτηριστικό της hypnotic techno είναι ότι έχει πολύ αργά και πολύ ενδιαφέροντα μακροσκελή και μακρόσυρτα modulations. Ο ήχος αλλάζει δηλαδή. Έχεις ένα στοιχείο, ένα πιου, το οποίο στο πρώτο λεπτό είναι πιου, στο πέμπτο λεπτό είναι πιου συν κάτι. Δηλαδή όλο αυτό όμως, επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί, δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ροή.

0: Αυτά που κάνεις, εγώ προσπαθώ να τα βάλω σε ροκ μουσική, να ξέρεις, και δεν μου βγαίνουν εύκολα.
1: Ποια λες?
0: Στις μίξεις, να κόψεις μπάσα, να φέρεις πρίμα από το άλλο κομμάτι, να έρθει. Όπ, συγγνώμη, το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, ρίλε, μπράβο που να χτυπάς τα μικρόφωνα έτσι.
1: Κάτσε, τι εννοείς, τι προσπαθεί να κάνεις?
0: Λοιπόν, ρε παιδάκι μου, όταν. Επειδή έχω περάσει από το κομμάτι της χορευτικής μουσικής σε κάποιες περιόδους. Άρα οι τεχνικές μοιάζουν. Όταν θες να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο, μπορεί να κόψεις τα μπάσα του ενός, φέρνεις τα μπάσα από το άλλο, ούτως ώστε να έρθει πιο μαλακά η αλλαγή στον ακροατή κτλ. Ή με τα μεσαία ή τα πρίμα κτλ. Κατά περιόδους προσπαθώ να τα, όχι να τα συντονίσω με τον τρόπο που συντονίζουν τα πράγματα στη χορευτική μουσική, γιατί εδώ ακολουθούμε BPM, οπότε υπάρχει μια ροή. Έχω προσπαθώ να τα περάσω πάνω στις κιθάρες, στα μπάσα κτλ. Κτλ. Που έχει η ροκ μουσική, τέλος πάντων, στα δικά μου τα σετάκια.
2: Τι έκανα?
1: Okay, ναι. Χτυπά στο γραφείο και ακούγεται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν ακούει τόσο πολύ πια.
1: Δεν είμαστε στο στούντιο του Πορεφέ, είμαστε στο δικό μου στούντιο.
0: Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Και στο δικό μας μπορείς να χτυπήσεις και να ακούσεις. Το έχεις ακούσει άπειρες φορές σίγουρα στο τραπέζι μας.
1: Εδώ, ναι. Στο αυτοκίνητο.
0: Δεν είμαστε το BBC. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε λοιπόν, τι μου λες, πού είναι το θέμα? Θέλεις λοιπόν, να
0: συνδυάσεις? Τίποτα. Απλά στο
1: ροκ μουσική η δυσκολία είναι.
0: Είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι, πολύ. Γιατί είναι άλλες τονικότητες και είναι πιο ξεκάθαρες τονικότητες.
0: Ναι.
1: Πάλι να ακούσουμε αυτό το κομμάτι.
0: Δεύτερο κομμάτι. Γι' αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε.

0: φέρνει. Ακούγεται, το φέρνει.
1: Ναι, βάλε, βάλε. Ρίξε, ρίξε τώρα, ρίξε, ρίξε. Πάμε, πάμε. Εγώ θα σφυράω από μακριά. Δώσε πάνω, δώσε. Γουστάρα τελείωτα, ξέρετε.
0: Φαίνεται. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο για όλους όσους ακούνε σίγουρα.
1: Εννοείται,
0: αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι και αρκετοί που είναι μαζί μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι στο mm-hmm. δύο.
0: Όχι, όχι ρε. Μη ρίχνεις τόσο χαμηλά τον πήχη.
1: Δεν ρίχνω κανένα. Ποιον πήχη, δεν έχω πήχη.
0: Okay. Δεν έχεις παρουσιάσει τίποτα από τα δύο που ακούσαμε, εν τω μεταξύ.
1: Λοιπόν, είπα πριν ότι ήταν το Atypical και ο Victor Zeta. Αυτό βασικά είναι Atypical και Victor Zeta. Το κομμάτι λέγεται Ράβδος.
0: Okay.
1: Δεν είναι Έλληνες. Απλά επειδή έχω μιλήσει μαζί τους, κάνει σαν μεταλλικός Ράβδος, πλαστικός που ακούγεται και το ονομάσαν έτσι.
0: Okay.
1: Και το προηγούμενο ήταν το Fixon, το PSJ. Είναι κομμάτια από την Arts, μια μεγάλη σκογραφική του εξωτερικού και τα δύο. Παλιότερα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Ο Πάνος Βίχη τον ακούτε.
0: Εκτός μικροφώνου, παρακαλώ. Προηγουμένης δεκαετίας,
1: όταν είσαι παλιότερα. Όχι, όχι,
0: όχι. Όχι,
1: okay. Τετραετίας, τριετίας εκεί. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι, έλα πάμε.
0: Έλα πάμε σε κάτι δικό σου, δεύτερο δικό σου κομμάτι που θα ακούσουμε. Ναι, με Ultraviolet.

0: Για πες πάνω.
1: Τώρα μου το έχεις πιτσαρισμένο χαμηλά. Δεν είναι στην πραγματική του...
0: Θες να το βάλω στην πραγματικότητα?
1: Ναι, θέλω.
0: Περίμενε, το βάλω με τη μία.

0: θέλω τα σφυριά. Θέλω να χτυπάνε στη σωστή του, στο σωστό του χρόνο τα σφυριά.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτό το special που κάνουμε σήμερα θα βρει πολύ κόσμο που θα ενδεχομένως να του αρέσει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται στα events που το οργανώνουμε. Και είναι κόσμος από όλα τα ηλικιακά φάσματα.
0: Okay.
1: Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της τέκνο. Δεν κάνει καμία διάκριση πουθενά.
0: Η ενημέρωση για τα events. Για πες.
1: Λοιπόν,
0: social,
1: ενημέρωση για τα events.
0: Ή κάποια σελίδα κτλ.
1: Λοιπόν. Στο Instagram Voltage ηλεκτρισμός.τέκνο. Στο Instagram ana.v.τέκνο.
0: Okay.
1: Από εκεί είναι τα βασικά που αφορούν τη Voltage και εμένα. Στο ίντερνετ είναι www.voltagepavlarecordsdisky.com. voltagepavlarecords.com, όπου είναι όλα, υπάρχουν και οι κυκλοφορίες μας. Το ραδιοφωνό μας απευθείας link. Να, εύκολος τρόπος να μπεις.
0: Ναι.
1: voltagepavlarecords.com.
0: Θα το βρεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ρε φίλε, okay. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει.
0: Έχω απορίες τώρα για τη δισκογραφική. Πολλές.
1: Εδώ είμαι.
0: Θέλω να ακούσω και το κομμάτι ταυτόχρονα.

0: Μπορεί να μην τρυπάρεις. Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχεις να υπάρξει καλεσμένη, παύλα καλεσμένος, από τη δικιά μου μουσική σκηνή?
0: Όχι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τις επιλογές του Τάκη του Μπουλή, ο οποίος έχει περάσει από μαγαζιά με Σακεντέλη και τα λοιπά, ως DJ. Οπότε μέχρι εκεί, ας πούμε, αλλά στο πολύ εμπορικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα για κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο Sport FM.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, όχι. Λοιπόν, θα περάσω στις απορίες. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής. Το αγαπάς, το υπηρετείς, το παράγεις, παίζεις αυτή τη μουσική ως DJ. Πώς έρχεται η τρέλα να δημιουργήσεις μια δισκογραφική εταιρεία και πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να κάνεις κάτι τέτοιο, πόσο δε όταν δεν είσαι στα μέσα και τα έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Υπάρχει το εξής παράδοξο. Καταρχήν άλλαξε ακόμα τη μόνη
0: που
1: ξέρουμε. Φύγαμε από το Ultraviolet, το οποίο ήταν δικό μου το προηγούμενο. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε σε μια δισκογραφική του εξωτερικού, Noir Records, Noir Music. Mm-hmm. Λοιπόν, με ρώτησες πόσο εύκολο ήταν ή γιατί το
0: έκανα. Πόσο ήρθε αρχικά, ναι. Δηλαδή, ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω δισκογραφική.
1: Κοίτα. Μ' αρέσει να προσεγγίζω τη μουσική από διαφορετικά επίπεδα. Mm. Θέλω να έχω πολύ επίπεδα ύπαρξη στη μουσική.
0: Okay.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και έχω και τους μαθητές μου, γι' αυτό και έχω και μαθητές θεωρίας μουσικής, mm-hmm. γι' αυτό και έχω και μαθητές παραγωγής μουσικής. Και αυτοί που κάνουν μαθήματα παραγωγής μουσικής μαζί μου δεν κάνουν στην τέκνο υποχρεωτικά.
0: Προφανώς.
1: Κάνουν σε διάφορα είδη. Mm-hmm. Τώρα, άρα το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της μουσικής παραγωγής. Που θέλω να προσεγγίζω. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του management. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, θα φτάσω και στη Βόλτα. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, ξεκίνησε ως label φυσικά, mm-hmm. το οποίο όμως είχε και ένα κομμάτι, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο να κυνηγάει και να ψάχνει τη γυναικεία δραστηριότητα στη σκηνή, τη τέκνο, που εκείνη την εποχή, το 2017, δεχόταν τρομερό bullying και τρομερό ρατσισμό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, θα σου πω, γιατί τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα ήταν πίσω από κουμπιά, που λέγαμε πριν, αυτομάτως για τον θεατή της δεν έπαιζε. Έκανε ψεύτικο σετ. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν...
0: Ξέρεις, θυμίζει αυτό το γίνεται στην κουζίνα σου που λέμε τις αφιλάτες το πρωί.
1: Μπράβο, κλισέ, okay, ναι, mm-hmm. εντάξει. Εμένα τα άκρα δεν μ' αρέσουν, δηλαδή και το αντίθετο δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Ναι, προφανώς.
1: Οπότε, είχαμε μια σύνθεση που ήμασταν all female τότε, mm-hmm. πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κορονοϊός μας διέλυσε λίγο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά μας διέλυσε ο κορονοϊός, κάποιες σύντριγγες περίεργες, προσωπικές, λάθη δικά μου, λάθη άλλων ανθρώπων. Το αφήσαμε αυτό το μοτίβο. Mm-hmm. Αλλά πάτρο να σου πω γιατί δημιουργήθηκε και πώς. Εφόσον λοιπόν εγώ ως άνθρωπος θέλω να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θεωρώ ότι κάνω καλό multitasking, η Voltage ήταν ένα project το οποίο το δούλευα 2 χρόνια πριν εμφανιστεί στον κόσμο.
0: Okay.
1: Ήθελα να δημιουργήσω ένα label το οποίο να είναι καθαρό, τέρμα ποιοτικό, δυναμικό και με βάση τον contemporary ήχο, το μοντέρνο ήχο.
0: Ωραία.
1: Που κυκλοφορούσε τότε. Mm-hmm. Δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκε η Βόλτα έκανε πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Και δεν σου κρύβω ότι μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν νούμερο 21 παγκοσμίως σε μια σκηνή που έχει 17.000 labels.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπες δίπλα μας. Ναι, εντυπωσιακό πολύ. Βλέπεις δίπλα μας τεράστια ονόματα. Τώρα έχουμε αλλάξει, γιατί ξαναλέω, ο κορονοϊός μας διέλυσε. Mm-hmm. Και κυρίως εμένα. Μετά, μαζί με τη Voltage ήρθαν εκδηλώσεις της Voltage. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει, στην Αγγλία, έχουμε κάνει στη Σουηδία, έχουμε κάνει στο Βερολίνο, έχουμε κάνει στην Βουλγαρία, έχουμε κάνει στη Ρουμανία, έχουμε κάνει στη Σουηδία. Και όταν λέω εκδηλώσεις, εννοούμε ακριβούς guests. Σοβαρά events. Mm-hmm. Ωραία, μεγάλα. Και στην Ελλάδα φυσικά πάρα πολλά.
0: Προφανώς.
1: Πάνω από 100 events συνολικά, mm-hmm. από το 2017. Άρα λοιπόν εγώ στο κέντρο όλων αυτών ήθελα πάρα πολύ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και δεν σου κρύβω ότι είχα τη Βόλτα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, στη σύνταξή μου, γιατί κακά τα ψέματα δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό που κάνουμε.
0: Uh-huh.
1: Είναι αλήθεια. Σκέψω ότι η τέκνο δεν είναι pop. Mm-hmm. Η τέκνο πουλάει. να πουλήσει 2.000 κομμάτια το μήνα μαζί με τα streams.
0: Αχα.
1: Και από αυτό να βγάλεις ούτε καν χαρτζιλίκι για να πας να πιεις ένα ποτό. Εκεί είμαστε. Οπότε okay, πρέπει
0: το
1: να
0: περίμενα πολύ διαφορετικά, πρέπει να πω.
1: Όχι.
0: Ως μια μουσική η οποία εντάξει, μπορεί να ακουστεί αυτό που λέγαμε από τη μία άκρη, από τη μία άκρη της γης στην άλλη.
1: Η μουσική ακούγεται και αρέσει.
0: Ναι, okay,
1: αλλά... DJ θα βγάλει λεφτά όταν παίζει στο εξωτερικό. Εγώ δεν έπαιξα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έπαιξα 3 χρόνια πολύ. Μετά λόγω του κορονοϊού.
0: Έχεις γυρίσει τη γη τώρα, κάτσε.
1: Δεν έχω γυρίσει τη γη. Έχω γυρίσει κομμάτια της γης.
0: Εντάξει.
1: Όταν okay. Αλήθεια.
0: Το ακούω το σύνορα από πίσω.
1: Σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, εννοείται ότι μ' αρέσει.

0: Εντάξει, πήραμε μια ιδέα το προηγούμενο. Ακουγόταν στο background, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Michael Ferrell, αν το λέω σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Mythic Beauty το κομμάτι και τώρα.
1: Επειδή είναι δύσκολο, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Το χερούκα.
1: Α, το πες.
0: Χερούκα.
1: Χερούκα, 3 από τον Ferrell.

0: Να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μουσική που να ακούγεται ραδιοφωνικά και δεν ξέρω να ακούγεται.
1: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι ακροατές.
0: Το δικό μας το ραδιόφωνο πια ώρα και να βάλεις πίσω αυτή τη μουσική, ναι, οπότε ξέρεις, αλλά εδώ δεν ξέρω τι κάνω.
1: Για μένα πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή.
0: Ωραία, okay,
1: είμαι πολύ μέσα σε αυτό που ακούμε.
0: Τέλεια.
1: Έλα.
0: Τέλεια, λέω, παιδί
1: μου. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες και θα το συνέχιζες. Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6, Άννα V και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας.
0: Πάνο,
1: έλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι χαρά μου που το πηγαίνουμε σήμερα.
0: Πραγματικά
1: έτσι και τότε που παρουσιάσουμε κάτι στον κόσμο το οποίο, εντάξει, στα αθηναϊκά, ίσως και στα ελληνικά FM, ενδεχομένως να έχει παίξει από ελάχιστα έως καθόλου.
0: Αυτό είναι καλό όμως.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Επίσης, ξέρεις τι κράξη μπορώ να φάω?
1: Γιατί?
0: Α, καλά.
1: Επειδή ήρθες σε mainstream ραδιόφωνο.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Καλά.

0: ένα χαρακτηριστικό που είχε αυτή η μουσική είναι τα μεγάλα breaks. Τώρα βέβαια έχουν μικρή τα μεγάλα breaks, είναι πολύ μικρά, έως και καθόλου. Αλλά είναι τα μεγάλα breaks, δίνεις έμφαση, το λεγόμενο build-up. Χτίζεις για να τελικά να...
1: Επίσης δίνεις και ανάσες στον άλλον ο οποίος θα σπάει από κάτω.
0: Ναι, παιδί μου, να πάει καμιά βόλτα.
1: Επειδή το έχουμε περάσει ως νέοι αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή κατέβασε μας γιατί δεν πάει άλλο. Μέχρι να μας ξαναχτίσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να έρθει σιγά σιγά.
0: Αυτό που έρχεται τώρα.

0: Αυτό που ακούμε τώρα σε αυτό το τρίτο μισάωρο που λέω και εγώ είναι hypnotic techno.
1: Okay.
0: Είναι ένα έτος το οποίο έχει ατμόσφαιρα.
2: Έχει 12-2.
0: Oh, πιο μετά.
2: Πιο μετά. Προ το σβήσιμο δηλαδή.
0: Θα μπορούσε στο τέλο. Αχ, μ' αρέσει το πα έτσι. Με δυσκολεύει. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά line-up στη ζωή μου. Έχω χτίσει ενώ. Κοίτα, είναι δύσκολη η hypnotic. Δηλαδή, μπορεί να σε βγάλει εκτός φάσης. Μπορεί να γουστάρεις τόσο πολύ που να μην φύγεις από το club καθόλου, να στο dance floor συνέχεια.
2: Okay.
0: Επειδή είσαι εσύ και πάλι, θα πω μία-τρεις.
2: Μία-τρεις, οκ. Δώσε άλλο ένα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για αυτό το ημίωρο.

0: εμάς και βλέπω εδώ τώρα τον Τόκι Φουκό. Το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι Ανατολίτης, ξέρω εγώ, προς Ιαπωνία,
1: ναι,
0: Κίνα.
1: Σωστά, Ιαπωνία.
0: Υπάρχει κάποια χώρα η οποία να προηγείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην παραγωγή της λογοσκηνής? Ή να έχει, ξέρω εγώ, πολύ δυνατή σκηνή και να λες ότι, ξέρω εγώ, οι Άγγλοι, οτιδήποτε.
1: Καλή ερώτηση. Οι Βέλγοι.
0: Βέλγοι,
1: Οι Βέλγοι που είναι παραδοσιακή δύναμη στην τέκνο. Δεν έχουν πολύ δυνατή σκηνή. Σαν έχουν, αλλά. Πώς ορίζει την δυνατή σκηνή?
0: Τη σκηνή μιλάμε από την πλευρά τη παραγωγή, όχι τον πάρτι, ας πούμε. Ωραία. Μην το πω έτσι. Να το πω μάλλον έτσι. Ότι έχω πολλούς παραγωγούς οι οποίοι δημιουργούν την λόγω μουσική. Ασχέτως αν δεν έχω τεράστια πάρτι, ας πούμε, στη χώρα ή αν έχω λιγότερα από άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου πω για την Ελλάδα, αν θες.
0: Φυσικά. Εκεί θα καταλήγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Βασικά μπορώ να σου πω, οι Ολλανδοί είναι πιο πολύ κοντά στο melodic techno. Το οποίο δεν είναι το είδος που παίζουμε σήμερα εμείς. Και δεν θα το παίξουμε ποτέ.
0: Γιατί τη λες την αγωγή?
1: Με κοιτάς έτσι, ποτέ. Λοιπόν, ο ελιτισμός που λέγαμε. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παραγωγοί πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι πολλοί. Και κάποιοι από αυτούς είναι και εκτός Ελλάδας που κάνουν καριέρα. Όπως ο Άξελ ο Καρακάσης. Τρομερός παραγωγός. Με δεκαετίες πίσω του. Να μην σου πω ότι είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη φάση τότε, δεκαετία 90. Τρομερός ο Καρακάσης, με τεράστια δισκογραφική παρουσία και μεγάλη δισκογραφία. Από τους νεότερους θα μιλήσω για τον Steve Sy, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ και κάνει ωραία loopy techno. Μ' αρέσει αυτό το είδος. Αυτά τα λέμε tools. Δηλαδή, μπορείς να, τώρα στο κομμάτι που παίζει, μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του Steve από κάτω, ώστε να παίζει και να δώσει επιπλέον groove. Επιπλέον groove, συγγνώμη. Ο Προκόψο Γκούκλιας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στην καρδίτσα, παλεύει με το σύστημα γιατί είναι ένα παιδί της επαρχίας και το αξίζουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα έχει. Και μετά υπάρχουν και άλλες δισκογραφικές καλές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε είναι η Modular Expansion, του Γιώργου του Απέργη, είναι μια καλή δισκογραφική. Άλλη δεν μου έρχεται, ας πω την αλήθεια σήμερα.
0: Το καλή φαντάζομαι είναι εντός εισαγωγικών με βάση τα γούστα μας, δηλαδή το τι παράγει και το τι βγάζει, προωθεί ως μουσική, φαντάζομαι.
1: Νομίζω θα στα πω στο επόμενο μισάωρο.
0: Οκ. Και καλά θα κάνεις.
1: Yeah, exactly.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Λοκεδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όχι, δεν έχετε κάνει λάθος στη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβή και πάνω στρίλο σήμερα στην παρέα σας, τελευταίο ημίωρο. Και τώρα ακούμε ομί τέκνο, έτσι,
1: ναι,
0: πιούρ, ναι, να το πούμε, πώς.
1: Ναι, ναι, για 25-26 λεπτά αντέξτε μας, αυτό είναι. Ή τα λέμε σε λίγο, σε μισή ωρίτσα, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό είναι η κανονική original γεύση.
0: Okay.
1: Η πρώτη, το μηδέν.
0: Το μηδέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω επίσης ότι σου κάνω δώρο. Αυτό θα βγει σε 3 μήνες, 4 το κομμάτι.
0: Ναι, είναι κομμάτι το οποίο ετοιμάζεται να βγει από την εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Από τη Voltage. Έτσι.
1: Θα ακούσω μόνο Voltage αυτό το ημίωρο.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να
0: και καλά θα
1: πολύ.
0: Κάνουμε.
1: Είναι από ένα Γάλλο, τον Αντουάν, που βγαίνει με το όνομα MNLR.
0: Okay.
1: Το κομμάτι λέγεται Echoes of the Void, που είναι και το ομώνυμο κομμάτι, το τίτλο του EP βασικά. Είναι 4 κομμάτια EP, βγαίνει στο κάποια στιγμή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
0: Βινιλιά.
1: Βινίλια δεν μπορώ πλέον.
0: Όχι, έτσι.
1: Τα έκανα.
0: Οπότε ηλεκτρονικές, ναι, τα επειδή τα βλέπω.
1: Αλλά δεν.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλεκτρονικές κυκλοφορίες. Έτσι.
1: Ωραίο θέμα άνοιξες με τα βινίλια. Mm. Πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω ποιο perspective να το πιάσω. Του ιδιοκτήτη δισκογραφικής, του αγοραστή, του DJ. Δεν ξέρω. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις βινίλια σήμερα.
0: Mm-hmm. Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο από τη δεκαετία του 90 ή του 80.
1: Όχι, εύκολο είναι. Πατά ένα κουμπί και βγαίνουν. Στέλνω ένα email και βγαίνουν.
0: Okay,
1: το θέμα είναι ότι όταν βγάζει βινίλια, είναι ένας πολύπλοκος κύκλος με distribution και δηλαδή αυτός που τα δίνει στα καταστήματα. Δεν ξέρεις αν τα δίνει.
0: Ναι, ο διανομέας στην ουσία.
1: Όσο καλός και να είναι ο distributor. Δεν ξέρεις αν τα δίνει. Οπότε είναι ένα κόστος το οποίο θα το πληρώσεις. Δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να επιβιώσεις. Να σου το πω απλά. Το label όπως είναι σε αυτή τη μορφή κάνει 8 releases με 9 το χρόνο.
0: Okay.
1: Το οποίο έχει κόστος υψηλό.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο. Με βινίλιο θα δεκαπλασιαστεί το κόστος.
0: Okay.
1: Αν εγώ λοιπόν βγάλω σήμερα, ας πούμε ότι είναι 1η Ιανουαρίου σήμερα, και βγάζω το δίσκο σου για τσιγάμο του παραγωγού. Πολύ καλό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, δεν είμαστε σε ραδιόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Είσαι καλό παραγωγό.
0: Είναι και αργά.
1: 1η Ιανουαρίου βγαίνει εσύ. Εντάξει. Για να πάρω εγώ χρήματα από σένα και εσύ από το δίσκο σου, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 μήνες. Στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει άλλα 4-5 βινίλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω πληρώσει άλλες 4-5 κυκλοφορίες και να περιμένω 8 μήνες κάθε κυκλοφορία για να πάρω χρήματα και η αντίστοιχη παραγωγή από τις κυκλοφορίες. Θέλει τσέπη.
0: Θέλει. Θέλει.
1: Για πρέπει να δείτε το ρίλο.
0: Δώσε πόλεμο, ρε. Του
1: πήρε, του πήρε από το χέρι την ένταση και τη χαμήλωσα. Ο τύπος κουχτυχαίνεται.
0: Δώσε πόλεμο.

0: αναβεί και στη μίξη που μόλις ακούσατε και στο κομμάτι το οποίο ήρθε. Ψάχνω να δω που θα ρίξω τον τόνο στο Ερυδάνους.
1: Ερυδανός,
0: ναι, okay. Ερυδανός, Ερυδάνους.
1: Ερυδανός.
0: Ερυδανός, οκ.

0: αυτό το κομμάτι είναι εντελώς. Είναι όλη σκουλιά. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικο στυλ.
1: Okay.
0: Τέκνο-τέκνο. Mm-hmm. Έτσι, χωρίς συμβιβασμούς. Απλό, mm-hmm. κλασικό. Αν δεις το project, δηλαδή αν δεις την σύνθετη παραγωγή, είναι 8 κανάλια.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Okay.
0: Συνήθως είναι 60, 50, 40, 70.
1: Ναι.
0: Τον 8. Αλλά less is more, σωστά.
1: Ναι, ανάλογα. Τι θες να κάνεις.
0: Δώσε, δώσε, δώσε. Μ' αρέσει εδώ πολύ.

0: Εντάξει, έχουμε πει ότι είναι διαφορετικό το σημερινό special. Είναι όμως διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό,
0: έτσι.
1: Ναι, όσο να πεις.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας.
0: Εσύ
1: είτε το αρέσει και όχι.
0: Εμένα μου
1: αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Ναι, ναι, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί μιλάμε, ξέρεις, αυτό που κάνουμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λοιπόν πάνω, αυτός ο κόσμος, τον οποίο τον ξέρεις, τη τέκνο, δεν σου αρέσει.
1: Ναι, στη διάσταση που τον ακούω σήμερα, όχι. Αλλά δεν πέφτει κάτι στο κεφάλι μου ξαφνικά.
0: Τι σε ενοχλεί.
1: Τι με ενοχλεί,

0: Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί, ούτε ή κάποιοι μπορεί να θα μπορούσαν να μιλήσουν για μονότονες καταστάσεις, χτυπήματα κτλ. Και λιγότερη ενδεχομένως μελωδία, όχι μελωδία, μελωδία υπάρχει, αλλά λιγότερο γέμισμα στο background. Αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Άρα λοιπόν, το κλασικό χαρακτηριστικό της τέκνο, το οποίο είναι ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη μουσική.
0: Δεν είναι μη οικείο στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν συνοχλεί κάτι.
0: Όχι.
1: Καλό αυτό. Αυτό που ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε τώρα, συγγνώμη, είναι του Τζόσου Καλέτζα. Ο Τζόσου Καλέτζα είναι από τη Μάλτα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος είναι εύρημα. Τον βρήκα στην ουσία. Τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Πες, τι γράφει.
0: Τέλειωσε, όχι, τέλειωσε την παρουσίαση. Να...
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος του σε εμάς που βγάζει με εμάς. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Του έκανα και δύο remix. Το οποίο για να κρατήσουμε μάλιστα τη λογική του underground. Το ένα από τα δύο remix βγήκε κανονικά στα καταστήματα. Το άλλο δεν βγήκε ποτέ. Το δώσαμε μόνο σε κάποιους DJ.
0: Okay.
1: Οπότε αυτή είναι η λογική της τέκνο. Καταλαβαίνεις. Να έχει πράγματα τα οποία θα τα ψάξεις πολύ και δεν θα βρεις τελικά. Αυτό θέλουμε. Και το παιδί αυτό είναι τρομερό, συγγνώμη, κλείνω. Μαλτέζος, δεύτερος δίσκος μαζί μας και πραγματικά θεωρώ θα κάνει τρομερή καριέρα. Πες μου.
0: Το σκάουτινγκ, πώς θα το κάνεις?
1: Ακούς πολύ μουσική. Το SoundCloud, το οποίο είναι ένα house, έχει πάρα πολλά διαμάντια. Απλά ακούς πολύ μουσική.
0: Εκεί πέρα κυρίως, στο SoundCloud.
1: Το SoundCloud, reference από άλλους DJ, γιατί για παράδειγμα ένας label owner μπορεί να μου πει: εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω, αλλά εσύ μπορείς, άκου τον.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχω 45 releases μαζεμένα και δεν μπορώ να τον βγάλω. Okay. Γιατί δεν μου κάνει, άκου τον.
0: Ναι.
1: Μιλάμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δισκογραφικές, αλλά το κρατάμε πολύ μυστικό, πολύ κρυφό, πολύ όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες. Είχαμε ένα πάρτι. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου. Αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου. Να έρθετε σε αυτό το πάρτι επειδή το μάθετε από κάποιον. Αλλά δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.
0: Στόμα, ναι,
1: δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.

0: Δεν έχει τώρα στοιχεία σαΐ αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει, όχι. Τι, τα φωνητικά.
0: Εντάξει, ναι, και η προσέγγιση, ας πούμε, και το... Μου φέρνει, εμένα μου φέρνει, τέλος πάντων.
1: Για πάμε, για βάλτε λίγο.

Ναι, και επειδή το μιλήσαμε και λίγο εκτός αέρα, έχει και σαν σχάπο χάους, ας πούμε, με τα φωνητικά. Οκ. Okay. Αλλά τα παντρέματα νομίζω ότι είναι έτσι

Ντουπ ντουπ θα ήταν χάουζε τρανσε. Και να αλλάξουμε και κομμάτι μετά. Να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο. Εγώ θέλω να σκοτώ, χορεύω. Δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω για αυτό το κομμάτι τώρα. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι από μία μαθήτριά μου. Είναι το πρώτο τη release και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, το βγάλα κατευθείαν στη Voltage. Ωραία. Είναι Αναστάσια.
1: Okay.
0: Αναστασία Αντικούδη, AKA. Ωραία. Ένα κορίτσι από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα και κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό τη και μουσικά δουλεύει πάρα πολύ. Το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει.
1: Προφανώς.
0: Και έβγαλε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, πες μου τον τίτλο.
0: Fiscal Decode. Fiscal, και θα σου πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί στη δουλειά της είναι νοσηλεύτρια. Fiscal Code νομίζω σημαίνει αστικός. Όχι, τι σημαίνει Fiscal Code. Θα το ψάξω. Περίμενε, το ψάξω.
1: Okay. Μέχρι να το βρει, αναβεί και πάνω στρίλο στο Big Wins Sport FM 94,6 για λίγο ακόμα σε μια special εκπομπή. Αφιερωμένη κυρίως στην τέκνο.
0: Τι κυρίως.
1: Και ναι.
0: Τι κυρίως,
1: ρε παιδί μου, γιατί το πρώτο ημίωρο είπαμε ήταν λίγο πιο...

0: Το βρήκες ή ακόμα?
1: Ψάχνω.
0: Καλά, πού ψάχνεις τον μπαούλο?
1: Παιδιά, το ξέρω, απλά, το ξέρω, απλά δεν θυμάμαι. Έλα, το βρήκα.
0: Έλα.
1: Δημοσιονομικός κώδικας.
0: Μάλιστα.

0: σκέψω ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που βγάλει η κοπέλα.
1: Αχα. Αχα.
0: Το οποίο
1: και μπράβο.
0: Ωριμό στο είδος 100%. Και μπράβο. Άμα σε ακούτε ακόμα λοιπόν. Και έχω μια ανησυχία. Τι σου έχω κάνει απόψε.
1: Έλα μωρέ.
0: Το έχω ανησυχία.
1: Έχεις κάψει κόσμο, είναι βέβαιο.
0: Μακάρι Θεέ μου, παιδιά. Ακολουθήστε μας, σας κάψω κι άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για σένα και για τα παιδιά σαν την Ναστάζια και τα λοιπά.
1: Πάμε,
0: που δουλεύετε πάνω σε μουσικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με τίποτα το οποίο να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τι είναι αυτό που θυμίζει η Ελλάδα?
0: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τα προβατάκια και οι κουδούνες. Όχι. Λοιπόν. Αλλά,
1: το έγχορδο.
0: Το έγχορδο πιθανότατα.
1: Το μπουζούκι.
0: Okay, ναι, και όχι μόνο, αλλά ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που έρχεται από πίσω από τη χώρα. Από την παράδοση, θέλω να πω, ή και την σύγχρονη κατάσταση σε αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν παγκοσμίως και αν ακούγεται και η χώρα μέσω αυτών.
1: Φυσικά
0: είναι διπλό
1: και ακούγεται.
0: Το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά και ακούγεται. Αν ψάξεις τη Voltage Records στο Google, θα σου βγάλει Athens Grace από κάτω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλό, θυμίζω ότι ήμασταν νούμερο 23.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ακούστηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούγεται πολύ. Κοίτα να δεις. Αγαπάμε μπουζούκι. Εγώ αγαπάω μπουζούκι.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάω μπουζούκι με τη λογική του το mainstream κλασικών ελληνικών μπουζούκι, mm-hmm. αλλά σαν όργανο το αγαπάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σαν όργανο έχει να μου πει πολλά πράγματα. Και η κουλτούρα του μπουζουκιού είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα συνοδεύει την Ελλάδα όπου και αν πάει. Δεν γυρίζω την πλάτη στο μπουζούκι και στο έγχορδο παρελθόν και παρόν της Ελλάδας. Ίσα-ίσα. Για την ακρίβεια, το 2018 είχε ένα τεράστιο πάρτι σε ένα κλαμπ τότε στην Αθήνα. Πήγα πρωτοχρονιά βράδυ πάνω. Πήγα στο κλαμπ αυτό, 12 παρά 10. Έπαιζε ο πρώτος DJ. Της λέω, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, και πήγα στη Θεοδωρίδου μετά και το λέω. Το λέω, πήγα στη Θεοδωρίδου.
0: Ναι, ναι, και γιατί όχι.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Και γιατί όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay, mm-hmm. άρα, θεωρώ ότι ένας μουσικός που έχει ακούσματα μέσα του. Η Voltage, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να δείξει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό όσο καλύτερα γίνεται, mm-hmm. όσο μπορεί. Να αναδείξει ταλέντα από την Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα δυστυχώς, αλλά είναι κάποια.
0: Okay.
1: Έχουμε δηλαδή βγάλει στα 8 χρόνια, νομίζω, 3 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι οκ. Okay.
0: Οι οποίοι ξεκινούσαν, έτσι, αυτό λέμε. Ξεκίνησαν από εδώ, ή.
1: Ο Άρης ξεκίνησε, η Ναστάζια ξεκίνησε, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: πειράζει.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό όμως είναι να ξέρεις ότι ακούγεται ότι από την Ελλάδα υπάρχει μια δισκογραφική εταιρεία η οποία βγάζει αυτή την τέκνο που ακούς,
0: mm-hmm.
1: που τη θεωρούμε κανονική εμείς.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι δεν τη θεωρήσουν κανονική, βέβαια. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm. Δηλαδή δεν περιμένω να βγάλω λεφτά από αυτό.
0: Okay.
1: Λεφτά έλπιζα να βγάλω ως DJ.
0: Ναι.
1: Οκ, ή ως δασκάλα.
0: Άλλες δραστηριότητες. Ναι.
1: Mm-hmm. Ένα label mm-hmm. δεν βγάζει λεφτά σήμερα. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο. Η Universal βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εμείς δεν βγάζουμε. Άρα λοιπόν, για να σου απαντήσω.
0: Εμείς συγκρίσιμα μεγέθη τώρα.
1: Εννοείται. Για να σου απαντήσω. Ναι, προσπαθούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κουλτούρα μας το synthesizer, αλλά το μπουζούκι, το οποίο το κάνουμε respect και το κάνουμε embrace. Oh. Συγγνώμη για τα πολλά, δεν μου έρχονται πολλές ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Το σπαζόμαστε, mm-hmm. το μπουζούκι. Απλά εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αναδείξουμε το μπουζούκι. Εμείς θα αναδείξουμε το synthesizer.
0: Ναι, παιδί μου, παρόλα αυτά. Έτσι να το πάμε και λίγο ιστορικά, να περάσουμε και στα δικά μας νερά. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς τους οποίους βγάλαμε στο εξωτερικό και ακούστηκα είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος συνθέσεις έκανε, keyboards χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο. Και με το μπουζούκι όχι. Αλλά...
1: Με τη λίρα ναι όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Πολυδούρης,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ήταν τρομερός μουσικός και γράψει και ένα soundtrack iconic που έχει μείνει στην ιστορία του mm-hmm. κινηματογράφου. Το πρώτο Terminator είναι το Βασίλη του Πολυδούρη.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Το. Συγγνώμη, σε διάκοψα. Τι να πεις.
0: Όχι, λέω ότι ναι, μεν ρε παιδί μου, αυτή είναι η παράδοσή μας. Το έγχορδο, το μπουζούκι κτλ. Αλλά μεγάλοι μουσικοί οι οποίοι ταξίδεψαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο δεν έπαιζαν τη μουσική, ας πούμε, την οποία θυμίζει το ακούσμα της στην Ελλάδα.
1: Ωστόσο, ο Γιώργος Ανταλάρας έκανε την Ελλάδα γνωστή. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου επίσης, ο Στέλιος Καζαντζέτης επίσης. Πολλοί ακόμα μουσικοί εκείνης της εποχής, μεταγενέστερης και προγενέστερης. Ο Παπαθανασίου δεν εστίασε τόσο στο ότι είναι Έλληνας. Εστίασε στο ότι είναι ένας τρομερά ταλαντούχος συνθέτης. Αν σήμερα ζούσε.
0: Τον ακολουθεί όμως το ότι είναι ο Έλληνας composer, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τον ακολουθεί θες δεν θες. Δηλαδή, είτε το διαφημίζει είτε όχι. Έτσι.
1: Okay, άρα τι λέμε, ότι παρότι υπάρχει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου
0: mm-hmm.
1: που έκανε τρομερή δουλειά στην ηλεκτρονική μουσική, η Ελλάδα δεν πρόοδευσε τόσο σε αυτό το τομέα?
0: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Λέω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία ταξίδεψαν το όνομα της χώρας, ας πούμε, mm-hmm. δεν ήταν πάνω στην παραδοσιακή της μουσική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέω. Η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι, ξέρω εγώ, έχουμε βγάλει τρία παιδιά τα οποία είναι από εδώ, ή δύο τέλος πάντων, τα οποία είναι από εδώ και υπάρχει και υφίσταται η ελληνική σκηνή με όσα έχει τέλος πάντων να δώσει.
1: Να πούμε κάτι όμως εδώ πάνω. Αν δεν λεγόταν Ευαγγέλης Παπαθανασίου και λεγόταν Jim Master, λέω τέτοιο όνομα, ναι, και βγάζει την ίδια μουσική, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, με εξαίρεση ίσως λίγο τους δρόμους φωτιάς που ούτε αυτό είχε, θα είχε σημασία αν ήταν Έλληνας Παπαθανασίου ή όχι? Θέλω να σου πω, αν δεν σου λέει κάποιος ότι είναι Έλληνας, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, πώς ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό?
0: Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη και μόνο ενός φωτεινού μυαλού ή τέλος πάντων μιας ομάδας, γιατί μέσα στους, ο Παπαθανασίου ήταν μέσα στους Aphrodite's Child, ας πούμε.
1: Δεν έβαλε μια λίρα στη μουσική του όμως.
0: Δεν έβαλε.
1: Πού έβαλε? Δεν έβαλε ένα μπουζούκι, ένα χορδό. Δεν έβαλε ένα μπαγλαμά στη μουσική του. Δηλαδή
0: το θεωρείς κακό αυτό, ας
1: πούμε. Ναι. Όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να βάζεις την, να μου πεις, εσύ, Άννα, δεν έχεις βάλει τη μουσική σου κουλτούρα. Η μουσική όμως δεν παίρνει αυτόν τον ήχο. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρώ ότι θα παίρνει. Μπορεί να έρχονται μηνύματα που με βρίζουν τώρα. Αλλά.
0: Συνδυσμένη
1: αλλά κατάσταση. Θεωρώ ότι όταν είσαι Έλληνας, πρέπει κάποια στιγμή να πεις κάτι ελληνικό στη μουσική σου.
0: Okay.
1: Δεν είναι ότι είσαι Αμερικάνος που δεν έχεις κάποια κουλτούρα συγκεκριμένη που σε ακολουθεί.
0: Και είναι ένα μείγμα τέλος πάντων. Ναι.
1: Okay. Μπορεί να λέω βλακίες.
0: Okay. Αλλά εντάξει, είναι, είναι προσέγγιση.
1: Δεν πλάσαρε τον εαυτό του ως Έλληνας.
0: Είναι προσέγγιση.
1: Okay. Πολύ.
0: Το ακούω.
1: Θα έπρεπε. Α, ήταν Έλληνας. Ναι, καλέ, το ξέρεις.
0: Βαγγέλης.
1: Πού το ξέρουν.
0: Ποια λέξη, σε ποια άλλη γλώσσα.

0: Δυστυχώς η ώρα πέρασε πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτό το δίωρο έφυγε για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Όπως συνηθίζει να περνάει έτσι ωραία η εκπομπή, όταν έχουμε και καλή παρέα μαζί μας, θα τα λέμε αυτά. Άλλη μία, σε παρακαλώ, δώσε τρόπους που μπορεί να σε βρει ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό που κάνεις ή και να έρθει να σε ακούσει ενδεχομένως.
1: Ωραία. Πάρτε επόμενο, δεν υπάρχει στην ορίζοντα, δεν πολύ παίζω πλέον. Το έχω ρίξει στο label management και στα μαθήματα. Anna.v.tecno ή Anna.v.tecno, αν βάλετε στο Instagram, θα σας βγω. Η μια παλαβή που αγαπάω, την σκοτεινή, υπέροχη, ισχυρή ισχύ της τέκνο. Από τους λίγους στην Ελλάδα. voltagepavlarecord.com. Μπορείτε να πείτε να μας ακούσετε, το ραδιοφωνό μας είναι 24 ώρο, 365, παίζει τη μουσική που μόλις ακούσατε. Έχουμε και ζωντανές εκπομπές κάθε τα απογεύματα συνήθως. Πολλούς guest DJs από το εξωτερικό, πολλές κολεκτίβες έχουν ενωθεί με τη Voltage για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο. Έχουμε κολεκτίβα από τη Μάλτα, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από... πολλοί είναι άλλοι, από την Ελλάδα. Έχουμε συνεργασία με το Athens Techno Hub, το οποίο είναι ένα τρομερό κανάλι στο YouTube που προσπαθεί μέσω του πολυδραστήριου διοκτήτη του να αναδείξει νέα ταλέντα σε επίπεδο DJing. Είναι στο YouTube αυτό, αν βάλετε Athens Techno Hub θα σας βγει.
0: Hub, HUB, έτσι.
1: HUB, ναι. Athens Techno Hub. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μου που τα είπαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάποιους είμαι σίγουρος ότι τους δυσκόλεψε η ακρόαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι ανοίξαν μια μικρή πορτούλα σε αυτό που ονομάζεται τέκνο. Τι φωνάζει ο κύριος?
1: Γεια σου ρε Πάνο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο
1: χρόνια
0: τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
0: έτσι,
1: σε όλου.
0: Με υγεία και πολύ πολύ μουσική από όσα περισσότερα είδη μπορούν να ανοίξουν στο κεφάλι μας και να φτάσουν σαν πληροφορία. Έτσι. Μόνο καλό μπορεί να κάνουν.
1: Το διαφορετικό είναι καλό και αυτή η μουσική είναι διαφορετική και είναι καλή. Μην φοβάστε το διαφορετικό, δεν θα σας φάει.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα τους πας τις νόρμες, κάποιους έχουν θέματα.
1: Έλα, μωρέ,
0: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και πάλι την Άννα για την παρέα και τις μουσικές. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πηγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Big Wins for FM 94,6. Εδώ είμαστε και σήμερα

0: την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, η οποία για το επόμενο δίωρο θα είναι πιο μουσική. Φαίνεται από την εισαγωγή. Πάνω Ρήλος της συντροφιάς σας και δίπλα μου, ναι, όχι απέναντί μου.
1: Ναι, δίπλα.
0: Πιο δυνατά σας θέλω.
1: Δεν μίλησα ακόμα.
0: Ναι, όχι, σ' άκουσα.
1: Εντάξει.
0: Αναβεί για το δεύτερο μέρος μιας εκπομπής που ζητήσατε πολύ. Όχι ότι δεν το κάναμε αν δεν το ζητούσατε.
1: Ναι, και που είχαμε τάξει.
0: Ούτως ή άλλως, μπράβο, ναι, στο πρόγραμμα. Βέβαια, πολλά τάζονται. Να ξέρεις, είσαι πολύ ψηλά.
1: Έκαλα σένα.
0: Γιατί...
1: από συνήθεια έπιασα το.
0: Μου μιλάς και χαμηλά γενικότερα και σε χάνω, θα σε ψάχνω μετά.
1: Δεν μιλάω χαμηλά. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλώς ορίσατε σε 2 ώρες. Ρυθμικότητας, μουσικής και ρίλου.
0: Και Άννας Β. Και όχι Β. Δεν το ξανακάνω το λάθος. Έχει πλέον... Με κόβει.
1: Έχει πλέον.
0: Έχει πλέον παγιωθεί στη συνείδησή μου. Έτσι.

0: Αν ήταν εδώ λατρεμένος Τσουβέλας, θα μιλούσε για his, me, fish, me, tis, me, party. Εμείς πώς θα το ονομάσουμε?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από τι είπε.
0: Έλα τώρα. Δεν το έχεις?
1: Όχι.
0: Δεν τον έχεις πετύχει ποτέ σε αυτό
1: το... Τον έχω πετύχει κάποιες φορές, ναι, τον έχω πετύχει σε αυτό.
0: Το
1: πιο καλό, πες το.
0: Που πιάνει, ρε παιδί μου, έτσι, ξέρεις, του μουσικού ραδιοφώνου. Φτιάχνουμε πολύ τη τέτοια και το πάμε.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, εγώ θα σου πω τι θα ακούσουμε σήμερα. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα ταξίδι σε 3-4 διαφορετικά είδη που προεπάτησαν. Ναι, ναι, εγώ θα έλεγα προεπάτησαν την σημερινή ηλεκτρονική μουσική και καταλήξαμε, ξεκίνησαμε από dub techno που είναι ωραίος χαλαρός ήχος. Πήγαμε πιο μπιτσάτος. Πήγαμε μετά σε, τι ακούσαμε, progressive και λίγο experimental ηλεκτρονικά. Πήγαμε σε hypnotic techno που είναι το κυρίαρχο είδος της techno, της πιο ακουστικής, και κλείσαμε με ρο, όπου εγώ εκεί που φοβόμουν ότι στο τελευταίο ημίωρο θα κλείσουν
0: όλοι
1: τα ραδιόφωνα, έγινε ο χαμός και λένε ο λαός θέλει μπουζούκι, οπότε σήμερα μπουζούκι παίζουν.
0: Μπουζούκι, δώσε.

0: Και όταν λέμε λοιπόν μπουζούκι, τι εννοούμε?
1: Καταρχάς πάλι θα πάμε λίγο προοδευτικά. Και έχω και στήσει λίγο ωραία το μουσικό κομμάτι.
0: Ξέχασα να πεις ότι την πρώτη φορά δεν ήταν ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλά θα πάμε λίγο πιο προοδευτικά αυτή τη φορά, σε λίγο παραπάνω ξύλο.
0: Λίγο παραπάνω ξύλο.
1: Τι θα κάνουμε? Έχουν ένα ωραίο καλωσόρισμα από τον σεφ στην αρχή, έτσι, ένα ωραίο γλυκάκι. Μια ωραία γκουρμεδιά, τώρα αυτό που ακούμε. Το οποίο είναι χαλαρό κομμάτι με πολλού νοσού καλλιτέχνε όπω ο Electric Rescue, ο Φεράλο, ο Luigi Tocci, ο Noir. Και μετά θα πάμε και θα ακούσουμε.
0: Το δικαστήριο του Φωτός βλέπω, έτσι.
1: Ναι. Έχει ωραία μουσική εδώ. Και ένα δικό μου. Σε κάθε τμήμα τη εκπομπή θα παίζω και από ένα δικό μου.
0: Πολύ καλά θα κάνει.
1: Πολύ παραπάνω.
0: Πολύ καλά θα κάνει. Ναι,
1: και θα πάμε δεύτερο ημίωρο πάνω. Θα ακούσουμε τραγούδια, όχι κομμάτια.
0: Αχα. Θα έχουμε δηλαδή φωνές.
1: Τραγούδι. Okay. Ναι.

0: Προχωρήσαμε, τρίτο κομμάτι. Εντάξει, το προτάζω μια μικρή εισαγωγή, έτσι.
1: Ναι, εισαγωγή για τη γεύση.
0: Ναι, αυτό το ρεκτικό, όπως είπες, πολύ σωστά. Τι κάνεις?
1: Ήθελα να καθαρίσω το λαιμό μου.
0: Α, συγγνώμη, το χάσα. Λοιπόν, επειδή δεν είναι απίθανο να μην έχει ακούσει όλος ο κόσμος την πρώτη εκπομπή που έχουμε κάνει, να ξανασυστηθείς λίγο έτσι στο κοινό του Big Wins Sport FM. Ρώτα. Άννα Βη, λοιπόν, μουσική παραγωγός.
1: Βασικά εννοούσα το δεξί μπακ της ΑΕΚ όταν είπα ρώτα. Αλλά τέλος πάντων, πού σε μαράθια ναι να με καμαρώσεις. Πού σε μαράθια ναι. Έλα στα ψόφια, λέγε.
0: Εσύ πρέπει να μας συστηθείς, λοιπόν, ως μουσική παραγωγός, έτσι, δημιουργός μουσικής.
1: Ναι, παλιότερα DJ.
0: Τι παλιότερα?
1: Once upon a time, ήμουν DJ.
0: Κάτσε ρε,
1: τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όμως την προηγούμενη φορά μπροστά έχεις πάρτι.
1: Είχα πάρτι, έγινε το πάρτι, πήγε καλά το πάρτι, αλλά από τότε δεν έχω άλλο. Όχι γιατί... Πάλι θα πούμε, άντε να τα πούμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Υπήρχε μια εποχή που παίζα πολύ, έπαιζα αρκετά, μάλλον Ελλάδα, εξωτερικό, όλα κομπλέ. Μέσα στον κορονοϊό, λοιπόν, επαναπροσδιορίστηκε η κατάσταση στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Επειδή μπήκανε νέα παιδιά που δεν είχαν ιδιαίτερα ακούσματα από πριν, μπήκανε φρέσκα και ο κορονοϊός δεν βοήθησε να εμφανιστούν τα ακούσματα πιο προοδευτικά. Μπήκανε παιδιά που ήθελαν να
0: ακούνε. Αυτό σηκώνει κουβέντα.
1: Εννοείται.
0: Τι εννοείς ότι ο κορονοϊός δεν βοήθησε? Δηλαδή, την παραγωγή και το... πώς να το πούμε, τη διαδικασία που ακούς μουσική, επιλέγεις, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό που θες να ακούς ή τι είναι αυτό που θες να παίξεις, αν είσαι ένας DJ, τέλος πάντων. Μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα μέσα στο σπιτάκι σου και σε κορονοϊό έξω και μπορεί να κάνεις βήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο...
1: Το λένε αγάπη.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Okay. Παλιά ερωτήματα αυτά και αναπάντητα, νομίζω. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο δημιούργησε ο κορονοϊός, παύλα καραντίνα, τέλος πάντων, που επαναπροσδιορίσε τη σκηνή ως προς τα καινούργια παιδιά που βγήκαν στο χώρο?
1: Με δύο λέξεις, περιορισμένες επιλογές. Μάλλον να το πω αλλιώς. Με δύο λέξεις, προδιαγεγραμμένες επιλογές. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να βγεις έξω, να επιλέξεις κάτι που να δεις physically στον χώρο του, επιλέγεις από αυτά που σου προσφέρει τα online μέσα, τα οποία ελέγχονται πολύ πιο εύκολα από μια underground σκηνή που ζει στα μικρά μαγαζιά,
0: στους
1: ελεύθερους χώρους.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό.
0: Πώς το
1: Οπότε, λοιπόν, αναπόφευκτα μέσα στον κορονοϊό, οι επιλογές ήταν πιο πολύ κονσέρβα. Και πάνω, ξέρεις τι παρατήρησα πρόσφατα. Επειδή κοιτάω, έχω και μια δισκογραφική τη Βόλτα, έτσι, από την οποία θα ακούσουμε πολύ μουσική. Παρατηρώ λίγο τελευταία τους χρόνους θέασης των βίντεο. Δηλαδή, ανεβάζω ένα βίντεο στο Instagram και βλέπω, ας πούμε, πόση ώρα έκατσε το βίντεο μου ο κόσμος, ανά ηλικία. Όσο πέφτουν οι ηλικίες, πέφτουν και τα δευτερόλεπτα θέασης. Αυτό όλο δεν υπήρχε πιο πριν. Για το παρακολουθούσα πριν τον κορονοϊό. Που σημαίνει ότι υπήρχε ανάγκη να γίνουν όλα πιο γρήγορα.
0: Fast food.
1: Η τέκνο, λοιπόν, από τα 130. Έμεινε στα 130, μάλλον, η τέκνο.
0: Μιλάμε για BPM, έτσι.
1: Συγγνώμη, μπράβο, σωστά.
0: Χτυπήματα
1: η τέκνο από τα 130 BPM, λοιπόν, που είναι ένα tempo φυσιολογικό, είναι πολύ κοντά σε αυτό. Αυτό είναι 128, αν καταλάβεις. Λοιπόν, από τα 130 BPM, που είναι ένα οκ χορευτικός ρυθμός, πήγε σε μια παραφροσύνη, όχι τέκνο όμως, καινούρια μουσική. Πήγε σε μια παραφροσύνη των 165. 155, 170.
0: Άρα μιλάμε για υποείδος, για κάτι καινούριο το οποίο ξεπηδάει μέσα από το προηγούμενο, όπως συνηθίζεται να γίνεται στη μουσική.
1: Μιλάμε για ένα είδος το οποίο γεννήθηκε μέσα από την hard techno με πολλές αμερικάνικες επιρροές. Η hard techno είναι ένα πολύ σοβαρό είδος μουσικής, θέλω να σου πω, και πολύ curated, δηλαδή το προστατεύει πάρα πολύ η οικογένειά του σαν είδος. Ωστόσο, βρήκανε εκεί τον γκάζι που ζητάγανε, το οποίο συνδυάστηκε με όλα τα άλλα, και τι μπήκε στην hard techno, που είναι το metal, ας πούμε, της ηλεκτρονικής μουσικής. Φωνητικά από το Barbie Girl, φωνητικά από το... Καταλαβες?
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, ήταν ο τρόπος για να προσελκύσουν μικρότερα ηλικιακά κοινά. Και αυτά
0: τα είχαν ανάγκη, λες?
1: Εμπορικά, ναι. Γιατί έπρεπε τα μεγάλα δισκογραφικά μαγαζιά να βγάλουν λεφτά από κάπου. Πάνω μου.
0: Υπάρχουν δισκογραφικά μαγαζιά ακόμα,
1: πολύ μεγάλα,
0: και βγάζουν και λεφτά.
1: Μίλα, θα αλλάζω κομμάτι.

0: αποφασίσαμε πίσω μας τον Λουίτζι Τότσι.
1: Τρομερός.
0: Οκ, okay. Και το Σεϊλίρ. Οκ, καλά το διαβάζω νομίζω.
1: Yes. Σάτερ δεν λέει.
0: Σάτερ λέει.
1: Ναι, είναι Σάτερ.
0: Α, Σάτερ. Οκ, ο Σάτιρος λοιπόν.
1: Okay. Τώρα αυτό είναι δύο τεράστια καλλιτέχνες στο κομμάτι που ακούμε. Θα τα ακούσουμε λίγο. Είναι το Keith Carnell, έκανε το remix αυτό που ακούμε. Ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στη μουσική μας. Και ο αρχικός συνθέτης είναι ο Electric Rescue, ο Γάλλος, ο Αντουάν, ο οποίος έβγαλε ένα κομμάτι πολύ πολύ μελωδικό. Και ο Keith Carnell το έκανε τέκνο. Είναι παλιό κομμάτι. Παλιό, δηλαδή είναι δεκαετίας.
0: Okay.
1: Να τα ακούσουμε.

0: Λες για δεκαετία, άρα μιλάς για το 2015.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου έρχεται πιο πολύ στα 90's αυτό που παίζει πίσω.
1: Ναι, γιατί ο Αντουάν, ο αρχικός συνθέτης, είναι electronic artist, όπως ο Μιχάλης Δέλτα, δικός μας.
0: Okay.
1: Τον οποίο ο Μιχάλης Δέλτα θα ακούσουμε μουσική στο δεύτερο ημίωρο.
0: Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, λέγαμε για το καινούριο που μπαίνει, που μπήκε τέλος πάντων στη ζωή της. Της χορευτικής μουσικής, γενικότερα της τέκνο.
1: Πάνω μου, εκεί που η τέκνο ήταν ένα μικρό γαλατικό χωριό όπως Sport FM, έχει γίνει τεράστιο όπως το Sport FM σήμερα. Δηλαδή, η τέκνο ήταν. Βασικά δεν είναι τέκνο αυτό που ακούμε, παιδιά. Αυτό που παίζει σήμερα. Αλλά η ηλεκτρονική μουσική με την έλευση των Αμερικάνων teenagers είναι σαν να έρθει ένα. Τι να σου πω. Ένα μεγαλειώδες τεράστιο κύμα ανθρώπων.
0: Ένα τσουνάμι, θα έλεγα εγώ.
1: Τα διέλυσε όλα. Άρα η τέκνο αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα μουσικό χορευτικό είδος.
0: Μάλιστα.
1: Κυριολεκτικά. Είναι πάνω από την pop η πωλήση της. Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό. Όχι να πεις.
1: Εκεί είμαστε.
0: Δεν σε ακούω όμως. Όχι ικανοποιημένη, σε ακούω προβληματισμένη πάνω σε αυτό.
1: Ναι, γιατί με τη λογική του ότι όλα κάνουν κύκλους. Αυτός ο κύκλος έχει αρχίσει να κρατάει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και τι γίνεται, δεν είναι ποιοτικός κύκλος.
0: Εξαρτάται τι λες ποιότητα, λέει ο ποιότητα ο καθένας.
1: Να το πούμε λίγο με ελληνικά δεδομένα. Δεν αρέσκονται όλοι στο θηβαίο, αλλά κάποιοι τον θεωρούν ποιοτικό. Κάποιοι όχι, δικαίωμά τους.
0: Okay, ναι. Okay.
1: Κατά γενική ομολογία όμως, ο θηβαίος παίζει ένα είδος μουσικής, το οποίο είναι εκτός του mainstream.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Τώρα, θα έρθει ένας άλλος και θα μας πει ότι είναι εκτός του mainstream είναι και ποιοτικό.
0: Όχι.
1: Θα σου πω όχι. Θα έρθει κι άλλος, ότι είναι εκτός του mainstream είναι και καλό.
0: Επίσης όχι.
1: Επίσης όχι. Ωστόσο, είναι πολύ μακριά από τις αρχικές αξίες του είδους. Είναι κάτι εντελώς άλλο, το καινούριο.
0: Όχι θηβαίος.
1: Όχι θηβαίος.
0: Το καινούριο που
1: όχι
0: λέγαμε.
1: Θηβαίος, μπράβο. Είναι κάτι άλλο. Αλλά, okay, things happen, για να μην πω την άλλη λέξη, και πρέπει να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, αυτό ήταν λάθος δικό μου, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
1: Θέλω να βάλω το επόμενο κομμάτι. Επόμενο εντάξει, κομμάτι. Δεν πειράζει, θα το βάλω απλά, θα το πετάξω έτσι.
0: Όχι, δα, τι
1: θα το βάλω.
0: Έτσι θα το πετάξω.
1: Ναι, μωρέ.
0: Σαν τσιπούρα που λέγει. Μαραθιανός.
1: Πολύ μαραθιανό παίζουμε σήμερα.
0: Με τι έγινε.
1: Γιώργο.
0: Κάπου θα είναι και θα.
1: Θα φτερνίζεται. Το πιστεύεις αυτό.
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή κάθε φορά που φτερνίζεσαι κάποιος λέει κάτι για σένα. Και πόσες φορές δεν φτερνίζεσαι που άλλοι λένε για σένα.
1: Λένε για μένα οι όμορφοι που είσαι μαζί.
0: Αυτά.

0: Μα λέω κι εγώ τόση ώρα, τι γίνεται?
1: Είχε μπει σε λάθος πιτς.
0: Ήταν εντελώς διαφορετικό και προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται. Το κομμάτι το διέλυσα, πάμε πάλι. Δηλαδή, ντροπή μου. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω να κάνω κάτι τώρα εδώ στον αέρα, έτσι όπως είμαστε.
0: Ναι.
1: Θα βάλω το κομμάτι και θα σας ζαμάρω, θα μου το δώσει.
0: Ναι, θα δώσει.
1: Θα το δώσει.
0: Ας το λίγο προχωρήσει όμως το κομμάτι.
1: Okay.
0: Θα το δώσει.

0: Μάλιστα, έγινε το Σαζάμ και μου το έδωσε.
1: Στόπα.
0: Μέντερ, ναι. Πέρμα μπλοκ.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Μέντερ, το με είναι το ο με τις δύο τελίτσες από πάνω. Έτσι μου βγαίνει εμένα.
1: Να, το πέρμα μπλοκ αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, γιατί
0: οπότε, δεν ξέρω, παιδί μου, μπορεί να είναι τόσο που τέτοιου τύπου εφαρμογές να μην βρίσκουν.
1: Ό,τι έχει ISRC, το βρίσκει το. Ό,τι έχει δηλαδή κωδικό International Standardizing Code, το βρίσκει. Εφόσον έχει κυκλοφορήσει από δισκογραφική, θα το βρει.

0: Έλα, πες το.
1: Εσύ πες το, ζήτησες.
0: Α, όχι, ήθελα να σου πω ότι είναι στα 22 λεπτά, γιατί γράφουμε ταυτόχρονα. Σταμάτα, δεν ξέρω.
1: Το βλέπω, βρε.
0: Περίμενε. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πριν ότι η φάση με την σκηνή αλλάζει και γίνεται κάτι άλλο.
1: Okay.
0: Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, παρότι το κάνω πολύ συχνά δυστυχώς, όσο μεγαλώνω και όλες περισσότερα. Δεν μ' αρέσει αυτό που είναι τώρα, να ξέρεις, καθόλου. Και δεν ξέρω και πόσο θα κρατήσει.
1: Έχει κομμάτια από αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι εντάξει, μεγαλώνετε, έρχονται καινούργιες γενιές, δεν μπορείτε να τις καταλάβετε. Είτε κάντε χώρο, είτε ακούστε.
0: Ναι, και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Διαμαρτύρεστε κιόλας.
0: Κοίτα να δεις πάνω μου, όμως πάρτε το εξής θέμα. Δεν είναι διαμαρτύρεστε. Ποιοι είμαστε εμείς διαμαρτυρόμαστε, οι μεγαλύτεροι. Υπάρχουν και πολύ πιο μεγάλοι από μένα.
1: Προφανώς. Λοιπόν, φανταζόμαστε ότι και οι ίδιοι διαμαρτύρονται, εκτός και αν είναι μέσα στο κόλπο κάποιοι και επωφελούνται εξ αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι είναι ευπρόσδεκτη μια αλλαγή στην τάση. Απόλυτα ευπρόσδεκτη. Αυτό που δεν είναι ευπρόσδεκτο είναι το τόσο βίαιο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ξερίζωμα.
1: Ναι.
0: Και τα πετάξαμε όλα. Γίνονται πάρτι με headliners που παίζουν TikTok τέκνο που λέγεται, έτσι λέγεται. Λέγεται TikTok τέκνο, αυτοί παίζουν και έχουν χιλιάδες κόσμου και γίνεται πάρτι μουσική θηβαίου τέκνο. Έτσι και έχει 5 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν έτσι πριν.
1: Ήταν πιο μοιρασμένο.
0: Ήταν ανάποδα.
1: Ναι, okay.
0: Γι' αυτό σου λέω είναι βίαιο.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε πιθανότητα να έρθει ο Όσκαρ Μουλέρο και να μην γεμίσει ένα κλαμπ. Τώρα ο Όσκαρ Μουλέρο δεν ξέρω θα κάνει.
1: Ναι, δεν θα το επιχειρήσει μάλλον.
0: Δεν θέλω να πω. Μην πάρω στο μυαλό μου καν προμότερ.
1: Έχουμε πάει στην Αργεντινή, βλέπω, και ακούμε τον Ρους ή Ρας.
0: Ρους.
1: Είναι πολεμικό.
0: Είναι, προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Είναι, έχει έτσι ένα μονότονο lead, γι' αυτό θα τα αλλάξουμε σε λίγο.
1: Οκ, ναι, εξάλλου δεν έχουμε και πάρα πολύ για το πρώτο μας ημίωρο. Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Πάνος Δρύλος και Αναβή εδώ στην παρέα σας, ακούγοντας τέκνο, μιλώντας έτσι για την... Όπα.
0: Ναι.
1: Αυτό θυμίσε λίγο Μέτχερ, συγγνώμη. Αλλά όχι.
0: Θα συντονιστούμε, θα το βρούμε. Εγώ κυρίως το χάνω, να ξέρετε.
1: Δεν έχει να κάνει τι χάνεις, απλά θέλω να προσδιορίσουμε λίγο ότι ακούμε κομμάτια της εποχής μας.
0: Ακούμε επιλογές μου.
1: Ναι, οκ. Είμαστε στη δεκαετία, είμαστε πιο πίσω.
0: Είμαστε στη δεκαπενταετία.
1: Τώρα ακούμε δικό σου κομμάτι.
0: Τώρα ακούμε διετία, ούτε ένα χρόνο.
1: Για να δει και η Πανδώρα 7 είναι αυτό.
0: Πανδώρα 7 είναι.
1: Okay.
0: Δεν θα ρωτήσεις γιατί 7.
1: Είπα να αφήσω λίγο το κομμάτι και μετά να το κάνω. Δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί 7.
0: Γιατί ουστά.
1: Δεν υπάρχουν άλλα 6, φαντάζομαι.
0: Είναι η 7η προσπάθεια, ήταν ήθελα να βγάλω άλλο κόνσεπτ και βγήκε αυτό.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, με αυτό... Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είπες λοιπόν και το κανές, δεύτερο ημίωρο, θα ακούσουμε τραγούδια. Ακούσαμε ήδη φωνές.
1: Ωραία, ναι. Ακούμε ήδη φωνές. Λοιπόν, ξεκίνημα με Ρουάν. Καλά πάμε. Το κομμάτι λέγεται Before We Fade. Βγήκε πριν από κοντά ένα χρόνο. Τρομερό. Είναι σπάνιο πάνω μου να ξέρεις να βγαίνουν κομμάτια με τραγούδι στη δικιά μου μουσική. Βέβαια, αυτή δεν είναι και δικιά μου μουσική ακριβώς. Αλλά είναι μια μουσική παχωστά.
0: Πώς θα τη λέγαμε.
1: Σίγουρα έχει τρανς στοιχεία. Καλή ερώτηση.
0: Και progressive στοιχεία.
1: Έχει, για βάλει λίγο. Κοίτα, το kick είναι τέκνο. Σίγουρα, είναι βαρύ και χοντρό. Το όλο το υπόλοιπο τώρα από πάνω, σίγουρα τα μουσικούλες, το τιμ-τιμ-τιμ-τιμ-τιμ είναι τρανσοειδής. Και η φωνή είναι φωνή, να το πούμε ωραίο κομμάτι.
0: Ωραίο κομμάτι.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι.

0: Προσπαθώ να το προσδιορίσω μέσα σε ένα πάρτι. Σε ποια ώρα θα έπαιζε ενδεχομένως αυτό? Στις αρχές στα τελειώματα. Όχι. Γιατί έχει και μεγάλη, ξέρεις, μεγάλο χαλάρωμα στη μέση, ρε παιδί μου. Καλά, πέραν της εισαγωγής. Okay.
1: Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο μου, απλά δεν το ξέρω.
0: Περιμένω να ακούσω.
1: Δεν θα απαντάω.
0: Μ' αφήνεις έτσι ξεκρέμα στο
1: πηγαίνω. Να σου πω, ωραίο είναι, δεν ξέρω. Δεν το έχω παίξει σε πάρτι.
0: Okay.
1: Είναι πολύ ωραίο πάντως, μου αρέσει.

0: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Mm-hmm. Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε τραγούδια. Yeah. Δηλαδή θα πάμε πιο γλυκά στο. Μετά δεν νομίζω να ακούσουμε πολλά. Mm-hmm. Θα πάμε πιο γλυκά λίγο στο κομμάτι της κανονικής τέκνο. Mm-hmm. Εδώ έχω διαλέξει πράγματα διάφορα. Οπότε πρέπει να σου πω ότι έχω κάνει. Καταρχάς ξεκίνησα με τον Νουάρ, γιατί τον λατρεύω έτσι κι αλλιώς. Και ό,τι βγάλει το. Μ' αρέσει πολύ και θεωρώ ότι κάνει τη διαφορά στην μουσική. Ναι. Mm-hmm. Μετά έχω ένα κομμάτι δικό μου, mm-hmm. το οποίο επίσης κυκλοφόρησε στη δισκογραφική του Νουάρ. Το οποίο λέγεται Ether, Εθέρας. Uh-huh. Και είναι ο λόγος ο οποίος μου πήρε αυτό το κομμάτι ο Ρενέ, που έχει τη δισκογραφική. Mm-hmm. Όπου στο break του κομματιού έχω ελληνικούς στίχους. Uh-huh. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα απόκοσμο ύφος, δηλαδή είναι χτισμένο σαν να είναι ένα όνειρο, σαν να μιλάς σε κάποιο πλάσμα, σαν να μιλάς σε κάτι εθερικό. Mm-hmm. Είναι μυστήριο γενικά όλο. Είναι χορευτικό, το χορεύεις, τα δύο τρίτα του κομματιού. Αλλά το υπόλοιπο είναι ένα κομμάτι περίεργο. Αν παρατηρήσεις δηλαδή σε αυτό το σημείο. Εντάξει, έχω τέσσερα ακόρντα παίζουν, τέσσερις συγχορδίες παίζουν μία μετά την άλλη. Mm-hmm. Αλλά βάζω ήχους όπως ας πούμε απόκοσμους ήχους. Ναι. Όπως το πέταγμα, το χτύπημα των φτερών μιας μύγας. Δηλαδή, θέλω να σου. Άκου το. Mm, ωραία. Προσπαθώ λοιπόν να στήσω ένα ονειρικό σκηνικό, το οποίο δεν μπορείς και να το χορέψεις. Ένα παράξενο όνειρο. Mm-hmm. Και μιλάω σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ, mm-hmm. και του μιλάω στο break στα ελληνικά. Του λέω σαν φύλακας άγγελος, αν με επιτρέπετε να πω τον εαυτό μου έτσι, τι να κάνει.
1: Ωραία.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε και στην πορεία με ρωτάς ότι θα σου.

0: Έχει το χάσιμό του. Παίρνοντας αρχικά και ακόμα όμως και τώρα που έρχεται το beat, το οποίο είναι σκληρό και είναι 135 βλέπω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως, δεν λες ότι δεν είναι ξύλο.
0: Ναι.
1: Κοίτα, όταν γράφεις.
0: Παρόλο που παίζει.
1: Παίζει, σου είπα, είναι κάτι που μπορείς να το χορέψεις. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή, θυμάσαι το προηγούμενο που σου κάνα πλάκα, σου είπα, η τέκνο δεν είναι ένα νούρισμα πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.

0: Απ' την άλλη βέβαια, δεν είναι και τέκνο ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή, πιο πολύ προκρέση.
0: Γεια σα, ρε. Κάνουμε χειραψία, σε βλέπουν. Ναι. Θα το δείτε στο YouTube, θα ανέβει. Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι πιο πολύ progressive trans κατάσταση με τέκνο ψυχή εκείνη. Okay.

0: Και κάπως έτσι ήρθε το σκοτάδι, όπως ακούτε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, πολύ είναι ωραίο. Διαφορετικό. Και είναι και ελληνικό, έτσι. Δηλαδή, κυκλοφόρησε με ελληνικό στίχο σε δισκογραφική της Δανίας και έκανε και ψιλοπάταγο. Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και μπράβο του και του πρέπει. Αν με ρωτάς.

0: Έχω μια ερώτηση, αλλά θέλω να την κρατήσω για πιο μετά, για τον πόλεμο. Αλλά.
1: Ποιον πόλεμο, τι λες?
0: Περιμένω, θα βαρέσει. Είμαι σίγουρο ότι στο τρίτο και στο τέταρτο θα πέσει ξύλο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ρε παιδί μου. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι τραγούδια φτιαγμένα για να τα ακούς φτιαγμένος.
1: Όχι. Πες όμως ολοκλήρωση, σε διάκοψα.
0: Ότι ρε παιδί μου, αν δεν είσαι υπό την επίρρεια ουσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταλάβεις. Και να τα χορέψεις ακόμα περισσότερο.
1: Οκ, σ' ακούω.
0: Είναι κάτι το... εντάξει.
1: Υπάρχει ερώτηση σε όλο αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις κάνει κλαμπινγκ? Έχεις κάνει
0: κλαμπινγκ.
1: Ωραία, έχεις βγει, έχεις ακούσει ηλεκτρονική μουσική, έχεις ακούσει hip hop, έχεις ακούσει διάφορα είδη μουσικής. Τα ναρκωτικά ανέκαθεν ήταν ένα κομμάτι της μουσικής, όχι μόνο της ηλεκτρονικής. Το αν άλλος θέλει να σου επιβάλλει να ακούς έχοντας πάρει κάτι, δικό του θέμα.
0: Ναι, οκ.
1: Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να είσαι φτιαγμένος για να καταλάβεις το κομμάτι?
0: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι φτιαγμένος και το καταλαβαίνω το κομμάτι. Ούτως ή άλλως. Το πιθανότερο
1: είναι
0: αν ήμουν φτιαγμένος θα μπορούσα να αρθρώσω λέξη.
1: Δηλαδή, άρα και να ακούσω σωστά επίσης.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σκέψτε τώρα, έλα πάμε να πούμε κάτι αστείο. Θα το βάλω το κομμάτι χωρίς με αυτό, είναι άλλα BPM, θέλω να το χαλάσω.
0: Okay.
1: Άκου λοιπόν, θα κάνουμε.

0: Ακού να σου πω κάτι. Παίζω λοιπόν δύο ώρες. Οι μύγες, δεν είναι ξεκάθαρες. Παίζω λοιπόν σε ένα κλαμπ δύο ώρες και είναι από κάτω κάποιοι που έχουν πάρει τα δικά τους εκεί, είναι χαρούμενοι. Έτσι. Έρχεται αυτός λοιπόν στο τέλος και μου λέει: α, μπράβο, ρε, ανασετάρα έπαιξες. Τι άκουσα αυτό.
1: Είναι σαν τους κάτι τύπου στο γήπεδο, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν παρακολουθούν παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Πάμε, ομαδάρα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει μία από μέσα στους πιο αγαπημένους ανθρώπους μου στον πλανήτη. Είναι η Όλγα, η οποία έχει κάνει μια τρομερή διασκευή. Δεν το έχει γράψει, έχει κάνει μια τρομερή διασκευή στο original του Μιχάλη Δέλτα και της Τάνιας Ανακλήτου, το Μια Αγάπη Μικρή. Είναι ένα bootleg το οποίο κυκλοφόρησε για τη μέρα που κυκλοφόρησε, το έπαιξαν όλη η σταθμή ασταμάτητα και κυρίως η μουσική σταθμή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: 2002. Το πρώτο κομμάτι.
0: Το πρώτο κομμάτι, ναι. Αυτό το κομμάτι 3 χρόνια πριν.
1: Αυτό το χρωμάτι.
0: 4. Πάμε.

0: Έχεις κάνει remix γενικότερα?
1: Πάρα πολλά. Και αυτό που θα σου βάλουμε τα remix είναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και περίεργο remix.
0: Θες να πεις έτσι λίγο τη διαδικασία στον κόσμο όταν αποφασίζεις, ρε παιδί μου, μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, είτε είναι το πρωτότυπο κομμάτι, ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, από έναν καλλιτέχνη, ας πούμε, της pop, της rock ή οτιδήποτε, και θες να το φέρεις, να το φτιάξεις, να το βάλεις beat και να το παρουσιάσεις με το δικό σου τρόπο, όπως ενδεχομένως το φαντάζεσαι, όπως σου βγαίνει πάνω σε αυτά που...
1: Όπως
0: που,
1: του πρέπει.
0: Του πρέπει. Καλά, και αυτό διφορούμε. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αμάν, μωρέ, πάνω.
0: Ναι, μωρέ, όλα είναι σχετικά σε αυτή τη
1: λοιπόν,
0: ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα την ορμή. Εγώ φεύγω, συνεχίζω πάντα. Έμα τώρα, δηλαδή, εντάξει. Ρε φίλε, σταμάτα.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε τα ρημίξ και σου λέει πω πας και πειράζεις το κομμάτι και τα λοιπά. Δεν συμφωνώ σχεδόν ποτέ, διότι πολλές φορές το ρημίξ οδηγεί στο αυθεντικό και από το αυθεντικό μπορείς να οδηγηθείς και σε πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν έχεις ακούσει ποτέ.
1: Να σε ρωτήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Πες ότι θες να κάνεις ρημίξ ένα κομμάτι. Έτσι. Ποιο κομμάτι είναι καταρχήν? Βρες ένα κομμάτι που το πιστεύεις ότι μπορεί να το αλλάξει χαρακτήρα.
0: Με σκοτώνεις.
1: Δεν είναι δύσκολο να σκοτώσεις τελικά το ρίλο.
0: Κάποιοι το θεωρούν ηρωσιλία, ρε παιδί μου, να πειράζεις κάποια πράγματα.
1: Και πολλές φορές είναι. Επίσης, πολλά remix είναι. Άκου. Λοιπόν, είναι μεγάλη συζήτηση. Πολύ γρήγορα θα σου πω το εξής. Κάποιοι κάνουν remixes τα οποία τα κάνουν γιατί το κομμάτι απέκτησε hype.
0: Ναι.
1: Άρα, επειδή ένα κομμάτι είναι δημοφιλές, δεν θα τους δώσει λεφτά, γιατί καμία σχογραφική θα δώσει λεφτά έτσι χήμα σε κάποιον καλλιτέχνη, επειδή του κάτσε να κάνει ένα remix. Αλλά θα. Ο καλλιτέχνης θα θελήσει ότι μπορεί να πάρει δόξα από το κομμάτι κάνοντας remix. Και πολλές φορές γίνεται. Υπάρχουν πολλά remix ανεπίσημα τα οποία έχουν κάνει τρομερή επιτυχία στον καλλιτέχνη. Ναι. Τώρα πάμε στο remix. Με ρώτησες πώς αποφασίζω.
0: Και η διαδικασία κυρίως ποια είναι, ας πούμε.
1: Όποια διαδικασία και να ακολουθήσεις είναι λάθος.
0: Δηλαδή. Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Βγήκε λοιπόν το Μια Αγάπη Μικρή από την hit σχογραφική. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποια σχογραφική είναι, Όλγα και Μιχάλη. Αν εγώ γουστάρω, θέλω να κάνω remix αυτό το κομμάτι από μόνη μου, θα κάνω. Αλλά αν δεν μου το πει τη σχογραφική να με επιλέξει σαν καλλιτέχνη για τον κόσμο μου, για το ύφος μου, για το ήθος μου, για το επίπεδό μου, για το στυλ μου, για τα δικά του κριτήρια, θα το κάνω και θα το ρίξω στη θάλασσα. Έτσι, γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πιθανότητες να αρέσει τη σκογραφική, ελάχιστες να κυκλοφορήσει επίσημα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε bootlegs, μην ανησυχείς πάνω να το έχουμε. Τώρα εδώ πέρα έχουμε bootlegs, τα οποία bootlegs, όπως αυτό της Όλγας, εγκρίθηκε από τη σκογραφική.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν βρέθηκε η λύση για να βγει στους χρόνους που θέλανε. Είναι διαφορετικό το καθεστώς. Λοιπόν, ο σωστός τρόπος για να κάνεις remix είναι... Πρώτον, είτε συνεννοήσω με τον καλλιτέχνη του original κομματιού και του λες Κώστα, Δημήτρη, James, μου άρεσε πολύ το original σου, να το κάνω, και σου λέει ο James, λοιπόν άκου, θα μιλήσω εγώ με τη Βόλτα, που είναι σχογραφική, θα σου πω αν συμφωνεί, αν εσύ θες να ξεκινήσεις και σ' αρέσει πολύ, δώστο μου να το δώσω εγώ στο label.
0: Ωραία.
1: Αν το remix σου θες να κυκλοφορήσει, έτσι. Γιατί μπορεί απλά να θες να κάνεις ένα remix. Εκεί σου και κάνεις ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Και το βγάζεις.
0: Και το κρατάς για πάρτι σου.
1: Μπράβο, δεν σε κυνηγάει και κανένας για δικαιώματα.
0: Ωραία.
1: Όχι, το βγάζεις. Αλλά όχι δισκογραφικά για να πάρεις λεφτά. Σε ένα SoundCloud, σε ένα κάτι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αδέσποτο.
1: Αδέσποτο. Το οποίο όμως μπορεί να κάνει τρομερή δουλειά σε σένα. Αν είναι καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά σωστός τρόπος είναι είτε να σε διαλέξει δισκογραφική, είτε ο καλλιτέχνης να σε συνεννόηση με τη δισκογραφική για να βγάλετε το κομμάτι επίσημα.
0: Ναι, ή η δισκογραφική να αναζητήσετε, ξέρω εγώ, 2-3 DJs, γιατί το κομμάτι έχει πάρει τρελό hype και θέλουμε να το πειράξουμε.
1: Μπράβο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο καλλιτέχνης ο οποίος έβγαλε σε μένα μουσική, θέλω να το στηρίξω και λέω στον ρίλο εγώ δισκογραφική, που είναι γνωστός DJ, να μου κάνει παραγωγή στον τάδε για να ανεβάσω τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα.
1: 9-10 φορές αυτό αποτυγχάνει. Πάμε.
0: Αχα.
1: Να σου πω ότι ακούμε, συγγνώμη, πετάγομαι πάλι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό είναι δικό μου remix που ρώτησες.
0: Μονή.
1: Λέγεται Alone, τραγουδάει μελόχαλο. Είναι Καναδί, είναι τρομερή η τραγουδίστρια. Ο καλλιτέχνης είναι, λέγεται The Goat, από το μουσί του, Goaty.
0: Όχι ο καλύτερος όλων των
1: εποχών. Και το αυθεντικό κομμάτι ήταν Progressive Rock.
0: Επειδή έχει χρόνο, θέλω να μου πεις τι κράτησες από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πήρες ένα part...
1: Τη φωνή της, άκου την. Τη φωνή της και κάποια κρουστά, τίποτα άλλο.
0: Ωραία.

0: Και πόσες εργατόρες, ας πούμε, μπορεί να σου πάρει για να ολοκληρώσεις ένα κομμάτι της τάξης των 7 λεπτών, 6,5 ας πούμε, όσο είναι αυτό, παίρνοντας και ιδέα, έχοντας μάλλον έμπνευση από κάτι που σ' άρεσε, το πήρες, το δανείστηκες και το έφτιαξες. Εδώ ήρθαμε σε επικοινωνία, φαντάζομαι, με τους
1: Εδώ ήρθα σε επικοινωνία η δισκογραφική μαζί μου.
0: Okay.
1: Δηλαδή με διάλεξαν, μου λένε κάνε remix. Και τους λέω, παιδιά, είμαι τέκνο άρτης. Μου λένε, δεν μας πειράζει. Ωραίοι.
0: Ωραίοι.
1: Το κομμάτι δεν ήταν σλοτέκνο.

0: την ακούω ελαφρώς πιτσαρισμένη, κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι, έτσι είναι η φωνή της.
0: Είναι ακριβώς έτσι η φωνή της.
1: Έτσι η φωνή της. Για πάμε να βάλουμε κάτι άλλο, ρε Σπάνο.
0: Για πάμε.
1: Μια και πάμε για Μιχάλη Δέλτα και Όλγα Φράγκου. Αυτό είναι το group Τετράγωνο 19. Τετράγωνο 19 είναι ο Μιχάλη Δέλτα και Όλγα Φράγκου. Ο Μιχάλης υπήρξε καθοδηγητής της Όλγας σε πολλά σημεία και της
0: να πρώτη... το πάρουμε πιο πίσω.
1: Ναι,
0: ότι ο Μιχάλης υπήρξε ιδρυτικό μέλος στο
1: Στερεονόβα. Σωστά, με
0: συγχωρείς. Okay, μπορεί να το ξέρουν όλοι, οπότε τα θεωρούμε δεδομένα εμείς.
1: Με συγχωρείς.
0: Επαλή, εν πάση περιπτώσει.
1: Κωνσταντίνος Β' και Μιχάλης Δέλτα, το δίδυμο που τον Στερεονόβα. Θρυλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής δεκαετίας του 90, ένα ντουό τρομερό. Κάνει και ένα reunion από 5 χρόνια, 6. Τρομερό.
0: Τρομερό. Τώρα έγινε.
1: Έκανα και τώρα.
0: 2 χρόνια στο πέρασμα. Ή πέρσι. Τέλος πάντων.
1: Anyway, αυτό είναι λοιπόν το project του Μιχάλη, το Τετράγωνο 19, που φιλοξενεί καλλιτέχνες που τους πιστεύει και στηρίζει.
0: Okay.

0: Η Όλγα σε αυτό το άλμπουμ, για την άλμπουμ, είναι πολλά κομμάτια.
1: Ωραία.
0: Το οποίο βγήκε και σε βινήλιο. Mm-hmm. Έχει δώσει τη φωνή της, έχει δώσει χαρακτήρα σε πολλά κομμάτια. Ο Μιχάλης έχει κάνει αρκετές από τις αυθεντικές συνθέσεις. Είναι μια ωραία παράξενη συνεργασία. Mm-hmm. Γιατί ο Όλγα είναι πολύ underground techno artist.
1: Okay.
0: Και ο Μιχάλης είναι πολύ ψαγμένος καλλιτέχνης γενικά. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία συνεργασία.
1: Λοιπόν, είναι οι οδοδείκτες.
0: Ναι.
1: Διαβάζω καλά.
0: Οδοδείκτες.
1: Με αυτό θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα πλαίσια του Keep It Underground, λοιπόν, πάνω μου, αυτό το EP βγήκε με 3 originals, 3 αυθεντικά κομμάτια από τον Joshua και 2 remix δικά μου, στο ίδιο κομμάτι, διαφορετικά.
5: Περίμενε. Πρώτο κομμάτι, το βασικό.
4: Αυτό. Αλλά 2 δικά του.
5: Αλλά 2 δικά του και 2
4: και 2 remix δικά μου σε αυτό το κομμάτι.
5: Okay.
4: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που ακούμε είναι αυτό που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Το δώσαμε σαν δώρο μόνο στους DJ που πήραν το πρόμο.
5: Μάλιστα.
4: Καταλαβαίνεις.
5: Okay.
4: Υπάρχει άλλο που κυκλοφόρησε remix δικό μου. Keep it underground. Πάμε.

0: Και τώρα η ερώτηση του εκατομμυρίου. Πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος φτιάχνει μουσική στη Μάλτα, έρχεται σε μια ελληνική δισκογραφική εταιρεία όπως η Voltage, η δικιά σου, να ζητήσει στέγη στην ουσία ή την κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, της μουσικής του?
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένας καλλιτέχνης που παρακολουθούσα και έτσι έχω πληροφορίες, γιατί είχε τύχει να παίξω στη Μάλτα, είχε παίξει μετά από μένα. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μου είχε πει ότι αυτή η μουσική είναι δική μου. Οπότε έκανε και ένα self-promo το παιδί, να το σκεφτείς.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ έξυπνο. Οπότε τον βρήκα έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς έχετε ένας καλλιτέχνης από τη Γρυλανδία, ας πούμε?
0: Είναι μια άλλη ερώτηση. Τέτοια,
1: ναι. Πρέπει να έχεις το νου σου, και όπως είχα πει και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων που μιλάμε. Γιατί σαν label εγώ δεν μπορώ να βγάλω όλα τα κομμάτια. Μπορώ να βγάλω κάποια. Αν λοιπόν μιλάω καλά με κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν εταιρείες ή είναι στο χώρο τέλος πάντων επιδραστικής, έχουν το μάτι τους ανοιχτό, θα μου προτείνουν να σου πω, κοίτα τον Τζόσουα, είναι καλός. Οπότε, επειδή είναι μικρό το community παγκοσμίως, μόνο λες μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όλοι με όλους, αλλά όλοι.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.

0: Πήγε συλλογικά.
1: Σε παρακαλώ. Ήσουν άψογος.
0: Εντάξει, έχουμε περάσει κι εμείς ένα διάστημα παίζοντας dance μουσική, τέλος πάντων. Όχι σε με αυτά, σε local φάση. Οπότε δεν είναι τελείως άγνωστο, μη φανταστείς.
1: Εγώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε, δηλαδή όσο μπορούμε, ότι δεν το κάνουμε. Κάποια κομμάτια που πρέπει να μπουν μόνο τους, μπαίνουν μόνο τους. Αλλά ναι, τα περισσότερα μπαίνουν μιξαριστά. Mm-hmm. Δεν είναι κακό.
0: Όχι. Michael Farrell διαβάζω εδώ και Mythic Beauty.

0: Okay, λοιπόν, υπάρχει το δίκτυο που λες, ανθρώπων που μιλάνε μαζί τους, υπάρχει αλληλεπίδραση κτλ. Εσύ από εκεί και πέρα, ως δισκογραφική εταιρεία, θα πρέπει να είναι κάτι στην αισθητική σου για να το βγάλεις, να το πιστέψεις και να το βγάλεις.
1: Προφανώς. Προφανέστατα. Δεν μπορεί να είναι.
0: Και όχι στο είδος σου.
1: Έχουμε κάνει και ατοπήματα στο παρελθόν και λάθη. Έχουμε κάνει και τελείματα.
0: Καλά, όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη και αυτό λάθος είναι.
1: Σωστό, αλλά, σωστό, πολύ σωστό.
0: Όταν λέμε λάθη, κακές επιλογές εννοείς ή βγήκαμε από τα νερά μας και εκτροχιαστήκαμε εντός εισαγωγικών.
1: Το λάθος είναι καλό, εκτός αν αποβεί μοιραίο, Γκατσίνοβιτς. Αν δεν αποβεί μοιραίο, Γκατσίνοβιτς.
0: Να έχεις το νου σου, γιατί αυτό θα παίξει κάποια στιγμή σε επανάληψη και μετά από 2-3 χρόνια. Ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να είναι εξαιρετικό.
1: Το παιδί, τα αγαπάω. Πρόσεξε. Μα έτσι κι αλλιώς μου αρέσει ο Γκατσίνοβιτς πολύ. Όλοι βασικά. Όλοι μου αρέσουν. Το λάθος λοιπόν σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Τα λάθη στις δικογραφικές, όπως οτιδήποτε έρθει σε επαφή με κόσμο και εκτίθεται, μένουνε και κρίνεσαι. Σε ένα μικρό community θα κριθείς πάρα πολύ σκληρά. Μέχρι το σημείο του εξωστρακισμού. Εγώ βλέπω για παράδειγμα ότι επειδή έχω κάνει τολμήματα σε άλλα είδη μουσικής μέσα από το label και πάλι στα σκοτεινά χρόνια του κορονοϊού, βλέπω ότι έχασα και follow count και feedback από DJs. Γιατί όσοι δεν ξέρουν, όταν βγάζεις ένα κομμάτι στη δικιά μας μουσική τουλάχιστον, πρώτα το στέλνεις σε 50, 60, 40, 30, 150, 500 DJ παγκοσμίως αποκλειστικά για ένα διάστημα από 1-4-5 μήνες πριν βγει. Τόσο ώστε να ταξιδέψουν. Αν θες ένα σοβαρό πρόμο, πρέπει να το δώσεις exclusive τουλάχιστον 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν το πάρει λίγο ένα μήνα, μπορεί να μην έχει gig τότε, να μην έχει να παίξει κάπου.
0: Ναι. Ή επίσης μπορεί να έχει μεγάλο όγκο, τον οποίο παρακολουθεί και να μην του βγαίνει. Να μου πεις, αυτή είναι και η δουλειά του.
1: Πολύ σωστό. Μπορεί να μην βρεις και το σωστό set για να παίξει τη μουσική σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε το δίνεις αποκλειστικά για ένα διάστημα. Μετά βγαίνει σε ένα κατάστημα online αποκλειστικά, αν ηλεκτρονική κυκλοφορία. Και μετά από την αποκλειστική περίοδο βγαίνει σε όλα τα καταστήματα. Και κυρίως στα streaming, Spotify και τέτοια. Οπότε, ναι.
0: Υπάρχουν sites τα οποία φιλοξενούν συγκεκριμένα μουσική από την τέκνο, ας πούμε, ή από συγκεκριμένα είδη. Δηλαδή, πέραν του Spotify που είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα, ας πούμε, και θα βρεις τα πάντα από ρεμπέτικα, ξέρω εγώ, μέχρι τη μουσική που ακούμε και πάει παραπέρα.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει το Beatport, το οποίο έχει κυρίως ηλεκτρονική μουσική, κυρίως χορευτική μουσική.
0: Δώσε στον κόσμο.
1: Ορίστε.
0: Δώσε στον κόσμο να ψάξει.
1: Να ψάξει.
0: Τι βόλτα τζαζ που. Ωραία. Ξεκίνα με τα δικά σου και απλώς σου.
1: Αν θέλετε να ψάξετε να ακούσετε τη μουσική της Voltage, που είναι ένα από τα ελάχιστα ελληνικά label που βγάζουν ασταμάτητα μουσική κοντά μία δεκαετία, βάλτε στο Google τη λέξη Voltage Records, δηλαδή δύο λέξεις, γιατί υπάρχει και μία ακόμα Voltage, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ σπάνια λέξη. Οπότε βάλτε τη λέξη Voltage Records στο Google, να ψάξετε λίγο τον ήχο μας. Θα σας βγει στο Beatport και στο Bandcamp, τα δύο κυρία site.
0: Ωραία.
1: Επίσης και στο SoundCloud, αν βάλετε Voltage Records, πάλι θα μας βρείτε. Αν θέλετε να βοηθήσετε την αναζήτησή σας με τη λέξη τέκνο στο τέλος, ακόμα καλύτερα. Voltage Records τέκνο. Οπότε η μουσική δισκογραφική μας είναι εκεί. Έχουμε πάνω από 60 κυκλοφορίες μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Πάνω από 60 κυκλοφορίες. Κάτσε λιγάκι να πετάξω ένα κομματάκι εδώ.
0: Έτσι στη φωτιά. Ωραία.
1: Λοιπόν, πάνω από 60 κυκλοφορίες, συλλογές, singles, VA, πολύ πράγμα.
0: Και μπορεί να βρει και το ραδιόφωνο σας, φαντάζομαι, φυσικά.
1: Έχουμε και ραδιόφωνο, λοιπόν. Το ραδιόφωνο μας είναι το Voltage Radio, το οποίο είναι πάνω στο site της μετρικής μας, δηλαδή το voltagerecords.com, voltagepavlarecords.com. Και αν θέλετε να ακούσετε το ραδιόφωνο μας, ή μέσα από τη σελίδα αυτή, πάνω δεξιά λέει radio, ή από το radio.voltagerecords.com, δηλαδή. Αλλά γενικά βάλετε Voltage Radio.
0: Και θα βρείτε πράγματα να ακούσετε.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τέκνο, γιατί έχουμε γυρίσει σε τέκνο τώρα.

0: είδα κάνει πάνω δεύτερη εκπομπή για την ηλεκτρονική μουσική μαζί μου. Mm-hmm. Το ξέρεις, κάνει και πιο παλιά. Ας σε ρωτήσω, κάνω κι εγώ μια συνέντευξη.
1: Για πάρε.
0: Ωραία. Γιατί κάνει δεύτερη?
2: Γιατί μ' άρεσε η πρώτη.
0: Ωραία. Πρώτον.
2: Γιατί είχε και πάρα πολύ καλό feedback. Δηλαδή, πολύ καλές αντιδράσεις, να το πούμε σωστά, από τους ακροατές οι οποίοι ζήτησαν δεύτερη. Άρα αυξάνονται τα κίνητρα. Έτσι. Και γιατί κάνουν και καλή παρέα.
0: Καλά, αυτό είναι.
2: Νομίζω ότι είναι το τρίπτυχο πολύ καλό για να κάνεις μια δεύτερη.
0: Ωραία. Για πες μου τις εντυπώσεις λοιπόν από την σύγχρονη τέκνο. Ποια είναι? Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου?
2: Κοίταξε, επειδή όπως σου είπα, ένα διάστημα τη παρακολουθούσα κυρίως την progressive σκηνή, ας πούμε.
0: Ωραία.
2: Τέκνο, εγώ θεωρούσα τη μουσική των 90s. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Βλέπω, ακούω πράγματα τέλος πάντων τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον και είναι πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Το ότι γίνονται πράγματα και γίνονται ωραία πράγματα. Και δυστυχώς δεν ακούγονται. Ναι, αν ψάξεις θα τα ακούσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις. Αν με ρωτάς, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ραδιόφωνο να μπαίνει μέσα σε τέτοια
0: νερά.
2: Και να μην βρίσκεται στο διαδίκτυο, εννοώ να υπάρχει στο αυτοκίνητο του καθενός. Που θα μου πεις τώρα, σιγά σιγά και στα αυτοκίνητα μπαίνεις με το διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν όλοι ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας. Σε λίγο θα έχουν, ναι. Και αυτό ίσως να φέρει και αυτό που περιμένουν πολύ, το τέλος των FM.

0: Τι σημαίνει για σένα τέλος των FM? Περίμενε, μου απαντήσεις ακόμα. Το πες με μια... είδα μια πίκρα. Και κυρίως το αριστερό σου ρουθούν, γιατί αυτό βλέπει τώρα. Μη γελάς.
1: Πικραίνεται το ρουθούνι μου, πανάθεμά με.
0: Λοιπόν, ακούω. Το τέλος των FM τι σημαίνει? Το τέλος του ραδιοφώνου είναι η κακή είδηση, όχι το τέλος των FM.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τέλος ραδιοφώνου.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί και να υπάρξει, δεν είναι απίθανο.
0: Εγώ, κύριε Ρίλο, εγώ σου κάνω συνέντευξη, περίμενε να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι το εξής. Mm-hmm. Το τέλος των FM σημαίνει ότι μεταφερόμαστε σε μια ψηφιακή εποχή με καλύτερη ποιότητα ήχου.
1: Προφανώς.
0: Σήμα παντού. Mm-hmm. Γιατί εγώ όταν ανέβηκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στον Πολύδροσο, mm-hmm. ακούγα Sport FM mm-hmm. από εκεί. Ναι. Σε όλη τη διαδρομή βασικά ακούγα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν λίγο. Με χαλάει να φύγει το FM κομμάτι mm-hmm. καθόλου. Αρκεί να μπορώ να ακούω το ραδιόφωνο το αγαπημένο μου mm-hmm. στο αυτοκίνητο. Γιατί το πετωρηθούν σου με πίκρα λοιπόν?
1: Γιατί είναι ένα κομμάτι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ρομαντικό κομμάτι. Το έχω ένα ραδιοφωνάκι και με τη βελόνα προσπαθώ να συντονίσω. Ή έστω φτάσαμε στην εποχή την ψηφιακή και πατώντας ένα κουμπί φτάνω στη συχνότητα που θέλω. Σίγουρα εκλείπει ούτως ή άλλως από τις νεότερες γενιές, ακόμα και τώρα που υπάρχει στα FM. Οπότε ξέρεις, φεύγει ένα ρομαντικό κομμάτι από το... από την καθημερινότητα του καθενός.
0: Φεύγει.
1: Δεν φεύγει στην ουσία. Φεύγει με τον τρόπο που το έχουμε γνωρίσει απλά.
0: Πόσους ακροατές φανατικούς έχεις στην εκπομπή σου, οι οποίοι είναι 25 χρονών, 30? Έχεις αρκετούς. 35.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Αρκετούς. Πολύ πιθανό να μην έχουν το ραδιοφωνάκι στο οποίο αναφέρεσαι.
1: Ναι, καμία αντίρρηση.
0: Οπότε η τεχνολογία.
1: Καμία αντίρρηση. Απλά ξέρεις, είναι πολύ προσωπικό αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω για το περισσότερο. Μιλάω για το πώς το εκλαμβάνω εγώ και είδες το.
0: Εξού και το ρουθούνι.
1: Το μηδίαμα,
0: ας πούμε.

0: Άφησαμε πίσω μας τον Keith Carnal, η Carnal και το Prospect.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρομερός.
0: Linear System and the Irsen στο Storage Ring τώρα.
1: Μπράβο πάνω μου. Καλά τα πας.
0: Να γυρίσουμε λίγο στο... Τσίπρα, ρε, παιδί,
1: να γυρίσουμε λίγο στο Ρουθούνι αυτό.
0: Για πάμε στο
1: να φύγουμε από την εκπομπή. Δεν θέλω, άστο. Δεν θέλω. Θέλω πρωθυπουργούς, υπουργούς και τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άρα... το όλο θέμα που λέγαμε πριν είναι το αν το αξίζει σε αυτή τη μουσική να έχει ένα δικό του ραδιόφωνο. Mm-hmm. Υπήρχαν ραδιόφωνα τα οποία είχαν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή τη μουσική mm-hmm. και στηριζόντουσαν στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Κυκλοφορούσαν περιοδικά με συντάρες κάποτε.
1: Με τους πούμε,
0: έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, υπήρχε πράγμα, mm-hmm. σοβαρό. Mm-hmm. Θα μπορούσε να υπάρχει και σήμερα, θεωρώ. Απλά χρειάζεται μια πλάτη ενός ανθρώπου που μπορεί να στηρίξει το μέσο σε χαμηλό κόστος.
0: Uh-huh.
1: Δεν μπορώ να περιμένεις διαφημιστικά έσοδα μεγάλα. Από όσο
0: γιατί όχι.
1: Γιατί το είδος δεν είναι mainstream, ρε πάνω.
0: Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Ούτε τότε το έλεγες mainstream, ένα σταθμό, ας πούμε, ο οποίος έπαιζε trans ή progressive κτλ. Αλλά υπήρχε. Μην ξεχνάς ότι υπήρχε σταθμός ο οποίος έπαιζε χορευτική μουσική στο όριο του Progressive και ήταν από τους πρώτους κάποτε μέχρι που το κλείσανε, έκλεισε, δεν ξέρω, διάλεξε ό,τι θέλετε, επανήλθε χωρίς να έχει όμως καμία σχέση. Όχι η μουσική που εκπέμπει.
1: Τώρα αυτό να κάνω σύγκριση με την ΑΕΚ πάλι, έτσι, θα την κάνω. Να μην κάνω, εντάξει, να μην κάνω. Παιδιά, είμαι πληγωμένη ΑΕΚτζού, εγώ το λέω και δημόσια.
0: Οκ.
1: Για πες.
0: Μαζευτήκαμε εδώ.
1: Εγώ είμαι, το λέω.
0: Τα πληγωμένα ετόπουλα. Λοιπόν, επέστρεψε λοιπόν ο σταθμός, παίζει περίπου την ίδια μουσική πάνω κάτω και η... Ναι, οκ. Το κελ που έχει πια στον κόσμο δεν είναι το ίδιο. Και έλειψε ένα μικρό διάστημα από την πάντα.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι άλλαξε όμως επί της ουσίας. Είμαστε έξω από το χώρο. Αλλά αν έχεις δίκιο, η αίσθηση του σταθμού είναι άλλη. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε λίγο στο Ρατζρίνκα. Λένε ένα σύστημα ένα από τους παλιούς. Πάμε. Mm-hmm.

0: Εγώ θα πω το εξής. Μια και το συζητάγαμε εκτός αέρα. Μπορεί να μην έχει διαφημιστικά έσοδα μια προσπάθεια ενός σταθμού που παίζει ηλεκτρονική μουσική, προφανή. Mm-hmm. Ωστόσο, μπορεί να στηριχθεί να γίνει κολεκτίβα. Σε επίπεδο κολεκτίβα, θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, αλλά πάντα όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα κόστος. Έτσι, λειτουργικό κυρίως.
0: Σύμφωνα.
1: Αν θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, υπάρχουν 5, 7, 10 παραγωγοί οι οποίοι κάνουν την τρέλα τους και γουστάρουν απλά επειδή το κάνουν. Και για ένα διάστημα, εν πάση περιπτώσει, αν το ξεκινήσεις, πηγαίνει καλή την πίστη, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κάποια τρελή αμοιβή. Η διαφημιστική αγορά είναι αυτή που θα.
0: Αποφασίσει να είναι βιώσιμο.
1: Ναι, προφανώς. Και είναι το τι πάει καλά σε αυτή τη χώρα, τι λειτουργεί σωστά με μια νορμάλ δομή, ας πούμε, για να πάει αυτό.
0: Πάντως και στο εξωτερικό, οι σταθμοί ηλεκτρονικής μουσικής που υπάρχουν είναι σταθμοί που είναι ιντερνετικοί περισσότεροι. Υπάρχει ένα ξαδερφάκι, υπάρχει μια συνωνυμία, υπάρχει ένας voltage, σκέτο voltage χωρίς radio, στη Γαλλία, που έχει 5 σταθμούς voltage και είναι διαφορετικό περιεχόμενο, όλοι γύρω από ηλεκτρονική, αλλά ξεκινάνε από pop, δεν φτάνουν τέκνο, pop, EDM, trans, δηλαδή πάνε σε αυτά τα είδη, δεν ακουμπάνε τέκνο, γιατί είναι πολύπλοκοι. Αλλά και στο εξωτερικό δεν βασίζονται στα FM.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να περάσει και η κουλτούρα του ιντερνετικού ραδιοφώνου στον κόσμο σιγά σιγά και σου ξαναλέω είναι πολύ βασικό το μπαίνω στο αμάξι και περνάω ξέρω εγώ τη βδομάδα ξέρω εγώ 10 ώρες μέσα σε αυτό το όχημα και θέλω να διασκεδάσω. Πώς επιλέγω να διασκεδάσω και τι επιλογές έχω στα χέρια μου.
0: Okay.

0: Λοιπόν, τον τίτλο του κομματιού τον χρησιμοποίησα κάποια στιγμή στις εκπομπές μου. Τη δυστοπία δηλαδή. Mm-hmm. Δυστόπια το, mm-hmm. το κομμάτι που ακούμε. Και βρέθηκε ο τύπος ο οποίος εμφανίστηκε και είπε «Α, δυστοπία, μάθετε μια λέξη και τι λέτε και τι άσχημο περνάτε».
1: Ρε, σε το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Πάντα υπάρχει αυτός ο τύπος έτσι.
0: Πάντα υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Δεν ξέρω αν τα παίρνουν από την ομάδα αλήθειας, άσχετο.

0: Είναι introversion, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Ακούμε τέκνο.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει που δεν είσαι κάθετη και το τραβάς λίγο το νι.
1: Εντάξει, ακούμε τέκνο. Ναι, ακούμε τέκνο.
0: Δεν σου κάνω τη χάρη.
1: Πήγα να αλλάξω κομμάτι, δεν θα αλλάξω τελικά. Θα μείνουμε όσο. Οπότε άστο, δεν πειράζει.
0: Κοίτα, αν θες να το αλλάξεις, τώρα θα το κάνεις για να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Γι' αυτό δεν το άλλαξα.
0: Δεν θα το αλλάξεις.
1: Είδες εσείς πάτσε διαφημίσεις. Εμείς τη Βόλτα δεν έχουμε. Είμαστε 24. και αρχίζει να γκρινιάζω, λέει και έτσι. και όσο γκρινιάζω, παρατηρώ το ρωθούνι, τον κουνιέται.
0: Λοιπόν, με αυτό θα πάμε.
1: Με αυτό.
0: Okay. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβή, καλεσμένη για άλλη μια φορά εδώ. Στην παρέα μας, ορίστε, παρακαλώ.
1: Αν με καλέσετε τώρα θα πάω, θα του πω θα πάω, δεν θα πάω. θα με περιμένει.
0: Κοίταξε, πρέπει να κλείσουμε με τριλογία αυτές τις εκπομπές.
1: Τριλογία.
0: Τριλογία, θα γίνει τριλογία.
1: Να τώρα, τα καλά μου τότε, εντάξει.
0: Να ραφτείς
1: πάρα. Να σας πω, εσείς τα ακούτε τώρα, μάγκες και κούκλες που ακούτε Sport FM. Το τρίτο να το κάνουμε αφιέρωμα σε 90s, τι λέτε? Ναι. Στείλτε μηνύματα τώρα εσείς, όποτε τα δούμε.
0: Θα τα λάβουμε.
1: Στείλτε.
0: Εξάλλου έχετε και τα social μας, έτσι.
1: 90s, όχι όμως mainstream, ψαγμένα 90s. Σπάνια 90s, όχι KLF. 90s.
0: Λοιπόν, αναβή, Instagram.
1: Anna.v.tecno.
0: Οκ.
1: Τι άλλο, πιο προφανές.
0: Πολύ ωραία. Πάνω στρίλο στο δικό μου. Instagram, εκεί οι περισσότεροι έχετε. Οι πιο παλιοί, οι μπουμεράδες σε Facebook.
1: Ναι. Γενικά, στέλνετε, μου αρέσει να μιλάω με κόσμο. Στέλνετε ό,τι έχετε. Και βρίσιμο, εδώ είμαι.
0: Θέσε, καλά.
1: Θα βρίσω πίσω, δεν θα πεθανάτε.
0: Λοιπόν, πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Πώς περνάει η ώρα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο. Αναβή πάνω στρίλο στην παρέα σας εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6.
1: Ποιος ήταν αυτός που είχε πει στο 94,6?
0: Ο Σταύρος, ο Χωροστήπας.
1: Ωραίος. Πώς να το λες έτσι συνέχεια.
0: 94,6.
1: Μπράβο.
0: Έξω, ρε. Συνεχίζουμε με χορευτική μουσική.
1: DVS One, DVS One. Είναι το Black Russian, είναι ένα εικόνικο κομμάτι, είναι ύμνος.
0: Εποχή.
1: Αρχές 2000.
0: Ωραία.
1: Γενικά τελευταίο ώρα θα πάμε λίγο πιο genuine πράγματα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε πιο γνήσια χορευτική μουσική. Θα βάλω και δικά μου έτσι, χορευτική μουσική, πιο γνήσια τέκνο. Θα βάλουμε και πράγματα βόλτα, θα βάλουμε και δικά μου, ό,τι προλάβουμε. Πάμε, θα το πάμε εξαριστά πάνω μου, ναι, για να προλάβουμε.
0: Γρήγορα, έτσι, να παίξουμε.
1: Θα αλλάξω εγώ τώρα κομματάκι mm-hmm. και μπορείς να λες το θέσεις στο μεταξύ.
0: Θα το κάνεις.
1: Ή εσύ το ρωθούν εσύ τέλος πάντων.
0: Και δεν το λες και μικρό το ρημάδι.
1: Έλα, σταμάτα μια χαρά.
0: Δεν

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω κυκλοφορήσει στη Βόλτα. Λέγεται sub phenomenon. Είναι λέξη που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι η λέξη την οποία την κλέψαμε από
1: ένα βιβλίο. Φαινόμενο υποτίθεται, ναι, αλλά δεν.
0: Δεν υπάρχει όμως.
1: Δεν υφίσταται στα αγγλικά τουλάχιστον.
0: Μπράβο. Βγήκε στη Voltage και είναι συνεργασία δική μου με τον Βασίλη το Χούντα. AKA Χούντας.
1: Χούντας.
0: Ναι. Χούντας λέγεται αυτό.
1: Ναι, το κατάλαβα. Θα το εξηγήσω λίγο παραπάνω.
0: Είναι hypnotic, raw, techno, ωραία. Μ' αρέσει πολύ. Πάμε να ακούσουμε.

0: Δεν δυσκολεύεσαι να πιστέψω ότι είναι Sport FM. Εγώ δυσκολεύομαι. Και στην πρώτη εκπομπή δυσκολευόμουν.
1: Πολλοί όμως δεν δυσκολεύτηκαν και τους άρεσε και πάρα πολύ. Οπότε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι, σίγουρα σε κάποιους ακούγεται ξένο, είναι δεδομένο. Λογικό είναι. Όπως κάποιους ακούγονται άσχημα τα μπουζούκια και τα νεοελληνικά και. Η metal μουσική. Έτσι και με αυτή εδώ για κάποιους θα είναι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δυσκολονόητη.
0: Techno is not for everybody στα ελληνικά. Έτσι θα το πούμε.
1: Έτσι. Και τώρα η ερώτηση του εκατομμυρίου.
0: Και άλλη.
1: Αγοράζει ο κόσμος μουσική?
0: Όχι, οι DJ αγοράζουν μουσική. Ελάχιστος κόσμος αγοράζει μουσική. Γι' αυτό τα techno labels δεν βγάζουν χρήματα. Όμως, ακούει ο κόσμος μουσική στο Spotify.
1: Για πόσο είναι το ερώτημα? Δηλαδή, ακούει κάτι, το φτάνει στο 1,5 λεπτό και σταματάει να τα ακούει γιατί δεν του τράβηξε το αυτί? Ή το ακούει ολόκληρο και του ξαναδίνει και μια ακρόαση γιατί μια φορά τι να σου πει?
0: Θα σου πω ότι ακούει μουσική ο κόσμος, μία και δύο και τρεις και πέντε ακροάσεις. Αυτό βοηθάνε πολύ οι λίστες. Οπότε, τι εννοεί λίστες, εννοώ τα playlist Spotify.
1: Τα οποία είναι από users όμως κυρίως.
0: Είναι από users, αλλά πολλά playlists έχουν πάρει εμπορική διάσταση. Γιατί προμοτάρουν μουσική, είναι από μεγάλους καλλιτέχνες, πολύ μεγάλο follow count. Γενικά το παιχνίδι είναι αυτό πλέον. Μ' αρέσει αυτή η λίστα, την ακολουθώ γιατί έχει καλή μουσική. Αυτό δεν είναι πολύ κακό σαν ιδέα. Ναι. Αν ένας έχει το γούστο σου και ταιριάζει, ναι, τον ακολουθείς.
1: Θα τον ακολουθήσεις. Τώρα θα βγάλει. Αν σου επιβάλλεται με κάποιο τρόπο.
0: Καλή ερώτηση. Μήπως είστε υδροχός?

0: Έγινε η αλλαγή, περάσαμε σε άλλο κομμάτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Adjusted the rhythm.
1: Adjusted rhythm, ναι. Από τον Εμενελάρ είναι Γάλλος.
0: Και αυτή η κυκλοφορία της Voltage.
1: Ναι. Έχουμε περάσει σε τέχνο κανονικό. Εντάξει. Mm-hmm.

0: Ή λιγότερο είναι, αλλά ναι. Ας αυτό να πούμε ξύλο, βάλε.
1: Τώρα πέφτει, κάνει τη γεφυρά του.
0: Εντάξει. Κάνει tension, build up. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, χτίζει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, μια ερώτηση είναι αν θα κάνουμε κάτι με μουσική από τα 90s. Mm-hmm. Αν θα κάνουμε κάτι με Έλληνες παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής. Mm-hmm. Μπορούμε να δώσουμε.
1: Α, δίνεις επιλογές, για πάμε.
0: Ναι, άμα κάποιος θέλει να κάνουμε κάτι ειδικό, να μας το προτείνει στο Instagram και στο Facebook. Mm-hmm. Ή όπου μας βρει τέλος πάντων.
1: Έρχονται μηνύματα, έτσι.
0: Έρχονται μηνύματα, πειράζει. Είναι σαν ένα ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Οπότε. Αυτό, βοηθήστε λίγο να χτίσουμε θεματολογία με τον Πάνο.
1: Mm-hmm. Τι θα θέλατε, εντάξει, το να βρούμε θεματολογία, τη βρίσκουμε. Το ζήτημα είναι λίγο τι θέλετε κι εσείς.
0: Και μπορούμε να μιλήσουμε και κάποιον DJ του εξωτερικού της Ελλάδας, οτιδήποτε. Mm-hmm. Τον έχουμε στην κόμπη, όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Εντάξει, όχι όλα κι εσύ αμέσως. Μην ανεβάζεις τόσο ψηλά τον πύχη.
0: Ανεβάζω ψηλά την ένταση τώρα.
1: Καλά, αυτό μπορώ.

0: Σιγά-σιγά.
1: Τι, παιδί μου.
0: Το φέρνει, το βγάζει. Το
1: διώχνει,
0: το διώχνει, το καημένο. Πάει και αυτό. Πού πήγαμε?
1: Είμαστε σε αριστερά, Transition 5. Arnaud Letex Hair Mix. Είναι από το Linear Face και αυτό σοβαρό πολύ.
0: Πάντα αριστερά. Ξεστομίζουμε μια φυσικότητα. Ναι, εμείς το βλέπουμε στο αριστερό deck εδώ πέρα.
1: Αυτό το συνερμό μόνο εσύ τον κάνεις. Επίσης, στείλτε μου όταν θέλετε προτάσεις από ποιον όροφο να τον πετάξω.
0: Με τι τρόπο να με δολφονήσει ενδεχομένω.
1: Και ξέρετε, όταν ακούω φανατικά αυτόν έτσι, Σαββατοκύριακο. Για κάποιον λόγο.
0: Χτυπημένο κορίτσι.
1: Ναι, καλά, εντάξει, το συζητάμε. Αυτό βγάζει εκπομπές και εδώ κάθομαι, τον ακούω. Δεν πάει καλά ο κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος. Δεδομένο.

0: πιο πολύ σχέση με τα άλλα. Mm-hmm. Να δώσουμε λίγο και μια αίσθηση να διασκεδάσετε όσοι γουστάρετε. Εγώ θα είχα βγει έξω από το αυτοκίνητο, βασικά είναι το αυτοκίνητο. Το λέω, το έχω κάνει κιόλα. Επίσης είναι καλή μουσική για να τεστάρετε την απόκριση συχνοτήτων του χωριστήματός σας. Η τέχνο είναι γνωστή να ξεκινάει να βαρέψει 30 κύκλους, 30 χέρτζ ας πούμε. Mm-hmm. Άρα θέλει σαμπούφερ, σοβαρά.
1: Δυνατό. Και ιδανικά δεν θέλει γείτονες, αλλά πού να το βρεις αυτή την πολυτέλεια.
0: Εγώ την έχω.
1: Ναι, οκ, δεν είναι συνηθισμένη.

0: Προσπαθώ να σε κάνω να το σκοτώσει. Δεν θέλει. Εντάξει, θα το κάνω εγώ λοιπόν. Το σκοτώσα. Πάει, έφυγε. Μα σε αποχαιρέτησε. Γάλλους ακούμε. Απροπό, υπή. Ή όχι, καμία σχέση.
1: Δεν έχω δει από πού.
0: Ακορίζ και μονόι.

0: Ναι, ναι, συντονισμένοι στο Sport FM είσαστε στους 94,6.
1: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Ξέρεις, ανοίγεις ξαφνικά το ραδιόφωνο και ακούς κάτι τέτοιο. Και
1: αρχίζει να βαράς το ραδιόφωνο.
0: Τι έπαθε.
1: Τι έπαθε. Τι συνέβη.
0: Γιατί δεν ακούω για την ομάδα. ...94,6 λοιπόν, Big Wins 4FM. Αναβεί και πάνω στρίλος εδώ στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Στο δεύτερο δίωρο που οργανώσαμε εδώ, κυρίως με τις επιλογές της Άννας, βασικά με τις επιλογές της Άννας.
1: Έτοιμη ήμουν. Λέω, εγώ μάλιστα αυτή τη φορά ρίσκαρα να πάω και λίγο πιο δυνατά από την
0: καλά, και καλά έκανες. Και καλά έκανες.

0: στο μυαλό μου θέλω, φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κόσμος που διασκεδάζει. Και θέλω πάρα πολύ να διασκεδάζει με αυτό που ακούνε. Γιατί είναι η μουσική μου, ξέρεις, και θέλω πάρα πολύ.
1: Τι καλύτερο.
0: Anyway, λοιπόν, θα πάμε να χορέψουμε ακόμα ένα κομμάτι λίγο πιο παρανοϊκό και θα κλείσουμε σε ένα λίγο πιο γλυκό τρόπο.
1: Θα μας βγάλεις γλυκά.
0: Ναι, τι θέλεις, σου έχω καναπεδάκι. Όχι, όταν είναι αρμύρα.
1: Όχι,
0: τι γλυκά θέλεις.
1: Κοκ. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το στρογγυλό που έχει σοκολάτα από πάνω, παντεσπάνι από κάτω και στη μέση. Τι είναι αυτό, τι

0: fuck this.
1: Ναι. Δεν μπορεί να το πες. Πιπέρι στο ρουθούνι.
0: Γιατί να μην το είπα. Εγώ και το ρουθούνι μου το είπαμε. Θα το ξαναπούμε άμα είναι.
1: Λοιπόν, όχι, ναι. Λέγεται fuck this. Είναι από τον Λόρζον Ναπολετάνος. Φιλαράκι, τρομερός.
0: Ναπολετάνος, ε.
1: Ναι. Ατομάρα, τρελή.

0: the system and fuck the suck.
1: Είχε πολύ να εντύλα αυτό το build-up, έτσι.
2: Ναι,
1: καθαρό,
2: ναι, ναι,
1: ωραίο,
2: ναι.
1: Όμορφο.
2: Να πολετάνω τρελός.
1: Mm-hmm.
2: Εσύ θα θέλεις να κάνουμε δηλαδή εκπομπή αφιερωμένη στα 90s, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
2: Εντάξει
1: τώρα, είναι και τα νοσταλγικά τα δικά μας, παιδί μου, και τα ωραία αυτά.
2: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Δύσκολο να βρεις μουσική από δεκαετία του 90 που να σου ξυπνάει από την νοσταλγία, γιατί δεν θα πάμε εκεί.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό. Αλλά,
2: μπορούμε
1: ναι,
2: να πάμε και
1: είναι,
2: λίγο
1: είναι
2: εκεί.
1: Είναι κοντά όμως, ρε παιδί μου. Δεν θα είναι.
2: Δηλαδή, άμα σου πω 808 State, το έχεις.
1: 808 State, όχι.
2: Οκ. Φαντάζομαι είναι το πιο mainstream που σκέφτηκα.
1: Εντάξει, καλά, θα πάει αυτό.

0: έφυγε και ο Ναπολιτάνος, ξανά ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ανάβη.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που θα σου βάλω πάνω για σήμερα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, χαλαρώνουμε λίγο ρυθμούς, παρότι το τέμπο είναι γρήγορο. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά hypnotic techno, πολύ.
0: Σ' αρέσουν αυτά πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι ταξίδι. Είναι ταξίδι όμορφο. Λοιπόν, είναι το Ultraviolet, είναι δικό μου τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Θα σας αφήσουμε με αυτό. Πες τι λένε συνήθως στις αποφωνήσεις.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Ήταν χαρά μου. Πού τα ξαναείπαμε, πού τα ξαναακούσαμε.
1: Μικρή ιστορία.
0: Ναι.
1: Του λέω το πρωί. Καταρχήν, εγώ από την Ιταλία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και του λέω: θα φτιάξω καρμπονάρα. Του λέω: μη φας κάτι, γιατί μια φορά κυνηγάω τον φιλέψω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με φιλεύει τόση μουσική, αλήθεια.
1: Το πρωί αντιστέκεται. Λες και θα του δηλητηριάσω το πιάτο.
0: Το
1: κάνει.
0: Ξέρω το πρόγραμμα, αγάπη.
1: Κάνει να φάει καρμπονάρα κανονική.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Πείτε μου τώρα, τι άτομο είναι αυτό.
0: Τι
1: είναι αυτό.
0: Δεν θέλει απάντηση.
1: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Δεν θέλει απάντηση από μένα.
1: Λοιπόν, πάμε,
0: για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας, Άννα Β και Πάνος Δρύλος εδώ στο Big Wins for FM στο 94,6. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα για την παρέα, για αυτά που μας έφερε και ακούσαμε για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μας να σε ξαναφιλοξενήσουμε και εν αναμονή, καλά να είμαστε, για να πάμε και ένα τρίτο ωραίο μέρος, ώστε να συμπληρώσουμε, όπως είπαμε, την τριλογία των εκπομπών με την Άννα, να υπάρχει δηλαδή ένα καθαρό εξάωρο φτιαγμένο με τέκνο και γύρω
1: τα
0: από αυτή τη μουσική.
1: Εγώ λοιπόν σου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πάλι για τη φιλοξενία, παρότι σε φιλοξενώ εγώ.
0: Να τα...
1: Μα στο στοντιό μου είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία τη ραδιοφωνική. Εύχομαι να σε ξαναδώ σύντομα. Θα σε ακούω το Κυριακά. Συνέχισε να σταχώνεις.
0: Ναι.
1: Συνέχισε. Αυτά. Βγείτε, διασκεδάστε, χορέψτε.
0: Όσο
1: προσοχή.
0: Ναι.
1: Μακριά από χαζομάρες.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μακριά από χαζομάρες.
0: Είναι μικρές τέλος πάντων, αν τις
1: κάνετε. Μακριά από χαζομάρες.
0: Λοιπόν.
1: Και αν θέλετε μαθήματα μουσικής, μου λέτε.
0: Διδάσκει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την ακρόαση φυσικά. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
0: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 625 και 6942 28 51-51.
1: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.

0: 96-64. Παναθηναϊκός θέλει δίποντο για την παράταση, τρίποντο για την νίκη. Μπάλα φυσικά στα χέρια του Μποντιρόγκα, ο οποίος έχει τον Κικίλια μπροστά του, προσπαθεί να πλησιάσει. Μπερδεύεται, είναι βήματα, είναι βήματα. Ένα δευτερόλεπτο και 6-10 πριν το τέλος. Και έτσι η ΑΕΚ είναι η κυπελλούχος Ελλάδας και φέτος. Σε ένα σενάριο ολόιδιο με το περσινό, με την ΑΕΚ στο σύνδυο με τον Παναθηναϊκό να έχει την τελευταία επίδεση στα χέρια του και να μην μπορεί καν να κάνει το σουτ.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Big Win Sport FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους των Beatles. 27 κομμάτια, 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then. Από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι τέσσερις στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του Τζον Λένον, και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, στα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider. Είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια από τις πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

0: Επιβάτες του επιβατηγού όχι μεταγωγού πλοίου Νήσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέως στην οδό Καβδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Και περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό από Λένον. Η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15 λοιπόν, Help.

14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτορα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962. Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Ακούμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Wins Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του. Παντρεμένοι πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμοί και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα.

2011, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των κομματιών των Beatles, Come Together ήταν Flipside στο Abbey Road. Είναι ένα κομμάτι του 1966. Στο 10 θα ακούσουμε She Loves You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Beatles όλων των εποχών, 1963. Είναι το κομμάτι το οποίο αγόρασε πρώτο σε δισκάκι από τη συλλογή του ο Björn Ulvaeus, ο άνθρωπος που απογείωσε τους ABBA μια δεκαετία αργότερα, το σουηδικό συγκρότημα που κέρδισε στη Eurovision και το οποίο έμελε να γίνει το πρώτο μετά τους Beatles που θα έκανε αριθμούς, νούμερα, νούμερο ένα, πωλήσεις δίσκων, τόσο πολλά μετά τον Elvis και τους Beatles. Αυτό το κομμάτι, το She Loves You, ήταν εκείνο που ενέπνευσε τον Ulvaeus να ασχοληθεί με τη μουσική.

0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Top FM 102,4.

Φτάσαμε στο νούμερο 8 σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό. Let It Be, το τελευταίο τους μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που ήταν ενωμένοι, είναι το 1970. Όλα πλέον έχουν τελειώσει και φαίνεται, είναι ένα κομμάτι με πολύ πόνο, το καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι με πολύ νοσταλγία και ταυτόχρονα ένα κομμάτι με πίκρα την ώρα που γράφεται και την ώρα που εκτελείται. Τεράστια επιτυχία ωστόσο και παραμένει το τέλος μιας εποχής.

Και να περάσουμε στο νούμερο 7. I wanna hold your hand. 1963. Το Φεβρουάριο του 1964 οι Beatles θα πάνε στο Ed Sullivan Show. Εκεί θα τους δουν 73 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας αδιανόητος αριθμός για ένα τηλεοπτικό σόου.

Και φτάσαμε στο νούμερο 6. Είμαστε στο 1967, το Penny Lane είναι νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά γίνεται νούμερο 1 και χωρίς πολλές κουβέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρωτάνε τους Αμερικανούς πώς φαντάζεστε το Λίβερπουλ και περισσότεροι απαντάνε ένα εξωτικό μέρος. Για εκείνη την εποχή το πιο πιθανό είναι ότι δεν είχαν πάει. Αυτό το κομμάτι, το Penny Lane, είναι το νούμερο 6 σε αυτή τη λίστα που ψήφισαν οι ίδιοι Βρετανοί στην Βρετανική τηλεόραση, στην ITV.

Και φτάνουμε στο νούμερο 5. All You Need Is Love, 1967. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε νούμερο 1 σε 19 χώρες, διαφορετικές χώρες, ταυτόχρονα, και ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε από το Abbey Road, το άλμπουμ. Επίσης, ένα κομμάτι το οποίο πάντα οι Beatles λάτρευαν να παίζουν όπου υπήρχε κάποια συναυλία, και μερικές φορές ξεκινούσαν κιόλας με αυτό το κομμάτι.

Περνάμε στο νούμερο 4. Από το Revolver, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Eleanor Rigby, 1966. Είναι το υπαριθμόν 4 κομμάτι σε αυτό το countdown των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό.

Και να μπούμε στην τελευταία τριάδα. Long and Winding Road. Ήταν το 20ο νούμερο 1 στην Αμερική. Υπήρχε μια κόντρα εκείνη την εποχή με τον Phil Spector. Είχε αποχωρήσει και ο παραγωγός George Martin. Πάντως ένα κομμάτι με πολύ ορχιστρικό original, με πιάνο, με γενικά μία τάση και αυτό το κομμάτι πίκρας και νοσταλγίας. Στο νούμερο 3, 1970.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. Με 40 ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
1: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 96.
2: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big

0: ο Μπαρμπαγιώργος.
1: Και το πρώτο λαρέγγι.
2: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
3: υπόθεση. Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
2: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου.
2: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
4: υπόθεση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στο βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις αυτό. Της πίτσας.
5: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
6: Όλη μέρα.
5: Όλη μέρα. Τινάω.
7: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
8: Πάμε.
9: Πάμε.
8: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το πάμε.
0: Tragic.
3: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
10: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
11: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
12: Για μένα ήταν το

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το πλοίο Νησοσάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα περάσουμε καλά.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Το νούμερο 1. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ μουσικό, ο Big Winsport FM 94,6. Hey Jude, κομμάτι γραμμένο για τον Τζούλιαν Λένον από τον Μακάρτνι. 6 μέρες τους πήρε για να το ηχογραφήσουν. Ένα κομμάτι το οποίο είχε διάρκεια 7 ολόκληρα λεπτά. Ο David Frost τους φώναξε στο show του, στην τηλεόραση. Εκεί έπαιξαν το κομμάτι και εκεί άρχισαν να το παίζουν και τα ραδιόφωνα, διότι τόσο μεγάλα κομμάτια δεν συνηθιζόταν να παίζονται εκείνη την εποχή από τα Αιτζιανά. Ωστόσο, ήταν μαγικός συνδυασμός. Ήταν οι Beatles και ένα κομμάτι που αφορούσε το παιδί του Λένον. Συνεπώς, ναι, έγινε τεράστια επιτυχία. Το Hey Jude στο ποδόσφαιρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι οπαδοί της Μπρέντφορντ τα τελευταία χρόνια. Όποιοι έχετε δει παιχνίδια στην Premier League θα τους έχετε ακούσει να το τραγουδάνε. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα κομμάτι όπως το ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί στα αγαπημένα τους για τους Beatles διαχρονικά.

Αυτά ήταν τα 27 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1 για τους Beatles. Φυσικά, όταν μιλάμε για Beatles, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 15 τραγούδια, προσωπική μου επιλογή, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει νούμερο 1. Κάποια από αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε για κλείσιμο. Please Please Me, Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, εκεί είχε βάλει πολύ το χέρι του ο Harrison, και Drive My Car.

Επίλογος, με το κομμάτι που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα μπορούσε άνετα να είναι νούμερο 1, το Don't Let Me Down. Big Win Sport FM 94,6, με τον Παναγιώτη Ρήλο, μαζί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, σας παρουσίασε ένα κομμάτι γεμάτο Beatles, μια εκπομπή γεμάτη από τις μελωδίες αυτού του φοβερού συγκροτήματος των Σκαθαριών. Τα 27 κομμάτια τους που έγιναν νούμερο 1 και μερικά σε προσωπικές επιλογές που θα μπορούσαν και αυτά να έχουν φτάσει στην κορυφή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκλού 196.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportfm.gr. Σήμερα η αναχώρηση για την Ολλανδία για τη ρεβάντ με την Αιμέχεν, δεδομένη η παρουσία του ΕΣΕ στο αρχικό σχήμα. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Σόφια, θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στην αποστολή για το μάτς της Τρίτης με την Τσέσκα 1948. Κάτρις Πελίστρι, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα, θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την ΑΕΚ. Τους Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Βιτάλης. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Ένωση. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη του προπόνηση, συνέχισε χθες ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Άντερλεκτ που νίκησε 2-1 τη Λαλουβιέρ για το βελγικό πρωτάθλημα. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση, ο διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, σε ελεύθερη διάθεση από σήμερα τα διαρκείας. Καμία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Άταμαν: αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Άρη για τη θέση του δεξιού μπακ βρίσκεται ο 28χρονος Γερεμί Πετρίς που ανήκει στη Watford. Νοκάουτ για 6 εβδομάδες ο Μαμαντού Νινγκ, καθώς ο Σενεγαλέζος χάφ υπεστήριξη εσωπλαγίου συνδέσμου. Με 14 Ελλήνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Βισέο που τελείωσε ισόπαλος 2-2. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζηρίδης με τη Χάρτς να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 11 Αυγούστου, το πεφέμιρε ένα στα γεγονότα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε την πρωινή ενημέρωση μέχρι τις 10 το πρωί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Χορηγός της εκπομπής στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ACPS, με μεγάλη παράδοση σε σπουδές ψυχολογίας. Καλημέρα, καλημέρα. Στα τηλέφωνα του Top FM 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νετανιάχου απορρίπτει την πρόταση για τη λωρίδα της Γάζας του Τραμπ. Την ίδια ώρα σε μας εδώ η Τουρκία ξανά αντιδρά, το Υπουργείο Εξωτερικών, για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το πλαίσιο δεν έχει καμιά νομική συνέπεια για την Τουρκία, επαναφέροντας ζητήματα αμφισβήτησης και γεωγραφικών χαρακτηρισμών στο Αιγαίο. Αναμενόμενη η αντίδραση της Τουρκίας. Το θέμα δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως χώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζουν δυστυχώς να πνίγονται μικρά παιδιά σε πισίνες στη χώρα μας. Αυτή τη φορά έχασε τη ζωή του ένας τετράχρονος σε beach bar της Πάρου. Δευτερόλεπτα όταν αφήσεις τα παιδιά μπορεί να έρθει τραγωδία. Τα μάτια σας πάνω τους. Την ίδια ώρα στην Άξο, στην περιοχή Σαρακίνικο, μια υψίστης ομορφιάς περιοχή, προσγειώθηκε ελικόπτερο με όλη την άνεσή του, προκειμένου να κάνουν αυτούς που μετέφερε το μπάνιο τους. Ναι, έκαναν το μπάνιο και αναχώρησαν. Τώρα είπα, ερευνά την υπόθεση. Αυτά έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Ο καθής κάνει ό,τι θέλει στη χώρα μας. Το έχετε αντιληφθεί. Ειδικώς αν έχει μεγάλη τσέπη. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να προσγειώνεται όπου θέλει, να χτίζει όπου θέλει, να αυθαιρετεί όπου θέλει, αρκεί να έχει φράγκα στα απλά ελληνικά. Και οι εισαγγελικές αρχές, παρενέβη η εισαγγελία για να δούμε τι θα βγει από αυτή την ιστορία. Στα καθημάς έχουμε νέα κόντρα, αναμενόμενη, τι άλλο να έχουμε. Είναι και αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο ότι δεν υπάρχουν τον Αύγουστο ειδήσεις. Τον διαψεύσαμε. Νέα κόντρα μεταξύ Περιφέρειας και ΔΕΙΑΡ. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη, του Χρήστου του Ευστρατείου και της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανού κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ήρθε και ο κύριος Άδωνης και μας είπε ότι σε ένα χρόνο θα είναι καινούργιο το νοσοκομείο μας. Προσωπικά όμως δεν μας είπε πως θα βρει χωρίς επιπλέον κίνητρα. Γι' αυτά κουβέντα, όταν όλες οι νευραλγικές κλινικές του νοσοκομείου είναι υποκατάρρευση και οι γιατροί φεύγουν το τέλος του χρόνου λόγω σύνταξης. Και βεβαίως ο πρώην πρόεδρος του νοσοκομειακών γιατρών, ο Βασίλης Κινού, σε ανάρτησή του μίλησε για νηπιακά πονήματα που ακούστηκαν. Ναι, όλοι με στην τρελή χαρά και με αυτά τα γυαλιά που καταγράφει τα πάντα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ισοδέται γι' αυτό να μην είχαμε αντιδράσεις. Ναι, τον υποδέχτηκαν οι γνωστοί, είπε τα δικά του και αναχώρησε. Προς τα που αναχώρησε, κάθε Αύγουστο μας επισκέπτεται. Γιατί άραγε για διακοπές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Και προσοχή, είμαστε στο κίτρινο, στο κατακίτρινο. Ο δίπλα νομός, οι Κυκλάδες είναι στον υψηλό κίνδυνο. Ισχυρά μελτέμια και αέριδες στο Αιγαίο. Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, σαν σήμερα να δούμε τι έχουμε στο σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο υπόλυτος ή πολίτη ο Λαβρέντιος, χρόνια πολλά και καλά, όποιος και όποια γιορτάζει σήμερα. Αυτές είναι οι γιορτές που έχουμε και δεν νομίζω να έχουμε καμία παγκόσμια μέρα, τουλάχιστον δεν βλέπω. Έφυγε ένας σπουδαίος ηθοποιός και άνθρωπος. Και κάθε φορά βέβαια που μίλαγε, που έπαιζε, ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, ποιος δεν το ξέρει τον Καλογερόπουλο, έφυγε μετά από μια άνηση μάχη με τον καρκίνο. Θα μείνουν όμως οι ταινίες του, τα σύριαλ που πρωταγωνίστησε, αλλά και η ποίησή του και τα γραπτά του για να μας τον θυμίζουν. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, 17 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 11 Αυγούστου. Το Σάββατο έχουμε 15 Αυγούστου, τα πάντα θα σταματήσουν στη χώρα. Ελπίζουμε να μην έχουμε δηλαδή τίποτα φωτιές και να τρέχουμε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, για να γιορτάσουμε την Παναγιά. Και η Παναγιά βεβαίως γιορτάζει σε όλο το Αιγαίο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με την κόντρα μεταξύ Περιφέρειας και ΔΕΙΑΡ. Μια ακόμα κόντρα, αυτή τη φορά με ένα έργο που κάνει η ΔΕΙΑΡ στην περιοχή της Λιετίου, του πρώην Δήμου Λινδίων. Ο αντιπεριφερειάρης, ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, έκανε μήνυση, αναφορά, θα μας το πει ο ίδιος, για ένα έργο που εκτελεί η ΔΕΙΑΡ, που φαίνεται κατά την άποψη της Περιφέρειας δεν τηρεί τις προϋποθέσεις. Να τον καλημερίσω. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βανιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι έγινε τώρα, εσείς μήνυση καταθέσατε, αναφορά, για ξεκαθαρίστε μας τα.
1: Ναι, καταρχήν να το πάρουμε από την αρχή, κυρία Βανιανάκη. Να το πάρουμε από την αρχή. Εμείς είχαμε τις προηγούμενες ημέρες κάποιες καταγγελίες ότι κάνουμε κάποια έργα στην περιοχή μέσα εκεί προς την παλιά γέφυρα του Γαδουρά, το Ιταλικό μνημείο εκείνο που υπάρχει μέσα. Λέει, σπάσατε γεφύρια, σπάσατε ιταλικά γεφύρια, έχετε τοποθετήσει σωλήνες πάνω στο μνημείο εκεί στη γέφυρα του Γαδουρά την Ιταλική, έχετε πέμβει μέσα στο ποτάμι, έχετε σκάψει όλη την περιοχή, έχετε καταστρέψει τα πάντα. Ωραία παιδιά, εμείς δεν κάνουμε κανένα έργο. Λέει, μα εσείς δεν κάνατε έξω στην κεντρική οδό που πηγαίνατε για να δώσετε το νερό στην Νότια Ρόδο. Και λέει, εμείς το κάναμε αυτό. Αλλά καμία σχέση δεν έχουμε με το μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε, πήρα έναν μηχανικό μαζί μου, λέω, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα εκεί. Και πραγματικά έχει σκαρφεί όλη η περιοχή, όλος ο δρόμος, και έχουν μπει...
0: Ο δρόμος τώρα ο παλιός, έτσι.
1: Ο παλιός ο δρόμος, εντάξει, έχουν σκάψει όλα τα παλιά ιταλικά γεφύρια, που υπάρχουν τα μικρά γεφυράκια αυτά που υπάρχουν μέσα, για να τοποθετήσουν αγωγούς. Και έχουμε φτάσει στην κήτη του ποταμού μέσα, το οποίο βλέπουμε μηχανήματα έργων, τα οποία υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και φωτογραφίες, κυρία Βενιανάκη, και όποτε θέλετε και μετά την εκπομπή, να σας στείλω να τα δείτε, που έχουν σκάψει γύρω στο 1,5 μέτρο βάθος και κάνουν διάφορες εργασίες μέσα στα ποτάμια. Τι κάνετε εδώ, σταματήσαμε. Είδαμε και πέρα τους εργολάβους. Τι κάνετε εδώ ρε παιδιά. Λέει, κάνουμε, λέει, εδώ ένα έργο της ΔΕΙΑ και τα λοιπά. Ξέρετε, λέω, ότι απαγορεύεται εδώ μέσα. Ναι, όχι, λέει, δεν γνωρίζουμε. Η ΔΕΙΑ μας είπε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και έξω στην Εθνική Οδό, κατάντη, δηλαδή από την κάτω μεριά της θάλασσας, 1200 μέτρα έχετε εξερσώσει. Ποιος το έκανε αυτό? Λέει, εμείς το κάναμε. Γιατί, λέει, θα τοποθετήσουμε και θα πάρουμε, λέει...
0: Η ΔΕΙΑ ισχυρίζεται ότι παρενέβη στον παλιό δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακούστε, εγώ σας λέω τι μου είπανε οι εργάτες,
0: ναι,
1: από τους εργολάβους, πράγμα που αρνήθηκε μετά στο αστυνομικό τμήμα Νοτίας Ρόδου ο κύριος Βαγιανός. Αυτό θέλω να σας πω, δηλαδή δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, δεν κάνουν τίποτα. Εκεί είναι κότες.
0: Η παρανομία, για να καταλάβει ο ακροατής που μας ακούει, σε τι συνίσταται, κύριε Ευστρατίου?
1: Έχουμε σαν ευθύνη εμείς τους καθαρισμούς των ποταμών και τα ποτάμια γενικά. Εντάξει, δεν μπορεί να επεμβαίνει κανείς μέσα στο ποτάμι και να κάνει εργασίες αν δεν πάρει τις απαραίτητες άδειες.
0: Η ΔΕΙΑΡ λέει ότι μπορεί να παρέμβει 1,30 μέτρα κάτω από, από την επιφάνεια και κάθετα.
1: Δεν μπορεί να παρέμβει πουθενά. Πράγμα που δεν έχουμε δώσει καμία άδεια οι υπηρεσίες μας.
0: Έπρεπε να, ζητήσουν άδεια από τις υπηρεσίες σας.
1: Εμείς, κυρία Βενιανάκη, δεν είμαστε κατά των έργων. Και ειδικά όταν είναι για νερό ή οτιδήποτε άλλο κοινό αγαθό κτλ. Δεν είμαστε κατά. Αλλά να υπάρχει ένα σχέδιο, να υπάρχει μια μελέτη, να κατατεθεί και να πάρει την έγκριση από τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να μπορέσουν και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν είμαστε κατά εμείς των έργων. Έτσι όπως το παρουσιάζουμε.
0: Εσείς κάνατε μήνυση την πρώτη φορά, μετά αναφορά.
1: Μήνυση, ναι, έκανα μήνυση και αναφορά και μήνυση και τα πάντα έχω κάνει.
0: Τώρα το έργο έχει σταματήσει, κύριε Ευστρατίου.
1: Την άλλη μέρα που πήγα το πρωί, κυρία Βενιανάκη, συνεχίζανε και εξακολουθούσαν και δουλεύανε μέσα στο ποτάμι. Και ξανά έχω πάλι φωτογραφίες και βίντεο. Πράγμα που ενημέρωσα και έκανα καταγγελία ξανά στο αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού.
0: Βέβαια, ξέρετε τι λέει τώρα η ΔΕΙΑΡ, ότι εμείς προσπαθούμε να δώσουμε νερό εκεί που εσείς δεν μπορέσατε ακόμα να δώσετε.
1: Ναι, αυτό είναι το αφήγημά τους, πραγματικά, αλλά να μας πούνε, πραγματικά είναι για να γελάς πραγματικά μαζί τους, δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, να μας πούνε, γιατί είδα και χθες, είδα και να μας πει και ο κύριος Παυλακίδης, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή και χθες επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βάλει υπάλληλους τους να μαζεύουν τις ακαθαρσίες που έχει σπάσει ο καταθλιπτικός αγωγός, το οποίο παραδέχθηκε χθες σε ένα site ο κύριος Βαγιανός ότι είχε σπάσει ο καταθλιπτικός αγωγός στην περιοχή της Λίντου, στη Ψάλτο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί βγαίνουν όλα τα λύματα. Εκεί κανείς δεν μιλάει. Κανένας Παυλακίδης αντιδήμαρχος δεν μιλάει.
0: Στην ανάρτησή σας, κύριε Ευστρατίου, αναφέρετε μεταξύ άλλων κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα. Τι εννοείτε? Γιατί έχει και πρόκληση από τον πατέρα Μιχάλη Βαγιανό να ξεκαθαρίσετε για ποιο μπιτσόμπαρο μιλάτε.
1: Τώρα έχουμε και αυτές. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση, κυρία Βενιανάκη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση δική μου. Τώρα, όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Προφανώς θα συσχετίζεται κάποια πράγματα, κύριε Ευστρατίου.
1: Ορίστε.
0: Λέω, συσχετίζεται κάποια πράγματα με αυτό που λέτε. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα παράνομα.
1: Ότι δεν λειτουργούν οι νόμοι. Αυτό συσχετίζω.
0: Και δεν μου λέτε τώρα.
1: Να σας πω και κάτι άλλο έτσι. Γιατί
0: να μας πείτε.
1: Επειδή αυθαίρετα κάνουν πράγματα χωρίς να ρωτήσουν η ΔΕΙΑΡ, θα σας θυμίσω και στην Νότια Ρόδο, στην περιοχή του Ασκληπιού, στο ρέμα του Ασκληπενού εκεί πέρα, που είδαμε πάνω σε μία γέφυρα να έχουν βάλει έναν αγωγό και να τον έχουν εγκυβωτήσει έτσι και να φαίνεται άσχημα πάνω στη γέφυρα Αθήνα, όπως και στο ποτάμι κάτω δίπλα από το Κολοσσό στο ξενοδοχείο που είχαν κόψει τον πτερότυχο δίπλα χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς τίποτα. Δηλαδή λειτουργούν με το έτσι θέλουν. Αν πέσει κάποιος πάνω και σκοτωθεί, ποιος θα βρει τον πλάτο? Από ποιο θα ζητήσουν εξηγήσεις?
0: Καλά, αυτό είναι ένα θέμα βέβαια. Θα μπορεί να σας πούνε ότι για εσείς αυτό το εργοτάξιο εκεί στην Κάλαθο δυστυχώς είχαμε μια ανθρώπινη ζωή. Λέω εγώ, παρότι δεν πρέπει να μπαίνουν έτσι τα θέματα, κατά την άποψή μου.
1: Δεν είχαμε καμία δουλειά με αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ευστρατίου, τώρα το έργο έχει σταματήσει?
1: Εμείς έχουμε απαγορεύσει να δουλεύουν μέσα στην Κήτη. Παράπλευρα δουλεύουν. Δεν το γνωρίζω ούτε με τι άδειες δουλεύουν. Σκάβουν τον δρόμο, είναι δικός μας ο δρόμος. Είναι δικά τους τα ιταλικά τα γεφύρια. Μπορούμε να σπάμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να περνάμε ό,τι αγωγό θέλουμε από κάτω.
0: Αν ζητήσουν άδεια από τις υπηρεσίες σας, από ποια υπηρεσία πρέπει να ζητήσουν άδεια?
1: Το υποδομών.
0: Λοιπόν, εσείς θα προβείτε σήμερα σε κάποια άλλη ενέργεια?
1: Εμείς θα πάνε μηχανικοί να καταγράψουν ξανά εκεί πέρα.
0: Να.
1: Και να δούμε για την αστυνόμευση των ρεμάτων και το τι έχει γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Χρήστο Ευστρατίου.
1: Δίπλα από εκεί, από εκεί, επειδή βγήκε κι άλλο ένα βίντεο, κυρία Μηνιανάκη, είδατε το χαλί για 2 χιλιόμετρα μέσα από το σκουπίδι που υπάρχει μέσα από εκεί προς την, προς την μονή του, του Καμηρή.
0: Δεν το έχω δει βέβαια, αλλά εντάξει, φαντάζομαι.
1: Τι λειτουργεί, έχει σπάσει ο καταθλιπτικός αγωγός στη Ρόδο, έχει σπάσει ο καταθλιπτικός αγωγός έξω, που λέει ο κύριος Βαγιανός ότι πέφτει καθαρό νερό. Από ποιον καταθλιπτικό αγωγό πέφτει καθαρό νερό? Και νερό καθαρό να βάλουμε μέσα στον αγωγό, δεν πρόκειται να βγει καθαρό.
0: Να.
1: Βγαίνουν όλα τα λίμματα, περνάς κάτω από την περιφέρεια, μυρίζουν τα τηλεοστάσια. Περνάς από τα κριτικά, μυρίζουν τα τηλεοστάσια. Περνάς από το Παλιεράκι, μυρίζουν τα τηλεοστάσια.
0: Βέβαια, κλείνοντας κύριε Ευστρατίου, ο απλός πολίτης αυτό που λέει, και το έχω ακούσει, αντί να δουν να κάνουν κανένα έργο, πλακώνονται μεταξύ τους συνεχώς.
1: Δεν πλακώνονται, δεν πλακώνονται. Αμυνόμαστε εμείς. Δεν πλακωνόμαστε. Αμυνόμαστε για αυτά όλα που συμβαίνουν.
0: Κλείνοντας κύριε Ευστρατίου, σήμερα η 12η είναι στο κίτρινο. Τι, να είμαστε προσεκτικοί.
1: Πράγματι είναι, είμαστε στο κίτρινο, οι γύρω περιοχές είναι στο, στο πορτοκαλί, είναι πάρα πολύ κίνδυνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εδώ έχουμε μέτρα για τεσσάρι.
0: Ναι.
1: Διότι οτιδήποτε συμβεί, αν συμβεί σε εμάς ή με τα μέτρα που, που υπάρχουν, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να μετακινηθούν δυνάμεις από μια περιοχή στην άλλη. Οπότε είμαστε σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης και εμείς πάντα με το τριάρι λειτουργούμε σαν κατηγορία 4.
0: Λοιπόν, Χρήστο Ευστρατίου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλά. Καλά,
0: ο αντιπεριφερειάρχης, ο χωρικός υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, ο Χρήστος Ευστρατίου. Μιλήσαμε πρώτα για τη μίληση που έκανε κατά της ΔΕΙΑΡ για αυτό το έργο που γίνεται στην, στην παλιά γέφυρα εκεί η Γαδούρα, προκειμένου να δώσει νερό η ΔΕΙΑΡ στην πρώην, στον πρώην Δήμο Λινδίων. Υπήρξε αντίδραση και από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις να δούμε τι ισχυρίζεται η ΔΕΙΑΡ. Ο κ. Ευστρατίου, όπως ακούσατε, λέει ότι τα έργα μέσα στα ρέματα, αν δεν δοθεί άδεια από την περιφέρεια, είναι παράνομα. Η ΔΕΙΑΡ ισχυρίζεται κάτι άλλο. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, η κοινή γνώμη που διερωτάται τελικά πού πάει τούτο το νησί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 33 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 11 Αυγούστου. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα, μια όμορφη, φωτεινή, θαλασσινή εβδομάδα. Το Σάββατο γιορτάζουμε την Παναγιά μας, μεγάλη γιορτή. 15 Αυγούστου στο Αιγαίο είναι πανηγύρι, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Ξεκινήσαμε με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη τον Χρήστο τον Ευστρατίου για τη μήνυση που έκανε κατά της ΔΕΙΑΡ με αφορμή ένα έργο προκειμένου να πάει νερό στον πρώην Δήμο Λινδίων. Ακούσατε την άποψη της, ακούσαμε την άποψη της περιφέρειας. Να πούμε ότι μας ακούτε 102,4, 97,4 και χορηγός της εκπομπής είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ACP. Αποτελεί μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Πάμε λοιπόν, η ΔΕΙΑΡ ισχυρίζεται ότι λειτουργεί βάσει της νομοθεσίας και ότι εν πάση περιπτώσει επιλέγει να δίνει νερό από το να κάνει μηνύσεις. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Βαγιανέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Βαγιανάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας την περασμένη εβδομάδα. Ναι.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσουμε, αν δεν σας κάνει κόπο,
0: παρακαλώ.
1: Σημεία, τα βασικά σημεία τα οποία, γιατί δεν άκουσα τον κύριο Στρατηγό. Αν μπορείτε να με βάλετε λίγο εκεί.
0: Ναι, μας είπε ότι μέσα στα ρέματα για να κάνει οποιοδήποτε άλλος έργο μεταξύ και η ΔΕΙΑΡ ότι πρέπει να παίρνει άδεια από την Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας, ότι ουσιαστικά παρανομεί η ΔΕΙΑΡ.
1: Τι άδεια είναι αυτή που παίρνω, μέσα αν αυτή που μας δώσαν στο Παλιράκι.
0: Τι να σας πω, αυτό μας είπε. Ότι εγώ του είπα ότι από αυτά που ξέρω ότι η ΔΕΙΑΡ έχει στη φαρέτρα των επιχειρημάτων, ότι μπορεί ένα 30 κάτω από την επιφάνεια και κάθετα μπορεί να παρέμβει. Λέει όχι, αυτό δεν γίνεται, χρειάζεται άδεια, είναι παράνομο το έργο. Μάλιστα μίλησε για εξιάσωση του επί της Ρόδου Λίνδου και διάφορα τέτοια. Λοιπόν,
1: να τα πούμε λίγο στη σειρά. Εξιάσωση. Αυτό με επικαλείται ο κύριος Στρατίου και παρέδωσε απομακρυσμένα, θέλετε, και κάποιες φωτογραφίες στο αστυνομικό τμήμα για να δει. Είναι ένας καθαρισμός από κόρτα πλευρικά της Ρόδου Λίνδου,
0: ναι,
1: η οποία δεν πραγματοποιήθηκε από εμάς.
0: Αλλά
1: το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν ξέρουμε, είναι ένα ξύσιμο του δρόμου που καθάρισαν φόρτα πλευρικά της Ρόδου Λίνδου.
0: Δεν έγινε δηλαδή από τη ΔΕΙΑΡ.
1: Όχι, αυτό σημαίνει και η εξαίρεση που λέει.
0: Ναι.
1: Μην τρελαμε, να ακούτε με τη λέξη και ακούγεται λίγο μεγάλο επίβολο. Πάμε παρακάτω. Ως προς την άδεια, να μας πει ο κύριος Στρατίου, ποια είναι η άδεια που θα έπρεπε να πάρουμε.
0: Για εργασία λέει εντός ρέματος, ναι.
1: Η νομοθεσία για τα δίκτυα της ίδρυυσης, κάτι που μάλλον δεν γνωρίζει και του στρατείου, τα οποία εξαιρούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα έργα ίδρυυσης, προβλέπουν στην κατάθεση μιας οποιασδήποτε οριζοντιογραφίας, αν περάσεις μέσα από την Κίτη ενός ποταμού, είναι να μην πειράξεις την Κίτη. Να μας πει ο κύριος Στρατίου που έχει την εποπτεία για την αστυνόμωση των ρεμάτων, αν έχουμε πειράξει την Κίτη. Έχουμε κόψει στον ποταμό Εγκάρσια, όπως η νομοθεσία προβλέπει, 15 μέτρα. Έχουμε επαναφέρει την Κίτη. Καθαρίσαμε το ακαθάριστο ρέμα του κ. Στρατίου. Όπως έχουμε καθαρίσει αρκετά ρέματα και έχουμε στείλει και έγγραφα και τραμπουκιστήκαμε τότε και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι στην πλημμύρα 24-25 μέρες πριν τι έγγραφο έστειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και την επόμενη μέρα έστειλε ότι δήθεν τα καθαρίσαμε. Γιατί φοβόντουσαν ότι θα τους πάει μέσα ως αγγελέας. Όταν εμείς καθαρίζαμε κάτω από τις γέφυρες και μέσα στα ρέματα που μέχρι σήμερα καθαρίζουμε. Εντάξει. Προφανώς ο κ. Στρατίου δεν έχει καμία ιδέα από το δημοσιεύει. Καμία. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και από την πορεία κάποιου. Ο κ. Στρατίου δεν γνωρίζει τι σημαίνει δημοσιεύω.
0: Καλά, μην είστε υπερβολικός τώρα, κύριε Βαγιανέ.
1: Κυρία Βανιαράκη, πείτε μου ένα έργο το οποίο είναι εισήγηση του Δευστρατίου. Πείτε μου.
0: Κάντε του πολιτική κριτική, όχι επιπροσωπικού.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Πολιτική κριτική του κάνω επιπροσωπικού. Ξέρετε και κύριε Βανιαράκη.
0: Μα υπάρχουν και υπηρεσίες τις οποίες συμβουλεύεται ο κύριος Ευστρατίου, όπως και εσείς έχετε υπηρεσίες στη ΔΕΙΑΡ.
1: Προϊστάμενος των διευθύνσεων αυτών και των οικονομικών και των τεχνικών υπηρεσιών, πολιτικός προϊστάμενος αυτών των δύο υπηρεσιών είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος.
0: Ναι.
1: Είναι οι μόνες υπηρεσίες που δεν διέπονται από αντιπεριφερειάρχες. Και τις ελέγχει ο Γιώργος ο Χατζημάρκος. Και εγώ ρωτώ, για να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, όταν δόψαμε εγκάρσια τον αγωγό στο Φαλιράκι στη Γέφυρα, μας δώσαν αδεία. Ποια είναι αυτή η άδεια που πρέπει να δώσω? Και να πω και κάτι ακόμα. Εάν το δίκτυό μας κινούνταν πλευρικά του ποταμού και παράλληλα με αυτό, ναι, τότε χρειάζεται ειδική αδειοδότηση για να υπολογιστούν οι γραμμές πλημμύρας και όλα τα σχετικά. Για την κοπή, για την τομή εντός της σκήτης του ρέματος, χωρίς να την επηρεάσει και κάτω από το 1,30, δεν απαιτείται. Η περιφέρεια έχει την αστυνόμευση των ρεμάτων. Αστυνόμευσε το ρέμα και είδε ότι το πειράξαμε. Είδε ότι μεταβάλαμε την κήτη. Και στο τέλος της ημέρας θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Βανιαράκη. Θέλετε να μιλήσουμε για αφαιρεσίες? Μπορώ να μιλάω ώρες για αφαιρεσίες. Ώρες. Μπορώ να μιλάω ώρες ατελείως.
0: Καλά, κάτι ανάλογο θα σας πούνε και οι εκπρόσωποι της περιφέρειας για τη ΔΕΙΑΡ και για τον Δήμο.
1: Αφαιρεσίες επί διαδικασιών.
0: Φαντάζομαι ότι και αυτοί κάτι βρίσκουν. Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Κάτι βρίσκουν εμείς. Εμείς προσωπικά δεν βρίσκουμε αφαιρεσίες και τις καταγγέλουμε. Το ότι το αγράφουν με πανελλαδικά μέσα, παραδείγματος χάρη, για ένα έργο που ήταν αποκατάσταση ενός δικτύου και μετά έγινε νέο έργο και κοροϊδεύσαμε το ελευτικό συνέδριο. Και το είπαμε άλλο. Το ότι έχουμε, παραδείγματος χάρη, βαριά πραγματογνωμοσύνη για το έργο της β' φάσης. Και εμείς, αντί να ρίξουμε τον έκτοτο, τον ανάδοχο, τον αποζημιώνουμε κιόλας. Είναι αφαιρεσία για τις διατάξεις που διέπει τα δημόσια έργα και την προστασία.
0: Τώρα, κύριε Βαγιάννη, πέστε μου, ο κύριος Ευστρατεία κατέθεσε.
1: Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
0: Ο κύριος Ευστρατεία κατέθεσε μήνυση κατά της ΔΕΙΑΡ. Και πήγατε κι εσείς στο ΑΤΑΒ για να δει, αν τα ξέρω καλά. Τι αποτέλεσμα είχε η μήνυση?
1: Κανένα.
0: Δηλαδή,

0: θα μπορούσε το έργο να διακοπεί, ότι εκτελούνται εργασίες επί περιφερειακής οδού. Ο κύριος Ευστρατίου δεν είχε ιδέα ότι αυτή η οδός η οποία δουλεύουμε ανήκει με φέξ στον Δήμο της Δρόμου και είναι δημοτική οδός και δεν χρειάζεται άδεια τομής από την περιφέρεια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Κάνουμε πολύ συχνά αιτήματα για άδειες τομής, οι οποίες έχει η περιφέρεια 30 μέρες προθεσμία να μας απαντήσει. Ξέρετε πότε μας απαντά? Την τελευταία μέρα. Αλλά και πάλι εμείς κάνουμε θεσμικά τη διαδικασία. Σε αυτό το έργο που έγινε η αναφορά του κύριου Στρατίου, αύριο θα ζητήσουμε άδεια τομής για να βγούμε στην Εθνική Οδό.
1: Ναι.
0: Γράψτε την ημερομηνία, είναι 10 Αυγούστου. Θα σας πω πότε θα μας δώσουν.
1: Πότε θα σας δώσουν απάντηση.
0: Και αν θα μας δώσουν την άδεια τομής. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι ότι η Αρεχτέλη ένα έργο και έχει κάνει μια παρατυπία. Που αλίμονο, κυρία Βανιανάκη, όταν έχουμε ακούσει το ίδιο τον Περιφερειάρχη σε Περιφερειακό Συμβούλιο και να λέει ότι ναι, αυτό ίσως που έκανα είναι παράτυπο, να παίρνω τα λεφτά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για λίγο και το έκανα για να έχει το νησί νερό. Θέλετε να μιλήσουμε για αφαιρεσίες, καταγγελίες? Πόσο με ενδιαφέρει.
1: Τώρα με το έργο τι προχωρά, κύριε Βαγιανέ, γιατί τον πολίτη, ειδικά στον πρώην Δήμο Λινδιών, τον ενδιαφέρει?
0: Προφανώς και προχωράει, κύριε Βαγιανάκη. Προφανώς και προχωράει.
1: Γιατί εσείς βέβαια, έτσι όπως το λέτε, παίρνετε τους πολίτες μαζί σας. Ότι εμείς δουλεύουμε για να δώσουμε νερό στον πρώην Δήμο Λινδιών, που εσείς το έργο δεν μπορέσατε να το ολοκληρώσετε. Και
0: αυτό,
1: βέβαια.
0: Αυτό δεν το λέμε, είναι γεγονός.
1: Εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Κυρία Βανιανάκη, έχουμε δαπανίσει για αυτό το έργο 1 εκατομμύριο ευρώ σε δίκτυα και 1.700 για να κάνουμε την ανόρυξη να αξιοποιήσει το γεωτρήσιο. Πάμε και βάζουμε κόφτη σε ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων που θα λύσει το πρόβλημα ποσοτικό και ποιοτικό τη μεγαλύτερη υποανάπτυξη περιοχή τη Ρόδου. Ρωτάω. Αυτή είναι η λογική. Τι μας ενοχλεί το ότι εμείς τόσα χρόνια και ξεκινήσαμε το έργο και δεν μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε και δεν έχουμε. Γιατί να σας πω κάτι ακόμα. Το έργο του Νότιου Αγωγού, να ξέρετε, μέχρι εκεί που θα φτάσουμε εμείς, στη δεξαμενή Κούρου, στην Κάλαθο, να ξέρετε ότι οι αγωγοί του πράγματος έχουν φτάσει. Έχουν φτάσει και ζητήσαμε τον προηγούμενο Μάιο να συνδεθούμε.
1: Και?
0: Εμείς δεν συνδεθήκαμε προφανώς. Και έχουμε καταγγελίες για δερματικά εξαρτήματα, για υψηλή αγωγημότητα που ξεπερνάει το 8.500 και θα κάτσουμε εμείς να περιμένουμε τώρα τον κύριο Στρατή, ο οποίος πάει στο έργο, πάει.
1: Μα δεν είναι το πρόσωπο Ευστρατίου, κύριε Βαγιανέ, είναι η περιφερειακή αρχή, ναι.
0: Προφανώς, κυρία Βαγιανέ, γεννόητο. Ο κύριος Στρατίου έχει αποδείξει περίτρανα ότι απλά εκτελεί. Εκτελεί διαταγές. Αυτή είναι η δουλειά του. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος.
1: Μα το ίδιο κάνουν όλοι οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι οι αντιδήμαρχοι σε δήμους.
0: Κοίταξε, όταν ορίζεσαι αντιδήμαρχος ή ένας πολιτικός αρχηγός σου εμπιστεύεται μια θέση, εμπιστεύεται και παρακολουθεί την πολιτική σου, σου δίνει τις κεντρικές γραμμές και από εκεί και πέρα εσύ προχωράς και εκτελείς και εφαρμόζεις πολιτικές οι οποίες έχουν και ένα προσωπικό στίγμα που σε χαρακτηρίζουν. Και εγώ ρωτώ, πείτε μου τι έχει, ποιο είναι το στίγμα του Ευστρατίου?
1: Καλά, τώρα μην βάλουμε τον Χρήστο τον Ευστρατίου στο κάδρο. Χατζημάρκος είναι αυτός που από τον οποίο εκπορεύονται όλες οι πολιτικές. Λοιπόν, κύριε Βαγιανέ.
0: Με άλλα λόγια, μου λέτε ότι ο κύριος Χατζημάρκος έβαλε τον κύριο Στρατίου. Το ακούω κι αυτό.
1: Γιατί, συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λογικό δεν είναι?
0: Το ακούω.
1: Εσείς εντολές δεν παίρνετε από κάπου, από τον κύριο Κολιάδη, ας πούμε?
0: Πιστέψτε με ότι η δική μας παράταξη έχει μια ευχέρεια, την οποία μπορεί να δίνονται οι κεντρικές κατευθύνσεις. Ποτέ δεν μου είπε εμένα ο Δήμαρχος, κάνε αυτό στην περιφέρεια ή κάνε εκείνο στην περιφέρεια. Μιλάμε θεσμικά και κινούμαστε θεσμικά και πιστέψτε με ότι έχουμε και το ανάστημα ως Δημοτική Αρχή να έχει ο καθένας μας μια άποψη προσωπική. Πάρα πολλά λάθη και δικά μου, πρωτίστως δικά μου και συναδέλφων μου, έχει κληθεί να αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος.
1: Λοιπόν, κύριε Βαγιανέ, αυτό για τα μπιτσόμπαρα που είπε ο κύριος Ευστρατίου, τι λέτε? Ότι κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα.

0: Σας αφορά. Γιατί είδαμε και μια ανάρτηση του Μιχάλη Βαγιανού, του πατέρα σας, που ναι, καλεί τον πατέρα, κύριο Ευστρατίου ναι, ναι. να τοποθετηθεί.
1: Ακούστε, θα σας πω κάτι. Ο πατέρας μου έκανε μια ανάρτηση, την είδα και εγώ αρχά χθες το βράδυ. Γιατί προφανώς πέρσι, παραδείγματος χάρη, τυχαία και εντελώς δειγματοληπτικά βρέθηκαν ελεγχτές περιβάλλοντος να ελέγχουν το μαγαζί μου και μόνο δειγματοληπτικά, επαναλαμβάνω, να φεύγουν την πρώτη μέρα χωρίς να έχουν βρει κάτι και να επανέρχονται την επόμενη δίθεν για έναν επανέλεγχο συσόψης. Και σου λέει, α, για μένα θα λέει ο Στάτιο. Ξέρετε, δεν θα μπω στη διαδικασία για τα τσόμπαρα που λέει ο Στάτιο, γιατί ούτε αυτό το γνωρίζει. Ούτε αυτό γνωρίζει. Κύριε Στρατίου, δυστυχώς είναι ένας εκτελεστικός από την Περιφερειάρχης, ο οποίος βρίσκεται και εντός επιτροπών πολύ σημαντικών και κρίσιμων που δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα.
0: Μα μην είστε τόσο απαξιωτικός για έναν άλλον σε παρόμοια θέση με τη δική σας, κύριε Βαγιανέ.
1: Πρέπει να
0: μπορεί να διαφωνείτε, να έχετε καταγγελίες ο ένας τον άλλο. Αλλά τώρα επί προσωπικού...
1: Όταν έρχεται, να σας πω κάτι. Θυμάστε πάρα πολύ καλά τον κύριο Ασπράκη να λέει η αγωγή της ΔΕΙΑ ρίχνουν τις γέφυρες. Τα θυμάστε αυτά?
0: Σε πώς δεν τα θυμόμαστε, ναι.
1: Μπράβο. Αυτά τα θυμάστε?
0: Τα θυμόμαστε.
1: Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που εκτελούν εντολές και παίρνουν το βάρος μιας, να μην πω σαχλαμάρας, να πω μιας κατευθυνόμενης διαδικασίας που εξυπηρετεί κάτι άλλο, παίρνοντας αυτήν την ευθύνη, αγνοώντας τα δικαστικά και τα δεδομένα. Όπως επίσης σωρία ανθρώπων βγήκαν τότε να μιλάνε για το φράγμα του Γαδουρά και τις διαφορές της περιφέρειας με τη ΔΕΗ Ρόδου. Και έχουν, αυτοί οι άνθρωποι πλέον έχουν καταλάβει κάποιοι εξ αυτών ότι ξέρετε κάτι, αυτά που λέγαμε σαν ραδιόφωνα, ίσως και να μην είναι έτσι και έχουμε τεθεί και δεν ξαναβγείτε.
0: Κύριε Βαγιανέ,
1: μιλάμε με στοιχεία.
0: Ο πολίτης που παρακολουθεί αυτές τις καταγγελίες ένθεν κακήθεν μεταξύ των δύο κτηρίων και πιο συγκεκριμένα του κτηρίου της ΔΕΙΑΡ τώρα, εδώ και καιρό, και εσείς τους έχετε μηνύσει το προηγούμενο διάστημα, έχουμε συνέχεια τέτοια επεισόδια, λέει ότι τι γίνεται εδώ. Εμείς έργο θέλουμε να βλέπουμε.
1: Εγώ
0: και όχι τέτοιες αντιπαραθέσεις.
1: Έχω ζητήσει από τους πολίτες συγγνώμη για όλα αυτά που γίνονται. Όμως θέλω να θυμίσω στους πολίτες δύο πραγματάκια. Το πρώτο πραγματάκι είναι ότι η ΔΕΙΑ έχει εκτελέσει σε αυτά τα 2,5 χρόνια ένα ασύλληπτα μεγάλο έργο που 16 χρόνια κάποιοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε ένα δέκατο. Πρώτον. Και το δεύτερο κομμάτι που θέλω να θυμίσω στους πολίτες, που έχουν κουραστεί πραγματικά, και εγώ κουράζομαι να διαβάζω, κύριε Βαγιανάκη, ειλικρινά, σε αυτή την τοξικότητα.
0: Είναι πλέον δηλαδή πιο τοξικό, πεθαίνει. Ναι.
1: Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει. Θέλω να θυμίσω στους πολίτες ότι η όποια διαμάχη θεσμικά και μόνο γίνεται για αυτόν τον οργανισμό, σκοπό έχει να μην επιτραπεί η αύξηση των τιμολογίων του νερού στο 1 ευρώ και 4 λεπτά, επειδή κάποιοι επιθυμούν να εφαρμόσουν κάτι το οποίο υπογράφτηκε το 2023 και είναι εσφαλμένο.
0: Αναφέρεστε στη σύμβαση, την προγραμματική για το φράγμα Γαδουρά. Λοιπόν, κύριε Βαγιανέ, κλείνοντας.
1: Είναι αυτή.
0: Ναι, κλείνοντας. Θα προχωρήσει το έργο το συγκεκριμένο για το οποίο έχει προκύψει.
1: Όλα τα έργα θα προχωρήσουν, κυρία Βαγιανέ, και όλα τα έργα θα προχωρήσουν. Όση λάσπη, όση κριτική, όση προσπάθεια να εμπλακεί ένα δίθεν σταθμός που αποτελεί σταθμό της ενημέρωσης παντού και να γράφουν, να χτυπάνε. Τα έργα της ΔΕΙΑ είναι προγραμματισμένα και θα εκτελεστούν. Θα εκτελεστούν όλα. Όλα θα εκτελεστούν. Και θα πει κι άλλος. Δηλαδή είναι, κάνω μια πρόβλεψη. Να ξέρετε ότι έχουμε υποβάλει προτάσεις για να συνδέσουμε τα φάντου να αποκτήσουν επιτέλους αποκτήσεις. Εκεί θα χρειαστούμε μια άδεια τομής 3,5 χιλιόμετρων της Εθνικής Οδού. Εκεί να δείτε τι εκεί να
0: γίνει. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη Βαγιανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Κάποιοι θέλουν να κρατάνε το νησί Όμηρο.
0: Και αυτοί λένε το ίδιο για εσάς.
1: Σκηνή, δεν με ενδιαφέρει τι λένε αυτοί. Ειλικρινά.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται.
0: Κύριε Βαγιανέ, ευχαριστώ πολύ.
1: Κατέβηκα να με αφήσετε να πω αυτό, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Κατέβηκα να υπηρετήσω ένα σκοπό. Με αυτό το σκοπό πορεύομαι και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου να μην ξαναεκλεγώ και ποτέ.
0: Λοιπόν.
1: Το αποτύπωμά μου θα είναι αισθητό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτήρη Βαγιανέ. Εδώ είμαστε. Πάμε αμέσως. Ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο κύριος Τεραλιάς, ζητά να παρέμβει. Θα πάμε όμως τώρα στην Κυριακή την Πετρίδου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τεραλιά μετά τις 9 για να δούμε τι θέλει να πει, να μας πει. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Θα σταθούμε λίγο πολύ σύντομα στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, εξάλλου την Παρασκευή. Τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, απλά θα επικεντρωθούμε εμείς στα σημαντικότερα. Κυριακή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Ρένα, καλή εβδομάδα σε εσένα και τους ακροατές μας στην καθημερωμένη του επίσκεψη.
0: Έλα για τις διακοπές, ναι.
2: Έκανε ο Υπουργός Υγείας.
0: Ήρθε μαυρισμένος, πώς ήταν αλήθεια?
2: Να πούμε, επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται.
0: Το γυαλικό ωραίο.
2: Τα γυαλιά,
0: ναι.
2: Τα φορούσε, ναι, πολύ ωραίο, τα φορούσε τα περίφημα γυαλιά. Του πάνε μέχρι την είσοδο του νοσοκομείου. Μετά μόλις μπήκε μέσα και καθ' όλη τη διάρκεια που έμεινε στη σύσκεψη και μετά που είδαμε το βίντεο που έκανε, δεν τα φορούσε τα γυαλιά. Δηλαδή μέχρι πριν μπει στο κτίριο, όταν κατέβηκε.
0: Καταγράφουν τους πάντες και τα πάντα αυτά τα γυαλιά. Κατά την άποψή μου δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη ιδέα για ένα υπουργό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
2: λοιπόν, δεν είχε καμία σχέση με την περσινή του επίσκεψη που να θυμίσουμε ότι υπήρχε έτσι ένας έντονος διάλογος για να μην πω και καυγάζει με τα εκπροσώπους.
0: Νομίζω ότι θα επηρέασαν και τα γυαλιά τώρα μεταξύ μας, ναι.
2: Δεν νομίζω. Αυτή τη φορά να πούμε ότι πέρσι είχε γίνει στο αμφιθέατρο που μπήκαν μέσα οι γιατροί, ήμασταν και εμείς. Και γενικά υπήρχε ένταση που έκανε και το γύρο της χώρας, εδώ που τα λένε οι εικόνες. Τώρα υπήρχαν κάποιοι υγειονομικοί μέσα στο κτίριο που απλά ήταν εκεί για να δουν τον υπουργό ότι έρχεται. Δεν είχε κάποια. Δεν είχε κάποιες υποδοχής πέρα από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, τον Διοικητή, τον κύριο Καραμαρίτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Τσουκαλά.
0: Λοιπόν, Κυριακή, τον πρώην Διοικητή, τον κύριο Σοκορέλο, ναι, μην τον ξεχνάμε, λοιπόν, και τον κύριο Μιχάη Σοκορέλο.
2: Εκεί τον Ρένα, αυτοί τον περίμεναν εκεί, που ήρθε. Αμέσως μετέβη στο. Ήρθε συνοδευόμενος από τον κύριο Ροϊλό και τον κύριο Σοκορέλο. Αμέσως μετέβησαν στο γραφείο του διοικητή και εκεί πέρα είχε την σύσκεψη με όλους τους διευθυντές του κλινικού.
0: Λοιπόν, πάμε στα ηχητικά, Κυριακή.
2: Λοιπόν, να πάμε πρώτα να ακούσουμε για τα αυτά που είπε για τα έργα και ότι.
0: Ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε νέο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς, θα είναι όλο.
0: Γιατρούς, για γιατρούς δεν μας είπε βεβαίως, ναι.
2: Θα ακούσουμε στη συνέχεια, να ακούσουμε για τα έργα.
3: Ολοκληρώσαμε όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας και προχωρήσαμε σε σημαντική αναβάθμιση 8 κλινικών και των ΤΕΠ, αλλά και όλου του έργου των σωληνώσεων του νοσοκομείου που ήταν σε πραγματικά πολύ κακή κατάσταση. Και έτσι αναβαθμίσαμε την υποδομή του τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, πριν από λίγο, με τον κύριο Περιφερειάρχη, ξεμπλοκάραμε μια διαδικασία που είχε καθυστερήσει ως προς το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, όπου θα έχουμε δημοπράτηση μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Άρα προχωράμε και το μεγάλο έργο ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε 1,5 χρόνο από σήμερα, συνολικά ως προς την υποδομή του το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, θα είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο. Στα ευχάριστα φυσικά πρέπει να προσθέσουμε την έναρξη, την προκήρυξη διαγωνισμού για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Πρόκειται περί έργου μελέτης κατασκευής, άρα να πω σε 2 χρόνια ότι θα είναι επιτέλους έτοιμο. Από σήμερα το σημαντικότερο έργο που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή των Δωδεκανήσων ως προς το ΕΣΥ, καθώς θα είναι το πρώτο μεγάλο ακτινοθεραπευτικό κέντρο με τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα και θα σταματήσουμε οριστικά την ταλαιπωρία των ασθενών, οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Αθήνα για να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους. Άρα, στην επόμενη διετία, το σύνολο των υποδομών του νοσοκομείου συν το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα είναι σε λειτουργία και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα μπρος για το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, τι άλλο είπε ο κύριος Γεωργιάδης?
2: Τώρα, για, όπως μας το είπε, έχει ευχάριστα και δυσάριστα νέα. Τα δυσάριστα είναι για το προσωπικό, καθώς και οι προκηρύξεις είναι, η ανταπόκριση στις προκηρύξεις που γίνονται είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο σε σχέση με αυτές στην υπόλοιπη χώρα και αντιμετωπίζει, παραδέχεται και
0: λοιπόν,
2: και ο
0: ίδιος, Κυριακή, πάμε να τον ακούσουμε αμέσως.
2: Σοβαρό πρόβλημα, οι παθολογικές, να ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση ως προς το προσωπικό του. Στην πρόσφατη μας προκήρυξη, από τις 23 θέσεις, είχαμε 14 άγονες. Άρα είχαμε 9 συμμετοχές στην προκήρυξη. Αυτό είναι ένα χαμηλό ποσοστό. Αν σκεφτείτε ότι στην επικράτεια είχαμε 82,5% επιτυχία, το να έχουμε 40%, 35% επιτυχία στη Ρόδο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το εθνικό μέσο όρο. Μας απασχολεί το γιατί και αυτό μας δημιουργεί ένα επιπλέον μεγάλο πρόβλημα, διότι λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρόδου. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα κάνουμε άμεσα προκήρυξη αρχές Σεπτεμβρίου με αυξημένα οικονομικά κίνητα που θα ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες με τη συμμετοχή και του Δήμου Ρόδου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, που έχει δεχτεί να θεσπίσει ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για τους γιατρούς νοσοκομείου Ρόδου. Θα προκύψουμε 10 θέσεις γιατρών, κυρίως παθολόγων, παιδιάτρου, αλλά και άλλες ειδικότητες που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και χειρουργών. Χειρουργούς είχαμε και στην πρόσκλησή μας πάρει. Στις χειρουργικές ειδικότητες πάμε καλύτερα από τις παθολογικές. Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι με την προκήρυξη αυτή και τα επιπλέον οικονομικά κίνητρα που θα γίνει παραπάνω αρχές Σεπτεμβρίου, θα προλάβουμε τη συνταξιοδοτήσουμε τέλος του χρόνου για να μην υπάρξει σημαντικό κενό στη λειτουργία των παθολογικών κλινικών. Να πω ότι την άλλη εβδομάδα εγκρίνουμε όσον αφορά επικουρικό προσωπικό που έχουν ήδη ολοκληρωθεί διαδικασίες, έναν αναισθησιολόγο επικουρικό και έναν καρδιολόγο επικουρικό.
0: Λοιπόν, Κυριακή, επειδή πρέπει να κλείσουμε, τι ακούμε τώρα?
2: Θα ακούσουμε τώρα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημαρκό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κυριακή, για το ρεπορτάζ. Ακούμε τον Περιφερειάρχη.
4: Στο νοσοκομείο της Ρόδου, αυτή τη στιγμή, σαν περιφέρεια μόνο θα πω εγώ, χωρίς τα έργα αυτά όλα που έτρεξε το Υπουργείο τώρα, το βλέπετε ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια συνεχή ροή παραγωγής έργου, γιατί υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει αλληλοκατανόηση. 3.150.000 είναι στη διάθεση από φόρους της περιφέρειας για του κυρίου διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου τώρα για εξοπλισμό, για τον τεχνικό εξοπλισμό. 5.4 είναι το έργο το επόμενο, το οποίο είναι ενεργειακή αναβάθμιση, είναι κτηριακά δηλαδή, σύντομα θα δημοπρατηθεί. Και αρχές Σεπτεμβρίου το μεγάλο έργο που είπατε, κύριε Υπουργέ, είναι το ακτινοθεραπευτικό. Ανοίγουμε το διαγωνισμό. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Πολύ, νομίζω γυρίζει σελίδα στα θέματα της παροχής ιατρικής υπηρεσίας. Γυρίζει σελίδα η μετάλληση. Εγώ θέλω να ζητήσω από εσάς, Υπουργέ, να ακούσει, να ακούσει ο Δωδεκανήσιος και από εσάς ότι αυτό δεν θα έχει μόνο τον καλύτερο εξοπλισμό, γιατί ο καλύτερος, το πιο σύγχρονος εξοπλισμός έχει ήδη περιγραφεί. Θέλω να ακούσει από εσάς ο Δωδεκανήσιος αυτό που εγώ ξέρω και άλλος δεν θα υπέγραφα τη δημοπράτηση, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια, είναι ότι είναι εξασφαλισμένη η λειτουργία του και η στελέχωσή του. Αυτό δεν μπορώ να το μακάρι από εσάς να δεσμευτώ εγώ. Εγώ ξέρω γιατί.
3: Θέλω να ξεκαθαρίσω. Είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Προσκλήσεις για τις προσλήσεις κάνουμε ήδη από τώρα και επιπλέον αυτού σας ανακοινώνω ότι θα έχουμε σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου της Ρόδου με το νοσοκομείο Αττικών, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή του λειτουργία, την εκπαίδευση προσωπικού του, την παρακολούθηση των ασθενών του. Στην πραγματικότητα θα παρέχουμε τις υπηρεσίες του Αττικού νοσοκομείου εδώ στη Ρόδο, στο ακτινοθεραπευτικό.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlefm.gr. Σήμερα η αναχώρηση για την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αιμένχεν, δεδομένη η παρουσία του ΕΣΕ στο αρχικό σχήμα. Επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς κατέθεσε η Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τον τύπο της Βραζιλίας. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να προορίζει για το αρχικό σχήμα τους Αλεξίου και Καλοσκάμι, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Βιταλής. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Σόφια, θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέη στην αποστολή για το μάτς της Τρίτης με την ΕΤΣΕΣΚΑ 1948. Κάτρις Πελίστρι, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις στην ενδεκάδα του Τριφυλιού. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, με τον Δανό να φέρεται θετικός να μετακομίσει στην Τούμπα, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεκτο Γιαννούλης, που χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Καμία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Άταμαν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford Jeremy Petris να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Με 14 αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε assist και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσα σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Βισέου, που τελείωσε ισόπαλος 2-2. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, με τη Χάρτς να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Top FM 102,4.

0: Η πίπα της Ειρήνης, όπως ακούσαμε το τραγούδι, ταιριάζει γάντι στην περίπτωσή μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, να έχουμε μια υπέροχη μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα της Παναγιάς, το Σάββατο γιορτάζουμε την Παναγιά, βοήθειά μας. Γιορτάζει όλο το Αιγαίο, γιορτάζει όλη η χώρα. Μια μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Μακάρι να βοηθήσει να πέσει μια κάποια ειρήνη, τέλος πάντων, αν και δεν το βλέπουμε, ούτε εκεί στον μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά ούτε και στα δικά μας, τα πιο δικά μας. Εδώ είμαστε, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Η εκπομπή είναι η Ρένα στα γεγονότα στο Top FM. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ACPS. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα, αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Έχει 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία. Για σπουδές όσοι ενδιαφέρονται. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον Χρήστο Ευστρατίου, τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον Σωτήρη τον Βαγιανό. Μιλήσαμε με την Κυριακή την Πετρίδου και μας έδωσε ρεπορτάζ και ηχητικά από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του Άδωνη του Γεωργιάδη. Το έθιμο τηρήθηκε και φέτος. Ο κύριος Γεωργιάδης ήρθε, μας είδε, τα είπε ότι του χρόνου θα έχουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο. Δεν μας είπε βεβαίως πώς θα βρεθεί το προσωπικό. Ευχαρίστησε το Δήμο. Οι Δήμοι έρχονται και κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το κράτος και το Υπουργείο Υγείας. Αυτοί να δώσουν κίνητρα στους γιατρούς να έρθουν και όχι να περιμένουν τον κάθε Δήμο. Γιατί από πού έρχονται αυτά τα λεφτά? Δεν κατάλαβα καλά. Ο κύριος Γεωργιάδης το παίζει. Πώς το παίζει? Στηρίζεται στους Δήμους? Γιατί οι Δήμοι να δίνουν φράγκα? Το Υπουργείο θα έπρεπε να δώσει κίνητρα και χρήματα στους γιατρούς για να έρχονται στα νησιά μας. Αλλά τι συζητάμε τώρα, άμα κυκλοφορεί με αυτά τα γυαλιά? Ναι, λέει, αν κατασκοπεύει όλο τον κόσμο, τώρα τι είναι αυτά τα γυαλιά? Είναι και ακριβά, 800 ευρώ, πόσο κάνουν, Τάνια? Να πάρω κι εγώ ένα τέτοιο γελικό, να έρχομαι εδώ πέρα να σας καταγράφω όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκη στη ρύθμιση του ήχου. Όπως καταλαβαίνετε, δυναμικά, ναι, εμείς δεν το βάζουμε κάτω-κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Το γνωρίζετε. Κι αν λίγο ξαποσταίνουμε καμιά φορά, επανερχόμαστε ντριμύτεροι και ντριμύτερες. Λοιπόν, είχε ζητήσει να παρέμβει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής, ο κύριος Κώστας Ταραδιάς, για τα όσα προφανώς ακούγε να λέει ο Σωτήρης Βαγιανός. Κύριε Ταραδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη, καλή εβδομάδα. Όντως είναι γεγονός ότι όλα τα λόγια τα οποία είπε ο Σωτήρης ο Βαγιανός μας δημιουργούν μεγάλη θλίψη. Διότι όχι μόνο έχουμε μία δημόσια παραδοχή αυθαιρεσίας, αλλά να επισημάνω το κυρίαρχο στοιχείο. Το
0: δεν παραδέχθηκε ότι αυθαιρετεί η ΔΕΙΑΡ, κύριε Ταραδιά. Τώρα μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Ναι, γιατί ψεύδεται, κυρία Βενιανάκη, και καμία εξαίρεση δυστυχώς δεν υπάρχει για ποτάμια και ρεύματα. Είναι μία παραπληροφόρηση στην κοινή γνώμη. Ο Σωτήρης Βαγιανός ακολουθεί τη γνωστή του πολιτική. Δεν φοβήθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της εκπομπής να δείξει ότι αυτός κάνει κουμάντο χωρίς καν να συνονοείται με δήμαρχο και τα οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω τελικά αν συνονοείται ακόμα και με τον κύριο Παυλακίδη, με τον οποίο πραγματοποιείται το έργο στην περιοχή του, ο οποίος ο δυστυχής ανέφερε στην ανάρτησή του ότι υπάρχει ένα πλήρως αδειοδοτημένο έργο με όλες τις απαιτούμενες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, ας μας δείξει λοιπόν ποιες είναι οι αδειοδοτήσεις, αν θέλει να αδειάσει και τον κύριο Παυλακίδη. Νομίζω ήδη άδειασε τον δήμαρχό του, λέγοντας ότι αυτός κάνει ό,τι είναι να κάνει.
0: Λοιπόν, κύριε Ταραδιά, το να έχουν τα στελέχη μιας δημοτικής περιφερειακής αρχής μια αυτονομία μέσα στο πλαίσιο των αρχών μιας παράταξης δεν είναι κακό.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό. Ο καθένας να ασχολείται με το τομέα ευθύνης του, αλλά σε καμία περίπτωση επίσης δεν μπορεί, θέλοντας να παρουσιάσει τη δική του προσωπική πολιτική πορεία, να μέμφεται της παρουσίας της πολιτικής ενός αξιολογότητου του ανθρώπου, όπως είναι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Δεν μπορεί λοιπόν να τον υποτιμά επανειλημμένα, δεν μπορεί να κάνει αποδόμηση και να σκοτώνει προσωπικότητες. Είναι κάτι που αρέσκεται, είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχει αγωγή, όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει...
0: Καλά, και εσείς μη χτυπάτε επί προσωπικού, όπως έγινε.
1: Δεν χτυπάμε κανένα επί προσωπικού, τοποθετούμε πάνω σε δηλώσεις που έχουν γίνει και είναι πολύ πρόσφατες στα αυτιά των ακροατών σας. Άρα λοιπόν μιλάω μόνο σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση θεσμοί όπως είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες να μην λειτουργούν με συνεργασίες. Και κυρίως δεν μπορούν να λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες κατά τον νόμο διαδικασίες, οι οποίες είναι νομοθεσίες, είναι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη λεγόμενη χρηστή διοίκηση. Έφτασε μέχρι του σημείου, κυρία Βενιανάκη, να γυρίσει να πει το νερό που δεν θέλει να πληρώσει, γιατί το πληρώνουμε εμείς βρίσκοντας χρήματα από το δικό μας προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε.
0: Το αντιληφθήκαμε, κύριε Ταραζιά, το αντιληφθήκαμε. Λοιπόν,
1: ότι παρανομούμε για να δίνουμε νερό στον κόσμο γιατί δεν θέλει να πληρώσει.
0: Λοιπόν, κύριε Ταραζιά,
1: να πάμε στα δικαστήρια.
0: Για να κλείνουμε, να σας πω κάτι. Αυτή η κόντρα έχει ξεκινήσει, την ξέρετε και εσείς, την έχετε ζήσει, τη ζούμε κι εμείς. Έχει διάφορα επεισόδια. Εκείνο βεβαίως, εκεί που πρέπει να σταθούν και τα δύο μεγάλα κτίρια, είναι το τι λέει ο απλός πολίτης, παρακολουθώντας όλα αυτά τα σύρια, ανεξαρτήτως ποιος πότε έχει δίκιο ο ένας, πότε ο άλλος, έτσι. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Αντί να δούμε έργα, βρίσκουμε καυγάδες και αντιπαραθέσεις. Εγώ σας λέω τι λένε οι πολίτες.
1: Κυρία Βενιανάκη, να σας θυμίσω και εγώ το τι είπα στη δικιά σας εκπομπή πριν από 2-3 μέρες, όπου με αφορμή και το έργο το οποίο είχε να κάνει με το νέο δικαστήριο, είπαμε διαστόματος του ιδίου του Περιφερειάρχη ότι σεβόμαστε την άποψη την οποία έχει ο Δήμος. Το ίδιο ακριβώς κάναμε και για την πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή, μέχρι πότε εμείς θα λέμε σεβόμαστε την άποψή τους, ενώ πραγματοποιούμε ενέργειες, δράσεις, βρίσκουμε τα απαραίτητα χρήματα για να προχωρήσουν πράγματα? Κάποια στιγμή πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει και να πάρει θέση σε όλη αυτή την κόντρα, όπως λέτε, και να αναγνωρίσουμε.
0: Όχι, όπως λέω, έτσι είναι η κόντρα. Τι, εγώ τη δημιούργησα?
1: Όχι, δεν δημιουργήσατε εσείς. Αλλά ξέρετε, μην επικαλούμαστε και αυτό το πράγμα, διότι είναι αυτό που γύρισε και είπε κάποια στιγμή. Δεν έχουμε λογικές, ξέρετε, στα δημόσια έργα, λογικές μπιτσόμπαρων, χωρίς φυσικά να αναφερόμαστε οπουδήποτε συγκεκριμένα. Μιλάμε με μια ευρύτερη λογική, όπου αυτή η κατηγορία του καταστήματος...
0: Καλά τώρα, κύριε Ταραζιά, στη Ρόδο ζούμε όλοι, όχι τώρα με μια ευρύτερη έννοια τα μπιτσόμπαρα, με συγκεκριμένα
1: μια ευρύτερη έννοια.
0: Τώρα, κύριε Ταραζιά,
1: έχει καταγγείλει και ο Δήμος πληθώρα τέτοιων καταστημάτων. Άρα λοιπόν, ξέρουμε που ακριβώς, γιατί ακριβώς μιλάμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ταραζιά,
1: δεν χαρακτηρίζουμε. Λοιπόν, λίγη αλήθεια επιτέλους και λίγη σύνεση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Το κλίμα είναι άκρος τοξικό, κυρίες και κύριοι. Κάποιες φορές λες ότι δεν γίνεται. Η ζωή είναι ωραία, έχει τα ωραία της, έχει τα σχημά της, αλλά μέσα σε αυτή την τοξικότητα, το να ζει συνέχεια η κοινή γνώμη. Δεν ξέρω αν εσείς που μας ακούτε μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Εμείς, καλός ή κακός, σε έναν βαθμό το υπηρετούμε, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε, να πάμε και στις δύο πλευρές, να τις ακούσουμε, να ακούσουμε τα επιχειρήματά τους και να προσπαθήσουμε να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια, πού το ψέμα, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Από εκεί και πέρα, καλά θα κάνουν και οι δύο πλευρές να τα ξανασκεφτούν όλα αυτά. Άγιες μέρες πλησιάζουν και θα γιορτάσουμε την Παναγιά μας. Να βάλουν λίγο νερό στο κρασάκι τους, να κάνουν ένα βήμα πίσω. Μπας και συνονοηθούν. Λοιπόν, άνω τελεία. Πάμε νοσοκομείο. Να καλημερίσουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Ρόδου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη, ο οποίος από ό,τι είδαμε ενθουσιάστηκε από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα είχε κάνει και μια ανάρτηση. Μπράβο Άδωνη, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι που καταφέραμε να ανατρέψουμε την εικόνα του νοσοκομείου μας. Τα έχει όλα και δεν χρειάζεται τίποτα, όπως διέδιδαν κλπ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να μας τα πει καλύτερα. Κύριε Καραμαρίτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Λένα. Ακόμα εδώ είστε, δεν πήγατε διακοπές?
0: Ακόμα είμαστε εδώ. Ακόμα είμαστε εδώ. Και μπορεί να κατσικωθούμε για μεγάλο διάστημα, ναι. Ακόμα είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι έγινε με τον κύριο Υπουργό? Ήρθε με τα γυαλιά, τα γνωστά.
2: Τα φοράει τα γυαλιά, αλλά εντάξει, οκ, okay, αυτό το έχει εξηγήσει ο άνθρωπος. Τι γυαλιά είναι αυτά.
3: Τα καταγράφουν τα πάντα αυτά τα γυαλιά.
2: Δεν τα ξέρω, ρωτήστε τον ίδιο τον υπουργό.
3: Καλά,
2: από
3: ναι.
2: Ό,τι ξέρω εγώ είναι.
3: Πού θα τον βρούμε για να τον ρωτήσουμε τώρα, ξέρετε.
2: Κάνει διακοπές.
3: Κάνει διακοπές.
2: Διακοπές. Μπορείτε να τον εντοπίσετε.
3: Στην Νότια Ρόδο.
2: Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε.
3: Να, όχι, ρωτάω, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ τώρα.
2: Ξέρω ότι βρίσκεται ακόμη στο νησί, δεν ξέρω τίποτα άλλο.
3: Μας προτιμάει κάθε Αύγουστο, ναι, η αλήθεια να λέγεται.
2: Αυτό είναι κέρδος για τον τόπο. Γιατί όταν ο υπουργός λέει ότι αναγνωρίζουμε.
3: Καλά, δεν θα το πει κέρδος για τον τόπο όταν οι υπουργοί σε επισκέπτονται, όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης και άλλοι.
2: Τότε,
3: κάθε Αύγουστο επειδή κάνουν τα μπάνια τους.
2: Τότε, κυρία Βενιανάκη, γιατί με βγάλατε. Να σας πω αυτό που θέλω.
3: Λοιπόν, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο, είναι, εντάξει, ναι.
2: Είναι κέρδος για τον τόπο όταν ο Υπουργός Υγείας λέει ότι το νοσοκομείο Ρόδου έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων. Θα γίνονται προσλήψεις με στόχο μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου γιατί έχει πρόβλημα. Αυτό για μας είναι ένα κέρδος. Και ένα κέρδος το οποίο έχει όνομα και επίθετο και βάθος χρόνου. Σε 2-2,5 μήνες πιστεύω θα έχουμε κλείσει τα περισσότερα κενά. Και αυτό είναι πραγματικά μια κατάκτηση. Γιατί ο ίδιος
3: από πού το συμπεραίνεται αυτό? Έχει δώσει επιπλέον κίνητρα, κύριε Καραμαρίτη, για να έρθουν γιατροί?
2: Τα κίνητρα θα γίνουν συνδυαστικά, θα χωρίζονται σε κίνητρα που θα δώσει το Υπουργείο και σε κίνητρα που θα δώσουν τοπικοί φορείς εδώ, στους οποίους δεν θα αποκαλύψω ακόμη, εκτός από το Δήμο, ο οποίος είναι σίγουρο συμμετάσχει.
3: Δεν είναι δυνατόν ένα Υπουργείο Υγείας με ένα τεράστιο προϋπολογισμό, το κράτος το ίδιο, να περιμένει από τους Δήμους για να έρθουν γιατροί?
2: Θα σας πω κάτι το οποίο το είπε ο Υπουργός και δεν νομίζω ότι θα το ανέβει.
3: Για να ακούσουμε.
2: Το Υπουργείο Υγείας θα δώσει κίνητρα στα νησιωτικά νοσοκομεία.
3: Τι κίνητρα? Άρα, λοιπόν, δεν είπε.
2: Το ετοιμάζει.
3: Το ετοιμάζει, ναι.
2: Ναι, θα το δείτε όταν θα γίνει.
3: Γιατί ωραία, μακάρι να το ετοιμάζει.
2: Ότι όταν έχει πέσει όλο το σύμπαν πάνω στο νοσοκομείο της Ρόδου, νομίζω ότι κανένας δεν λέει ψέματα και νομίζω ότι θα έχουμε ένα φως το οποίο να λειτουργήσει. Γιατί το νοσοκομείο μας είναι ένα επιτελικό νοσοκομείο. Είναι στην καρδιά του Αιγαίου και είναι αυτό που αποσυμφορεί το κέντρο, την Αθήνα, μειώνει τις διακομιδές. Εμείς εδώ λειτουργούμε σαν φίλτρο στο νοσοκομείο, αλλά λοιπόν το νοσοκομείο Ρόδο πρέπει να λειτουργήσει. Μιλάμε για ένα αριθμό νοσηλευτών, 15 ήδη είναι στην λίστα επικουρικών, θα τους πάρουμε όλους, συν 30 οι οποίοι είναι στη λίστα της περιφέρειας, δεν γνωρίζω κάτι για αυτούς. Δηλαδή είναι ένας σημαντικός αριθμός. Όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για γιατρούς θα εγκριθούν όσες οι επικουρικοί θέλουν να έρθουν και είναι και η προκήρυξη που θα ξαναβγεί με τα κίνητρα τα οποία θα βάλουμε εμείς σαν νοσοκομείο Ρόδου με τοπικούς φορείς και είναι τιμή για τον τόπο μας να βγαίνουν τοπικοί φορείς και να λένε ναι βοηθάμε όπως η Ένωση Ξενοδόχων, περιμένουν να τελειώσουμε τις συνεννοήσεις όπως είναι ο Δήμος Ρόδου και όπως ήταν και στο παρελθόν η Περιφέρεια. Ο παρελθόντας ναι. Συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν όλοι έχουν μπλακεί τώρα γιατί καταλαβαίνουν ότι χωρίς το νοσοκομείο μας δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το νοσοκομείο και θα σας πω κάτι. Δεν είναι το νοσοκομείο ότι έχει φτωχύνει και δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε πριν και κίνητα και να μεγαλώσουμε το μισθό κάποιου γιατρού. Γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα. Αυτό που καθορίζει.
3: Αυτό το δικαίωμα όμως μπορεί να το δώσει η κυβέρνηση μέσα από το Υπουργείο Υγείας.
2: Μα ρωτήστε κύριε Βενιανάκη την κυβέρνηση. Εγώ σας λέω όσον αφορά το νοσοκομείο τι κάνουμε εμείς. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σε συνεργασία πάντα με την κυβέρνηση. Γιατί στην κυβέρνηση πρέπει πρώτα να τους πείσεις. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά τους έχουμε πείσει. Γιατί για να λέει αυτά τα λόγια ο Υπουργός δεν τα λέει τυχαία. Ξέρει πολύ καλά, κατάλαβε ο άνθρωπος. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ακόμη και σε ειδικευόμενους χειρουργικής ειδικότητας θα δώσουμε κίνητρα. Δηλαδή παντού κίνητρα. Γιατί το νοσοκομείο μας έπρεπε να είναι σε διαφορετική μοίρα από τα υπόλοιπα. Σας είπα τι νοσοκομείο είναι και νομίζω ότι θα γίνει σύντομα.
3: Μας λέτε δηλαδή ότι θα ανατραπεί η εικόνα της έλλειψης ιατρικού προσωπικού.
2: Σε 2 μήνες από τώρα πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά παλεύουμε και εμείς εδώ, έτσι.
3: Πάντως, διάβαζα αναρτήσεις έμπειρων νοσοκομειακών γιατρών της Πολυεμνίας Γαλανού, του ναι. Βασίλη του Κοινούς, που ο κύριος Κοινούς, πρώην πρόεδρος και πρώην πρόεδρε του Σωματείου του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και δύο. Μάλιστα ο κύριος Κοινούς μιλάει για νηπιακά πονήματα, νηπιώδη πονήματα για το νοσοκομείο, ότι ακούστηκαν που προκαλούν πλέον θυμηδία σε κάθε σοβαρό γιατρό και νοσηλευτή. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί κολαούζοι, έγραψε ο κύριος Κοινούς. Τι να εννοεί άραγε.
2: Ποιος χαρακτηρίζει κολαούζος τώρα,
3: τι να σας πω, εγώ διαβάζω τη γράφη.
2: Μα και εγώ, ναι. Και εγώ σας λέω, εντάξει, okay, ποιος χαρακτηρίζει κολαούζους. Να μας το πει ευθέως. Γιατί ο κύριος Κοινούς, παλιός γιατρός.
3: Τα νηπιώδη οποίος... πονήματα που ακούστηκαν δεν σας προκαλούν εντύπωση.
2: Αυτά που λέω εγώ είναι απολύτως πραγματικά.
3: Δεν λέει για ποιοι, ότι κάποιοι τα είπαν. Τώρα ποιοι τα είπαν.
2: Κοιτάξτε, ο Βασίλης είναι γνωστός για τις πολιτικές του θέσεις και κάνει ο άνθρωπος μια δουλειά. Η δουλειά του είναι πρώτον συνδικαλιστική, δεύτερη είναι ιατρική. Έτσι, πρώτον είναι ιατρική, δεύτερη είναι συνδικαλιστική. Ο καθένας τοποθέτει και έχει δικαίωμα. Εγώ δέχομαι τους πάντες. Και την Ανταρσία τη δέχομαι και τους. Από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΕΛΑΣ. Εγώ μιλάω με όλους. Και φυσικά θα πούνε τις αντιρρήσεις τους, φυσικά θα εκφράσουν τις αντιρρήσεις, φυσικά θα πούνε τη δική τους αλήθεια, αλίμονο αν η αλήθεια ήταν μόνο η δική μου. Δεν είναι έτσι. Τους ακούμε όλους, συζητάμε μαζί τους να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο. Αυτά που λέμε, να πιάνουν, δεν νόμιζα και το είπε για μένα προσωπικά το κολαγούς.
3: Δεν ξέρω, τι να σας πω, εγώ διαβάζω την...
2: Δεν ξέρετε. Ναι. Ρωτήστε τον, άμα είπε για μένα να το απαντήσω. Εάν δεν είπε για μένα είναι άλλο θέμα.
3: Λοιπόν, για να μείνουμε στην κεντρική ιδέα της επίσκεψης, μας λέτε ότι σε δύο μήνες, ως προς το προσωπικό, ναι, από τώρα, θα έχει ανατραπεί η φθήνουσα εικόνα του νοσοκομείου σε προς το ιατρικό προσωπικό.
2: Να το πω λίγο διαφορετικά.
3: Πέστε το.
2: Σε δύο μήνες θα έχουμε ολοκληρωμένη τη λύση και θα εφαρμόζεται. Τώρα, εάν κάποιοι νοσηλευτές καθυστερήσουν λίγο ακόμη, πάντως η κεντρική ιδέα είναι εκεί. Και νομίζω ότι είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και νομίζω ότι αυτό θα γίνει.
3: Λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτά που λέτε. Δεν έχουμε λόγο να μην πιστέψουμε αυτά που μας λέτε, έτσι. Διοικητής είσαστε, να γνωρίζετε καλύτερα. Αρκεί να έχουν αποτέλεσμα όλα αυτά που είπε ο κύριος Άδωνης ο Γεωργιάδης. Γιατί μέχρι τώρα, κύριε Καραμαρίτη, και άλλες φορές τα έχουμε ακούσει από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά δεν είδαμε αποτελέσματα.
2: Κυρία Βαγγελνάκη, να σας πω κάτι. Εμείς εδώ από τη στιγμή που έχουμε αναλάβει, παλεύουμε να δείξουμε τα προβλήματα. Δεν παλεύουμε να κρύψουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν προτεραιότητες. Για μένα προτεραιότητα ήταν από την αρχή να αναδείξω τα προβλήματα με κίνδυνο, να υποστώ και διάφορα. Όχι δηλαδή να υποστώ, να κακοχαρακτηριστώ. Το αποδείξαμε και
3: δεν είχατε κακοχαρακτηριστεί από πριν καλά-καλά να λάβετε απορισμένους.
2: Το θυμάστε. Λοιπόν, εντάξει. Okay, τέλος καλό, όλα καλά. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ, αναδεικνύουμε τα προβλήματα, ψάχνουμε λύσεις, βρίσκουμε τις λύσεις για το καλό του τόπου μας. Πάνω απ' όλα.
3: Λοιπόν, Νίκο Καραμαρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε διοικητά. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Νίκος Καραμαρίτης, διοικητής του νοσοκομείου. Μακάρι είναι έτσι. Εμείς πιστεύουμε τον Νίκο τον Καραμαρίτη και περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε αν σε δύο μήνες, άντε τρεις, θα έχει ανατραπεί η φθήνουσα εικόνα του νοσοκομείου μας ως προς το ιατρικό προσωπικό. Και νοσηλευτικό έχουμε πρόβλημα, διάφορες ελλείψεις, αλλά κυρίως ιατρικό και νοσηλευτικό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα, εδώ είμαστε σταθερά, μην νομίζετε, δεν θα χαθούμε. Δεν χανόμαστε εμείς έτσι εύκολα, εδώ είμαστε και εδώ μένουμε. Το να χαθούμε, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά από επιλογή μας. Και πιστέψτε με, τέτοια επιλογή δεν φαίνεται στον ορίζοντα να την κάνω εγώ. Λοιπόν, μη χαίρονται ορισμένοι, γελιούνται οι ανόητοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Βασίλη του Κοινούς να μας πει ποιοι είναι οι κολαούζοι και ποια είναι, τι είναι τα νηπιώδη αφηγήματα που ακούστηκαν μες στην επίσκεψη του Άδωνη του Γεωργιάδη.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα!
6: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, το PFM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Την καλημέρα μας, μας ακούτε, μας διαβάζετε, το PFM1024.gr. Ακούγαμε νωρίτερα το διοικητή του νοσοκομείου να μας λέει ότι σε 2-3 μήνες θα έχει ανατραπεί η εικόνα που έχουμε στο νοσοκομείο με την έλλειψη γιατρών από τα κίνητρα που εκπονείται Υπουργείο Υγείας, έτσι είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα ποια είναι αυτά τα κίνητρα, κύριος είδε, αλλά και από κίνητρα που θα δώσει ο Δήμος. Ήδη έχει ανακοινώσει ο κ. Κολιάδης σε μια συνάντηση που είχε μαζί του το προηγούμενο διάστημα, αλλά και η Ένωση Ξενοδόχων μας είπε, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι επαφές. Λοιπόν, μακάρι να είναι έτσι, αλλά εμείς εμπιστοσύνη σε όλα αυτά, θα εκπονηθούν κίνητρα, θα μεθά πορευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και βλέπουμε εδώ που έχουμε καταλήξει. Λοιπόν, όπως έλεγα στον κύριο Καραμαρίτη, αναφερόμουν στην ανάρτηση του πρώην Προέδρου των Νοσοκομειακών Γιατρών του Βασίλη του Κινούς για την επίσκεψη Άδωνη, που είναι με δύο φράσεις, αλλά πονάνε πολύ. Για πολλωστή φορά ακούστηκαν νηπιώδη πονήματα για το νοσοκομείο που προκαλούν πλέον θυμηδία σε κάθε σοβαρό γιατρό και νοσηλευτή. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί κολαούζοι. Πριν από 2-3 μέρες ο κύριος Κινούς είχε κάνει μια άλλη ανάρτηση που απεδείχνει με αριθμούς την τραγική υποστελέχωση του νοσοκομείου μας. Λοιπόν, με 3 γιατροί, η ελάχιστη δύναμη για να λειτουργήσουν 6 κρεβάτια. Είναι 5 γιατροί. Παθολογική κλινική, σύνολο για 2 κλινικές, 6 γιατροί που θα μειωθούν σε 5 τον επόμενο μήνα και σε 2 από το τέλος, στο τέλος του χρόνου. Χειρουργική κλινική, σύνολο 5 γιατροί για 2 κλινικές που θα μειωθούν σε 4 τον επόμενο μήνα και σε 3 στο τέλος του χρόνου. Καρδιολογική κλινική παρόμοια, καλά για το ΤΕΠ, όπως λέει ο κύριος Κινούς, η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Έφτασε η ώρα μας, θα δείξει. Κύριε Βασίλη Κινούς, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ επίσης.
0: Λοιπόν, καταρχάς να μας εξηγήσετε αυτά τα νηπιώδη πονήματα που ακούστηκαν κατά την
1: ακούστε,
0: επίσκεψη.
1: Το μοναδικό πράγμα το οποίο κατάλαβα εγώ είναι ότι θα επαναπροκηρύξει 10 θέσεις γιατρών και χωρίς φυσικά να έχει πει κάτι άλλο.
0: Αυτό ο κύριος Καραμαρίτης ότι είπε ότι λέει θα δώσει και άλλα κίνητρα το Υπουργείο, ότι τα εξετάζει ο κύριος Άδωνης.
1: Ναι, αλλά δεν τα εξετάζει. Ποια είναι τα κίνητρα αυτά, δεν είπε τουλάχιστον κάτι. Το θέμα είναι ότι είπαμε

0: μακριά, ότι είμαστε πολύ ακριβοί κτλ. Κτλ. Οπότε και το, θα συμβεί και το εξής. Ότι,
1: βέβαια μπορεί, γιατί μας είπε ότι γίνονται συνεννοήσεις και με την Ένωση Ξενοδόχων. Μπορεί το θέμα της στέγασης να μπορεί να λυθεί μέσω ξενοδοχείων. Δεν μας είπε τι, δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι ο γιατρός που θα έρθει για μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι θα φέρει και την οικογένειά του.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό.
0: Λοιπόν, δεν είναι δυνατό να μένει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Οπότε δεν είναι γιατροί οι οποίοι μετακινούνται για 5-10 μέρες για να βοηθήσουν το νοσοκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν το λιγότερο εδώ αν υπογράψουν 3 χρόνια με βάση τον νόμο. Οπότε δεν μπορούν να μένουν σε.
1: Θέλουν το σπίτι τους, ναι. Τα παιδιά έχουν παιδιά, οικογένεια.
0: Ναι. Οπότε αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε στην πράξη. Όμως το είχαμε κάνει και παλαιότερα αυτό, το είχαμε προσπαθήσει μάλλον για τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ότι σαν επίδομα στέγασης από το Δήμο για τους οποιονδήποτε γιατρό θα είχε βάλει, και φυσικά απεδείχθη στην πράξη ότι δεν βοήθησε κάπου, διότι δεν είχαμε και σε εκείνη την περίπτωση καμία υποψηφιότητα. Τώρα, τι συμβαίνει με όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία τέλος πάντων το γνωρίζουν οι γιατροί, ότι δεν είναι μόνιμες καταστάσεις και ότι μπορεί στο επόμενο χρονικό διάστημα ή το επόμενο δημοτικό ή οποιοδήποτε άλλο συμβούλιο να σταματήσει να δίνει οποιοδήποτε. Οπότε αυτά τα γνωρίζουν οι γιατροί και δεν πείθονται εύκολα με τέτοιου είδους μέτρα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι δηλαδή να συμβεί, όλοι το θέλουμε, διότι όλοι προσπαθούμε για το καλό του νοσοκομείου, εννοείται, και διότι μένουμε οι οικογένειές μας και όλοι εμείς πάνω εδώ και δεν θέλουμε φυσικά το νοσοκομείο να μην λειτουργεί. Όμως θα συμβεί και το εξής, ότι θα έχουμε μετά γιατρούς δύο ταχυτήτων, θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις εσωτερικές. Αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει πλάτη εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα λένε εγώ δεν παίρνω το επίδομα, εσύ το παίρνεις, και καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθούν.
1: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό, κύριε Κινούς.
0: Και τέτοια θέματα.
1: Και εμείς να είμαστε θέματα. Θα είχαμε την ίδια πικρία, έτσι.
0: Τώρα, αυτό το οποίο επαναλαμβάνω. Θα επαναλάβουμε για πολλωστή φορά και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι, νομίζουμε εμείς, ότι το μοναδικό σοβαρό μέτρο το οποίο θα προσελκύσει γιατρούς και νοσηλευτές, διότι τώρα πλέον έχουμε πρόβλημα και με τους νοσηλευτές, διότι δεν έρχονται εύκολα οι άνθρωποι να εργαστούν στη Ρόδο με αυτό το μισθό, και είναι προφανές για τους ίδιους λόγους. Είναι ο διπλασιασμός, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, των μισθών στους γιατρούς και στους νοσηλευτές στις άγονες περιοχές. Για αρχή. Δηλαδή να μην το κάνουμε σε όλη τη χώρα, να το κάνουμε στις άγονες περιοχές εκεί που έχουμε τα σοβαρά προβλήματα. Σαν χώρα, δηλαδή σε εμάς, που εμείς στην άγονη περιοχή Α είμαστε το μεγαλύτερο νοσοκομείο. Τα υπόλοιπα είναι πολύ μικρά, οπότε ούτε δεν υπάρχει δικαιολογία δηλαδή ότι δεν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να δοθούν στους γιατρούς. Πιστεύω τότε, και είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που θα έρθουν.
1: Βλέπετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Κινούς?
0: Προς το παρόν δεν φαίνεται, όμως κάτι φαίνεται ότι ακούστηκε στην τελευταία συζήτηση.
1: Α, αυτό είναι.
0: Ότι μπορεί και να συζητηθεί τέτοιο θέμα, κάποιο τέτοιο θέμα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν περιμένουμε και πολλές αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πότε θα υπάρξουν εκλογές, διότι και προκήρυξη να γίνει. Αν έχουμε εκλογές σύντομα, τότε αυτές οι προκήρυξεις, όπως ξέρετε, πηγαίνουν στο κάλαθο των αχρήστων. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα με τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τη δημιουργία νέων τμήματων, φυσικά είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι το νοσοκομείο μας θα πρέπει να έχει καλύτερη εικόνα, αλλά να έχουν βάση, να έχουν βάση και λόγο ύπαρξης όλα αυτά, θα πρέπει πάνω απ' όλα να προσελκύσουμε γιατρούς.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί κτίρια καλά, χωρίς προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές, τι να τα κάνεις τα κτίρια.
0: Αυτά.
1: Τα κτίρια θα σου κάνουν διαγνώσεις και θα σώσουν ζωές.
0: Λοιπόν, άρα, άρα αυτό που πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, και το λέω χωρίς καμία αντιπαράθεση με κανένα, είναι να δούμε ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Εμείς λέμε ότι είναι ο διπλασιασμός
1: των μισθών. Στις άγονες περιοχές.
0: Για τις άγονες περιοχές.
1: Ναι, αλλά θα σας πούνε ότι η Ρόδος δεν είναι άγονη.
0: Όχι, είναι άγονη. Είναι άγονη και αλφα μάλιστα ζώνη.
1: Α, είναι άγονη.
0: Είναι πλέον άγονη. Ναι. Ανήκει στις άγονες περιοχές.
1: Λοιπόν.
0: Για αυτόν τον λόγο δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αυτά περιμένουμε και τα ξαναλέμε.
1: Πέστε μου κάτι, εδώ γράψατε, υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν πολλοί κολαούζοι. Σε ποιους αναφέρεστε? Ρωτούσε ο κύριος Καραμαρίτης αν τον αφορά.
0: Δεν θέλω να μιλήσω δημοσίως για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, καλά.
0: Οπότε...
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν επιμένω αφού δεν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη Κινούς.
0: Την καλημέρα μας. Γεια σας. Γεια.
1: Ήταν καθαρός ο κύριος Βασίλης Κινούς. Ο διπλασιασμός των μισθών στους γιατρούς. Ίσως και στους νοσηλευτές, αλλά ας πούμε μόνο τους γιατρούς, στις άγονες περιοχές θα έλυνε το πρόβλημα και θα είχαμε γιατρούς. Όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι για να συζητάμε και να περνά ο καιρός. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, απλά πρέπει να έχει αρχίσει από αυτά που είπε ο κύριος Κινούς αυτό το θέμα να συζητιέται. Εντός κυβέρνησης, ναι. Καλό θα είναι όχι να μην μείνει στη συζήτηση, να περάσουν στην υλοποίηση. Γιατί διαφορετικά γιατρούς δεν πρόκειται να δούμε. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι αυτό θα το δει η κυβέρνηση και σύντομα να το υλοποιήσει για να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία μας. Λοιπόν, αφήνουμε το νοσοκομείο της Ρόδου, πάμε στην Ίσορο. Εμβληματικό το νησάκι της Ρο, η κυρά της Ρο, η Δέσποινα Χλαδιώτη, ποιος δεν τη θυμάται αυτή την ξερακιανή έτσι ωραία εικόνα που ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία επί σειρά ετών. Το Σάββατο λοιπόν 8 Αυγούστου ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρέστη στην τελετή εγγενείων και παράδοση δύο νέων ξενώνων στην Ίσορο, οι οποίοι αναγέρθησαν κατόπιν δωρεάς της οικογένειας Κωνσταντίνου και Σοφίας Τσουβελεκάκη. Οι νέοι ξενώνες που θεμελιώθηκαν πριν από ένα χρόνο παρέχουν αναβαθμισμένες συνθήκες και βεβαίως εκεί θα μένει στρατιωτικό προσωπικό. Στην Ίσορο. Στην εκδήλωση αυτή που ήταν έτσι συγκινητική και όμορφη από ό,τι είδαμε και τα ρεπορτάζ και τις φωτογραφίες, παρέστη ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, μην το πω αναπληρωματικό περιφερειάρχη, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κύριος Απόστολος Ασπράκης. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βανιάνα και καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πώς πήγε η επίσκεψή σας στην Ισίδαρο?
2: Ήταν πράγματι συγκινητική η εκδήλωση που έγινε. Έγιναν τα εγγένεια συγκεκριμένα των δύο νέων ξενώνων, στους οποίους θα φιλοξενηθούν οι αξιωματικοί της εκεί στρατιωτικής ομάδος. Είναι με συνθήκες, με αναβαθμισμένες συνθήκες για τη διαμονή τους στο χώρο και έτσι βελτιώνει και η καθημερινά τους, εννοείται. Παρευρέθηκαν εκεί ο κύριος Χούπης, όπως είπατε, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Οικονόμου Αμίνης, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Στεφανής Αλκιβιάδης, ο διοικητής του...
1: Ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο γραμματέας της σχετικής πολιτικής.
2: Ακριβώς, Φώτης ο Μάγκος, ο κύριος Ψηλάντης, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κατάρας, είναι νομίζω ο αρχηγός του ναυτικού, ναι, ο Αγέν.
1: Ο Αγέν, ναι.
2: Ναι, ο κύριος Κατάρας. Ο κύριος της ΑΣΔΑΜ, ο κύριος Στεφανής, της πρώην ΑΔΕΜ.
1: Δεν μου λέτε κάτι, τους δύο ξενώνες τους χρηματοδότησε η οικογένεια Κωνσταντίνου.
2: Οικογένεια Τζουβελακάκη, ναι. Γιατί, όπως ξέρετε, έχει συμβολική σημασία για το νησί της Ρο. Αποτελεί καταρχήν έμπραχτη έκφραση της αγάπης για την πατρίδα αυτής της οικογένειας. Πράγματι μεγαλείο ψυχής και ειδικά προς τις ένεπολες δυνάμεις. Υπόψη κυρία Βενιανάκη ότι οι συνθήκες διαβίωσης το στρατιωτικό μας εκεί στο νησί έχουν αναβαθμιστεί γιατί αυτό ήταν το τέλος ενός κύκλου κτηριακών υποδομών. Όπως γνωρίζετε, πέρσι είχαν γίνει τα εγγένεια των ξενών των οπλιτών ένα απίστευτο κτίριο πετρόκτιστο με θέρμανση, κλιματισμό και όλες τις ανέσεις για τους στρατηγικούς μας. Είχε γίνει και η δωρεά του κυρίου Παπαέλληνα για νέα μαγειρία. Και έτσι με αυτό κλείνει ένας κύκλος. Έχει γίνει και το καψιμί των στρατιωτών και κλείνει ο κύκλος των κτηριακών. Εμείς σαν περιφέρεια εκεί, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει την προβλήτα. Είναι πλήρως επισκέψιμο το νησί τώρα. Και ίσως το εντάξουν και σε ένα πρόγραμμα για περιπατητικό τουρισμό, γιατί έχει δύο ωραία αξιοθέατα, το Φραγκολιμιώνα και το Καστέλο. Γιατί εμείς θέλουμε να πηγαίνει ο κόσμος εκεί, να δώσουμε ζωή στο νησί, αντιλαμβάνεστε και τους λόγους.
1: Για πολλούς και για λόγους που είναι εύκολα κατανοητοί και από τους ακροατές μας.
2: Ακριβώς. Αξίζει όποιος επισκεφτεί το Καστελόριζο, είναι ελεύθερα να πηγαίνουν οι επισκέπτες.
1: Νομίζω ότι όποιος πάει Καστελόριζο θα πρέπει να εντάξει και, και μια επίσκεψη στη νησίδαρο.
2: Ακριβώς.
1: Περιγράψε μας τους δύο ξενώνες. Φαντάζομαι ότι είναι υπερσύγχρονοι με όλα τα κομφόρ.
2: Υπερσύγχρονοι ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως ένα διαμέρισμα με κουζίνα, σαλόνι, προδωμάτια, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, τα πάντα.
1: Λοιπόν, για τους αξιωματικούς, για τους οπλίτες ήδη υπάρχει ξενώνας.
2: Ακριβώς, οπλίτες ήδη είχε γίνει από την Βουλή των Ελλήνων, εξού και ο λόγος της επίσκεψης του κυρίου Ψηλάντη. Η Βουλή των Ελλήνων είχε κάνει τη δωρεά αυτή πέρσι.
1: Λοιπόν, παρέχουμε όλες τις ανέσεις και σωστά στο στρατό μας, στην Ίσορο.
2: Και επειδή πήγαινα πολλά χρόνια, κυρία Βενιάννα, και εγώ, οι συνθήκες έχουν αλλάξει άρδιν, καμία σχέση με το παρελθόν.
1: Και να συγχαρούμε βεβαίως την οικογένεια Κωνσταντίνου και Σοφίας του Βελεκάκη.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Για την προσφορά, την πολύ σημαντική.
2: Έτσι, ας πω δύο πράγματα. Εχθές συνάντησα αυτήν την οικογένεια, γιατί τώρα τους γνώρισα. Και λέω, θα ζήσει η Ελλάδα. Εφόσον υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες, θα ζήσει. Όπως και είδα και ένα άλλο Καστελοριζιό, τον Μαλτέζο, τον Νίκο, με 8 παιδιά. Λέω, αφού κάνουμε παιδιά, θα ζήσουμε.
1: Είναι, έχει σημαντικό και αυτό. Με την υπογεννητικότητα που χτυπά την Ελλάδα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξεχωριστή ημέρα το Σάββατο για το Καστελόριζο, για την Ισίδα, για την Ίσορο. Ναι. Πολύ ωραίο το κτίριο, όπως το βλέπουμε στις φωτογραφίες. Και ωραίοι άνθρωποι, οι δωρητές, ο Κωνσταντίνος και η Σοφία Τσουβελεκάκη. Να είναι καλά.
2: Ταπεινότατη, να ξέρετε, ταπεινότατη.
1: Συνήθως οι σημαντικοί άνθρωποι είναι ταπεινοί, κύριε
2: Σπράγκη. Έχουν την αρετή αυτή, της οικογένεια.
1: Ναι, οι υπερφύελοι είναι οι ανόητοι και την εκέδεση ξεγάνωτη, όπως λέει ο λαός. Λοιπόν.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κύριε Απόστολο Σπράγκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Βενιάννα.
1: Γιατί με αυτά που μας είπατε, μας μεταφέρατε για λίγο στην Ίσορο που θα θέλαμε να βρισκόμαστε
2: και
1: εκεί.
2: Αισιοδοξία για αυτή τη χώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ Απόστολο Ασπράκη, την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά με τους δύο ξενώνες στην Ίσορο, από την δωρεά της οικογένειας Κωνσταντίνου και Σοφίας του Βελεκάκη. Υποκλεινόμαστε σε αυτό το ζευγάρι. Θεμελιώθηκαν οι ξενώνες πριν από ένα χρόνο, ολοκληρώθηκαν, παραδόθηκαν με όλες τις τιμές. Έχουν όλα τα κομφόρ οι στρατιωτικοί μας και οι στρατιώτες αλλά και οι αξιωματικοί στην Ίσορο. Ναι, δεν πάει να φωνάζει η Τουρκία και δεν κατάλαβα καλά. Ό,τι κινείται, ό,τι κάνει η Ελλάδα στο στόχαστρο και αμέσως. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, πως εμείς υπερασπιζόμαστε. Και ένας από τους τρόπους να υπερασπιστούμε τη χώρα μας είναι να έχουμε στραμμένα τα βλέμμα μας συνέχεια στο άκρο, στο Καστελόριζο, στην Ίσορο. Και αυτό κάνουμε. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, κυρίες και κύριοι. Αν σταθώ 57 λεπτά μετά τις 9 θα ήταν παράληψή μου. Το πατέρα Μιχαήλ Καψάλη της Παστίδας που έφυγε θα κυδευτεί την Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Παστίδας μετά τη Θεία Λειτουργία, 10 το πρωί δηλαδή. Τον είχα γνωρίσει πριν από πολλά χρόνια. Τότε θυμόσαστε μια δολοφονία που είχε συνταράξει τη Ρόδο στην Παστίδα με ένα παράνομο ζευγάρι, τέλος πάντων, που είχαν μπερδευτεί εκεί εραστής, σύζυγος, θύμα τον άντρα. Μπας περιπτώσει τώρα αυτό, αυτή η υπόθεση εκδικάστηκε στα δικαστήρια, έριξε τις ποινές κλπ. Εγώ τότε είχα πάει στην Παστίδα, ήμουνα στο TV4 και στην εκπομπή επόμενη μέρα και είχα κάνει ρεπορτάζ και είχα πέσει πάνω στον παπά Μιχάλη Καψάλη, ο οποίος μου μίλησε, ήταν έτσι ένας λέμπετο παπάς, ναι, χωρίς να φοβηθεί, είπε την άποψή του κλπ. Και μου είχε εντυπωθεί η εικόνα του, τον είχα συναντήσει κι άλλες φορές έτσι στη μνήμη μου, σαν μια χαρακτηριστική φάτσα παπά που του οφείλω τον ανάλογο σεβασμό. Λοιπόν, ο παπά Μιχάλης Καψάλης έφυγε, εμείς να το ευχηθούμε καλό ταξίδι, θα το θυμόμαστε πάντα με αυτή την χαρακτηριστική φάτσα που θυμίζει ένα έτσι παπά της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας. Καλό ταξίδι και θα είναι πάντα στη θύμησή μας ο παπά Μιχάλης ο Καψάλης από την Παστίδα που έφυγε προχθές. Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 9, δεν έχουμε άλλο χρόνο κυρίες και κύριοι, να προσέχετε, είμαστε στο κίτρινο, στο κατακίτρινο, σαν το καναρίνι. Λοιπόν, μην βάλουμε καμιά φωτιά, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τους Έσε και Ορτέγκα στην αποστολή ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αιμέγεν σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς κατέθεσε Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τον τύπο της Βραζιλίας. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση, με τον Μάρκο Νίκολης να προορίζει για το αρχικό σχήμα του Αλεξίου και Καλοσκάμι, ενώ φανέλα βασικό διεκδίκη και ο Βιτάλης. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Ακράμ Μπουράς βρίσκεται η ΑΕΚ, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του παίκτη με δηλώσεις του στον τύπο της Αλγερίας, με τους Βούλγαρους από την πλευρά τους να αναφέρουν και πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Τετέ στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948, με την αναποστολή να αναχωρεί το μεσημέρι για τη Σόφια. Κάτρις Πελής, Τριτσέριν και Τσεριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις στην ενδεκάδα του Τριφυλιού. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορτ. Με τον Δανό να φέρεται θετικός να μετακομίσει στην Τούμπα, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεκτο Γιαννούλης, που χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Ταμεία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Άταμαν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford, Jeremy Petris, να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Με 14 Έλληνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης, με διπλή εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Βισέου, που τελείωσε ισόπαλος 2-2. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζηρίδης, με την Χάρτς να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα Παναγιάς, όπως λέμε. Το Σάββατο είναι ο 15 Αύγουστος, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Να έχουμε υγεία, χαμόγελο, αγάπη πολύ και πίστη πολύ μέσα μας και προχωράμε. Προχωράμε μετά την ενημέρωση της Ρένατσης Βενιανάκη προηγουμένως. Πήραμε τη σκυτάλη για ψυχαγωγία τριών ωρών. Το... 102,4 υποσχεία από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr. Στο e-radio, στο topfm1024.gr, στο site μας δηλαδή, από όπου μπορείτε να διαβάσετε και τα τελευταία νέα της ημέρας. 6-9-37-348-348, πληκτρολογήστε το στο κινητό σας, μπαίνετε στο Viber του σταθμού μας, στέλνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας μας έρχεται εδώ στο στούντιο. Το διαβάζουμε για να σας στείλουμε κι εμείς με τη σειρά μας τις δικές μας ευχές. Δεκατρία λεπτά μετά τις 10 το ξεκίνημα ανήκει στους ΔΡΕΚ.

Εκείνο που πρέπει να πω εγώ είναι ότι οι επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 συνεχίζονται. Το πρωί είχαμε χάλκινο μετάλλιο και ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ από την μικρή την Ιακωβάκη, την κόρη του μεγάλου εμποδιστή.

Τώρα έχουμε σήμερα Δευτέρα πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Μια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο Alexander Stadium και θα διαρκέσει ως τις 16 Αυγούστου, στην ερχόμενη Κυριακή δηλαδή. Ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη από σήμερα, δηλαδή το πρωινό πρόγραμμα της Δευτέρας αρχίζει στις 12.30, ενώ ο προκριματικός του Τεντόγλου είναι προγραμματισμένος για τη 1.30 σήμερα το μεσημέρι. Η δράση θα συνεχιστεί το βράδυ με το απογευματινό πρόγραμμα της πρεμιέρας να αρχίζει στις 9. Οι φίλοι του Στίβου, θα πρέπει να πω εγώ, θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τους αγώνες και τις ελληνικές συμμετοχές μέσα από την ΕΡΤ2 Sport.

Ξεκινάμε λοιπόν με την Ντόγλου και βλέπουμε. Δεν νομίζω τώρα να το 8-15 που είναι όριο πρόκρισης, το έχουμε. Βιάζω φτερά, όλα μαγικά. Όλα μαγικά στα νησιά, όλα μαγικά στην Ελλάδα που γιορτάζει αυτή τη βδομάδα της Παναγιάς.

0: Φτάσαμε στα 22 λεπτά μετά τις 10. Πάμε παρακάτω. Φτιάξτε καφεδάκι, επικοινωνήστε με τους φίλους, τις φίλες, τους γνωστούς, τις γνωστές και πάμε παρακάτω. Είμαστε σε εβδομάδα Παναγιάς, είμαστε σε εβδομάδα, τολμώ να το πω, αδειών. Όχι, όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Εμείς θα μείνουμε εδώ τον Αυγουστό όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι.
1: Πριν φύγεις ένας.
0: Το πολύ πολύ να μας δείτε σε καμιά παραλία εδώ του νησιού, γιατί θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Η Ρόδος, καλοκαίρι η Ρόδος είναι παράδεισος.
1: Στο χάος σου να αφήσεις ανοιχτό ένα παρά.
0: Πάρτε λοιπόν την απόφασή σας. Απόφασή σου, λέει ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς απόλυτης κορύφωσης κινείται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με το νησί να επιβεβαιώνει τον τίτλο της ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού για το 2026. Οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου δηλώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών θα σπάσει και φέτος το εντυπωσιακό φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα το λιμάνι της Ρόδου παίρνει φωτιά από την κρουαζιέρα. Για τον φετινό Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί 55 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, η μεγαλύτερη κινητικότητα σημειώνεται σήμερα 10 Αυγούστου με 4 κρουαζιερόπλοια να δένουν στο λιμάνι της Ρόδου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά της μεσαιωνικής πόλης. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η φετινή σεζόν, που ξεκίνησε δυναμικά από τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να παραταθεί με υψηλές πληρότητες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Υπουργός προχώρησε στην εξαγγελία 10 νέων μόνιμων θέσεων γιατρών και 15 νοσηλευτών, καθώς και στη δημοπράτηση έργων κτηριακής αναβάθμισης ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ότι σε 1,5 χρόνο η Ρόδος θα είχε ένα ουσιαστικά καινούριο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου και η περιφέρεια εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις δεσμεύσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση και σοβαρές ελλείψεις που παραμένουν άλυτες. Στα άκρα φτάνει η πολιτική σύγκρουση στη Ρόδο με φόντο το πολύπαθο ζήτημα της υδροδότησης. Αφορμή για τη νέα ένταση αποτελεί η διακοπή των εργασιών σε έργο ίδρευσης στην Νότια Ρόδο μετά από νομικές ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Η ΜΕΝΔΕΙΑΡ κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες που καθυστερούν ένα κρίσιμο έργο υποδομής, ενώ η Περιφέρεια επιμένει στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι εκοιμήθη ο πατέρας Μιχαήλ Καψάλης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στον Άγιο Νικόλαο Παστίδας. Έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη Ρόδο, όπου ο οδηγός λευκού αυτοκινήτου τράκαρε σταθμευμένο όχημα, παρέσυρε 72χρονου που προσπάθησε να τη σταματήσει και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης του θύματος, η οδηγός, η οποία φαινόταν να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, έκανε όπισθεν και χτύπησε το παρκαρισμένο αμάξι. Όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης έτρεξε να τη σταματήσει, εκείνη αρνήθηκε ότι έκανε ζημιά, πάτησε γκάζι, τον πέρασε πάνω από τα πόδια του και διέφυγε, αφού πρώτα προσέκρουσε άλλες δύο φορές το σημείο. Ο 72χρονος αναρρώνει από τα τραύματά του, ενώ ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας, εντοπίστηκε από την αστυνομία και ανέλαβε το κόστος των υλικών ζημιών. Αντιμετωπίζει ωστόσο βαρύτατες ποινικές διώξεις για εγκατάλειψη θύματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε χθες το βράδυ τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Συγκεκριμένα γύρω στις 8 και 10 δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα καθόδου από το Τσαΐρι προς την πόλη, περίπου 500 μέτρα πριν από τα φανάρια στον κόμβο Κοσκινού. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο μποτιλιάρισμα. Το Δασαρχείο Ρόδου προχώρησε χθες το πρωί σε άμεση επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ελαφιού στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Το ρεσιτάλ όπερας του διεθνούς φήμης Ρόδιου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού με τίτλο «Από τη Ρόδο στις σκηνές του κόσμου» είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Φόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
2: Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 11 παρά 20.
3: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
2: Συνεχίζουμε στο ίδιο σκηνικό με τον Χρήστο το Μάστορα.
3: Ήσουνα όμορφη όπως πάντα.
2: Εγώ απλά πρέπει να πω ότι
3: πλένω σου να περνάς ωραία.
2: Μπροστά σε πολύ κόσμο, αν δεν απατώμαι, ο 82χρονος Γιώργος Μαργαρίτης έδωσε ρέστα.
3: Αυτά τα βράδια που σου λέγαμε στα σκοτάδια.
2: Πολύς κόσμος διασκέδασε στη Δημηλιά, στην Ελεούσα. Στη συναυλία που διοργάνωσε ο Ατρόμητος Δημηλιάς με μεγάλο καλεσμένο, σπουδαίο καλεσμένο, τον Γιώργο τον Μαργαρίτη και τον γιο, το

Από την Τζάκι Ο της Ελένης Φουρέιρα πάμε τώρα κάπου αλλού. Πρώτη εκτέλεση βέβαια Γιώργος Ζαμπέτας. Σε αυτόν ανήκει ο πενηντάρης. Τον ακούμε τώρα, καλοκαίρι του 26, από τους Λοκομόντο.

Για να πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, μετά τους Λοκομόντο. Πρώτη ερμηνεία, Δημήτρης Μητροπάνος. Το παίρνει ο Γιάννης ο Πλούταρχος το 2026. Βάζει και λίγο beat μέσα και μας το παρουσιάζει διαφορετικά. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, λέει ο Γιάννης ο Πλούταρχος.

Καλή εκτέλεση δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν είναι όπως η πρώτη. Και εδώ ισχύει αυτό που λέμε εμείς. Τα διαμάντια εκείνης της εποχής δεν τα πειράζεις, δεν τα κουμπάς.

Και αυτό διασκευή. Ανήκει σε άλλους χρόνους περασμένους. Πρώτη εκτέλεση Πετρέλης. Μας το λέει τώρα η Κατερίνα Ηλιόλιου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκο.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
2: Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 9 λεπτά μετά τις 11. Θέλω να πιστεύω ότι κρατάτε τον καφέ αναχείρας. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.
3: Που περνάνε τυπικά.
2: Είτε στο νοικοκυριό, είτε οδηγείτε αυτή την ώρα.
3: Ζω ουσιαστικά.
2: Είτε εργάζεστε, το καλύτερο απ' όλα.
3: Καθημερινά το προσπερ...
2: Πάμε να σεργιανίσουμε στα νησιά μας τώρα.
3: Στους...
2: Πάμε να πραγματοποιήσουμε ακόμα ένα σεργιάνι.
3: Αλλά...
2: Όπως το κάνουμε καλά εμείς εδώ και χρόνια.
3: Μα είστε να σκέφτομαι εσένα ξαφνικά.
2: Ξεκινάμε από τους δρόμους της Ρόδου. Με τον Γιώργο το Γιαννιά να σέρνει το χορό.
3: Σου σκεφτώ να

Πάμε τώρα στη δική μας Δανάη Δέδε. Η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 11 και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς, το 99% από τον κόσμο, αυτή την ώρα πίνει φρέντο. Πίνει φραπέ ελληνικό. Παγωμένο γενικώς. Όχι, όχι, εγώ τον καφέ το θέλω ζεστό πάντα.

0: Η ώρα είναι 19:20 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε ακόμα στους δρόμους της Ρόδου. Πάμε να τιμήσουμε τώρα την καταγωγή του Νικηφόρου. Μητέρα από την Νότια Ρόδο. Λες, όλα τα... Πατέρας από την Πρέβεζα.
1: Κι αν το γέμισες...
0: Δικό μας παιδί.
1: Δε σου είπε ένα ψέμα το κακό παιδί εγώ που σε είχα για ζωή.
0: Την πρώτη του συνέντευξη του την πήρα στις παλιές εγκαταστάσεις του Top FM στην Πειραιώς. Όχι στην Πειραιώς, στην Ανάληψη.
1: Κάθε βράδυ σε θυμάται, πάντα έχει επιλογή.
0: Το κακό παιδί ο Νικηφόρος. Καμία σχέση.
1: Το κακό παιδί εγώ. Δεν θα σε κατηγορήσω. Πες για μένα ό,τι θες. Προτιμώ να μην μιλήσω.
0: Αυτή είναι η τελευταία του επιτυχία. Καινούργια του επιτυχία. Το κακό παιδί.

0: Γιώργος Γιαννιάς, Νίνο, Δανάη Βέβε, τώρα Νικηφόρος. Έχουμε ακόμα μια επιλογή για το νησί μας. Θα τις κάνουμε πέντε δηλαδή.
1: Το κακό παιδί που λες.
0: Στέλνουμε την καλημέρα μας στην Ομογένεια, οπουδήποτε μας ακούει Έλληνας και Ελληνίδα.
1: Κι όμως μόνος του κοιμάται.
0: Μακριά από την πατρίδα, μακριά από το νησί αν θέλετε.
1: Δεν πας

τελευταίο τραγούδι από τους Ρόδιους καλλιτέχνες μας το λέει ο Αντώνης ο Σιγανός. Λίγο πριν αλλάξουμε πορεία, λίγο πριν πάμε βόρειο-ανατολικά, καλά το λέω.

Έτσι, με τον Αντώνη τον Σικανό ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στους δρόμους της Ρόδου. Το Σεργιάννη μας, στο νησί μας δηλαδή. Πάμε, όπως είπαμε, βόρειο-ανατολικά για να πιάσουμε Κο. Πάμε στο νησί του Ιπποκράτη και στο σπίτι του τρελού, όπως λέει ο Νικόλας.

0: 6-9-37-348-348.
1: Δεν έχει ένα φίλο.
0: Πληκτρολογείτε αυτό το νούμερο στο τηλέφωνο σας.
1: Βράδυ κλαίει.
0: Μπαίνετε στο Viber το δικό μας.
1: Πρωί.
0: Και μας στέλνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας ή οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση.

Μένουμε για λίγο ακόμα στο χώρο του Τισκό. Μένουμε για λίγο ακόμα στο νησί Τισκό να ασχοληθούμε λίγο με το σύστημα. Θα χτυπήσει το ταμπούρλο 7 φορές.

0: Αυτό ήταν το σύστημα του Νότι.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, παιδιά, κάθε ηλικίας, καλώς ήλθατε στο σπιτικό μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Αφήστε το παιδάκι να βγει από μέσα σας για να περάσετε ακόμη καλύτερα. Και θέλω να κάνετε τρία πραγματάκια, τα οποία και τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Για να ακούσουμε.
1: Πρώτον, ανά πάσα στιγμή που θα το νιώσετε, εκτός από τα σημεία που χορεύει το παλέτο μας, ελάτε κοντά μας να χορέψετε. Μας αρέσει να σας μυρίζουμε.
0: Έτσι.
1: Δεύτερον, τραγουδάτε μαζί μας, μας βοηθάτε, κάνετε καλό και στις φωνητικές σας χορδές. Τρίτον, σημαντικότερο απ' όλα, ποια είναι η αμοιβή του καλλιτέχνη, παιδιά. Ήτανε καλό το χειροκρότημα, πρέπει να το ομολογήσω. Όμως, είχαμε διαρροές. Δηλαδή, είδα κάποιους οι οποίοι ήτανε λίγο... Νάτα. Βίντεο ή φωτογραφία είναι αυτό?
0: Όχι, όχι. Ούτε βίντεο, ούτε φωτογραφία. Δεν τραβάμε τίποτα εμείς. Εμείς απλά ακούμε. Και ακούμε Νότι αυτή την ώρα.
1: Εγώ να δείτε.
0: Θα ακούσουμε ακόμα κάτι από την Go και θα πάμε σε δελτίο, σε διαφημιστικά, πριν αλλάξουμε κατεύθυνση.

Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό τον Τεό του Μοσχού. Στέλνω την καλημέρα μου στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη και την ομάδα του όλη. Λέω καλημέρα στον κουμπάρο μου τον Δήμο τον Καραγιάννη εκεί στην Κο. Στο προσωπικό του όλο. Καλή Παναγιά εύχομαι. Κι αν πάτε κατά Τσουκαλαριά μεριά, ανάψτε και κανένα κεράκι για μένα.

0: τραγουδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη.

0: Γίνεται να παραταθεί με υψηλές πληρότητες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Υπουργός προχώρησε στην εξαγγελία 10 νέων μόνιμων θέσεων γιατρών και 15 νοσηλευτών, καθώς και στη δημοπράτηση έργων κτηριακής αναβάθμισης ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ότι σε 1,5 χρόνο η Ρόδος θα είχε ένα ουσιαστικά καινούριο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου και η περιφέρεια εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις δεσμεύσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση και σοβαρές ελλείψεις που παραμένουν άλυτες. Στα άκρα φτάνει η πολιτική σύγκρουση στη Ρόδο με φόντο το πολύπαθο ζήτημα της υδροδότησης. Αφορμή για τη νέα ένταση αποτελεί η διακοπή των εργασιών σε έργο ύδρευσης στην Νότια Ρόδο μετά από νομικές ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Η ΜΕΝΔΕΙΑΡ κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες που καθυστερούν ένα κρίσιμο έργο υποδομής, ενώ η Περιφέρεια επιμένει στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι εκοιμήθη ο πατέρας Μιχαήλ Καψάλης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στον Άγιο Νικόλαο Παστίδας. Έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη Ρόδο, όπου ο οδηγός λευκού αυτοκινήτου τράκαρε σταθμευμένο όχημα, παρέσυρε 72χρονου που προσπάθησε να τη σταματήσει και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης του θύματος, η οδηγός, η οποία φαινόταν να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, έκανε όπισθεν και χτύπησε το παρκαρισμένο αμάξι. Όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης έτρεξε να τη σταματήσει, εκείνη αρνήθηκε ότι έκανε ζημιά, πάτησε γκάζι, τον πέρασε πάνω από τα πόδια του και διέφυγε, αφού πρώτα προσέκρουσε άλλες δύο φορές το σημείο. Ο 72χρονος αναρρώνει από τα τραύματά του, ενώ ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας, εντοπίστηκε από την αστυνομία και ανέλαβε το κόστος των υλικών ζημιών. Αντιμετωπίζει ωστόσο βαρύτατες ποινικές διώξεις για εγκατάλειψη θύματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε χθες το βράδυ τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Συγκεκριμένα γύρω στις 8 και 10 δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα καθόδου από το Τσαΐρι προς την πόλη, περίπου 500 μέτρα πριν από τα φανάρια στον κόμβο Κοσκινού. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο μποτιλιάρισμα. Το Δασαρχείο Ρόδου προχώρησε χθες το πρωί σε άμεση επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ελαφιού στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Το ρεσιτάλ όπερας του διεθνούς φήμης Ρόδιου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού με τίτλο «Από τη Ρόδο στις σκηνές του κόσμου» είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι αν ήμουν εκεί τώρα θα της έκανα επίσκεψη. Πάμε Κύπρο. Για να ακούσουμε την πρέσβυρα της Κύπρου στο ελληνικό τραγούδι, την Αναβίση. Όλο πιο πάνω.

0: Το Σάββατο δέχτηκα ένα τηλέφωνο. Ήταν στη Ρόδο.
1: Ξέρει τι υπάρχει στην καρδιά.
0: Ήρθε εκτακτός για μια εμφάνιση στα Άστρα.
1: Από τα συναισθήματα τη.
0: Χωρίς την πανοκρουσίες, αφήσεις κτλ. Κτλ.
1: Να πει πως υποθέ.
0: Ο Λούκας Γιώργας ήρθε, είδε και απήλθε.
1: Εκείνη.
0: Τον αγαπάμε.

0: Εδώ ολοκληρώνεται το σοριγιάννη μας στα νησιά μας, όπως είπαμε, Ρόδος, Κος, Κύπρος. Σήμερα το βράδυ, 10 του μήνα δηλαδή το βράδυ, στο βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου εδώ στη Ρόδο, Ακύλας.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Φέρτο από τον Ακύλα σήμερα το βράδυ, επαναλαμβάνω, στο βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου. Και μετά πάμε 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, στον Πέτρο Ιακωβίδη, ο επόμενος επισκέπτης του νησιού.

για να δώσουμε στον κόσμο το δικό μας, αλλά και στην ομογένεια που μας ακούει μακριά από εδώ. Τι θα συντελεστεί το ερχόμενο Σάββατο 15 Αυγούστου στο νησί μας.

Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Πέτρος ο Ιακωβίδης, εκτός από καλός ερμηνευτής, παίζει, δημιουργεί, συνθέτει, τα κάνει όλα με λίγα λόγια. Αυτά και άλλα πολλά στη Λίνδο το ερχόμενο Σάββατο.

Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται λοιπόν στο νησί μας το ερχόμενο Σάββατο, ανήμερα της Παναγίας, για να μας διασκεδάσει με τις γνωστές του επιτυχίες.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Επανήλθαμε, η ώρα είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε όλοι καλά εκεί έξω. Ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα.
6: Πολύ.
5: Είτε νοικοκυριό, είτε. Είτε οδηγείτε, είτε είστε στην εργασία σας. Πάντως, αν είστε δίπλα σε γραφείο, γραφείο με γραφείο δηλαδή. Φορέστε τα ακουστικά και μην ενοχλούμε. Το FM 102,4 και 97,4.
6: Όπου κι αν πας.
5: Έξι, εννέα, 37 348 348. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας για να μπείτε στο Viber.
6: Κρύβοντας
5: Ο Αντώνης ο Ρέμος με το τραγούδι του μας κρατάει στη σημερινή μέρα.

Η Ιουλία Καλυμάνη τώρα που ακούσατε προηγουμένως και ο Νίκος ο Μακρόπουλος κρατάνε τα πρωτεία στην κίνηση στη Λίνδο. Νίκος Μακρόπουλος που μας τραγουδάει ένα τραγούδι, μου αρέσει. Μοναδικός υπεύθυνος λέει. Για πάμε!

0: Πάμε τώρα και στο νούμερο ένα τραγούδι ραδιοφωνικά. Το ένοχο κορμί του Νίκου του Οικονομόπουλου.
1: Κι αν η

Καλημέρα, καλημέρα παντού. Καλησπέρα θα πούμε σε εκείνους που μας ακούνε μακριά από εδώ. Σε άλλες πόλεις, άλλες υπήρους, άλλες ώρες. Καλημερίζω, καλή εβδομάδα, Παναγιά, στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Ξέρω ότι σήμερα Δευτέρα έχεις καλή παρέα. Εκ Γερμανίας προερχόμενη. Και αν η οικογένεια του κυρίου Λάλου Πανάγου έχει μαζί και το Γιάννη του Μαρκακιού, καλημέρα και στους δύο.

Καλημέρα στον Κώστα και στο Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη και την ομάδα του στον Αρχάγγελο. Στο Τεό το Μοσχό που είναι πάντα μαζί μας. Στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, καλημέρα και καλή εβδομάδα Παναγιάς. Στη Ρένα τη Μαλοΐνα. Στο Δημήτρη το Γλώσσι που μας ακούει στην Καλαμαριά. Στον Πανορμίτη τον Κρητικό. Στο σεφ της εκπομπής τον Γιώργο το Φρατζή. Στο Τζίμι τον Μποζατζή. Στο Μιχάλη τον Παπαντονίου. Στον Άλκη τον Μπανάκη που μας ακούει κάπου στη Βάρκιζα. Είναι γείτονα στο Νότι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς απόλυτης κορύφωσης κινείται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με το νησί να επιβεβαιώνει τον τίτλο της ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού για το 2026. Οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου δηλώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών θα σπάσει και φέτος το εντυπωσιακό φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα το λιμάνι της Ρόδου παίρνει φωτιά από την κρουαζιέρα. Για τον φετινό Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί 55 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, η μεγαλύτερη κινητικότητα σημειώνεται σήμερα 10 Αυγούστου με 4 κρουαζιερόπλοια να δένουν στο λιμάνι της Ρόδου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά της μεσαιωνικής πόλης. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η φετινή σεζόν, που ξεκίνησε δυναμικά από τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να παραταθεί με υψηλές πληρότητες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Υπουργός προχώρησε στην εξαγγελία 10 νέων μόνιμων θέσεων γιατρών και 15 νοσηλευτών, καθώς και στη δημοπράτηση έργων κτηριακής αναβάθμισης ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ότι σε 1,5 χρόνο η Ρόδος θα είχε ένα ουσιαστικά καινούριο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου και η περιφέρεια εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις δεσμεύσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση και σοβαρές ελλείψεις που παραμένουν άλυτες. Στα άκρα φτάνει η πολιτική σύγκρουση στη Ρόδο με φόντο το πολύπαθο ζήτημα της υδροδότησης. Αφορμή για τη νέα ένταση αποτελεί η διακοπή των εργασιών σε έργο ύδρευσης στην Νότια Ρόδο μετά από νομικές ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Η MENDER κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες που καθυστερούν ένα κρίσιμο έργο υποδομής, ενώ η Περιφέρεια επιμένει στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι εκοιμήθη ο πατέρας Μιχαήλ Καψάλης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στον Άγιο Νικόλαο Παστίδας. Έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη Ρόδο, όπου ο οδηγός λευκού αυτοκινήτου τράκαρε σταθμευμένο όχημα, παρέσυρε 72χρονου που προσπάθησε να τη σταματήσει και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης του θύματος, η οδηγός, η οποία φαινόταν να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, έκανε όπισθεν και χτύπησε το παρκαρισμένο αμάξι. Όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης έτρεξε να τη σταματήσει, εκείνη αρνήθηκε ότι έκανε ζημιά, πάτησε γκάζι, τον πέρασε πάνω από τα πόδια του και διέφυγε, αφού πρώτα προσέκρουσε άλλες δύο φορές το σημείο. Ο 72χρονος αναρρώνει από τα τραύματά του, ενώ ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας, εντοπίστηκε από την αστυνομία και ανέλαβε το κόστος των υλικών ζημιών. Αντιμετωπίζει ωστόσο βαρύτατες ποινικές διώξεις για εγκατάλειψη θύματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε χθες το βράδυ τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Συγκεκριμένα γύρω στις 8 και 10 δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα καθόδου από το Τσαΐρι προς την πόλη, περίπου 500 μέτρα πριν από τα φανάρια στον κόμβο Κοσκινού. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο μποτιλιάρισμα. Το Δασαρχείο Ρόδου προχώρησε χθες το πρωί σε άμεση επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ελαφιού στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Το ρεσιτάλ όπερας του διεθνούς φήμης Ρόδιου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού με τίτλο «Από τη Ρόδο στις σκηνές του κόσμου» είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.

0: βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Υπάρχει ο στίχος ενός τραγουδιού που λέει: κάποιος φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Γι' αυτό δεν με ακούγατε τώρα τόση ώρα, ενώ έπαιζε το υποσυνείδητο της Κέτης Γκαρμπή.

0: Στο Τσακμακίδη, στη Μαρία, τη Χατζησταμάτη, στον Απόστολο τον Πονιά, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη. Στην Αναστασία τη Λαγογιάννη, στο Σταύρο του Χατζη Αλεξίου, στο Βασίλη του Χατζη Χριστοδούλου, στη Ροδία τη Στελά. Καλημέρα στο Σάββα τον Παούρη, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα. Στη Βούλα τη Λουλουργά που μας ακούει στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Στην Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο Λευτέρη τον Τρούλη. Στον Τάσο τον Αρνά. Στον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλώ. Τον Χρήστο τον Κώστα. Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Στον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο. Στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Στον Αντρέα τον Σταύρου. Στον Αντρέα τον Κουμπάρου. Κάπου εκεί στη Λάρνακα.
1: Μαζί σου ονειρεύτηκα. Αφού με όλη την καρδιά μου σε ερωτεύτηκα.
0: Καλημερίζω την Ειρήνη, την Αναστάση, την κυρία Άννα Γκανάσου, το Μάκη το Σιδέρι, το Διαγόρα το Μουστάκα, το Σπύρο το Σεβδαλάκι. Το Γιάννη τον Αμαδί, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη τον Ξουλέ και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημερίζω το Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φάντου. Το Μιχάλη τον Μπαριανάκη, το Μανώλη τον Κρητικό, την Ιωάννα την Παπανικόλα, το Μιχάλη τον Παπανδρό, είναι μεγάλη παρέα και σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο το Μαντικό, στο Μιχάλη το Ματσαμάκη, σε όλα τα Μαριτσά. Στην κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Στο Χρήστο το Γκουμνάκη, στο Γιώργο το Χόνδρο, το φίλο τον καλό, στην Ομορφικό. Καλημέρα στη Μαρία Καλαφάτα Μιχαλάκη, στον Νίκο το Χούλη, στο φίλο μας το Σάβα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στον καθηγητή μας, τον Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, στον Νικόλα τον Τρυπολίτη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας.

Και πάμε προς το φινάρε της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τη μία. Στην υγεία μας, κουμπάρουλη! Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κουμπάρο μου, το Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του.

αυτός ο άνθρωπος, αυτός όπως λέει και ένα τραγούδι, μας λείπει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Τώρα η φωτιά της

Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που είχαμε με την Αθήνα. Με δύο μπαλάντες του Νότι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας.

είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Τα ξαναλέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 από εδώ, από το Top FM. Από τους 102,4 και τους 97,4. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Και στα ημιτελικά των play-off η Ιόνι, έτσι. Οπότε δύσκολο να γίνει αυτός ο συνδυασμός. Είπαμε, το φαβορί είναι και πάλι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι άλλοι ας κοιτάξουν πρώτα να χτίσουν μια καλή δομή ομάδας, να διεκδικήσουν το EuroCup που είναι ο βασικός και ο πιο ρεαλιστικός τους στόχος και ό,τι παραπάνω μπορέσουν να κάνουν και, και στο πρωτάθλημα ή και στο κύπελο που είναι και νοκάουτ παιχνίδια και είναι πιο εύκολο να γίνει μια έκπληξη, ας το διεκδικήσουν. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει κάτι άσχετο. Ο Εμπαπέ βγήκε πρώτο σκόρερ σε Champions League, La Liga και Mundial. Λέει γιατί δεν πάρει τη χρυσή μπάλα. Γιατί δεν πήρε τίποτα. Ας το απαντήσω απλά. Δηλαδή, παίχτης ο οποίος έχει πολύ καλές ατομικές επιδόσεις, μεν, αλλά στο πρωτάθλημα Ισπανίας το χάσε νωρίς. Στο Mundial η Γαλλία αποκλείστηκε στον ημιτελικό. Στο Champions League η Real δεν τα κατάφερε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να την πάρει τη χρυσή μπάλα. Δεν βλέπω και να την παίρνει και κάποιος Ισπανός μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την πάρει, ξέρω εγώ, ο Ρόδρι, ξέρω εγώ, ή ο Γιαμάλ. Ακούγεται και κάποια έτσι ρεπορτάζ είχαν βγει ότι είναι πολύ πιθανό να την πάρει κανένας Κβαρατσχέλια φέτος. Να το δούμε αυτό. Που έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την Παρί. Βέβαια με την εθνική ομάδα, γιατί είναι και στη Γεωργία, δεν είναι σε καμιά υπερδύναμη. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά να το δούμε. Είναι πάντως μια συζήτηση. ΑΕΝΑΗ. Εγώ θα το άκουγα να μπαίνει η συζήτηση ακόμα και ο Μέση με το Μουντιάλ που έκανε, αλλά όταν μπαίνει στο MLS τώρα και έχει κάνει ένα πολύ καλό μήνα, είναι και αυτός έχει αρκετά έτσι ερωτηματικά πάνω από το κεφάλι του για το αν θα μπορούσε να διεκδικήσει την χρυσή μπάλα. Θα έλεγε κανείς και το Χάλαν. Κάνει φοβερή χρονιά, φοβερό Μουντιάλ, αλλά και αυτός πήρε μόνο κάτι μικρά κυπελάκια στην Αγγλία. Δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε Champions League. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τι να πω, θα δούμε. Η χρυσή μπάλα είναι ατομικό ραβείο, ένα φίλο. Ναι, αλλά πάντα προσμετρώνται φίλοι μου και τίτλοι. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ κανέναν που να μείνει άτιτλο σε μια σεζόν και να πήρε χρυσή μπάλα. Δεν ξέρω αν έχει εσύ να μου θυμίσει κάποιον. Νομίζω δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Έχει πάρει. Όλοι πέρανε τουλάχιστον ένα τίτλο. Champions League, πρωτάθλημα, Mundial, Euro. Πάντα όλοι πέρανε από κάτι. Να πάρει χρυσή μπάλα παίχτη, ο οποίο είχε μεν φοβερέ, ξαναλέω, ατομικέ επιδόσει, αλλά δεν πήρε τίτλο, το βλέπω πολύ δύσκολο. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι τόσο ανοιχτή φέτος η συζήτηση, δεν μου έκανε και εντύπωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν. Ο Μέντι είναι ήδη εκτός ομάδας, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, και λέει το σιγούρεψε λίγο ο Μαρινάκης με τις μεταγραφές που έκανε. Λέει. Παιδιά, τις μεταγραφές υποθέτω ότι τις κάνει ο. Τις κάνει. Δεν τις συμφωνεί αυτός, αλλά τις μεταγραφές τις εισηγείται ο προπονητής, έτσι. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σε λίγο θα πούμε Κώστα Νικολακόπουλο. Λοιπόν, μπάλα χωρίς τίτλο, λέω Ρονάλντο το 13, ο Φίγκο το 2000, λέω φίλος από τα Τρίκαλα. Εντάξει, δεν το έχω ψάξει. Θέλει γι' αυτό λίγο ψάξιμο. Ενδεχομένως να έχεις και δίκιο, αλλά ξαναλέω, πάντα ένα κριτήριο, όχι απόλυτο, αλλά πάντα μετράνε και οι τίτλοι. Δηλαδή, ο Ντεμπελέ πέρσι, αν πούμε, η Παρί δεν έπαιρνε το Champions League για το πρωτάθλημα της Γαλλίας, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει μπάλα, δεν τρελαθούμε. Πολύ καλή χρονιά μεν, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Δηλαδή, αν ρώταγες 100 άτομα ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, θα σου λέγανε ο Ντεμπελέ, έστω και τρεις, αμφιβάλλω πολύ. Γι' αυτό και η χρυσή μπάλα είναι πάντα μια συζήτηση πολύ ανοιχτή. Αυτά. Πολλά έχετε στείλει για αυτό το θέμα της χρυσής μπάλας. Και ο Μέση και ο Ρονάλντο, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ναι, οκ. Εντάξει, είπαμε, παιδιά. Και ο Κέιν, λέει, θα μπορούσε. Ναι, και ο Κέιν θα μπορούσε. Ο Κέιν, πολύ καλό μουντιάλ. Τίτλους με την Bayern. Ναι, και αυτός θα μπορούσε βάσει επιδόσεων. Αλλά και αυτός στο μουντιάλ, ας πούμε, δεν πήρε τίτλο. Είναι όλους κάτι λείπει. Άλλος δεν έχει τίτλο, άλλος δεν έχει μεγάλο τίτλο μουντιάλ, ας πούμε. Άλλος δεν έχει Champions League, άλλος δεν έχει εγχώριο πρωτάθλημα. Όλους κάτι λείπει. Και για όλους υπάρχει κάποιο συν και για όλους υπάρχει και κάποιο πλήν σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε ας δούμε, ας περιμένουμε να έρθει εκεί το πλήρωμα του χρόνου, εκεί στα τέλη της χρονιάς, για να μάθουμε και ποιος θα είναι ο νικητής της χρυσής μπάλας. Αν και για μένα αυτά, παιδιά, okay, καλά είναι, χρήσιμα για την κουβεντούλα εδώ, για να κάνουμε καφενείο, να λέω καθένας την άποψή του και καλά κάνει, αλλά okay. Άλλα μετράνε για την καριέρα ενός παίχτη και όχι αν έχει πάρει χρυσή μπάλα ή όχι, πόσες χρυσές μπάλες έχει πάρει κτλ. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι παίχτες που μπορεί να έχουν πάρει τη χρυσή μπάλα μια φορά ή μπορεί να μην έχουν πάρει και καθόλου. Έτσι. Και γενικά για αυτή τη συζήτηση πάντα ευνοεί τους επιθετικούς, μεσοεπιθετικούς και όχι τους αμυντικούς, θερματοφύλακες. Είναι μια αένα η κουβέντα. Δηλαδή, ελάχιστοι έχουν πάρει όσοι παίζουν άμυνα ή τέρμα αυτό το βραβείο, αν και πολλοί θα το άξιζαν ενδεχομένως περισσότερο από κάποιους μεσοεπιθετικούς. Και φανταστείτε κιόλας εδώ πριν από λίγα χρόνια γίνει και χαμός επειδή το πήρε ο Ρόδρυ και δεν το πήρε, ας πούμε, ο Βινίσιους. Ο Ρόδρυ είχε κάνει τρομερή χρονιά και ο Βινίσιους είχε κάνει πολύ καλή χρονιά, okay, αλλά νομίζω ότι δικαίως το πήρε ο Ρόδρυ εκείνη τη χρονιά. Και φέτος μας υπενθύμισε και πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι με την παρουσία του στο Μουντιάλ. Πέρασε ο άνθρωπος ένα αχιαστό μέχρι να επανέλθει. Ήθελε το χρόνο του, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι και πάλι πολύ πολύ καλά. Και αν τον πάρει η Μπαρσελόνα, θα είναι σίγουρα μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν, στην Ελλάδα ζεις, λέει, ο προπονητής εισηγείται τις θέσεις και μάλιστα όταν αν έχεις, λέει, το Μαρινάκι πρόεδρο, θα πάρει προπονητή στον παίχτη που θέλει. Ο φίλος, λέει, ο Πάνος. Ναι, ο προπονητής εισηγείται τις μεταγραφές ή τέλος πάντων μπορεί να προσυπογράφει κάποιες συστάσεις που μπορεί να γίνουν από έναν τεχνικό διευθυντή ή κάποιον συνεργάτη της ομάδας και ο πρόεδρος πληρώνει, έτσι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι εκεί υπάρχει η ευθύνη, αν θες να αναζητήσεις ευθύνη από κάπου για τις κινήσεις που γίνονται ή δεν γίνονται τέλος πάντων σε μια ομάδα. Αυτά και από το κομμάτι το μεταγραφικό. Αν χτυπάει η ΑΕΚ, πάω και Άρη. Ας τελειώσει πρώτα το ρόστερ της ΑΕΚ. Σίγουρα ξεκινάει από μειονεκτική θέση γιατί έχει περίπου το 1/3, όχι ακριβώς το 1/3, λίγο παραπάνω από το 1/3 το μπάτζετ του ΠΑΟ και του Άρη, οικονομικά εννοώ. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, κρίνονται στο γήπεδο. Ας πούμε, η Βαλένθια είχε 14 εκατομμύρια μπάτζετ και πήγε τελικό Ευρωλίγκας και πήρε ισπανικό πρωτάθλημα. Ενώ άλλες ομάδες με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ δεν κάνανε τίποτα. Οπότε πρέπει να το εξετάζουμε πάντα και αυτό, το τι παρουσιάζει και προσφέρει κάθε ομάδα στο παρκέ. Λοιπόν, σοβάζεται, λέει, το Φρανσίσκο σε ποιότητα πάνω από το Μοντέρο. Δεν τον έβαλε κανείς πάνω ή κάτω από το Μοντέρο. Λέμε ότι είναι δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο, έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναχώρησε νωρίς το πρωί για την Ολλανδία εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Νάιμεγκεν. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου Χριστό, καλά, καλά. Παρακολουθούμε, προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό που πραγματικά είναι πολλές. Ο κόσμος μπορεί να διαβάζει διάφορα, πολλά και διάφορα ονόματα, αλλά έτσι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές επαφές, αλλάζουν κάθε μέρα πράγματα, υπάρχουν ανατροπές, μετά ξανά φτιάχνουν, να δούμε πού θα καταλήξουν. Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από 5 παίκτες πρώτης γραμμής. Είναι παραδεκτό και από τον ίδιο τον Ολυμπιακό, δεν είναι απλά μια δική μας διαπίστωση. Και ότι αν περάσει πάνε όλα καλά, ας πούμε, και ο Θεός της μπάλας που λέμε βοηθήσει αύριο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει την Πέμπτη να δηλώσει τη λίστα του για τα play-off.
0: Ναι.
1: Κόντρα στην Ουνιόν ή την Πόντο. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Είναι σήμερα, έχουμε Δευτέρα και παραλαμβάνω Πέμπτη μεσάνυχτα, πρέπει να έχεις δηλώσει τους παίκτες σου.
0: Ναι.
1: Και η λογική λέει ότι αν θέλεις να ενισχυθείς, ας πούμε, αν θες να αυξήσεις πιθανότητες σου να πας στο Champions League, να είσαι μέσα στην καλύτερη διοργάνωση και να πάρεις και δεκάδες εκατομμύρια, πρέπει να ενισχυθείς. Άρα είναι, τα περιθώρια είναι στενά.
0: Έχει και δικαίωμα για δύο αλλαγές, έτσι, όμως, αν παρέλθει αυτή η ημερομηνία της Πέμπτης, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά άμα είναι να χαθούν τα μάτς, πότε θα προλάβει ο άλλος.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, χάνονται μέρες, αλλά...
1: Υπό αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ότι...
0: Να έρθουν να προσαρμοστούν, να κάνουν και κανένα δύο-τρεις προπονήσεις και να μπουν.
1: Ακριβώς, υπό αυτή την έννοια. Τέλος πάντων, θα τα βλέπουμε τα πράγματα πως είναι. Ο Ολυμπιακός κάνει επαφές και για χαφ. Λέμε πραγματικά πολλούς χαφ, γιατί πιθανότατα θα πάρει δύο.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάει και για center four, μια περίπτωση είναι ο Γκάλντε από την Σπαρτάκ Μόσχας. Μιλάει και για extreme. Αριστερό εξτρέμ. Μιλάει και για αριστερό μπακ, πραγματικά, πώς το λένε, είναι πολλές οι ανάγκες και πολλές οι επαφές. Έχουμε πραγματικά να δούμε, πιστεύω πολλά θα είναι στο τραπέζι τις επόμενες μέρες, πραγματικά. Δεν μπορεί να μην γίνουν πράγματα, θα γίνουν πράγματα. Είμαι απλά λίγο επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την έκβαση, γι' αυτό δεν λέω πολλά ονόματα, γιατί είμαι επιφυλακτικός βλέποντας ότι υπάρχουν πολλές εναλλαγές στις διαπραγματεύσεις, μπαίνουν νέα ονόματα στο παιχνίδι, επιστρέφουν παλιά ονόματα, οπότε... Δεν μπορώ να έχω βεβαιότητα. Τέλος πάντων, στα αγωνιστικά, να πούμε καταρχάς ότι μίλησε και ο προπονητής της Νάιμέγκεν, ήδη ενημέρωσε για κάποια πράγματα του ρεπόρτερ, όπως είδα πριν λίγο, του Ολλανδού ρεπόρτερ. Οπότε καταλαβαίνουμε θα είναι κομπλέ η ΝΕΚ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό πάλι, όπως πριν το πρώτο μάτς με τον Σάντλερ, τον κεντρικό στόπερ που είναι πολύτιμος για την ομάδα του, αλλά το πιθανότερο από ό,τι καταλαβαίνω είναι να παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Όχι σίγουρο όμως ακόμα, είναι το πιθανότερο. Κάποιοι άλλοι παίχτες που είχαν μικροπροβλήματα, ο Νάισμιτς ξέρω εγώ και λοιπά, ο Στόρμ, αμυντική κυρίως, είναι διαθέσιμη, το ξεκαθάρισε ο προπονητής της ΝΕΚ, ο Σρόιντερ. Ο Ολυμπιακός αύριο θα έχει και πάνω από 600 οπαδούς στο πλευρό του. Δεν δικαιούται και ο Ολυμπιακός άλλωστε πολύ παραπάνω εισιτήρια, μικρό το γήπεδο, 12.000.
0: Κατάμεστο μας πάνε, έτσι είναι δεδομένο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Σε όλα τα μάτια είναι γεμάτο το γήπεδο της ΝΕΚ, ούτως ή αλλιώς και στο πρωτάθλημα και παντού, κύπελο κλπ. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, κλασικά ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα. Εικάζουμε ότι θα γίνουν αλλαγές, ίσως και αρκετές, με βάση την εικόνα κάποιων παιχτών στο πρώτο μάτς. Δηλαδή δύσκολα φανταζόμαστε τον Πιρόλα να είναι εκτός, δύσκολα φανταζόμαστε τον Ζώτα να είναι εκτός. Πιστεύουμε ότι θα παίξει ο Ζέλσον. Τρεις.
0: Ο ΕΣ από την αρχή.
1: Ο ΕΣ θα κάνει σήμερα προπόνηση και θα τον τεστάρει ο προπονητής που θα ήθελε να τον ξεκινήσει. Αν του δείξει στην προπόνηση ότι μπορεί, πιστεύω θα τον ξεκινήσει. Οπότε βλέπουμε μάνι-μάνι ήδη 3-4 πιθανές αλλαγές. Ενδεχομένως άλλη μία, γιατί ο Ροντινέη σε όλες τις προπονήσεις τελευταίες τον έχει γυρίσει δεξιμπάκ. Άρα κάποιος πρέπει να πάρει τη θέση του. Λέμε να παίξει ο Ζέλσον.
0: Ο Φορτούνης ίσως.
1: Ορίστε.
0: Φορτούνης να πάει μπροστά.
1: Αν θα παίξει ο Ζέλσον δεξιά, αριστερά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και ο Ρόκα βέβαια. Αλλά... Είναι εκεί τουλάχιστον 4 αλλαγές, νομίζω ότι θα δούμε. Τουλάχιστον 4 αλλαγές. Γιατί, εντάξει, είναι πασιφανές καταρχάς ότι δεν πήγε καλά ο Ολυμπιακός, οπότε πρέπει να αλλάξει πράγματα ο προπονητής. Από εκεί και πέρα δεν φτάνουν οι αλλαγές στην ενδεκάδα, πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός θεαματικά καλύτερος για να περάσει την ΝΕΚ. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Ο κόσμος σου λέει έχασε η ΝΕΚ, τώρα έπαιζε μια απίθανη στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, μόνο που την ΝΕΚ την ενδιαφέρει, παίζει πρώτη φορά, έχει πρώτη φορά στην ιστορία της την δυνατότητα να παίξει Champions League. Ευρώπη παίζει μια φορά κάθε 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Είναι πολύ διαφορετική για την ΕΚ αυτή η ιστορία τώρα. Δεν είναι ότι απλά δεν έβαλε, ας πούμε, 3 βασικούς και έβγαλε άλλους 3-4 στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι ότι οι άνθρωποι καταρχάς τα έδωσαν όλα στο Καραϊσκάκι την Τρίτη, μετά πήγαν και έπαιξαν Σάββατο. Το μυαλό τους είναι ξεκάθαρα στη ρεβάνς. Αν δηλαδή περιμένουμε η ΝΕΚ να παίξει αύριο όπως έπαιξε το Σάββατο με την Τέλσταρ, ξέρω εγώ, θα είμαστε πολύ αφελείς.
0: Ναι, εντάξει. Είναι και τα λεφτά πολλά.
1: Ακριβώς, όλα τα πάντα είναι. Είναι μια ομάδα με όπλο φυσικές δυνάμεις που έχει δυνατές μονομαχίες και την ικανότητά της στα τελευταία μέτρα να συνδυάζεται. Καλά, τα είδαμε αυτά όλα στο Καραϊσκάκι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος να την αντιμετωπίσει, Χρήστο. Αυτή είναι η ουσία. Και επαναλαμβάνω για τα μεταγραφικά, έχουμε συνεχείς εναλλαγές τα τελευταία 2-24 ώρα με πολλά ονόματα, ειδικά στη μεσαία γραμμή, να παίζουν. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Κάσερες, ούτε καν μόνο ο Καντιού. Μπορεί να ξαναδούμε ονόματα που τα είχαμε δει πριν κάμποσο καιρό. Θα δούμε, θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον. Ναι.
0: Ωραία, αναμένουμε οπότε. Έχουμε και τη συνέντευξη τύπου το απόγευμα. Να δούμε πώς πήγε πάει για την Λίβα εκεί.
1: Ναι, Χριστό, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Προλαβαίνουμε πολιτικό Κυριακό μας. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στον Κουβαρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί μια αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί μια πτηνοτροφική μονάδα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα μέσων αναγκών και οικοσκευής για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλούνται να δώσουν ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστούν. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα όσο κυβερνούσε τη χώρα. Μία ακόμα απάτη σημειώθηκε στο Αίγιο. Επιτίδη προσπίθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να αποσπάσουν από 80χρονη κοσμήματα περίπου 10.000 ευρώ, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 χρυσές λίρες. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος ένας 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με 2 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψη από τις αρχές της Γαλλίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες. Στην Ταϊλάνδη, οπλισμένος άνδρας συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ σήμερα σε γραφείο των τοπικών αρχών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ. Τραυματίστηκαν 2 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς απόλυτης κορύφωσης κινείται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με το νησί να επιβεβαιώνει τον τίτλο της Ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού για το 2026. Οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου δηλώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών θα σπάσει και φέτος το εντυπωσιακό φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα το λιμάνι της Ρόδου παίρνει φωτιά από την κρουαζιέρα. Για τον φετινό Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί 55 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, η μεγαλύτερη κινητικότητα σημειώνεται σήμερα 10 Αυγούστου με 4 κρουαζιερόπλοια να δένουν στο λιμάνι της Ρόδου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά της μεσαιωνικής πόλης. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η φετινή σεζόν, που ξεκίνησε δυναμικά από τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να παραταθεί με υψηλές πληρότητες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Υπουργός προχώρησε στην εξαγγελία 10 νέων μόνιμων θέσεων γιατρών και 15 νοσηλευτών, καθώς και στη δημοπράτηση έργων κτηριακής αναβάθμισης ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ότι σε 1,5 χρόνο η Ρόδος θα είχε ένα ουσιαστικά καινούριο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου και η περιφέρεια εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις δεσμεύσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση και σοβαρές ελλείψεις που παραμένουν άλυτες. Στα άκρα φτάνει η πολιτική σύγκρουση στη Ρόδο με φόντο το πολύπαθο ζήτημα της υδροδότησης. Αφορμή για τη νέα ένταση αποτελεί η διακοπή των εργασιών σε έργο ίδρευσης στη Νότια Ρόδο μετά από νομικές ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Η ΜΕΝΔΕΙΑΡ κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες που καθυστερούν ένα κρίσιμο έργο υποδομής, ενώ η Περιφέρεια επιμένει στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι εκοιμήθη ο πατέρας Μιχαήλ Καψάλης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στον Άγιο Νικόλαο Παστίδας. Έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη Ρόδο, όπου ο οδηγός λευκού αυτοκινήτου τράκαρε σταθμευμένο όχημα, παρέσυρε 72χρονου που προσπάθησε να τη σταματήσει και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης του θύματος, η οδηγός, η οποία φαινόταν να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, έκανε όπισθεν και χτύπησε το παρκαρισμένο αμάξι. Όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης έτρεξε να τη σταματήσει, εκείνη αρνήθηκε ότι έκανε ζημιά, πάτησε γκάζι, τον πέρασε πάνω από τα πόδια του και διέφυγε, αφού πρώτα προσέκρουσε άλλες 2 φορές στο σημείο. Ο 72χρονος αναρρώνει από τα τραύματά του, ενώ ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας, εντοπίστηκε από την αστυνομία και ανέλαβε το κόστος των υλικών ζημιών. Αντιμετωπίζει ωστόσο βαρύτατες ποινικές διώξεις για εγκατάλειψη θύματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε χθες το βράδυ τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Συγκεκριμένα γύρω στις 8 και 10 δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα καθόδου από το Τσαΐρι προς την πόλη, περίπου 500 μέτρα πριν από τα φανάρια στον κόμβο Κοσκινού. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο μποτιλιάρισμα. Το Δασαρχείο Ρόδου προχώρησε χθες το πρωί σε άμεση επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ελαφιού στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Το ρεσιτάλ όπερας του διεθνούς φήμης Ρόδιου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού με τίτλο «Από τη Ρόδο στις σκηνές του κόσμου» είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
4: Περιμένουμε να δούμε και τους χρόνους, βέβαια, για να ξέρουμε, αλλά το βλέπω δύσκολο, 7η να καταφέρει να περάσει. Η Encans από το Βέλγιο ήταν η πρώτη με 11.07 σε αυτήν την κούρσα. Τώρα καταγράφονται σιγά σιγά οι χρόνοι, τους βλέπουμε εδώ και στο live, αλλά και στην ERT2 Sport που μεταδίδει ζωντανά την διοργάνωση. Και περιμένουμε να δούμε το χρόνο της Σπανουδάκη, η οποία έχει 11.50 οπότε δεν μπορεί να προκριθεί με αυτόν τον χρόνο. Περιμένουμε να δούμε τώρα και το συνοπτικό, να δούμε αν προκρίθηκε η Εμμανουηλίδου τουλάχιστον με το δικό της τον χρόνο στα ημιτελικά των 100 μέτρων των γυναικών. Σε λίγο τώρα θα έχουμε την ανανέωση, την ενημέρωση τέλος πάντων από τους ανθρώπους εκεί της αθλέτηση της διοργάνωσης που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Θυμίζω 60 άτομα έχει ελληνική αποστολή, ρεκόρ, 50 ήταν το προηγούμενο. Και έχουμε και, όπως είπα, με τον Τεντόγλου και τον Καραλή βασικές ελπίδες για μετάλλιο. Συμμετέχει η Κατερίνα Στεφανίδη, που είναι θρύλος του αθλήματος. Βέβαια, δεν είναι πλέον βάση επιδόσεων τουλάχιστον ανάμεσα στις κορυφές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τη σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη τι μπορεί να πετύχει και αν μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη για να μπορέσει να ανέβει και στο βάθρο ενδεχομένως. Γιατί πρόκειται για μια πολύ, πολύ σπουδαία αθλήτρια. Έγινε και μητέρα, αλλά δεν σταμάτησε τον αθλητισμό. Έτσι, συνεχίζει κανονικά, αφού είναι αυτό που αγαπά πολύ. Είναι άλλωστε και μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα η Κατερίνα Στεφανίδη και έχει να δώσει πολλά στον χώρο του αθλητισμού. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε για να δούμε αν θα περάσει η Εμμανουηλίδου. Η Σπανουδάκη 11.42 τελικά καταγράφει το χρόνο της, όχι 11.50. Υπήρχε μια διόρθωση από τους διοργανωτές. Την είχαν δώσει αρχικά στο 11.42. Από ό,τι βλέπω, η Εμμανουηλίδου έμεινε εκτός. Έμεινε εκτός γιατί κατετάγει 13η στο σύνολο. Περνάνε οι 12. Ήταν λίγο άτυχη η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Είχε, μάλιστα, η 12η ήταν η Κούνη από την Ελβετία, η οποία έχει ακριβώς ίδιο χρόνο, αλλά στο χιλιοστό που λένε. 11.31 έχει και αυτή, αλλά στο χιλιοστό ήταν μπροστά από την Ελληνίδα και έτσι την άφησε εκτός ημιτελικών. Κρίμα, εκτός και οι δύο Ελληνίδες λοιπόν. 11.31 η Εμμανουηλίδου, 11.42 η Σπανουδάκη, έμειναν εκτός ημιτελικών στα 100 μέτρα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου έχουμε πολλές όμως ακόμα ελληνικές συμμετοχές. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, το αγώνισμα του μήκους, με τις πρώτες προσπάθειες να έχουν γίνει ήδη. Σε λίγο θα πηδήξει ο πιτσιρικάς ο Έλληνας, ο 23χρονος, ο Σταμάτων Νικολός, που δεν είναι το μεγάλο όνομα από την Ελλάδα, έτσι, ο Τεντόγλου είναι, αλλά να δούμε και εκείνος αν μπορεί να καταφέρει κάτι. Είναι στο πρώτο γκρουπ, ο Τεντόγλου είναι στο δεύτερο γκρουπ, το οποίο τώρα σε λίγο έρχεται η δική του ώρα. Από ό,τι βλέπω, μέχρι στιγμής κανένας αθλητής δεν έχει περάσει σε αυτό το γκρουπ τα 8 μέτρα, θυμίζω τώρα είναι 8-15. Και περιμένουμε να δούμε τον Τεντόγλου από λεπτό σε λεπτό ουσιαστικά για τη δική του την προσπάθεια. Ο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του αγωνίσματος, κορυφαία επίδοση βέβαια στον κόσμο, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ προημερών. Και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να, με το πρώτο άλμα κιόλας, να καθαρίσει την πρόκριση στον αυριανό βραδινό τελικό 14, για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει ένα ακόμα μετάλλιο για την Ελλάδα. Τώρα σε λίγο θα μας τον δείξει και η ΕΡΤ από τα πλάνα της. Νομίζω είναι ο μεθεπόμενος. Πρώτα είναι ένας Φιλανδός και μετά έρχεται και η σειρά του Μίλτου για να δούμε το δικό του άλμα. Υποθέτω θα το δείξουν. Άλλωστε είναι και το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος. Δεν υπάρχει κανένα μεγαλύτερο. Και θα δούμε τι θα καταφέρει. Ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Ματία Φουρλάν, ο Ιταλός. Αυτός που του έχει πάρει όποια μετάλλια του έχει πάρει στις προηγούμενες διοργανώσεις. Τώρα μας δείχνουν την προσπάθεια του Σταμάτων Νικολού, ο οποίος είναι στο πρώτο γκρουπ από την ΕΡΤ. Να δούμε τι θα κάνει ο νεαρός στο πρώτο του άλμα, σε αυτόν τον προκριματικό. Θυμίζω κανένας, μόνο σε αυτό το γκρουπ δύο αθλητές έχουν περάσει τα 8 μέτρα. Να δούμε τι έχει κάνει ο Σταμάτων Νικολός. Τώρα μετρίεται το άλμα του. Χαμογελαστό τον βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι ικανοποίηση ή τέλος πάντων έτσι ένα πικρό χαμόγελο, επειδή δεν είναι πολύ ικανοποιημένος. Κάτω από τα 8 μέτρα φαίνεται το άλμα, αλλά για να δούμε και τη μέτρηση. Για να δούμε τι έκανε ο νεαρός 23 ετών αθλητής, ο οποίος συμμετέχει. Να, ο Τεντόγλου ετοιμάζεται. Το βλέπω έτσι λίγο αγουροξυπνημένο, δεν του αρέσει να πολύ αγωνίζεται πρωί ο Μίλτος. Είναι και ο ήλιος που πέφτει πάνω του και τον ενοχλεί, αλλά για να δούμε. Λοιπόν, 7.49 ήταν το άλμα του Σταμάτων Νικολού, πολύ μακριά από το όριο. Τον Τόγλου, ο οποίος κάνει κάποιες συνεννοήσεις εκεί με τον προπονητή του, υποθέτω, τον Μπομάσκι.

στάνταρ του. Ο Τεντόγλου αυτή τη στιγμή έχει με 7,78 την ένατη καλύτερη επίδοση από όσους αθλητές έχουν πηδήξει. Πρώτος είναι ο Σιμών Ιχάμερ, ο Ελβετός, με 8,10 και ακολουθεί ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, με 8,02. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τα 8 μέτρα ως τώρα σε αυτό το προκριματικό του μήκους.

0: Ένα φίλος εδώ ρωτάει πώς σχολιάζω τα συνθήματα κατά Αγγελόπουλο, λέει, στην Αγγελόπουλο στη Φιλαδέλφια. Το λες, λέει ο φίλος, και έλλειψη σεβασμού. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τα συνθήματα είναι άδικα. Έτσι. Μπορεί να διαφωνήσεις. Καταλαβαίνω και αυτούς που διαφωνούν με την επιλογή να δώσει το γήπεδο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω και τον Αγγελόπουλο που το έδωσε, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που τρέχουν παράλληλα, που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση του γήπεδου, με κάποια έργα που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται άδειες και χίλια δυο. Εντάξει, τα υβριστικά νομίζω ότι είναι ακραία για έναν άνθρωπο που είναι από το 14 στην ομάδα, που έχει βάλει πλάτη, που έχει ρίξει τόσα λεφτά, που έχει δώσει γήπεδο στην ΑΕΚ που δεν είχε ποτέ σχεδόν. Νομίζω ότι είναι λίγο ακραία τα συγκεκριμένα, αλλά ξαναλέω, καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Τσακίρη. Κάθοντι η ΑΕΚ είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη την Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο, μετάδοση από τη τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι επιλογές του Νίκολης, γιατί, φίλε Γιώργο, πολλές επιλογές έχει και νομίζω ότι η πιο δύσκολη επιλογή, πιο αναγκαστική επιλογή μάλλον, είναι αυτή των Ελλήνων. Γιατί κατά τα άλλα στις άλλες θέσεις έχει πολύ πράγμα να διαλέξει. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Ναι, καλά, δόξα τω Θεώ. Χρήστο, μου έχεις δίκιο, απόλυτα. Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Επίσης.
1: Πρόκειται για ένα ερωτηματικό που θα το έχουμε νομίζω μέχρι άντε σήμερα, εντάξει, δούμε λίγο κάτι συντακτική, γιατί κάνει τακτική ο coach. Οπότε είναι λογικό να περιμένουμε να δούμε, διότι είδαμε μια φιλική αναμέτρηση με την Καλυθέα για παράδειγμα, που δεν μπορούμε να πούμε ότι γίναμε σοφότεροι, έτσι είναι. Ενώ χρησιμοποίησε στο 50% τη βασική του στο ένα ημίχρονο, στο άλλο 50% την άλλη.
0: Ένα πιτσιρικά σε κάθε δεκάδα, έτσι.
1: Μπράβο. Εκτιμώ πάντως ότι η λογική λέει ότι οι δύο Καλοσκάμης και Αλεξίου έχουν ουσιαστικό προβάδισμα να ξεκινήσουν για αυτό το παιχνίδι. Και βλέπουμε. Είδαμε την ιδέα που είχε ο coach για τον Παλαμότη. Αν ξεκινήσει ο Αλεξίου, προφανέστατα θα είναι κατά τα δοκάρια ως 300, έτσι, και στην αποστολή ο Μπαλαμώτης. Αλλά νομίζω ότι θα έχει κλειδώσει, εφόσον είναι υγιείς και οι δύο και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμής, ότι θα ξεκινήσουν συγκεκριμένοι δύο. Οπότε στις υπόλοιπες θέσεις έχουμε πολλά ερωτηματικά. Ποιος θα πρώτο ξεκινήσει ο coach? Είναι βασικός στόχος, είναι μια αναμέτρηση η οποία εκτός του επίσημου χαρακτήρα που έχει, του στόχου που διεκδικείται, ένα τρόπαιο με παρουσία πολύ κόσμο από την ΑΕΚ, συνιστά και ουσιαστικά πρόβα general για μένα, πολύ μεγάλη, πολύ επίσημη, πολύ ουσιαστική, εν όψη των play-offs του Champions League, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί ακολουθεί μετά από λίγες μέρες το παιχνίδι, μια εβδομάδα περίπου. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτοί που θα παίξουν σε επίπεδο βασικών, εννοώ, θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να είναι και έτοιμοι για τα παιχνίδια για τα play-offs του Champions League.
0: Ναι.
1: Να έχουν δηλαδή επίσημο, ουσιαστικό, ανταγωνιστικό παιχνίδι στα πόδια τους πριν το πολύ πολύ μεγάλο στόχο της ΑΕΚ, που είναι η πρόκριση και η συμμετοχή στο League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κάτι που συνέβη δηλαδή, θα να δούμε 32 χρόνια. Αλλά δεν υπήρχε και 20 χρόνια της αδέσπια, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά από τότε έχει να μπει και να παίξει, να κολλήσει το σεντόνι που λέμε σε τελική φάση εκεί στα πραγματικά, γιατί είχε παίξει πάλι και στα play-offs τότε με την Antwerp, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι η λογική λέει ότι αν και εφόσον πάμε με Αλεξίου και με Καλοσκάμη στην ενδεκάδα, οι υπόλοιποι, ανάλογα που θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης, θα είναι ο Στρακώσια, ο Ρώτα, ο Πίλιος, ένας εκ των Μουκουντή, Ρέλβας νομίζω Μουκουντή, όπως είδαμε στο δεύτερο μήνα, γιατί είναι και αριστερό πόδαρος ο Αλεξίου. Στα χάφ, εφόσον ξεκινήσει τον Καλοσκάμη, είναι πολύ πιθανό να βάλει το Βιτάλης. Ο Μαρίνη θυμίζει και μικροενοχλήσα, είναι έτοιμος μεν, αλλά ναι, μπορεί να χρειαστεί να τον προστατεύσει.
0: Απλά ο Βιτάλης δεν έχει, για αυτό που λέγεις, ότι αν είναι ίσως πρόβα,
1: δεν μπορεί να παίξει. Απλά τους έβαλε μαζί, γι' αυτό το
0: μόνο
1: γι' αυτό.
0: Και ήταν και πολύ καλός επίσης, έτσι.
1: Ναι. Απλά έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό παίζει ρόλο, γι' αυτό και λέμε είναι 50-50. Διαφορετικά θα είναι ένας εκ των υπολείπων, έχει πολλούς, ο Κάριν, ο Μάριν, πάρα πολλοί παίκτες για να βάλει στην μία θέση δίπλα από τον έναν χάβ, γιατί νομίζω 4-4-2 θα παίξει ο coach. Και έπειτα όλα είναι 50-50. Δεξιά 50-50 ξεκινήσει το Μάγκερι ο Ζουμπκόφ, αριστερά μόνο είναι κλειδωμένη, νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι από τον Κοϊτά. Εκεί θα ξεκινήσει ο Κοϊτά και μπορεί να έρθει από τον πάγκο κάποιος άλλος. Και Βάρκα Γιώβιτς νομίζω θα είναι το θετικό δίδυμο για το παιχνίδι με τον Όφη στην Τρίτη. Mm-hmm. Οπότε είναι και ένα ζητούμενο αν πάμε τον Καλοσκάμι κάπου αλλού, μήπως δούμε για παράδειγμα Κάρι Νεμάρη και πάει αριστερά ο Καλοσκάμι.
0: Ναι, γιατί και εγώ νομίζω για οχτάρι δεν ξέρω αν. Δεν παίζει και το παιδί σε αυτή τη θέση. Οπότε το πιθανότερο να το δούμε πίσω από το φόρ, έτσι.
1: Ακριβώς. Μπορεί να το δούμε μπράβο να ξεκινάει να παίξει με τον Γιώβιτς ή με τον Βάργκα.
0: Ναι, ή στα
1: να
0: άκρα.
1: Να πάει, ας πούμε, στα άκρα ο Κοϊτά με τον Μάγερ ή τον Ζουμπκόφ. Είναι κάτι τέλος πάντων που έχει επιλογές ο coach.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε και τις τελευταίες δοκιμές, γιατί και σήμερα και αύριο θα δουλέψει ο coach σε αυτό το κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Η ομάδα φεύγει αύριο, Γιώργο.
1: Αγωνιστικής. Αν θυμάμαι σωστά, ναι. Δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά της.
0: Έχει αύριο μία ώρα συνέντευξη που ξέρουμε μόνο, αλλά εντάξει, το Ηράκλειο είναι. Δηλαδή, πετάς μία ώρα
1: πριν. Ναι, μπορεί να φύγει και σήμερα απόγευμα προς βραδάκι. Απλά δεν έχει ανακοινώσει. Θα μάθουμε μέσα στην ημέρα τις λεπτομέρειες του προγράμματος της ΑΕΚ. Και περιμένουμε να δούμε τότε την 11. Εντάξει, δεν είναι και ξέρεις, πολύ εύκολο γιατί είναι αρχή της σεζόν για να μπορείς να πετύχεις τους 11. Αλλά εφόσον γίνει σήμερα δοκιμή για παράδειγμα και αύριο, θα έχουμε πολύ πιο ουσιαστική εικόνα. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμοι κρίνεται από τους ενωσίτες. Περισσότερο από 7.500 φίλοι της ΑΕΚ, σύμφωνα τουλάχιστον με τη διάθεση των εισιτηρίων, θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Και επαναλαμβάνω, αυτό συνιστά και ένα επιπλέον κίνητρο παύλα υποχρέωση ανταπόκριση στους κοινόμενους, ξέχωρα από το γεγονός ότι μιλάμε και για ένα βασικό στόχο, το πατάσουμε την κούπα, το Super Cup, όπως θα έχει τουλάχιστον οριοθετήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, έτσι, γιατί είχε μιλήσει για αυτά τα πράγματα στην Ολλανδία και με την ολοκλήρωση της σεζόν προετοιμασίας είχε πει ότι βασικός στόχος είναι το Super Cup, κατάκτησή του, είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς και έπειτα να μπούμε στους ομίλους της Champions League. Αυτή είναι η αρχή και θα πάμε, όπως είπε και προχθές στο φιλικό, με τους συγκεκριμένους παίκτες, με τις συγκεκριμένες επιλογές. Είναι προφανές ακόμα και να αύριο να έπαιρνε παίκτη ΑΕΚ. Δύσκολος ανέφικτο να ήταν διαθέσιμος για να μπει και να παίξει σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια που έρχονται τέσσερα. Θυμίζω ότι μέχρι τις 38 η ΑΕΚ έχει να παίξει πέντε αρκετά σημαντικά μάτς για το πρωτάθλημα, την Ευρώπη και το Super Cup. Γιατί και στο ενδιάμεσο της αναμέτρησης των αναμετρήσεων με τον νικητή του Τζοβέριου Λεφ Σόφια με Καϊρά Ταλστράτη θα είναι η αναμέτρηση με τον Ηρακλή, θυμίζω, 22 του μηνός. Λοιπόν,
0: ξεκινάμε με 2-2 στο πρωτάθλημα, να πούμε έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα στα μεταγραφικά, είδες, υπήρξε μια αναφορά για τον άσο της Λεύκης Σόφιας και όλες Βουράς, ο οποίος το είχαμε ξαναπεί κιόλας ότι δεν απασχολούσε την ΑΕΚ.
0: Είχε γραφτεί τώρα τον Ιούλιο κάποια στιγμή, τώρα τον επαναφέραμε.
1: Και τότε είχαμε πει ότι δεν απασχολεί. Τώρα έπρεπε να γίνει λίγο πιο επίσημο, γι' αυτό και η ΑΕΚ γνωστοποίησε και την άποψη Παύλα, η σημείωση του κυρίου Ριμπάλτο, ότι δεν έχει καν έρθει σε επαφή ποτέ με τον
0: δεν τον ξέρει καν.
1: Δεν έχει έρθει καν σε επαφή του και δεν τον γνώριζε τον άνθρωπο. Δεν ξέρει, δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιον να μας στείλει ένα mail ή αν μιλήσει μαζί του. Okay.
0: Έτσι, υποθέτω ότι πάλι δεν ξέρει λίγο πολύ όλους αυτούς.
1: Ναι, το να μην έχεις μιλήσει, εντάξει, τη δουλειά του κάνει έτσι για να διαφημίσει το προϊόν του, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ελλάδα. Στην ΑΟΥ,
0: αυτός μίλησε και για πραγματεύσεις.
1: Εδώ μίλησε, ναι, ότι είναι σε διαπραγμάτευση ήδη με την ΑΕΚ για την απόκτησή του, δηλαδή.
0: Πήγε το Παπαντζηλίκη σε άλλο επίπεδο.
1: Αυτό καλό είναι παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος όταν λέμε ότι δεν, γιατί ξέρεις πολλοί φορές σου λένε πώς το λέω ατζέντης από το κεφάλι του. Ναι. Πρέπει να το πεδώσουμε. Κάποιες φορές οι ατζέντες προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους βγάζουν σενάρια το κεφάλι τους. Έτσι είναι.
0: Να ψάξουν
1: ναι. Και επειδή τον Ιούλιο είχε γραφτεί το όνομα της ΑΕΚ, ανέφερε αυτό. Σου λέει σιγά μην βγάλουν διάψευση. Έλα όμως που βγήκε.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να το συζητήσει πιο ουσιαστικά με τη Λεύσκη Σόφια, γιατί προφανώς γι' αυτό γίνεται, να πιέσει και την ομάδα της Βουλγαρίας ίσως να κάνει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
0: Κάπως έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, βλέπουμε μια εμβριακή, να το πω, κινητικότητα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Ελίασον. Από χθες το βράδυ άρχισαν να δημοσιεύονται που έγραφαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Σήμερα γράφεται και πάλι αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει πολύ έτσι προφορημένες επαφές του Ελίασον Ιντερνασιονάλ, αν θυμάμαι σωστά.
0: Ιντερνασιονάλ.
1: Ότι πιέζει ο Σουηδός για να αποσπάσει το OK της Ένωσης. Θα πρέπει να φτάσουμε σε, ξέρεις, μια πρόταση έστω και υπό το πόδι για να πούμε ότι κάτι γίνεται εδώ πολύ ουσιαστικό. Γιατί μέχρι τότε θα διεκδικεί μόνο την ελευθέρωση του Ελίασον, γι' αυτό λέμε ότι πιέζει για να πάρει τον ΕΤΣΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό, να τον παραχωρήσει χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει. Εντάξει, είναι λογικό να βρίσκεται σε μια καλύτερη, σε μια pole position για να το πετύχει αυτό ο Ελιάσον, υπό την έννοια ότι μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, είναι να παίρνει 1,2. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό για το ΣΥΑΕΚ, ακόμα και αν τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερο. Αλλά σήμερα που μιλάμε, επισήμως η ΣΥΑΕΚ δεν επικοινωνεί αν θα τον αφήσει ελεύθερο ή αν θα δεχτεί έστω και ένα τυπικό ποσό, ξέρεις, από δέσμευση.
0: Και για δανεισμό λένε, έτσι.
1: Ναι. Ο δανεισμός όμως. Ναι, ο δανεισμός να μπει ένα νίκη, δηλαδή πάλι ένα υποτυπώδες ποσό.
0: Γιατί όπως είναι το Λιούμπισιτς κάτι, ας πούμε.
1: Μπράβο. Αλλά εκεί είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, γιατί ο Ελίασον είναι τελευταίο χρόνο συμβολέου.
0: Όχι, το 28 νομίζω λέγει το Ελίασον.
1: Α, το 28, ναι, συγγνώμη. Έχει μόνο το 28. Αλλά ίσως και γι' αυτό, συγγνώμη, ναι, μπερδεύτηκα μάλλον. Ίσως και γι' αυτό ο Ελίασον επιδιώκει την ελευθερία, αλλά ίσως και γι' αυτό η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει, πώς το λένε, την δεδομένη. Το δεδομένο Κέιτ. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει μέχρι το επόμενο διάστημα και αυτή άνοιξε για μένα και επισήμως και του Πενράις. Όχι ουσιαστικά με πρόταση και τέτοια, αλλά με την ατάκα του προπονητή της Rangers. Ό,τι μπορεί να γίνει, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Άρα δείχνει ότι όμως ο ίδιος ενδιαφέρεται, σαν προπονητής, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και ουσιαστική κίνηση απόκτησης. Στην Σκωτία, θυμίζω, όταν αναφέρθηκαν στο φημολογούμενο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, για τον Ben Rice, είτε για τη Celtic είτε για τη Rangers, αναφέρονταν σε προσέγγιση για δανεισμό καταρχάς με οποιον αγοράς. Περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει είτε να κάνει πρόταση για να τον αποκτήσει η Rangers ή αν θα πάει σε κάτι διαφορετικό με οψιόν αγοράς, σε οτιδήποτε, τέλος πάντων, ή με ένα νίκιο, ξέρεις, για ένα χρόνο και να τον δει. Είναι πασιμανές πάντως ότι ο ποδοσφαιριστής, αν πιστέψουμε τους Βραζιλιάνους, που δεν έχουμε λόγο, γιατί και πριν από 1,5 χρόνο περίπου το βιώσαμε αυτό, ψαχνόταν για την πατρίδα του, τη δεύτερη.
0: Ναι, η μητέρα του είναι Βραζιλιάνα, να πούμε, έτσι, ο πατέρας.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς παίζει με την εθνική σφυριασμένη, αλλά είναι Σουηδο-Βραζιλιάνος. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να αποσπάσει είτε τον Τσάεκ, μέχρι στιγμής σου ξαναλέω ότι εισηγήθηκε ο Ελίασον, ο Γένος για τον Ελίασον, και για τον Ρέτζες, για τον Πένεραϊς από τη Ρέτζες, αν θα φτάσει πρόταση.
0: Ναι, σαφώς.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θυμίζω ότι για τον Ελίασον, που πολύ σωστά είπαμε, έχει, μου θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, ο Μάρκο Νίκολιτς μας είπε στο διάρκεια της ένδευξης που παραχώρησε στην Ολλανδία ότι τον υπολογίζει.
0: Ναι, τον έβαζε και λέγα φιλικά, έτσι. Ναι, αν εξαρτάται από το
1: τελευταίο. Είχε καλή ανταπόκριση. Και είχε και καλή ανταπόκριση. Άσχετα με τον γκολ του και βάλει.
0: Ναι.
1: Είχε καλή ανταπόκριση στα φιλικά και γι' αυτό το είπε ο coach. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, όσο και να πιέζει ένας παίχτης, αν τον υπολογίζει ο προπονητής του, θα πρέπει να φέρει κάτι.
0: Ναι, νομίζω με τον Ελίασον ποτέ δεν ήταν θέμα η ποιότητά του. Νομίζω η αφοσίωσή του και η προσήλωσή του στην ομάδα δεν ήταν αυτή που αμφισβητούταν.
1: Το πνευματικό σίγουρα.
0: Κατά καιρούς, ναι.
1: Και το πνευματικό, το εγκεφαλικό. Δηλαδή αυτό το παιδί έχει και ένα θέμα με την πώς θα του πάει το μάτς. Άμα ξεκινήσει καλά, μπορεί να το καταπιεί τον αντίπαλο και την ομάδα και να το πάρει και μόνος στο παιχνίδι. Αν δεν του βγαίνουν οι πρώτες δύο κινήσεις, είναι συνήθως.
0: Τον παίρνει από κάτω, ναι.
1: Ναι. Και μετά τον παίρνει από κάτω όσο ρί. Ναι. Μέχρι να ξανασηκώσει κεφάλι, να μπει με αλλαγή, να κάνει ένα γκολ, να ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι δύο ανοιχτά κεφάλαια. Σήμερα που μιλάμε και όπως είναι τα δεδομένα, κανονικά στην αποστολή θα είναι ο συγκεκριμένος ο Ben Rice σίγουρα, γιατί έχει μόνο τον πήγε για αριστερό μπακ. Εκτός αν υπάρξει μια κρούση, επαφή και δούμε ότι δεν ταξιδεύει στην Κρήτη ο Ben Rice. Εκεί θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία ουσιαστικής ολοκλήρωσης της μεταγραφής, νομίζω.
0: Ωραία.
1: Αν και εφόσον,
0: γιατί εννοείται.
1: Μένουμε σε αυτό που είπε ο προπονητής της Rangers.
0: Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να σε καλά. Λοιπόν. Ολοκληρώσαμε. Να πούμε, δεν έχει γίνει ακόμα το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου και του Σταματονικολού στο προκριματικό του ύψους. Περιμένουμε. Παραδίδουμε με τη σκητάλη στους επόμενους. Στον Παναγιώτη Κεφάλαιο, ο οποίος θα έρθει να κάνει συντροφιά σε εσάς για ένα-δύο ωράκι. Χρήστος Ροπόλης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κυριάκος Σταθρόπουλος στον ήχο. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής. Αύριο θα τα πούμε πάλι στις 12 το μεσημεράκι. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
6: Της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο του Τζάνι Φαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρους του πρόεδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
7: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: την Bayern. Ψάχνει η κεφαλιά από κοντά. Γκολ για την Bayern με τον Thomas Müller. Αυτό που άξιζε η Bayern το παίρνει. Είχε βάλει την Chelsea από την αρχή του παιχνιδιού μέσα στα καρέ. Δεν μπορούσε να βρει όμως το δρόμο για τα δίχτυα. Και έρχεται στο 82 ο Thomas Müller με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ευνηδιάζει τον Τσέχ και πετυχαίνει τον γκολ που δίνει στην Bayern. Αυτό που με την απόδοσή της όλη την βραδιά δικαιούται απόλυτα. Η μπάλα έξω για την Chelsea είναι corner. Μπάλα έρχεται μέσα στην περιοχή. Καταπληκτική κεφαλιά 1-1 από τον Drogba. Η Chelsea ισοφαρίζει. Η Chelsea για μία ακόμη φορά βγάζει άσο από το μανίκι σε αυτή την πορεία του στο Champions League. Το corner του Μάτα. Η κεφαλιά του Drogba. Η μπάλα στο παράθυρο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Neuer. 1-1. Πάμε για παράταση. Σβάινστάιγκερ με τον Τσέχ. Χαμηλά δοκάρι. Στέκεται, σουτάρει χαμηλά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Σβάινστάιγκερ ολοκληρώνει τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο. Και έχει την ευκαιρία ο Ντιντιέ Ντρογκμπά. Ντρογκμπά γκολ, η Τσέλσι είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Allianz Arena. Η Τσέλσι παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά. Φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Απονομής από τον Πλατινί. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
9: και του Λάμπαρτ.
8: Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Τσέλσι, αυτό που ονειρευότανε χρόνια, το καταφέρνει σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μια ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Εκεί που όλοι την είχαμε χαμένη, εκεί που όλοι την είχαμε ξεγραμμένη, η Τσέλσι σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και γίνεται η πρώτη ομάδα από το Λονδίνο ποτέ που αναδεικνύεται σε κορυφαία της Ευρώπης.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 4 στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών Παναγιώτης Δρύλος και στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής Κωνσταντίνα Πανούτσου. Έχουμε σε εξέλιξη την πρώτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ήδη η πρώτη καλή είδηση ήρθε από τον Έμιλτον Τεντόγλου, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος με το 7-78 στο πρώτο του άλμα, στα προκριματικά του μήκους, και σου λέει δεν το τελειώνουμε για να πάμε και να ξεκουραστούμε γιατί αύριο έχουμε τελικό. Και πράγματι αυτό έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, πήδηξε 8-26. Ξεπέρασε κατά 11 εκατοστά το όριο για την πρόκριση στον τελικό που είναι το 8-15 και έτσι έκλεισε θέση για τον αυριανό τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30. Από την άλλη, την προσπάθειά του συνεχίζει ο Σταμάτο Νικολός, ο δεύτερος, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την προκριματική φάση στο Αλμαϊς Μήκος, αλλά ακόμα δεν έχει πιάσει το συγκεκριμένο όριο ο δεύτερος αθλητής Έλληνας.

Δυστυχώς για την Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο με τον Εμίλτο Τεντόγλου, καθώς για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε την συμμετοχή της στον τελικό των 100 μέτρων στις γυναίκες, σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και η Πολυνίκη Μανουηλίδου αλλά και η Ραφαέλα Σπανουδάκη που έτρεξαν στον προκριματικό γύρο δεν κατάφεραν να κερδίσουν μία θέση για τον τελικό, αλλά πιο άτυχη βάσει χρόνου δηλαδή ήταν η Πολυνίκη Μανουηλίδου, γιατί ξαναλέμε ότι για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου δεν κατάφερε να προκριθεί.

βρισκόμαστε κιόλας, ξεκινήσαμε μάλλον και μία έτσι κρίσιμη εβδομάδα για το ευρωπαϊκό μέλλον των ελληνικών ομάδων, όπου βέβαια στα μέσα αυτής της εβδομάδας έχουμε και τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι στο Παγκρίτιο, αλλά σήμερα αναχώρησαν και αναχωρούν οι αποστολές των ελληνικών ομάδων. Βασικά η αποστολή του Ολυμπιακού έφυγε πρώτη με προορισμό την Ολλανδία, πριν από λίγη ώρα έφτασε Γερμανία και εκεί θα μεταβεί οδικός στο Ναϊμέγγεν για τη ρεβάνς με την Ολλανδική ομάδα μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ταξίδεψε με τους Έσε και Ορτέγκα στην αποστολή, τα είπε και νωρίτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Χρήστο Ρομπόλη για τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων, ενώ αναχωρεί σε λίγες ώρες, σε περίπου 2 ώρες αναχωρεί και η αποστολή του Παναθηναϊκού με προορισμό τη Σόφια για τον επίσης αυριανό επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, μετά το επίσης 1-1 ισόπαλο αποτέλεσμα, δηλαδή του πρώτου αγώνα που έγινε στο ΟΑΚΑ. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν πολλά ευχάριστα. Το ένα έχει να κάνει με τον Ανδρέα Τετέη, ο οποίος σήμερα στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Κοροπή συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς, γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ διαπίστωσε ότι ο Έλληνας φορ είναι σε θέση να αγωνιστεί και έτσι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή. Ενώ για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετά τη μεταγραφή του συμπεριλήφθηκε και ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ θα υπάρχει και ακόμη μία λύση στην επίθεση για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, καθώς για τον Δανό τεχνικό, καθώς σε αποστολή του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκε μετά από αρκετούς μήνες και ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα και εκείνος προπονείται σε φουλ ρυθμούς.

0: Λοιπόν, αύριο, όπως είπαμε, έχουμε τα ευρωπαϊκά ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 8.30 ώρα είναι και τα δύο εντωμεταξύ, το ένα στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό και το άλλο στην Σόφια της Βουλγαρίας για τον Παναθηναϊκό. Την Τετάρτη, όπως είπαμε, μέσω εβδομάδα έχουμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ο οποίος κρίνεται στο Παγκρίτιο. Γιατί την Τετάρτη, 12.08 στις 8, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε και είπαμε ότι αύριο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τις ρεβάνς τους τις ευρωπαϊκές. Την Τετάρτη είναι ο τελικός του Superbet Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο ανάμεσα στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Όφη μάλιστα ήταν και η ομάδα όπου πέρσι απέκλεισε την ΑΕΚ από την διεκδίκηση του κυπέλου και η κριτική ομάδα έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και μάλιστα έφτασε σε αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο για τον ίδιο. Την Πέμπτη συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γιατί θα δώσει τη δική του ρεβάν στο Βέλγιο ο ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ του οποίου έχει αρκετές ειδησούλες. Πριν από λίγο βγήκε και το δελτίο τύπου της προπόνησης χωρίς νέες απώλειες, χωρίς απρόοπτα δηλαδή, η σημερινή προπόνηση στον δικέφαλο του Βορρά. Οι άλλοι και Ντεσπόντοφ ήταν γνωστό ότι δεν θα ήταν διαθέσιμοι και θα απουσιάσουν για καιρό ακόμη. Συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, όπως φυσικά και ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός για το προσεχές διάστημα. Έκανε πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγήκε ένα νέο όνομα, γιατί όπως μας είπε και νωρίτερα στο πρεσάρισμα ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου, ο δικαιοφόρος του Βορρά, ψάχνεται για τη μεταγραφική του ενίσχυση, καίγεται περισσότερο και έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση 4 και μάλιστα όχι 2. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση 2 επιθετικών. Ένα όνομα το οποίο λοιπόν έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του δικεφάλου είναι του Τέγκστεντ, του Δανού Κάσπερ Τέγκστεντ, επιθετικός ο οποίος ανήκει στη Φέγενορντ, αλλά η Ολλανδική ομάδα δεν τον υπολογίζει. Και μάλιστα οι Ολλανδοί το πηγαίνουν και ένα βήμα παραπάνω, ότι ο Δανός επιθετικός φέρεται και διατεθειμένος κιόλας να μετακομίσει στην Τούμπα, να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα δούμε για τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από τους δύο επιθετικούς, ο οποίος θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και ορατό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γερεμέγεφ, ο οποίος βλέποντας και τις επιλογές του Αλέσιο Λύση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στηρίζοντας περισσότερο τον Μύθου στο αρχικό σχήμα, νομίζω ότι έχει καταστήσει σαφές τον Σουηδό επιθετικό ότι δεν τον υπολογίζει ως πρώτη επιλογή. Οπότε ενδεχομένως με αυτό το ντόμινο απόκτησης επιθετικών ο Γερεμέγεφ να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση αμυντικού κιόλας και θέλει ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό για να έτσι να θωρακίσει τα μετώπιστα, ενώ που μιας και μιλάμε για κεντρικούς αμυντικούς και παρέλειψα να το πω επειδή προετοιμάζεται για τη ρεβάνς του με την Anderlecht την Πέμπτη, δεν μπορεί να απολογίζει ο Αλέσιο Λύσης τον Χατζηδιάκο λόγω της τιμωρίας του, λόγω της κάρτας που δέχτηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Βέλγους, οπότε λογικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι το Μιχαηλίδη Σελουστόμπο.

Τώρα, όσον αφορά στα μπασκετικά μας, να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος ο οποίος έχει ειδησούλες τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με το γεγονός αρχικά ότι υποδέχεται συνεχώς παίκτες εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Γκρέι εχθές, όπως και η Μήτρου Λόγκ, Χάτζινς και Αλεξάνδερ έκαναν και τις δηλώσεις τους. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, πριν από λίγο, ο δικέφαλος του Βορρά, η ομάδα μπάσκετ του κεφάλου του Βορρά, ανακοίνωσε και δύο προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο. Ήταν αναμενόμενες. Η μία έχει να κάνει με τον άμεσο συνεργάτη του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος είναι ο Μαξ Μενέτη, ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Μαξιμιλιάνο Μενέτη, ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει ο Ανδρέα Τρινκέρι τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του. Ήταν και στη Ζάλγκυρης, για παράδειγμα, βοηθός του Ιταλού τεχνικού. Έχει διατελέσει και πρώτος προπονητής της Ρετζιάνα στο παρελθόν, ο συγκεκριμένος. Θα είναι και φέτος λοιπόν βοηθός του Τρινκέρι, αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ. Ενώ στο επιτελείο επίσης του δικεφάλου του Βορρά προσθέθηκε και ο Γιώργος Δέδας, ο Έλληνας κότς, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος και στην Ρίτας, την Λιθουανική, ως πρώτος προπονητής, και παλιότερα έχει εργαστεί και στο τεχνικό επιτελείο και της ΑΕΚ αλλά και του Ολυμπιακού ως συνεργάτης του David Blatt.

Και όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πριν από λίγο η Βιλερμπάν μας έλυσε έτσι και τον γρίφο με τη μορφή υπέγραψε ο Νίκ Βέιλερ Μπαμπ στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί ήταν μια κίνηση την οποία εχθές, ευνηδιαστική θα λέγαμε, το όνομα του Γερμανού Γκάρντ δεν είχε ακουστεί για κάποια ομάδα. Γνωρίζαμε ότι είναι παίκτη τη Βιλερμπάν και δεν είχε ακουστεί κάτι αν θα αποχωρούσε ή αν θα συνέχιζε στην Βιλερμπάν, όπως και γίνει και με τον Μπολομπόη, ο οποίος Μπολομπόη αποφάσισε να τηρήσει το συμβολαιό του, τη συμφωνία του μάλλον, για να αγωνιστεί στη Βιλερμπάν κανονικά. Η Βιλερμπάν πριν από λίγα λεπτά, είπαμε χθες, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας τον Νίκ Βέιλερ Μπαμπ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Βιλερμπάν σήμερα όμως μας το διευκρίνησε, γιατί ανακοίνωσε ότι ο Γερμανός Γκάρντ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.

Ξεκινήσαμε πολύ καλά την εκπομπή γιατί σας μεταδώσαμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.28 ξεπέρασε κατά 11 εκατοστά το όριο που ήταν 8.15 και έτσι προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, του Ανοιχτού Στίβου. Πριν από λίγο ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο οποίος προφανώς ξεκίνησε με τον γνωστό τρόπο ότι ήταν πολύ πρωινοί αγώνες που δεν είναι και εύκολο για αυτόν. Ήταν λέει και πρωί, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Ξεκίνησα την πρώτη μου προσπάθεια, όμως είχα κόντρα άνεμο, γι' αυτό πάτησα τόσο πίσω. Θυμίζω, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, στην πρώτη του προσπάθεια έκανε 7.78, με τη δεύτερη πέτυχε το 7.28. Αν δεν είχε αλλάξει ο αέρας, συνέχισε ο Μίλτος Τεντόγλου, θα είχα περάσει τον τελικό με το πρώτο άλμα. Οι βαλβίδες είναι πολύ καλές, δεν μου άρεσε πως έσκαβαν στην άμμο, θα έπρεπε να είναι πιο ίσια. Το ταρτάν πολύ καλό, είναι όπως το Μονακό. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν χρειαζόταν να το δείξω στον προκριματικό, αλλά θα το δείξω στον τελικό. Ήταν πάντως από τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει. Αυτά ήταν τα λόγια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος αύριο, υπενθυμίζω, περίπου 10 και 4 με 10 και μισή θα συμμετέχει στον τελικό του μήκους.

το φίλο που ρωτάει, μάλλον λέει στην αρχή, κρίμα που έφυγε ο Χρήστος Ερέλης από τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια σημαντική βοήθεια στα συστήματα του Παναθηναϊκού. Τι πιστεύω ότι θα κάνει, αν θα μείνει στον Ανταμάνι, θα πάει για πρώτος. Δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εργάζεσαι σε μια μεγάλη ομάδα που η πίεση είναι πολλαπλάσια συγκριτικά με άλλες ομάδες, νομίζω ότι πάντα προέχει ξεκούραση. Οπότε προς το παρόν πιστεύω ότι ο Χρήστος Ερέλης θα ξεκουραστεί, και από εκεί και πέρα προφανώς και τον δρόμο του πρώτου προπονητή τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε είχε κάνει εξαιρετική δουλειά ως προπονητής του Λαβρίου και φυσικά κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και ως μέλος του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού στο πλευρό του Έργιν Άταμαν. Είχε διατελέσει άλλωστε και σε μερικά παιχνίδια και πρώτος προπονητής ο συγκεκριμένος, αλλά νομίζω ότι μετά από έτσι ένα έντονο διάστημα το οποίο πέρασε στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, που ξαναλέω, η πίεση σε αυτές τις ομάδες του ψηλότατου ευρωπαϊκού επίπεδου είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, νομίζω ότι θα επιλέξει να ξεκουραστεί και μετά προφανώς σίγουρα το μέλλον του θα είναι κάπου σε κάποιον πάγκο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς απόλυτης κορύφωσης κινείται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με το νησί να επιβεβαιώνει τον τίτλο της ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού για το 2026. Οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου δηλώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών θα σπάσει και φέτος το εντυπωσιακό φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα το λιμάνι της Ρόδου παίρνει φωτιά από την κρουαζιέρα. Για τον φετινό Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί 55 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, η μεγαλύτερη κινητικότητα σημειώνεται σήμερα 10 Αυγούστου, με 4 κρουαζιερόπλοια να δένουν στο λιμάνι της Ρόδου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά της μεσαιωνικής πόλης. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η φετινή σεζόν, που ξεκίνησε δυναμικά από τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να παραταθεί με υψηλές πληρότητες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Υπουργός προχώρησε στην εξαγγελία 10 νέων μόνιμων θέσεων γιατρών και 15 νοσηλευτών, καθώς και στη δημοπράτηση έργων κτηριακής αναβάθμισης ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ότι σε 1,5 χρόνο η Ρόδος θα είχε ένα ουσιαστικά καινούριο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου και η περιφέρεια εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις δεσμεύσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση και σοβαρές ελλείψεις που παραμένουν άλυτες. Στα άκρα φτάνει η πολιτική σύγκρουση στη Ρόδο, με φόντο το πολύπαθο ζήτημα της υδροδότησης. Αφορμή για τη νέα ένταση αποτελεί η διακοπή των εργασιών σε έργο ύδρευσης στην Νότια Ρόδο μετά από νομικές ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Η ΜΕΝΔΕΙΑΡ κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες που καθυστερούν ένα κρίσιμο έργο υποδομής, ενώ η Περιφέρεια επιμένει στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι εκοιμήθη ο πατέρας Μιχαήλ Καψάλης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στον Άγιο Νικόλαο Παστίδας. Έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη Ρόδο, όπου ο οδηγός λευκού αυτοκινήτου τράκαρε σταθμευμένο όχημα, παρέσυρε 72χρονου που προσπάθησε να τη σταματήσει και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης του θύματος, η οδηγός, η οποία φαινόταν να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, έκανε όπισθεν και χτύπησε το παρκαρισμένο αμάξι. Όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης έτρεξε να τη σταματήσει, εκείνη αρνήθηκε ότι έκανε ζημιά, πάτησε γκάζι, τον πέρασε πάνω από τα πόδια του και διέφυγε, αφού πρώτα προσέκρουσε άλλες δύο φορές το σημείο. Ο 72χρονος αναρρώνει από τα τραύματά του, ενώ ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας, εντοπίστηκε από την αστυνομία και ανέλαβε το κόστος των υλικών ζημιών. Αντιμετωπίζει ωστόσο βαρύτατες ποινικές διώξεις για εγκατάλειψη θύματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε χθες το βράδυ τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Συγκεκριμένα, γύρω στις 8 και 10, δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα καθόδου από το Τσαΐρι προς την πόλη, περίπου 500 μέτρα πριν από τα φανάρια στον κόμβο Κοσκινού. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο μποτιλιάρισμα. Το Δασαρχείο Ρόδου προχώρησε χθες το πρωί σε άμεση επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ελαφιού στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Το ρεσιτάλ όπερας του διεθνούς φήμης Ρόδιου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού, με τίτλο «Από τη Ρόδο στις σκηνές του κόσμου», είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Το δείγμα της, γιατί επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια μετά από αρκετά χρόνια και έτσι έχουμε και μια ευκαιρία να τη δούμε και που έχει ενισχυθεί κιόλας και το καλοκαίρι, σε τι επίπεδο βρίσκεται η συγκεκριμένη ομάδα. Και το τουρνουά αυτό έχει κανονικά και μικρό τελικό και μεγάλο τελικό, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη. Ο μικρός τελικός θα είναι στις 6:30, ο μεγάλος τελικός θα είναι στις 9. Βέβαια, ο μεγάλος τελικός μάλλον δύσκολο θα είναι να τον παρακολουθήσει κάποιος, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έχουν βάλει τη τηλεόρασή τους στον Sky για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη.

Λοιπόν, έχουμε τώρα το ερώτημα του εκατομμυρίου. Στέλνει ένας φίλος, αν ο Στεφ Κάρι πιστεύουμε ότι μπορεί να μπει στη συζήτηση για το top 10 ή 5 όλων των εποχών. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να το κάνω λίγο πιο εύκολο στη συζήτηση, σίγουρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών. Όχι μόνο στο NBA, νομίζω στο μπάσκετ. Είναι ο Στεφ Κάρι, κατά την προσωπική μου άποψη. Έτσι. Αυτές συνήθως οι απόψεις, το κορυφαίο όλων των εποχών και αυτό, είναι πιο πολύ υποκειμενικές. Είναι δύσκολο δηλαδή ένας παίκτης να έχει γενικά μια, πώς να το πω, καθολική, έτσι, και να τον θεωρούν όλοι κορυφαίο. Εντάξει, θα μου πείτε, ο Τζόρνταν το έχει αυτό, το προνόμιο, okay, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά τώρα, για αν θα είναι στο top 5, top 5 όλων των εποχών, δύσκολο. Top 10 μπορεί να μπει σε μια συζήτηση, αν και είναι αρκετοί και παίκτες αυτοί που νομίζω ότι αξίζουν μια θέση σε αυτή την δεκάδα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Στεφ Κάρι πρόκειται για τον κορυφαίο σουτέρ που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μπάσκετ.

Όσον αφορά τα μπασκετικά μας επίσης, γιατί πάμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, έκανε μία πολύ ηχηρή μεταγραφή θα λέγαμε, ξένου, η Καρδίτσα, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες, τον Τζόρνταν Μακρέι, όσο τον θυμάστε, είχε πέρασει από την ΑΕΚ τη σεζόν 22-23, ένας παίκτης ο οποίος είχε και καριέρα στο NBA, έπαιξε και NBA, τον είχε φέρει νομίζω η Μπασκόνια πρώτη φορά στην Ευρώπη. Θα το ψάξω βέβαια για να το επιβεβαιώσω, αλλά αν θυμάμαι καλά τον είχε φέρει η Μπασκόνια. Πράγματι, τη σεζόν 17-18 είχε περάσει από Suns Cavaliers, ο συγκεκριμένος έχει παίξει επίσης και σε Nuggets και σε Pistons. Η Μπασκόνια λοιπόν το 17 τον έφερε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είχε περάσει και από τα δικά μας τα μέρη με τη φανέλα της ΑΕΚ το 23-24 και πέρυσι αγωνιζόταν στο Ισραήλ με την Χάπολ Χολών. Από φέτος θα τον βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα στην Στίχημα GBL με τη φανέλα της Καρδίτσας. 35 ετών, guard forward, πολύ καλός scorer με αρκετά καλό περιφερειακό σουτ. Ένας παίκτης ο οποίος αναμφίβολα θα βοηθήσει αρκετά την Καρδίτσα, η οποία και εκείνη έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, έχει ενισχυθεί αρκετά καλά στην προσπάθεια που θα κάνει για την παραμονή στην κατηγορία, γιατί εντάξει είναι από τις ομάδες που μπαίνει σε αυτήν την κουβέντα και πέρσι η αλήθεια είναι ότι της κόστησε πολύ η ευρωπαϊκή συμμετοχή, συνεπώς δυσκολεύτηκε πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά στο τέλος την έσωσε την παρτίδα που λένε. Το χρόνο όμως νομίζω με την στελέχωση που έχει κάνει και τους παίκτες που έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής δεν θα έχει ανάλογη πορεία, θα έχει πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτή που πέρασε την προηγούμενη σεζόν.

Σαφώς καλύτερη περιμένουμε και την επόμενη σεζόν. Τώρα πάμε σε επίπεδο Ευρωλίγκας και την Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι, η οποία σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα έχει ανεβάσει κατά 6 εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ της, πλέον φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με το αγωνιστικό, έτσι, δηλαδή τους μισθούς των παικτών. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης Μακάμπι του χρόνου θα είναι μία από τις τελευταίες τους μεταγραφές, ο Ντάνιελ Τάις, ένας παίκτης που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά μετά έτσι το διοικητικό φιάσκο, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, με τον Ασιάτη επενδυτή, ο οποίος δεν εγκρίθηκε από τις γαλλικές αρχές και έχει χαλάσει πολλές μεταγραφές της Βιλερμπάν μέχρι στιγμής. Στην ουσία, όλα τα λαμπερά ονόματα τα οποία παίκτησε το καλοκαίρι έχουν φύγει. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ντάνιελ Τάις, ο οποίος υπέγραψε το διετές συμβόλαιο με την Μακάμπι, θα αμείβεται με 2,2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος είναι ο παίκτης, ο οποίος νομίζω απασχόλησε αρκετά τον τύπο του Ισραήλ, και όχι μόνο, γιατί μιλάμε για μετακόμιση από αιώνιο αντίπαλο, και εννοούμε τον Γιαμ Μαντάρ, τον Ισραηλινό γκάρντ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από ό,τι φαίνεται και φάνηκε κιόλας νομίζω και στα παιχνίδια από τον Δημήτρη του στην Χάπορ Τελαβίβ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι δηλωμένος Χάπορ Τελαβίβ, οπότε καταλαβαίνετε, μεταγραφή αυτή είναι σαν ένας παίκτης να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό είτε τον Παναθηναϊκό, να είναι δηλωμένος στην ομάδα, δηλωμένος οπαδός της ομάδας ο οποίος αγωνιζόταν, και να πάει στον αντίπαλο. Κάτι τέτοιο έχει γίνει δηλαδή με τον Γιαμ Μαντάρ την φετινή σεζόν. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο αντίπαλο στρατόπεδο ο συγκεκριμένος και θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια. Πήρε και τον Κόλσον, πήρε τον Χόλινς, τον Κίτον Γουάλας, επίσης μια πολύ καλή μεταγραφή και πραγματικά ένα από τους παίκτες που περιμένουμε να δούμε στην Ευρωλίγκα φέτος, γιατί είναι παίκτης NBA, εκεί έπαιζε μέχρι πρώτην, στους Hawks, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος, και εφόσον δεν κατάφερε να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA, νομίζω ότι προφανώς και το επόμενο βήμα θα ήταν η Ευρωλίγκα, γιατί είναι παίκτης τέτοιου επίπεδου, δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση κάποιου άπειρου παίκτη ο οποίος έπαιζε κυρίως στην G League, την αναπτυξιακή λίγα του NBA, και απλώς έψαχνε έτσι ένα συμβόλαιο για να βρει μια ομάδα. Είναι παίκτης νομίζω επίπεδου Ευρωλίγκας και θα μας απασχολήσει αρκετά ο συγκεκριμένος. Γενικά και με την αύξηση του budget, δεν πιάνει βέβαια σε καμία περίπτωση το budget Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή ακόμη και της Φενέρη της Ρεάλ, αλλά γενικά το παλεύει κάπως η Μακάμπι Τελαβίβ. Σαφώς και έτσι έχει στοιχήσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να παίξει τη φυσική της έδρα, γιατί καταλαβαίνουμε με το τι γίνεται με την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου δυστυχώς αυτό το πράγμα εκεί πέρα δεν λέει να τελειώσει, και γενικά σε όλο τον πλανήτη όλα αυτά δεν λένε να τελειώσουν, για να ηρεμήσουμε.

Επιστρέψαμε και με το που έτσι άνοιξαμε λίγο την κουβέντα για την Ευρωλίγκα. Ένας φίλος εκτιμά ότι φέτος η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ προβλέψιμη και πιο χαμηλά ποιοτικά εκτός από 5-6 ομάδες. Προβλέψιμη ως προς τι, δηλαδή ότι οι ομάδες που ξέρουμε και έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, έχουν ξεφύγει συγκριτικά με τις υπόλοιπες, ενδεχομένως ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι και φέτος πολύ ανταγωνιστική. Θα έχει τα ερωτηματικά της βέβαια, έτσι. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι και η ΕΦΕΣ για παράδειγμα, η οποία ήταν απογοητευτική πέρυσι, θα είναι πολύ καλύτερη. Η Αρμάνι πιστεύω ότι θα είναι και αυτή ανταγωνιστική. Δεν ξέρω αν έχει βλέψεις για play-off. Προφανώς ο στόχος της είναι να μπει στα play-off, αλλά δεν νομίζω, μάλλον δεν νομίζω ότι θα είναι χειρότερη από πέρσι, θα είναι στα ίδια επίπεδα. Σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστική ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν καλύτερος, είχε πολύ καλύτερη πορεία σε σχέση με την Παρτίζαν την προηγούμενη σεζόν. Φέτος η Παρτίζαν, αν δεν τις τύχουν πάλι στραβές, γιατί πέρσι είχε στραβώσει πάρα πολύ το κλίμα, και είτε με τραυματισμούς, είτε με τις σχέσεις που είχε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τους παίκτες, με τη διοίκηση, με όλα αυτά. Οπότε δεν ήταν και ευνοϊκές συνθήκες έτσι ώστε η Παρτίζαν να δείξει κάτι την πέρσινη σεζόν. Και οι Σέρβοι λοιπόν θα είναι ανεβασμένοι. Την Μπεσίκτας μην την ξεγράφουμε εντελώς. Δεν λέω ότι θα μπει την ομάδα Final Four με το καλημέρα, αλλά έχει και καλό προπονητή τον Ντούσαν Αλεμπίγεβιτς, ο οποίος παρεπτόντως είναι και προπονητής εθνικής ομάδας Σερβίας παράλληλα. Έχει και καλό προπονητή, έχει και χρήματα, έχει αποκτήσει και αρκετά καλούς παίκτες, αλλά θα είναι με την πλευρά της ανταγωνιστική. Έχουμε τα ερωτηματικά μας βέβαια. Τη Βιλερμπάν τη βγάζουμε από την εξίσωση, δεν το συζητάμε. Έχουμε ερωτηματικά. Το μεγαλύτερο για μένα είναι η Βαλένθια. Για να δούμε μετά από την μαζική φυγή προπονητών, παικτών, πολύ ποιοτικών παικτών βέβαια και πρώτης γραμμής και μεγάλους πρωταγωνιστές στην περσινή ονειρική του σεζόν, θα λέγαμε, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Final Four της Ευρωλίγκας, με κατάκτηση πρωταθλήματος στο τέλος. Ήταν ένα σοκ το φετινό καλοκαίρι για την Βαλένθια. Και εκεί όμως έχουν τα χρήματα και μπορούν να καλύψουν τα κενά. Έχουν κάνει τις δικές τους κινήσεις. Βέβαια, πλέον ξεκινούν από ένα άλλο. Η αφετηρία τους είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με πέρυσι, σαφώς. Οπότε βάζουμε ένα ερωτηματικό δίπλα να δούμε πώς θα είναι. Ερωτηματικό μπορούμε να βάλουμε και στη Virtus Bologna. Προπονητικά, νομίζω η Virtus έχει κάνει μια καλή επιλογή, αυτή του Alex Mumbrou, του Ισπανού, που είναι και στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και όλοι είδαμε ότι είναι ένας καλός coach. Γενικά ο Ισπανός. Με τη στελέχωση του ρόστερ θα δούμε αν θα ανταποκριθεί και το πόσο θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Τη Ζαλγκύρης δεν την προσπερνώ, αλλά την περιμένω στις ομάδες που θα είναι πολύ ανταγωνιστική και φέτος. Ερωτηματικό φυσικά, όπως κάθε χρόνο, νομίζω είναι η Μπασκόνια. Επίσης να δούμε και εκείνη τι θα κάνει. Πολύ δυνατή αναμένεται η Ντουμπάι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπαρτσελώνα μπορεί να είναι ένα τεράστιο όνομα, ένας τεράστιος σύλλογος. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές, νομίζω 9 παίκτες έχουν φύγει, ποιοτικότατοι, έμπειροι, και έχει προσθέσει έτσι αρκετά το νεανικό στοιχείο στο ρόστερ της. Έχει και καινούριο προπονητή, τον Σέκουλιτς, της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας, και εκείνη ξεκινά από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως και η Βαλένθια. Είναι σχεδόν στην ίδια μοίρα, θα λέγαμε, η Μπαρτσελώνα με την Βαλένθια, και από εκεί και πέρα και η Χάπολ για μένα είναι ερωτηματικό αν θα εμφανιστεί το ίδιο δυνατή όπως ήταν και πέρσι.

Και μιας και είμαστε στα μπασκετικά μας και μιας και είπαμε και για τον ΠΑΟΚ στην αρχή, να πούμε και για τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών του, πολύ δυνατά φιλικά. Έχει κλείσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, θα ξεκινήσει στις 31 του μήνα απέναντι στον Ηρακλή, το πρώτο φιλικό έτσι, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών στον Ιγκαλής Χολ. 6 μέρες αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα υποδεχθεί επίσης τον Ιγκαλής Χολ, επίσης και κλεισμένο των θυρών τον Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων, την νεοφώτιστη ομάδα στην Στίχμαν GBL. Και στις 11 θα ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα συμμετέχει στο τουρνά Νεόφυτος Χανδριώτης, θα συμμετέχει και ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο τουρνά. Εκεί ο Άρης θα αντιμετωπίσει Μακάμπι Τελαβίβ στις 11 του μήνα και στις 13 Σεπτεμβρίου τον Ερυθρό Αστέρα, με παίξιμο ομάδες Ευρωλίγκας. Θα ακολουθήσει άλλο ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά στο Βελιγράδι για τον Άρη. Μετά η ομάδα του Σπανούλη θα συμμετέχει στα Μαυροσκούφια, θα διεξαχθούν στο Ευανόφιο και θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή ξανά και θα κλείσει τα φιλικά του στις 22 Σεπτεμβρίου. Επίσης με μια πολύ δυνατή ομάδα, την Μπαχτσεσεχήρ, ομάδα του Eurocup, τουρκική. Ωστόσο, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, η Μπαχτσεσεχήρ είναι η ομάδα η οποία μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις, ας το πούμε, και θεωρούνται εκ των φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup της επόμενης σεζόν. Επίσης πάρα πολύ καλή ομάδα η Μπαχτσεσεχήρ, το έχει εκφράσει εδώ και κάνα 2 χρόνια το όραμα και την πρόθεση να παίξει στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό άλλωστε και η στελέχωσή της είναι αρκετά δυνατή. Έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Απέκτησε για παράδειγμα τον Αβράμοβιτς, παίκτης Ευρωλίγκας. Έχει από πέρυσι τον Μαλακάι Φλίν, ο οποίος πραγματοποίησε πάρα πολύ καλή σεζόν. Έχει παίκτες όπως ο Κάβανο, ο Πονίτκα, ο Αζέια Μάικ, επίσης Ευρωλίγκα. Έπαιζε πέρυσι στην Μπάγκερ Μονάχου. Έχει Τρέβιον Βίλιαμς, ο Αμερικανός ψηλός που είχε παίξει και στην Άλμπα σε επίπεδο Ευρωλίγκας, Ντέμιεν Ίγκλις, πρώην Γκραν Κανάρια. Γενικά έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ και φυσικά προπονητής φέτος θα είναι ο Σάρτσα Τζόρτζεβιτς. Το περσινό πείραμα εισαγωγικά με τον Μάρκο Μπάρατς δεν προχώρησε, τον Κροάτι, τον νεαρό προπονητή Σάσα Τζόρτζεβιτς πλέον επένδυσαν και στην εμπειρία στον πάγκο στην τουρκική ομάδα και καταλαβαίνετε ότι και με τις κινήσεις που έχουν κάνει τις μεταγραφικές είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για την κατάκτηση του EuroCup. Είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής των ΠΑΟΚ και Άρη στο φετινό EuroCup και είναι μία από τις ομάδες οποίες θα προσέξουμε αρκετά σε επίπεδο EuroCup. Όπως επίσης το EuroCup θα είναι δυνατή και η Χάπολ Ιερουσαλήμ με Σάσα Τζόρτζεβι στον πάγκο, επίσης Σέρβος προπονητής όπως θα έχει η Μπαχτσεσεχήρ και αυτή είναι επίσης μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα.

για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα σιγά σιγά, πριν από λίγο επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά μας, γιατί το γνωστοποίησε μέσω social media, μέσω Instagram και ένα ποστάρισμα το οποίο έκανε, την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Δημήτρης Κολοβέτσιος, ένας παίκτης, ένας στόπερ, στα 34 του αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του που λέμε. Έχει αγωνιστεί σε ΑΕΛ, Παζιάννενα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και τα τελευταία χρόνια ήταν στην Τουρκία. Έπαιξε σε Καϊσέρι Σπορ και Σακάρια Σπορ. Ο Κολοβέτσιος λοιπόν ανακοίνωσε ότι έφτασε το τέλος της καριέρας του. Έφτασε ένα όμορφο ταξίδι στο τέλος του, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να το διαβάσετε. Και κλείνοντας να σας πω ότι την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφι κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε αθλητικό δελτίο με τον Γιώργο Μαραθιανό και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό μεσημέρι. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μαραθιανός. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8-26 πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν τα κατάφερε ο Σταματονικολός, εκτός συνέχεια στα 100 μέτρα για Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Δεν προκρίθηκαν στον τελικό της φυροβολίας Μαγκούλια και Ραφαηλίδου. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Τετέι, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσέσεκα 1948 στη Σόφια, όπως και η Λιβάη Γκαρσία και Ντέσερς. Προβάδισμα Κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και για τον Μπελίστρη. Με τους Σέσε και Ορτέγκα ταξίδευσε στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγεν. Αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούς για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσρες βρίσκονται οι Πειραιώτες. Φουλ προκρίσεις στην πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στη σκηταλοδομία 4x200. Ελεύθερο εξασφάλισε η τετράδα Μάρκου, Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος. Και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22.93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντούμας. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρηση των Ελίασον και Πεν Ράις από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για το δανεισμό του Σιουδού, ενώ η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο στην Ένωση. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφι όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένκστεντ που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Χωρίς απρόοπτα και με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Εντείνει την προσπάθεια η ενίσχυση της άμυνάς του Άρης που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλοξενηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα τεθούν στο ίδρυμα. Στις 18:30 παίζουν Πανιόνιος Ολυμπιακός Β και στις 9 Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα με κάλυψη και των δύο αγώνων από το Κοσμοτέ Sports 2. Την άρση της εμπιστοσύνης σου στο πρόσωπο του Τζιάνι Ινφαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρος του Προέδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το Stop FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635.

0: γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Top FM 102,4. Καλή εβδομάδα να πω σε όλες και όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και σήμερα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου βρίσκεται εδώ στη θέση του αϊκίνητος που λέμε, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Όλες τις υπόλοιπες ημέρες τα λέμε εδώ και συζητάμε αθλητικά. Μείνετε μαζί μας, θα ακούσετε και σήμερα αρκετά πραγματάκια, έχουμε και ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα τα πούμε όλα εδώ και θα ξεδιπλώσουμε και τις σκέψεις μας, κυρίες και κύριοι, εν μέσω καλοκαιριού και εν μέσω πιο υψηλών θερμοκρασιών. Έτσι νιώθω τις τελευταίες ημέρες, νομίζω κάτι της έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Ειδικά σήμερα και χθες είχε αρκετή ζέστη. Εν μέσω λοιπόν αυτών των θερμοκρασιών εδώ είμαστε για να τα πούμε αθλητικά, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο, να κάνουμε και τα σχόλιά μας, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα από αυτά που ενίοτε κάνουμε εδώ στην εκπομπή, καθότι είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις προάλλες με έναν παλιό καλό φίλο, τον οποίο συνάντησα τυχαία μέσα στο σούπερ μάρκετ. Καμιά φορά μέσα στο σούπερ μάρκετ κάνεις ωραίες συζητήσεις, Μιχάλη Παπαγεωργίου, έτσι, και βγαίνει και ωραίο νόημα και πολλά παραδείγματα και τα λοιπά. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να βρω έναν άνθρωπο που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή, θα πω και το όνομα, τον Σταμάτη Μοσκιού, και κάποια στιγμή μου λέει εκεί που συζητούσαμε κάτι που με έβαλε για μία ακόμη φορά σε πολλές σκέψεις. Δεν πάω πλέον στο γήπεδο, μου λέει, έχω ξενερώσει. Και μιλάμε τώρα για ένα ποδοσφαιρόφιλο, έτσι. Τι να πάω να δω, μου απάντησε όταν τον ρώτησα. Δεν παίζουν καν Έλληνες, μιλώντας γενικότερα για την Ελλάδα. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό που βλέπουμε, λέει. Αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο. Πάσα, πάσα, πάσα και ξανά πάσα. Φτάνουν μέχρι την περιοχή και δεν σουτάρουν. Πότε θα σουτάρουν? Όταν μπουν μέσα στο τέρμα? Αυτές είναι κουβέντες ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή, παλαιότερης γενιάς, σας είπα και το όνομα, που μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα, έτσι. Όπως φαντάζομαι είναι σκέψεις και άλλων πολλών αυτής της γενιάς. Μπορεί να το λέει με την υπερβολή και το παράπονο ενός παλιού ποδοσφαιριστή, που ξέρετε αυτά τα δύο στοιχεία πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, αλλά μήπως μέσα από αυτή την έστω υπερβολή, αν πουν κάποιοι υπερβολή, για μένα δεν υπάρχει καμία υπερβολή, αλλά για να καλύψω και αυτούς που θα πουν για υπερβολή, μήπως μέσα από αυτή την υπερβολή κρύβεται μία μεγάλη αλήθεια? Γιατί τι ζητάει τελικά ο κόσμος από το ποδόσφαιρο? Να δει ένα σωστά οργανωμένο σύνολο, ασφαλώς, νομίζω αυτό είναι κάτι βασικό. Να δει τακτική, να δει ανάπτυξη, κατοχή και σύγχρονο παιχνίδι. Εντάξει, συμφωνούμε, αλλά θέλει να δει και κάτι που δεν μπορεί να το μετρήσει κανένα σύστημα. Ποιο είναι αυτό? Το συναίσθημα. Το ξαναλέω και το τονίζω, συναίσθημα. Θέλει να δει τον παίκτη που θα πάρει την μπάλα και θα πει τώρα θα το πάρω πάνω μου ή τώρα θα σας, δεν λέω το υπόλοιπο, έτσι δεν κάνει τέτοια ώρα, αλλά καταλαβαίνετε. Θέλει την κάθετη πάσα, θέλει το απρόβλεπτο, ένα σούτ από μακριά, από πολύ μακριά, ένα σούτ. Το παίκτη που θα επιχειρήσει κάτι που δεν υπάρχει μέσα στο μπλοκάκι του προπονητή, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και κυρίως τι θέλει? Θέλει να αναγνωρίζει ανθρώπους μέσα στο γήπεδο, να βλέπει Έλληνες ποδοσφαιριστές, να βλέπει παιδιά που αύριο θα στελεχώσουν την εθνική μας ομάδα. Και εδώ είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα που μπαίνει πάρα πολύ έντονα στο κάδρο. Πού είναι αυτός ο Έλληνας ο ποδοσφαιριστής κρυμμένος? Τον έχετε δει? Εδώ στην Ελλάδα λέω, υπάρχει? Πώς θέλουμε να δυναμώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν ο Έλληνας πιτσιρικάς δυσκολεύεται να βρει χώρο μέσα στην ίδια του τη χώρα? Και υπάρχει και κάτι ακόμα.
ίσως ακόμα πιο ανησυχητικό θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, που μου είπε ο ίδιος ο Σταμάτης, και δανείζομαι τα λόγια του και να είναι καλά, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα, και τον ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Το πιστεύεις, μου λέει, ότι δεν είδα σχεδόν καθόλου το Μουντιάλ? Εγώ που είμαι ποδοσφαιρόφιλος, προτιμούσα να βλέπω τη σειρά από ήλιο σε ήλιο. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση, πάρα πολύ ωραία σειρά αυτή που έπαιξε στην ελληνική τηλεόραση πριν λίγο καιρό. Μιχάλη, την έβλεπες? Λίγο. Λοιπόν, αυτό που μου είπε ο Σταμάτης είναι καμπανάκι. Γιατί όταν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει το ποδόσφαιρο, που το αγάπησε, που το έπαιξε, που έχει μάθει να περιμένει το Σαββατοκύριακο για να πάει στο γήπεδο, σου λέει δεν έχω πια όρεξη να το δω, τότε δεν μπορείς απλώς να του πεις ότι δεν καταλαβαίνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τότε ίσως θα πρέπει να τον ακούσεις. Και ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε αν στην προσπάθειά μας να κάνουμε το ποδόσφαιρο πιο επιστημονικό, και για να το πω πιο συγκεκριμένο, όχι στην προσπάθειά τη δική μας, γιατί εμάς δεν μας ρώτησε και κανένας πώς θέλουμε το ποδόσφαιρο να το βλέπουμε και πώς θέλουμε να είναι και πώς θέλουμε να είναι αυτό που αποκαλεί, να πω τη λέξη, η άρχουσα τάξη, σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ρωτήθηκα ποτέ, που κι εγώ μεγάλωσα μέσα στα γήπεδα, που νιώθω τον εαυτό μου ποδοσφαιρόφιλο. Ο Σταμάτης δεν ρωτήθηκε επίσης. Ο κάθε Σταμάτης προφανώς δεν ρωτήθηκε πώς θέλουμε να δούμε το ποδόσφαιρο. Ίσως λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε αν στην προσπάθειά τους να κάνουν αυτοί, όχι εμείς, το ποδόσφαιρο πιο επιστημονικό, πιο τακτικό, πιο αυτοματοποιημένο, το έκαναν τελικά και το κάνουν λιγότερο ανθρώπινο, χωρίς συναίσθημα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι κατοχή μόνο, δεν είναι passing game και δεν είναι μόνο τακτική. Είναι και μια κραυγή από την εξέδρα. Είναι αυτό που λέει το σούτα. Το θυμάστε, σούτα, είναι η αγωνία πριν από ένα φάουλ που στείνει στην μπάλα. Είναι ο πιτσιρικάς που βλέπει τον μεγάλο παίκτη και θέλει να γίνει σαν και αυτόν. Είναι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα της ομάδας του και κάνει τον κόσμο να αισθάνεται ότι αυτό το παιδί είναι δικό μας. Είναι Έλληνας, ρε αδερφέ. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το ποδόσφαιρο που βλέπουμε σήμερα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Για μένα ξεκάθαρα είναι χειρότερο, αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη και μπορεί να διαφωνούν αρκετοί, αλλά μην το βάλουμε τώρα, δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρω όμως ότι πρέπει να προσέξουμε κάτι, να μην κάνουμε το ποδόσφαιρο τόσο τέλειο, ώστε στο τέλος να μην θέλει κανένας να το βλέπει. Το ξαναλέω. Για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η έκφραση. Να μην κάνουμε το ποδόσφαιρο τόσο τέλειο, ώστε στο τέλος να μην θέλει κανείς να το βλέπει. Γιατί, φίλε Σταμάτη, μπορεί να έχεις δίκιο. Πάσα, αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει και να σουτάρει, ρε αδερφέ. Να κάνει αυτό το τρεις τελίτσες σουτ.

0: Αυτά ως ένα γενικό σχόλιο για το ποδόσφαιρο και πώς αντιμετωπίζω την επόμενη ημέρα, βάζοντας κάποιους προβληματισμούς. Πώς αντιμετωπίζουμε, να το πω, να το θέσω σε μια πιο γενική βάση, την επόμενη ημέρα που, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη και πολύ αβέβαιη για το ποδόσφαιρο που γνωρίσαμε από μικρά παιδιά και το ποδόσφαιρο που βαθιά μέσα μας θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε πλέον ούτε με τα κιάλια, σε κανένα επίπεδο. Πάμε λίγο στα δικά μας, εδώ στα δικά μας ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του, ας μου επιτρέψει να πω, στην ομάδα που λέγεται Υπότες Μεσαιωνικής Πόλης. Είναι ο Γιώργος Ζωδανάς μαζί μας. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία να μας πει αρκετά πράγματα για το πώς αντιλαμβάνεται και αυτό στο ποδόσφαιρο του αύριο και κυρίως πώς προετοιμάζονται οι υπότες. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες και καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, είσαι ένα και τους απαρατές σου.
0: Να σε καλά.
1: Με υγεία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έλεγα πριν, συζητώντας γενικά για το ποδόσφαιρο, έτσι, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Μας λείπει το ποδόσφαιρο του παρελθόντος, το ποδόσφαιρο της αλάνας, της γειτονιάς, του αυθορμητισμού. Και πάει λέγοντας, αν έχεις κάποιο σχόλιο, πολύ ευχαρίστως να σε ακούσουμε πριν περάσουμε στα των υποτών.
1: Πραγματικά μας λείπει, γιατί όντως λείπουν και από κοντά μας όμως οι αλάνες. Λείπουν οι παιδικές χαρές, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, να παίξουν ελεύθερα. Μπήκαν τα κινητά στη μέση, έχουν αλλάξει τα παιδιά νοοτροπία. Ίσως και εμείς δεν τα καθοδηγούμε σωστά. Γιατί τα παιδιά πρέπει, όταν είναι παιδιά, πρέπει να παίζουν έξω στους χώρους που υπάρχουν, στους πέτρες χώρους, να νιώθουν παιδιά. Από εκεί πέρα εξελίσσεται, γιατί όλοι μας από εκεί πέρα πήραμε τα πρώτα μας βήματα ποδοσφαιρικά και σίγουρα αυτό μας λείπει.
0: Mm-hmm. Ναι, και δεν ξέρω αν θα το ξαναβρούμε αυτό, δεν ξέρω αν θα έρθει η μέρα που θα το ξαναδούμε αυτό.
1: Όσο υπάρχουν καμπάκι και τα λοιπά, οι παιδάκια μπορούν να παίζουν τα παιδιά ελεύθερα, ίσως αυτό να υπάρχει. Αν σταματήσουν και αυτά, μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Mm. Πέρα.
0: Ναι, εκεί στην παλιά πόλη έχετε το καμπάκι της παλιάς πόλης.
1: Το καμπάκι είναι διαχρονικό, είναι ιστορικό και πάντα θα υπάρχει.
0: Ναι, είναι εκεί στα τείχη, στα τείχη ανάμεσα, έτσι.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Όπως και θυμάμαι και εγώ στα Λαϊκά, στην Ορφέα, το παλιό καμπάκι που υπήρχε και εκεί.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γενικά όλοι μας έχουμε αναμνήσεις και είναι όλες ευχάριστες οι αναμνήσεις μέσα από αυτά τα γηπεδάκια.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, τι μάχες είχαν γίνει εκεί στο καμπάκι και από τη δική σου γενιά και πριν από σένα, από παλιότερες γενιές, ακόμα περισσότερο βέβαια, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Mm. Υπότες τι κάνουν, Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα εν μέσω καλοκαιριού?
1: Η επόμενη μέρα των υποτών, σίγουρα έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, να κατεβάσουμε το μέσο ολικίας και άλλο. Θεωρώ ότι θα είναι κάτω από 20 έτη το μέσο ολικίας. Έχουμε αρκετά παιδιά που θα είναι συνδυαστικά under 16 και αντρικό, θα παίρνουν συμμετοχές. Και εμείς θέλουμε, ο στόχος μας είναι να παίζουμε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο και να το χαρούμε και εμείς και οι φιλάθλοι της ομάδας μας. Mm.
0: Είστε σε μια περίοδο όπου οργανώνεται το ρόστερ, έτσι. Βλέπω γίνονται ανανεώσεις, κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Βλέπω, νομίζω, έντονο το στοιχείο το νεανικό.
1: Ναι, είναι μια γραμμή που θέλαμε να τηρήσουμε. Είχαμε ένα πλάνο τριετίας, στο οποίο βαδίζουμε, νομίζω, σωστό δρόμο, γιατί τα παιδιά της ΚΑΠΑ 16, που ήταν αρκετά, και γενικά υπήρχε πολύ καλό υλικό. Έτσι κι αλλιώς, όταν λέμε ότι έχουμε ακαδημίες ποδοσφαίρου, ο στόχος είναι τα παιδιά αυτά να πλαισιώνονται σιγά σιγά στο αντρικό μας τμήμα. Και εμείς, αφού είχαμε αρκετά παιδιά και υπήρχε και καλό υλικό, είναι ευκαιρία μας να τα προωθήσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία να τα εξελίξουμε και η ομάδα μας να αναδειχθεί παραπάνω, περισσότερο σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ?
1: Το ρόστερ μέχρι τις 15 του μήνα. Ναι. Θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Μέχρι τις 15 Αυγούστου, δηλαδή μέσα στη βδομάδα, η τελευταία εβδομάδα, ναι, ναι, τώρα, ό,τι είναι να γίνει.
1: Αλλά μιλάμε όμως για μια ανανέωση που υπάρχει στην κρεμότητα και δύο παιδιά εξίσου ηλικιακά 15-16 ετών.
0: Είπες πριν ότι ο στόχος είναι να δείξετε ένα νεανικό ανταγωνιστικό σύνολο, αν κατάλαβα καλά. Αυτό δεν μεταφράζεται σε πρωταθλητισμό, έτσι?
1: Μεταφράζεται σε υγιή αθλητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει, αλλά σίγουρα όμως όταν μιλάμε ότι θα έχουμε το 70% των παιδιών να είναι κάτω το 17 έτη, άρα λέμε ότι θα κάνουμε κάτι καινούριο. Και σίγουρα όμως έχουμε αισιοδοξία και ευελπιστούμε σε πολύ καλές μέρες.
0: Είπες το 90% κάτω των 17, 70, το 70. 70%. Εντάξει, πολύ μεγάλο δηλαδή. Στην 11 ή 8 θα είναι κάτω των... Οι 7, 7, 8 θα είναι...
1: Κάπως ναι. Έτσι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για τα δεδομένα του τοπικού, νομίζω.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, νομίζω από πέρυσι δείξαμε ότι μπορούσαμε και πρόδωσαμε κάποια παιδιά, πήραν τις συμμετοχές. Δεν είναι λύση ανάγκης αυτό που κάνουμε εμείς. Εμάς είναι επιλογή.
0: Το κάνετε συνειδητά, ναι. Και είναι, αυτό είναι αποκτά επιλογή. Μεγαλύτερη αξία σίγουρα όταν κάτι γίνεται συνειδητά.
1: Γιατί θέλω να σου πω ότι και το εξής, ότι του χρόνου πρώτα ο Θεός θα έχουμε 20 χρόνια από την ίδρυσή μας. Σε όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε δανειστεί ποτέ ποδοσφαιριστή. Κρατάμε τα δικά μας παιδιά. Την πρώτη χρονιά της ίδρυσής μας έχουμε ακαδημίες. Πάντα προωθούμε τα παιδιά μας. Σίγουρα όμως κάποια θα πάνε να σπουδάσουν, κάποια μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες, κάποια θα σταματήσουν πολλούς φοιτητικούς συλλόγους, αλλά σίγουρα όμως τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Τα προσέχουμε.
0: Και είναι παιδιά της παλιάς πόλης τώρα. Τα περισσότερα είναι όντως και μέσα ζουν στην παλιά πόλη, δηλαδή.
1: Έχουμε και παιδιά που ζουν στην παλιά πόλη. Έχουμε και παιδιά που είναι κοντά στις δύο περιοχές. Αλλά έχουμε και παιδιά που είναι στην παλιά πόλη. Ναι.
0: Αλλά ως επιτοπλίστων, δηλαδή, είναι παλιά πόλη και γύρω περιοχές. Δεν έχετε από κάτι από κάπου αλλού, ας πούμε, από άλλες γειτονιές.
1: Ναι. Δύσκολα, ναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κοινωνικό έργο σίγουρα, τόσο για την παλιά πόλη και για τις γύρω περιοχές.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς θέλουμε να το υποστηρίξουμε και σίγουρα η ανταμοιβή μας είναι όταν έρχονται τα παιδιά μας που θυμάνε και έρχονται, τότε δείχνει ότι κάτι σωστό γίνεται, κάτι όμορφο βλέπουν. Και έρχονται κοντά μας.
0: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία?
1: 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει.
0: 7 Σεπτεμβρίου και θα γίνει στο Καρακόνερο?
1: Στο Καρακόνερο και συνδυαστικά θα πηγαίνουμε και λίγο στην Κυπεδάκη στην Παλιά Πόλη. Θα συνδυάζουμε αυτά τα πραγματάκια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί δεν θα έχουμε όλες τις μέρες να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο. Είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες.
0: Ναι, η έδρα σας πάντως θα είναι εκεί, στο Καλυπάτηρα, έτσι. Εκεί θα είναι εντός έδρας, θα παίζουν υπό. Όχι στους Αγίους Αποστολούς.
1: Όχι, στο Καλυπάτηρα.
0: Στο Καλυπάτηρα.
1: Σεβόμαστε τα παιδιά που έχουν τραβήξει το δικό τους μαθήριο στους Αγίους Αποστόλους. Οπότε δεν θα ήταν σωστό να πάμε εμείς εκεί πέρα και να πάμε σε σειρά κάποιων άλλων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν τραβήξει πολλά.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, λες.
1: Έτσι, ναι. Και όντως πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο αυτοί. Οπότε και εμείς θέλουμε να μας κοντάσει η νέδρα μας, κοντά στην περιοχή μας. Το Καρακόνερο είναι μια χαρά για μας.
0: Ναι, κατανοητό. Και είναι πιο κοντά στην παλιά πόλη, βέβαια. Εντάξει, όντως. Και γεωγραφικά δηλαδή. Είναι πιο κοντά στην παλιά πόλη. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις.
1: Μέσα από το βήμα που μου δίνεις, Δημήτρη, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Ότι οι υπότες. Εκτός από την πλευρά του ποδοσφαίρου, σίγουρα θέλει να προσφέρει στην κοινωνία μας και στην τοπική κοινωνία και είναι από την εδώ και αρκετά χρόνια θέλουμε να συνεισφέρουμε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, σε οποίο υπάρχει μεγάλη αγάπη, τεράστια αγάπη και τα τελευταία χρόνια είμαστε κοντά στο σχολείο. Θα ήθελα μέσα από το βήμα που μου δίνεις να κάνω μια θερμή παράκληση στους ανθρώπους, στους μόνιμους κατοίκους που ζουν στην Παλιά Πόλη. Να δουν με ευαισθησία το σχολείο μας, να μην προτιμάνε άλλα σχολεία γιατί δεν υστερεί σε τίποτα. Υπάρχουν όλα τα χέρια ώστε τα παιδιά να καλογηθούν και να προχωρήσουν παρακάτω και ώστε να μην κλείσει το σχολείο αυτό. Γιατί γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το σύλλογό μας και από δύο τις επιχειρηματίες. Είτε αυτά δεν θέλω να τα πω παρά έξω τι κάνει ο σύλλογός μας κατά καιρούς, σίγουρα όμως. Να ξέρετε, είναι πολύ κοντά στο σχολείο. Και αυτό θέλουμε να υπάρχει και απλά θέλουμε την υποστήριξη όλων των φορέων.
0: Μάλιστα. Ωραία, σημαντικό και αυτό. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο, και θα τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Και απλά πριν κλείσεις, επειδή βλέπω τώρα έρχεται ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη Ταρατή, τα λέει ο Γιώργος Δανάς από τους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου. Το μεταφέρω όπως μου το έστειλε.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα κύριος και ο κύριος Παναγιώτης. Σας αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Είναι 3:30. Να πω καλησπέρα στο φίλο τον Ηλία, τον Λοΐζο, που πάντοτε μας ακούει. Και πάνω σε αυτό που έλεγα πριν, το δικό μου σχόλιο δηλαδή για το ποδόσφαιρο και τη στιχομηθεία που είχαμε το Σταμάτη, το Μοσκιού, μου λέει: ο Σταμάτης είναι σαν να λέει το πολύ το κύριε Ελέσιον, το βαριέται και ο παπάς. Ναι, όντως, πάσα. Εντάξει. Λοιπόν, σωστό. Να σε καλά, Ηλία. Πάμε σε δελτίο. Διαφημίσεις αμέσως μετά και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς απόλυτης κορύφωσης κινείται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο, με το νησί να επιβεβαιώνει τον τίτλο της ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού για το 2026. Οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου δηλώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών θα σπάσει και φέτος το εντυπωσιακό φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα το λιμάνι της Ρόδου παίρνει φωτιά από την κρουαζιέρα. Για τον φετινό Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί 55 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, η μεγαλύτερη κινητικότητα σημειώνεται σήμερα 10 Αυγούστου, με 4 κρουαζιερόπλοια να δένουν στο λιμάνι της Ρόδου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά της μεσαιωνικής πόλης. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η φετινή σεζόν, που ξεκίνησε δυναμικά από τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να παραταθεί με υψηλές πληρότητες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Υπουργός προχώρησε στην εξαγγελία 10 νέων μόνιμων θέσεων γιατρών και 15 νοσηλευτών, καθώς και στη δημοπράτηση έργων κτηριακής αναβάθμισης ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνοντας ότι σε 1,5 χρόνο η Ρόδος θα είχε ένα ουσιαστικά καινούριο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου και η περιφέρεια εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις δεσμεύσεις, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση και σοβαρές ελλείψεις που παραμένουν άλυτες. Στα άκρα φτάνει η πολιτική σύγκρουση στη Ρόδο με φόντο το πολύπαθο ζήτημα της υδροδότησης. Αφορμή για τη νέα ένταση αποτελεί η διακοπή των εργασιών σε έργο ύδρευσης στην Νότια Ρόδο μετά από νομικές ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Η ΜΕΝΔΕΙΑΡ κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες που καθυστερούν ένα κρίσιμο έργο υποδομής, ενώ η Περιφέρεια επιμένει στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι εκοιμήθη ο πατέρας Μιχαήλ Καψάλης, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερέας στον Άγιο Νικόλαο Παστίδας. Έντονη ανησυχία προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη Ρόδο, όπου ο οδηγός λευκού αυτοκινήτου τράκαρε σταθμευμένο όχημα, παρέσυρε 72χρονου που προσπάθησε να τη σταματήσει και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης του θύματος, η οδηγός, η οποία φαινόταν να βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, έκανε όπισθεν και χτύπησε το παρκαρισμένο αμάξι. Όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης έτρεξε να τη σταματήσει, εκείνη αρνήθηκε ότι έκανε ζημιά, πάτησε γκάζι, τον πέρασε πάνω από τα πόδια του και διέφυγε, αφού
4: πρώτα προσέκρουσε άλλες δύο φορές στο σημείο. Ο 72χρονος αναρρώνει από τα τραύματά του, ενώ ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας, εντοπίστηκε από την αστυνομία και ανέλαβε το κόστος των υλικών ζημιών. Αντιμετωπίζει ωστόσο βαρύτατες ποινικές διώξεις για εγκατάλειψη θύματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε χθες το βράδυ τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Συγκεκριμένα γύρω στις 8 και 10 δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα καθόδου από το Τσαΐρι προς την πόλη, περίπου 500 μέτρα πριν από τα φανάρια στον κόμβο Κοσκινού. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο μποτιλιάρισμα. Το Δασαρχείο Ρόδου προχώρησε χθες το πρωί σε άμεση επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ελαφιού στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Τώρας Ιταλόπερας του διεθνούς φήμης Ρόδιου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού με τίτλο «Από τη Ρόδο στις σκηνές του κόσμου» είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου, έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Τα λέμε σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε λίγο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, διότι η Άλισσος Ladies Football Club, όπως είναι το πλήρες όνομα του συλλόγου από την Ιαλισσό, προετοιμάζεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, θέλοντας να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Οργανώνεται σε διάφορα επίπεδα, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή από το ρεπορτάζ, αλλά περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Σάββας Πεταλάς, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να τον καλησπερίσω. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο Top FM.
1: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Γιατί πληθυντικό, πάμε Νικό καλύτερα. Αν θες πληθυντικό, το συνεχίζω, κύριε πρόεδρε.
1: Όχι, εντάξει. Απλά δεν ήθελα να. Okay, δύναμη της συνήθειας. Ταυτόχρονα θέλω να ομολογήσουμε και ακριβώς γιατί έχω συνέστηση και συνέστηση της ευθύνης, είμαι αρκετά αγχωμένος, ναι. Πάρα πολύ δηλαδή.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή
1: κάνουμε τα καλύτερα. Όχι μόνο αυτή τη στιγμή, γενικά και για την ομάδα θα τα πούμε. Θα τα πούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ναι, έχουμε καλά ένα είναι, δεκάλεπτο γεμάτο είναι. Έχουμε ένα γεμάτο είναι δεκάλεπτο
1: ναι. Είναι παραγωγικό άγχος, αλλά υπάρχει.
0: Κατανοητό, εντάξει, το παραγωγικό άγχος καμιά φορά είναι καλό, διότι σου δίνει την ευκαιρία να βρεις λύσεις, να κάνεις νέα πράγματα κτλ. Ξέρω ότι βάζεις τον πήχη αρκετά ψηλά γιατί είσαι ένα φιλόδοξο άτομο πάνω απ' όλα και προφανώς αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ομάδα. Δεν ξέρω πώς βλέπεις μέχρι στιγμής τα πράγματα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει, το φιλόδοξος. Φιλόδοξοι, αν βασιζόμαστε στα δεδομένα, δηλαδή σε ρεαλιστικές καταστάσεις, τότε είναι καλή φιλοδοξία. Όταν είμαστε εθεροβάμονες ή και ψώνια, εν πάση περιπτώσει, παράδειγμα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ουσία, επειδή και εσύ παρακολουθείς χρόνια το χώρο του αθλητισμού,
0: ναι.
1: Η ομάδα έδειξε πέρσι μόνη της στο δεύτερο γύρο ότι είναι ικανή να κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και αυτό δημιούργησε ένα δίλημα. Mm. Λοιπόν, ή έπρεπε να συνεχίσουμε σε μια πορεία, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, κάποιες φορές μπορούμε να κάνουμε και μια υπέρβαση και μένουμε στο ίδιο πλάνο, το οποίο ήταν αρκετά πετυχημένο σαν μοντέλο, το οποίο το είχε δημιουργήσει ο Βαγγέλης ο Χατζιαντωνίου, που ήταν και διευθυντής ομάδας και προπονητής και πολλά άλλα επί χρόνια.
0: Ναι.
1: Ή θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε με αφορμή αυτό που έγινε, μήπως η ομάδα πραγματικά μπορεί να κάνει το upgrade και να πάει στην Α' Εθνική, αλλά το πιο βασικό είναι, γιατί το έχει ξαναπετύχει πάλι τώρα και με το Βαγγέλη, να παραμείνει και να δημιουργηθούν κάποιες άλλες δομές σε ημιεπαγγελματικό, θα έλεγα, επίπεδο.
0: Ναι, άρα ο άμεσος στόχος δεν είναι τη νέα χρονιά, εννοώ, δεν είναι η επιστροφή στην Α' Εθνική.
1: Ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι υπερφιλόδοξο, αλλά το κοιτάμε και αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή, να το πω ευθέως, εάν δεν το βάλεις τον πύχη εκεί, πού να τον βάλεις. Δηλαδή, το λέω τώρα ειλικρινά και κάνω μια κουβέντα μαζί σου, όσο πιο ειλικρινής και δεν είναι, δηλαδή, πώς το πω, δεν είναι προσχεδιασμένη να κουνεί. Θα τα σχέση έμπειρος. Δηλαδή, να πεις τι, πάω να κάνω μια απλή πορεία καλή και ποιο είναι. Κατάλαβες να τη σου λέω. Πρέπει να το κέρδεις ψηλά.
0: Ναι.
1: Για να πετύχεις ό,τι καλύτερο γίνεται. Εκτός και αν τα δεδομένα σου σαν ομάδα, που και αυτό δεν είναι κακό, γιατί υπάρχουν ομάδες που δίνουν τη μάχη επιβίωσης στην κατηγορία. Εντάξει. Τώρα, εάν μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες ότι απλά πάω για να κάνω μια καλή συμμετοχή και είμαι ευχαριστημένος, αυτό το πράγμα, αν θες τη γνώμη μου, δημιουργεί ένα έλλειψη κινήτρου και στις αθλητρίες. Και μερικές από αυτές μπορεί να είναι τρομερά ταλαντούχες, αλλά αν βλέπουν και μόνες τους ότι δεν υπάρχει κάποια πιθανότητα εξέλιξης ή διάκρισης, τότε δύο τι να θα συμβούν. Είτε σταδιακά μπορεί να κοιτάξουν, ακόμα και τα λεφτά δεν τους συμφέρουν, να πάνε, αν αγαπάνε πολύ το άθλημα, να φύγουν και να πάνε να παίξουν κάποια άλλη ομάδα, εκτός Ρόδου, να δει σε μεγαλύτερη κατηγορία, ή σιγά σιγά και αυτές να αρχίσουν σε εισαγωγικά να παρακμάζουν αθλητικά, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και αυτή η ευθύνη. Προσθέω, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό μια ομάδα να προσπαθεί απλά να έχει μια αξιοπρεπή πορεία σε μια εθνική κατηγορία. Γιατί πες ότι ανεβαίνουμε εμείς, του χρόνου θα πάμε για το πρωτάθλημα στην Αυρανική, θα δώσουμε μάχη για να έχουμε μια καλή πορεία.
0: Εκεί αναγκαστικά υλικό, νομίζω, δηλαδή εκτός αν γίνουν θεαματικές αλλαγές, δεν ξέρω.
1: Σωστά. Εντάξει, ελπίζω να το αγκαλιάσουν οι επιχειρηματίες, οι ξενοδόχοι, γιατί ο Κολοσσός έχει δείξει, ο Κολοσσός κάποια στιγμή μου έδειξε το δρόμο. Δηλαδή, ωραία, δεν μπορείς να πας να χτυπήσεις τα μεγαθύρια, αλλά κόντραρες, έκανες ντέρμπι, έκανες καλή πορεία, διαμίσες το γήπεδο. Δηλαδή, μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, να το πω λοιπόν διαφορετικά. Βρέθηκα σε αυτό το δίλημα. Λέμε, πάμε να κάνουμε upgrade ή μένουμε στο ίδιο. Λοιπόν, πολλές ευθύνες. Και εγώ έχω απειρία μεγάλη. Δηλαδή τώρα πάμε αύριο σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν κάτι που ήθελα να το κάνει 1-2 μήνες πριν. Για να έχω κάνει κανένα καλύτερο καταμερισμό αρμοδιοτήτων κτλ. Καινούριος είμαι, μαθαίνω και εγώ ταυτόχρονα, αλλά δίνω ευκαιρίες σε ανθρώπους.
0: Τι γίνεται αύριο, τώρα, εκλογή, εκλογές δηλαδή.
1: Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Νόμιζα ότι ήταν, έχει τελειώσει αυτό, δεν έχει τελειώσει, τώρα είναι οι εκλογές δηλαδή.
1: Όχι, τώρα είχαν οριστεί, είχε οριστεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκλογές είχαν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ ήμουν σε αναζήτηση μελών συμβουλίου και τα λοιπά. Ήδη είναι κάποιοι υποψήφιες, κυρίως γυναίκες. Θα έχουμε άρωμα γυναίκας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καλό είναι αυτό, γυναική ομάδα γάρ.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πω λοιπόν το εξής. Ο Βαγγέλης τα προηγούμενα χρόνια είχε φτιάξει ένα μικρό άθλο. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο και είμαστε η μοναδική διανυσιωτική ομάδα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να τα ακούνε κάποιοι και να λένε τώρα τι λέει αυτός. Διανυσιωτικό σημαίνει ότι είμαστε μια ομάδα που αποτελείται από παίχτρες από πολλά νησιά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, σε τεράστια έξοδα, δηλαδή μια ομάδα της υπόλοιπης χώρας ή και μια ομάδα της Ρόδου που έχει παίχτρες μόνο από τα χωριά, από την πόλη. Εντάξει, δεν έχει να πληρώνει ούτε μετακινήσεις, ούτε οτιδήποτε, ούτε φιλοξενίες. Εμείς ουσιαστικά, ακόμα και για να βρεθούμε να κάνουμε μια-δυο προπονήσεις, ας πούμε, η ομάδα έχει τεράστια λειτουργικά. Ξεκινάμε από αυτό. Άρα, πάνω σε αυτό το μοντέλο, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω, ό,τι έχει κάνει πετυχημένο ο Βαγγέλης, το κρατάμε, απλά πάμε να το εξυγχρονίσουμε. Δηλαδή, το έφτασε μέχρι ενός σημείου ο άνθρωπος, οι ιδέες ήταν τρομερά καινοτόμες, γιατί πολλοί, όπως και με τα αυγό του Κολόμβου, Δημήτρη, ο άλλος έσπασε τα αυγό και μετά αφού το έσπασε λένε, καλά, εντάξει, ήταν εύκολο. Ναι, αλλά το θέμα, το προφανές, το θέμα είναι να το κάνεις, να το σκεφτείς. Εκ των υστέρων όλοι βλέπουν μια απλή ιδέα που κανείς δεν είχε κάνει εύκολη. Λοιπόν, όλα αυτά που είχε κάνει είναι πετυχημένα. Απλά πήραμε

0: ρε στην Τάνια, που έδειξε την αξία της σαν επιθετικός, και ταυτόχρονα κάναμε κάποιες άλλες κινήσεις μεταγραφικές, επιλεγμένες, χωρίς να κάνουμε υπερβολές, γιατί θέλουμε να δίνουμε χώρο στις ροδίτισες παίχτριες και στις κόες και τις καρπαθιές. Mm-hmm. Δηλαδή, σκοπός μας δεν είναι να επαναφέρουμε 10 παίχτες ρολίστριες, να βρω και 10 επιχειρηματίες.
1: Ναι, δεν θα έχει ουσία, δεν θα έχει ουσία μετά αυτό.
0: Εντάξει, το έχουμε δει το μοντέλο αυτό. Και ταυτόχρονα, ναι, ταυτόχρονα απογοητεύεις τα υπόλοιπα παιδιά και κάποια στιγμή θα σταματάνε, έτσι δεν είναι?
1: Το έχουμε δει στο ανδρικό ποδόσφαιρο περισσότερο αυτό το μοντέλο, εννοείς, έτσι? Δεν το έχουμε δει σε γυναικείο, καλύτερα να μην το δούμε.
0: Εντάξει. Όχι, όχι. Και αυτό γινόταν ακόμα και με ομάδες χωριών. Δηλαδή ήταν κάποια παιδιά από χωριό να στηρίζουν την ομάδα και ξαφνικά πέραν μεταγραφές πάλι. Ροδίτες με ένα παλού.
1: Ναι, εντάξει, είναι γνωστή η συνταγή αυτή. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια ουσία.
0: Δεν έχει κάποια ουσία. Απλά ήταν για τις εντυπώσεις και για κάποιους που θέλουν να φανούν για ένα-δύο χρόνια στο φωτοβολίδες. Λοιπόν, τώρα το μεγάλο μας στοίχημα είναι να κάνουμε σταδιακά ακαδημίες, διότι πραγματικά όλο αυτό που έγινε ήταν καινοτόμο, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, τα κορίτσια μέχρι 12 χρονών, Δημήτρη μου, έχουν δελτία και σε ακαδημίες άλλων ομάδων και ανδρικών το επιτρέπει το κανονισμός. Μετά τα 12 πρέπει να πάνε σε γυναικεία ομάδα. Τώρα τι συμβαίνει? Από τα 12 μέχρι τα 17 που είναι κάπου 17 δημιουργείται ένα κενό. Κάποιος θα πρέπει αυτά τα παιδιά από αυτές τις ηλικίες εκεί 10-12 μέχρι τα 16-17 που είναι και στις παρυφές της κανονικής ομάδας. Πολλές παίκτηρες μας είναι ανήλικες, είναι βασικές. Κάποιος πρέπει να τα εξελίξει τα παιδιά και μάλιστα όχι ατομικά. Να τους περάσει μια παιδεία ποδοσφαιρική και ένα σύστημα, δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε μια δικιά μας ακαδημία, ας πούμε, ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν είμαστε και ο Άγιαξ, αλλά με ένα δικό μας σύστημα, μια δικιά μας νοοτροπία στο πώς θα πάρουν την μπάλα, πώς θα κάνουν πάση, πώς θα αναπτυχθούν. Θέματα τακτικής δηλαδή και τεχνικής, ώστε να υπάρχει ένας χαρακτήρας στην ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τώρα έχουμε καταλήξει σε κάποιους συνεργάτες, λόγω και των αλλαγών των διοικητικών έχουν μείνει λίγο πίσω, γιατί υπάρχουν και αυτά που τρέχουν. Δηλαδή, μεταγραφές, δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής και Κ' 17, που φιλοδοξούμε και φέτος να κάνουμε. Είπαμε ότι έχει κάνει ο Βαγγέλης ο Χατζαντωνίου, το κρατάμε και το εξελίξουμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχει παραδειγματίσει τους πάντες. Ανακοίνωσαν και άλλες ομάδες ότι ενδεχομένως να κατεβάσουν Κ' 17. Εμείς αυτή την καινοτομία θα τη συνεχίσουμε. Και τι κάναμε φέτος? Προσλάβαμε προπονήτρια στην ΚΟ. Mm-hmm. Την Ελένη τη Μαμουζέλη ήταν μία από τους 4 συνεργάτες που ανακοινώσαμε, που είπαμε για πυλώνες, μαζί δηλαδή με τον Νίκο τον Κρομίδα που είναι τεχνικός διευθυντής και κάτοχος ΕΦΑ Β, μαζί με τον Πιτσουρδάκη τον Μιχάλη που θα είναι σε ρόλο προπονητή και τον Σάββα τον Μπότσο που σε ρόλο γυμναστή, έχουμε και την Ελένη τη Μαμουζέλου. Άρα πάμε να κάνουμε μια σκιώδη παράλληλη δομή εκεί, Δημήτρη, για να κάνουμε σε εισαγωγικά όσο μπορούμε πιο ομοιογενές το σύνολό μας. Ναι. Αυτό σημαίνει πάλι, το καταλαβαίνεις, πάλι πολλαπλά έξοδα.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Είναι ένας τιτάνιος αγώνας, εμείς θέλουμε όλους δίπλα. Θέλουμε δίπλα και το Δημοκό, που κάναμε ένα αίτημα και ζητάμε ώρες για να προπονούνται τα παιδιά, παρότι θεωρητικά στο όνομα η ομάδα δεν είναι της ΚΟ. Και όμως είναι. Το 40% των παιχτηριών είναι ΚΟΕΣ. Ελπίζουμε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ο Δήμος, να μην τα βλέπουμε τοπικιστικά και να μας δώσει κάποιες ώρες εκεί για να προπονούνται οι ΚΟΕΣ. Ελπίζουμε εδώ με το Δήμο Ρόδου, με τον κύριο Πλίγκο έχουμε μια καλή συνεργασία. Ελπίζουμε όμως να βεβαιωθεί και ένα αυτονόητο δίκαιο έτοιμά μας. Έχουμε ζητήσει 3 φορές την εβδομάδα, γιατί θυλώσαμε έδρα τους Αγίους Αποστόλους. Είμαστε η μοναδική ομάδα του νησιού στο ποδόσφαιρο Β' Εθνικής. Ναι, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στο ποδόσφαιρο γυναικών. Και θέλουμε και περιμένουμε, Δημήτρη, ένα σεβασμό. Ναι. Θέλουμε 3 φορές την εβδομάδα να μπορούμε να προπονηθούμε, διότι ναι, έχουμε ένα χώρο που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος από την εποχή του κ. Χατζηδιάκου και ακόμα και τώρα. Συνεχίζει ο Δήμος και μας δίνει, αλλά είναι ένα πολύ μικρό γήπεδο στο βοηθητικό του Ιαλισσού. Οι διαστάσεις είναι μικρές.
1: Στο παλιό Λύκειο, ναι. Ναι, είναι γνωστό. Ναι, είναι. Οι διαστάσεις είναι μικρές. Ναι.
0: Σωστά. Δεν μπορούν οι παίχτριες εκεί ούτε να καταλάβουν, ενώ ειδικά οι μικρές, οι πιο έμπειρες το καταλαβαίνουν, τι είναι μια κάθε την παλιά 30 μέτρων, τι είναι μια.
1: Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που μπαίνουν μέσα και δεν
0: το να ζητάμε λοιπόν εμείς μια μισή ώρα για 3 μέρες την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε μια κατανόηση. Καταλαβαίνουμε ότι
1: για να ζητάτε, ακαδημίες. Επειδή δεν το άκουσα καλά αυτό, στο οικονομίδιο εννοείς που δεν άκουσα.
0: Όχι, στο στάδιο των Αγίων Αποστόλων.
1: Α, συγγνώμη, είπε στου Αγίους Αποστόλους. Ναι, μου διέφυγε.
0: Όχι. Στο οικονομίδιο ήδη οι σχέσεις μας με τον Ιάλισσο έχουν εξομαλυνθεί, είναι άψογες, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μέχρι όμως ο Τάπητας να γίνει πλαστικό τελευταίας γενιάς και τα λοιπά, που προβλέπεται μια μελέτη από το Δήμο και από την Περιφέρεια και
1: όλα αυτά. Πού, στο οικονομιδίο, στο οικονομιδίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, είναι να γίνει πλαστικό.
0: Ναι, είναι να γίνει πλαστικό τελευταίας γενιάς, αλλά από ό,τι έτσι όπως θυμάμαι και από τον κύριο Παρασκευά που έχω συζητήσει, αλλά αυτό το πράγμα είναι να γίνει στο τέλος του 27, δεν είναι αδικά κάτι που είναι άμεσο.
1: Λοιπόν,
0: μέχρι να γίνει αυτό, η άλλη σας και λογικό είναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση το γήπεδο, δεν είναι και χορτάρι. Και δεν μπορούμε εμείς
1: να. Δεν μπορεί να πατιέται πολύ, εντάξει, για λόγους συντήρησης λες.
0: Ναι, και δεν είναι, μα δεν είναι και καλή η κατάστασή του ούτως ή άλλως. Δεν είναι προστηματικό δηλαδή. Αν μπουν μέσα τα παιδιά, κινδυνεύουν να χτυπήσουν και τα δικά μας τα παιδιά και τα δικά τους τα παιδιά. Λοιπόν, το να ζητάμε λοιπόν εμείς στους Αγίους Αποστόλους, που είναι καινούριο γήπεδο, τρεις φορές την εβδομάδα από μία μισή ώρα, 8 με 9,5 ή 8,5 έστω με 10, και να βλέπουμε μια δυστοκία. Κάπου πρέπει και ο Δήμος ειλικρινά να μας βοηθήσει. Είμαστε μοναδική ομάδα Β' Εθνικής Ποδοσφαίρου. Κατανοώ ότι μπορεί να
1: δυσαρεστούν. Σας έχει απαντήσει αρνητικά δηλαδή?
0: Όχι, αλλά μας έχουν εξηγήσει ήδη προφορικά ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι μπορεί να μας δοθεί μια ώρα. Εντάξει, ναι, εγώ θα το πω ευθέως. Πρέπει όλοι να κατανοήσουν, και νομίζω στο τέλος ότι εγώ θα κάνω μια προσπάθεια να βρω και τον ίδιο τον Δήμαρχο και να μιλήσω και με τον κύριο Πλίγκο, σας το λέω. Mm-hmm. Να καταλάβουν το αυτονόητο. Το να στερηθούν οι υπόλοιπες ομάδες από μια μισή ώρα η κάθε μία, γιατί τρεις-τέσσερις είναι, για να μας δοθεί ένας χώρος για να προπονηθούμε, δεν είναι δάκε τόσο τραγικό. Και ας έχουν και 100 παιδιά που λέει ο λόγος. Και εμείς κορίτσια έχουμε. Μπορεί να μην έχουμε 100, έχουμε 40.
1: Ναι, λοιπόν, κατανοητό.
0: Τους Αγίους Αποστόλους, εγώ το θέτω και σε επίπεδο, πώς να το πω, όχι ιεραρχικά μόνο γιατί είμαστε ομάδα Β' Εθνικής. Εντάξει, δεν έχουμε και την πολιτεία να έχουμε 100 γυναικείες ομάδες. Μία έχουμε. Κάναμε τώρα μια προσπάθεια. Βάλαμε χορηγούς. Ο ίδιος έχω βάλει αρκετά χρήματα. Θέλουμε λίγο μια καλύτερη συνεργασία. Θέλουμε ο Δήμος πραγματικά με κατανόηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πιέζονται. Υπάρχει και η ποσότητα, γιατί αυτά που μου είπαν ισχύουν σε ένα βαθμό, αλλά δεν αναιρεί και το δικό μας δίκαιο. Δηλαδή υπάρχουν ακαδημίες, λέμε 100 και 150 παιδιά. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά όταν ζητάω απλά τρεις φορές την εβδομάδα από μια μισή ώρα, δεν είναι εδώ και τόσο τραγικό.
1: Κατανοητό.
0: Εάν δεν προπονούμαστε εκεί, Δημήτρη, μισό λεπτό,
1: ναι,
0: θα έχουμε ένα τεράστιο δισαβαντάζ. Δηλαδή θα είμαστε σαν να παίζουμε εκτός έδρας. Όχι από πλευράς κοινού, μα αντιλαμβάνεσαι τι λέω, από πλευράς να πατήσεις το χόρτο, τα αποδυτήρια. Άρα λοιπόν και εμείς, αφού κάνουμε αυτή την προσπάθεια και πάμε για Α' Εθνική, θα είδες και την τελευταία μεταγραφή που κάναμε.
1: Την Ελληνοκαναδή. Σωστά, καλά,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Σωστά, η Ελληνοκαναδή Ανελίση Καρακώστας, που δεν είναι, αν είναι μια παίχτρια, αν δεις το βιογραφικό της, είναι πολυτέλεια για τη Β' Εθνική. Ήταν αρχηγός στην ομάδα πανεπιστημίου, το St. Mary's College, το University, τα λεγόμενα Huskies, εντάξει, από τα σκυλιά εννοείται, λοιπόν. Η κοπέλα έκανε μια πορεία στη Νέα Ζηλανδία. Είναι μια πάρα πολύ καλή παίχτρια. Είναι και ομογενής. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι εντελώς ξένη. Λοιπόν, ίσα χαίρεται που έρχεται πίσω και στην πατρίδα μου. Το είπε δηλαδή, μιλήσαμε. Και ο πατέρας της, παρότι είναι απαλού, έτσι, δεν έχει σχέση από Ρόδο. Η κοπέλα είναι συγκινημένη, θέλει να έρθει να βοηθήσει. Οι υπόλοιπες οι κοπέλες όλες, δηλαδή η Κουγιού, η Νόρα, η Φρόσο, η Κωνσταντίνου, η Καμπουράκη που είναι τις πιο μικρές που είναι ανήλικες, η Μπρόκου, η Έλλη. Λοιπόν, και αυτά τα κορίτσια, λοιπόν, πρέπει να τα σεβαστούμε. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση, καταλαβαίνω ότι είναι αυροκρατούμενο άθλημα το ποδόσφαιρο, όλα τα καταλαβαίνω, αλλά έλεος πια. Μιλάμε τρεις φορές την εβδομάδα για μια μισή ώρα. Ναι, να γίνει μια υπέρβαση. Και κάνω και μια έκκληση και στις υπόλοιπες ομάδες αντρικές που ζητάνε στους Αγίους Αποστόλους. Παιδιά, έλεος. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω να βοηθήσετε την ομάδα για το καλό του νησιού. Αύριο μεθαύριο μπορεί και ένα παιδί από δικό σας, μια κόρη σας, ένα κορίτσι που έχετε σε ακαδημία.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό κουβέντας και δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Αλλά εσύ αντιλαμβάνεσαι.
1: Αντιλαμβάνομαι την αγωνία σου.
0: Την εβδομάδα από μια μισή ώρα.
1: Αντιλαμβάνομαι πλήρως την αγωνία σου. Αλλά ξέρω και την αγωνία των ομάδων εδώ που κάνουν προπόνηση εκεί. Γενικά υπάρχει θέμα πολύ έντονο αυτό το γηπεδικό και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί με τις υπάρχουσες συνθήκες. Δεν είναι εύκολο να λυθεί.
0: Κατανοητό. Απλά εγώ θα ρωτήσω κάτι. Είμαστε μια ομάδα Β' Εθνικής. Εμείς, αντίθετα με τις υπόλοιπες ομάδες, Δημήτρη, δεν έχουμε ακαδημίες και έσοδα. Προς Θεού, εγώ δεν λέω. Οι άλλες ομάδες παίρνουν τα έσοδα και τα επενδύουν πάλι πίσω. Λοιπόν, εμείς βασιζόμαστε κυρίως σε χρήματα που βάζουν μέλη διοικητικού συμβουλίου και πάμε να κάνουμε μια ανάπτυξη ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ μας έχει πρίξει και το Υπουργείο να δώσουμε ευκαιρίες στις γυναίκες και ανάπτυξη ποδοσφαίρου. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, άμα δεν μπορούμε το αυτονόητο. Και εγώ καταλαβαίνω, θα δυσαρεστηθούν κάποιοι. Ωραία, ρε παιδιά, κόψτε μια ώρα από τον καθένα και τι να κάνω, ρίξτε τα πάνω μου. Δηλαδή, σε όλες τις αποφάσεις για να κάνουμε και κάτι σωστό, υπάρχει ένα κόστος.
1: Κατανοητό. Λοιπόν,
0: είναι αυτονόητο. Η ομάδα, Δημήτρη, και σου εγγυώμαι, πρέπει να αγκαλιαστεί. Θα κάνει, δεν ξέρω αν θα ανέβει η ομάδα, αλλά θα παίξει ένα πάρα πολύ στρωτό, εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Θα αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Θα το δεις και εσύ. Και ναι, είναι ένα στολίδι. Δηλαδή, στο Δήμο αξίζει ένα μπράβο για τους Αγίους Αποστόλους. Μας δόθηκε την τελευταία φορά και κάναμε το εντός έδρας παιχνίδι με τον Φωστήρα. Εγώ θα πω κάτι. Και ακόμα και από πάνω, όπως είναι το σκεπαστό και τα λοιπά, κάνει μια τέλεια κερκίδα και ηχητική. Και είναι ένα στολίδι. Εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλοι θέλουν, σου λέει, στο στολίδι. Ναι, αλλά πρέπει να τα σταθμίσουμε, να δοθεί μια δυνατότητα σε αυτή την ομάδα. Και πρέπει να μας αγκαλιάσουν όλοι, και η περιφέρεια και ο Δήμος και οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει, υπάρχει και ο Σταυρός και αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο. Κάνουν μια αξιοπρεπή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είμαστε σε, πώς να το πω, έχουμε εντελώς διαφορετικούς στόχους. Και να πω και κάτι. Είναι τυχαίο π.χ. τόσα κορίτσια που στέλνουμε και συμμετέχουν στις κορασίδες στην Εθνική? Θα μπορούσαν αυτά. Η Κουδούνη τώρα πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Βάλε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει, είναι τέσσερις. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Okay. Αυτά τα κρατάμε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Υπόσχομαι να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε.
0: Θα ήθελα και τη στήριξη και τη δικιά σου και του σταθμού, γιατί αυτά είναι εύλογα. Υπάρχει ο Γκουτμέν, υπάρχει Σβήνου, υπάρχει Πετρίδη. Υπάρχουν παίχτες που έρχονται από πίσω για να πάνε εθνική, Δημήτρη.
1: Σωστό. Η λοιπόν, στήριξη, εμείς πάντα, εμείς σαν σταθμός, πάντα λέμε και στα ρεπορτάζ μας και προσπαθούμε να μιλάμε, και πάντα το γυναικείο ποδόσφαιρο υπάρχει μέσα στο ρεπορτάζ μας εδώ στο Ντόπε FM.
0: Όχι, συμφωνώ. Ναι. Υπάρχει Μπρόκου, υπάρχει Καμπουράκι. Αυτά τα κορίτσια, ειλικρινά το λέω, μπορεί να πάνε άλλη εθνική, να παίξουν και εθνική κατηγορία.
1: Μακάρι, δηλαδή, μακάρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό, Δημήτρη, χωρίς να γίνει μια παραχώρηση σε εμάς?
1: Σωστό. Συμφωνώ. Είναι ένας προβληματισμός. Καλά κάνεις και το βάζεις. Το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος που μας ακούει. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Είναι τέσσερις.
0: Και απευθύνομαι και στις διοικήσεις των υπολείπων ομάδων και ακαδημιών. Τους ζητάω χάρη να κάνουν αυτή την παραχώρηση στην ομάδα, τουλάχιστον για φέτος. Και αν του χρόνου στον Ιάλισο υπάρχει πλαστικό και έχουμε μια καλή σχέση, θα πάμε εκεί.
1: Ωραία. Αλλά νομίζω ότι σε έχουν αντιληφθεί και το έχουν καταλάβει. Σάβα, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Χαιρετώ. Παρακαλώ, θα τα ξαναπούμε με περισσότερο χρόνο. Χαιρετώ.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Σάβας Πεταλάς, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. 4:01, 5-6 Παύλος Ντοκοπίλ. Δεν έχουμε τραγούδι σήμερα. Έχει ξεκινήσει δελτίο? Αν έχει ξεκινήσει, σε λίγο ξεκινάει. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις. Μετά δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μαραθιανός. Ευχάριστα στο Παναθηναϊκό με Τετέι, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάντς με την Τσέσεκα 1948 στη Σόφια, όπως και η Λιβάη Γκαρσία και Ντέσερς. Προβάδισμα Κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις από τον Τζέικο Νίστρουπ και για τον Πελίστρη. Με τους Έσε και Ορτέγκα ταξίδευσε στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάντς με την Αϊμέγεν. Αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πιέζει την Τουλούζ για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες ο Κάσερες, σύμφωνα με τους Γάλλους. Φορούσα ένα όνειρο, όχι μια φανέλα, το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8-26 πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν τα κατάφερε ο Σταμοτονικολός. Στον τελικό της φυροβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Αποκλείστηκαν οι Αναστασάκης και Παπαναστασίου. Εκτός συνέχεια στα 100 μέτρα για Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Δεν προκρίθηκαν στον τελικό της φυροβολίας Μαγκούλια και Ραφαηλίδου, όπως και η Γενίκης Μουζενίδης Μαχαίρας. Φουλ προκρίσεις στην πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στη σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο εξασφάλισε η τετράδα Μάρκου, Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέριος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22.93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντούμας. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρησης των Ελίασον και Πενράις από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Σουηδού, ενώ η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριος στην Ένωση. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφι, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τέγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς, ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Χωρίς απρόοπτα και με τις γνωστές απουσίες, συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάντς με την Άντερλεχτ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλοξενηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Στις 18:30 παίζουν Πανιόνιος Ολυμπιακός Β και στις 9 Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα με κάλυψη και των δύο αγώνων από το Κοσμοτέ Sports 2. Την άρση της εμπιστοσύνης σου στο πρόσωπο του Τζιάννη Ινφαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρος του Προέδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Top FM 102,4.
8: Έτσι αναφέρει ο Δίας, στο ενδεχόμενο να φτάσουμε σε deal. Οι Βραζιλιάνοι δίνουν 300.000 ευρώ ενίκιο σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη Βραζιλία για μονοετή δανεισμό του παίχτη με οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ με την πληρωμή του ενικίου μάλιστα να γίνεται σε τρεις δόσεις όπως υπογραμμίζει ο Δίας στο ρεπορτάζ, αλλά και αυτή της ρήτρας να γίνεται σε 4 δόσεις. Έχει κάθε λεπτομέρεια δηλαδή σχετικά κάτι που φαίνεται ότι πηγάζει από το ρεπορτάζ και από αυτά που μοιράζει η Ντερνασιονάλ στη Βραζιλία. Τη στιγμή που στην Σκωτία συνεχίζεται να, η αναφορά στο ενδιαφέρον των Τζερς για τον James Penrice. Θυμίζω ότι αυτό που είπαμε το μεσημέρι, ότι στη Σκωτία ο προπονητής των Rangers είπε ότι είναι μια περίπτωση, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο για να σας μεταφέρω και αυτό περιμένουμε εμείς, να γίνει επίσημο. Υπάρχει αναπτυγμένη φημολογία από τη Σκωτία ότι είναι αυτή τη στιγμή σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις η ΑΕΚ με την Raiders, κάτι που μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν έχει πει βεβαίως, πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στον κόσμο, και ότι υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά το ποσό που θα νοικιάσει, να το πω έτσι, καταρχάς η Raiders τον παίχτη για ένα χρόνο και βλέπουμε. Οπότε είμαστε σε μια ημέρα εξελίξεων σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο μέτωπα. Εννοείται πως σε ό,τι αφορά τα αξιοδεξιά κόρτ της επίθεσης που είναι ο Ελίασον, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές εκεί και ότι προφανέστατα η ΑΕΚ δεν θα κινηθεί για την απόψη παίχτη ή τουλάχιστον δεν συνιστά προτεραιότητα να το κάνει αυτό. Για το αριστερό της άμυνας όμως, αν η ΑΕΚ όντως βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση, γιατί επαναλαμβάνω η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που βγάζει μέχρι τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι. Αν όντως βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους Rangers και μάλιστα είναι σε τόσο κοντινή κουβέντα, δηλαδή του ύψους του ενοικίου, δεν αποκλείεται παράλληλα να δουλεύεται και η αντικατάσταση του Πενεράιζ με ένα παίκτη ο οποίος θα αναβαθμίσει το αριστερό της άμυνας και μαζί με τον Πίγια θα συνθέσουν την αριστερή πτέρυγα των κυτρινών μαύρων σε ό,τι αφορά την άμυνά της. Οπότε περιμένουμε, είπαμε αργότερα θα βγει και ο Κωνσταντζόγλου και αν έχουμε πλέον πληροφορίες θα τις μεταφέρει στον Πίγιο Ισπορεφάνη.
9: Τέλεια. Γιώργο Τσαγίρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέχιση του ρεπορτάζ αναφορικά με όσα κυκλοφορούν στο εξωτερικό με τις περιπτώσεις των Ελίασον και Πένραϊς, και αν για τον Ελίασον, όπως είπε και ο Γιώργος Τσακίρης, δεξιά στην επίθεση υπάρχουν επιλογές για τον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τον Πένραϊς ήταν ένα φλερ το οποίο το βλέπαμε όλη την προηγούμενη διάρκεια του καλοκαιριού, με την Rangers να προφανώς τον παρακολουθεί. Αν ευσταθεί η επικοινωνία που χρεώνεται στη Rangers με την ΑΕΚ βάσει των δημοσιευμάτων, τότε έχουν αποφασίσει διαμαρτυρωμένοι να κάνουν την κίνησή τους και προφανώς γίνεται και αρκετά πιο επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση στο αριστερό άκρο, γιατί υπενθυμίζω ότι μέχρι πρότινος ήταν, αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, όπως κάτι εξαιρετικό και ποιοτικό και έμπειρο ήταν το όλο θέμα με τον Κώστιτς, τώρα πλέον θα αρχίσουν να βλέπουν προφανώς ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς αρκετές περιπτώσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μ' ακούς?
2: Ναι, ναι, σ' ακούω κανονικά.
1: Α, μ' ακούς κανονικά, έτσι, ναι, είμαστε 2 ώρες εδώ, στην πόλη. Έτσι μια... δεν έχουμε προλάβει να γυρίσουμε ιδιαίτερα, αλλά είναι μια μικρή έτσι γραφική πόλη, ωραία, πραγματικά το Νιμέχεν, που εγώ θα σου πω σε μια μικρή βόλτα, ένα περίπατο που έκανα λίγο εδώ, ίσα ίσα λίγο να ξεπιαστώ. Αντίκρισα πάρα πολλούς ανθρώπους φανερές Νιμέχεν ή Νιμέχεν, όπως
2: θέλετε. Α, το ζουνε κανονικά.
1: Την ομάδα, ναι. Ακόμα και ο άνθρωπος που βρισκόταν στη ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας έλεγε ότι το περιμένει πώς και πώς το αυριανό παιχνίδι, αλλά το φοβάται πάρα πολύ, γιατί λέει και ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα, αλλά και γιατί η Νιμέχεν παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Και αυτό φοβάται θα δημιουργήσει προβλήματα όπως έγινε πρόσφατα και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Νωρίτερα υπήρχε και συνέντευξη τύπου έτσι, του Ντίκ Σρούντερ, του προπονητή των Ολλανδών, και η τελευταία προπόνηση που έχει βγάλει ειδήσεις, γιατί δεν έχει προπονηθεί καθόλου ο Φίλιπ Σάντλερ, είναι ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας, ο 29χρονος στόπερ, Ολλανδός με ρίζα από την Αμερική, δεν έκανε καθόλου με την υπόλοιπη ομάδα, έκανε λίγο τρέξιμο γύρω-γύρω. Θα κάνει ατομικό, θα κάνει θεραπείες, θα κάνει και αύριο, όπως μαθαίνω και εγώ από τους συναδέλφους Ολλανδούς, ένα τεστ ετοιμότητας. Ο προπονητής αισιοδοξεί πως θα τον έχει διαθέσιμο και ας μην προπονήθηκε σήμερα, αλλά είναι βέβαια η άπαντες στην Νιμέχεν ότι δεν θα καταφέρει να βγάλει το 90 λεπτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα τον έχει για περιορισμένο χρόνο, για βασικό, για 60 λεπτά, 65, όσο περισσότερο αντέξει. Την ίδια ώρα άλλος ένας στόπερ, ο πιο μεγάλος σε ηλικία, της ομάδας, ο Μπραμ Νουίτνικ, ο 36χρονος στόπερ, θα είναι στην αποστολή, προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Αν δεν παίξει ο Σάντλερ, λογικά θα παίξει ο έμπειρος στόπερ. Και από την άλλη μεριά, εκτός σίγουρα είναι ο Γιασίν Μόσλικ, ένα παιδί 19 χρονών, στόπερ και αυτός. Ολλανδός με ρίζες από το Μαρόκο, είναι εκτός. Είχε ένα πρόβλημα ότι είχε υποκομίσει σε ένα από τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Ολλανδικής ομάδας. Δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει και θα είναι εκτός. Ουσιαστικά τα προβλήματα περισσότερα τα έχουν στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω πως μια χαρά εντεκάδα θα κατεβάσουν και πάλι. Και είναι πολύ πιθανό να έχουν και αρκετές αλλαγές οι Ολλανδοί. Πολύ πιθανό να δούμε βασικό και τον Μπρέμπορ. Πολύ πιθανό να δούμε βασικό και τον Ντάντιτ. Τα σκέφτεται όλα αυτά πάρα πολύ ο προπονητής του, γιατί θέλει να κατεβάσει μια ενδεκάδα πάρα πολύ επιθετική και να δούμε πώς θα το βγει αυτό. Νομίζω πως αν κατεβάσει μια τόσο επιθετική ομάδα θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε πως παίζει. Το ξέρουν και οι Ολλανδοί βέβαια. Το είπε και ο προπονητής ότι είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα με μεγάλες μπάλες, που του αρέσει να παίρνει τις δεύτερες μπάλες και να γίνεται πολύ επιθετικός στο transition και στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Πέραν και το πρώτο μας είναι καλά διαβασμένος ο Σρούντερ, αλλά νομίζω πως αύριο ο Μεντιλίμπερ θα τον εκπλήξει λίγο τον αντίπαλο προπονητή και για τις αλλαγές που ετοιμάζει, αλλά και γιατί νομίζω θα δούμε έναν Ολυμπιακό πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτόν του πρώτου παιχνιδιού. Αν περιμένουν οι Ολλανδοί έναν Ολυμπιακό σαν αυτόν του πρώτου αγώνα που αντικειμενικά δεν ήταν καλός, ειδικά σε θέμα δημιουργίας, έτσι, γιατί αναστατικά πήρε καλό βαθμό, νομίζω θα την πατήσουν οι Ολλανδοί. Μακάρι, ασφαλώς να την πατήσουμε, γιατί σίγουρα και με την Λίμπα σκέφτεται τις αλλαγές. Θα τον ρωτήσουμε, ασφαλώς, συνέντευξη τύπου είναι στις 5 η ώρα.
2: Ρεπορταζιακά και βάσει εκτίμησης, σε ποιες θέσεις θα επικεντρωθούν αυτές οι αλλαγές που ετοιμάζω εγώ με την Λίμπα?
1: Θα σου πω, υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματικό ακόμη και τον τερματοφύλακα, εγώ λέω, αν και νομίζω πως θα επιτεθεί ξανά τον Πόποβιτς. Το λέω ερωτηματικό γιατί ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτερος με τα πόδια και μπορεί να βοηθήσει στο να σπάσει το pressing που κάνουν ψηλά οι Ολλανδοί. Κατά τα άλλα, συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες, το δοκιμάζει τελευταίες ημέρες στις προπονήσεις, να ξαναδούμε το ροντινί δεξί back, κάτι που ο προπονητής έχει αποκλείσει έτσι, πολλές φορές, μιλώντας και στην προετοιμασία αλλά και στο τέλος της περασμένης σεζόν, λέγοντας πως ο ροντινί πλέον είναι extreme.
2: Ναι.
1: Αλλά νομίζω πως θα θελήσει να βάλει μια τετράδα στην άμυνα που γνωρίζεται πολύ καλά μεταξύ της, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, δηλαδή το Ροντινέι δεξιά, τον Μπρούνο αριστερά και τον Ρέτσο πιθανότατα με τον Πιρόλα σαν στόπερ. Θα πρέπει να δούμε και την προπόνηση βέβαια, αλλά θα μου πεις τώρα με το τέρα το 20 λεπτό που είναι ανοιχτή η προπόνηση, δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά, όντως θα αφήσουμε ξέρεις να μάθουμε. Ο Έσε και σήμερα περιμένουμε να προπονηθεί. Κανονικά προπονείται τις τελευταίες 2-3 μέρες. Σε 100% έχει κάνει και ατομικό πρόγραμμα για να βελτιώσει το χαμένο έδαφος, να το ανακτήσει. Θα είναι βασικός. Πρέπει να βρούμε τον παρτενέρ του. Δεν θα μου κάνει εντύπωση σαν τον Γκαρθία. Είναι ανάλογο το έχει στο μυαλό του προπονητής για τον λόγο παιχνίδι. Ζώτα Σίλβα μπροστά τους και πολύ πιθανό να δούμε Ροντινέιπα. Φορτούνι με Ζέλσον στα άκρα και Καμπί σεντερφόρ.
2: Ωραία.
1: Είναι μια διάταξη που νομίζω θα βελτιώσει και θα βοηθήσει πολύ και τον προπονητή και την ομάδα να παίξει αρκετά και με την μπάλα κάτω. Να παίξει και προς το ρωτά. Αυτό φαίνεται.
2: Άρα Φορτούνι πάει σε πλευρά. Για να είναι ο Ζώτα Σίλβα ουσιαστικά ο άνθρωπος που θα δημιουργεί για τον Ελκαμπή, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι και ένας παίκτης ο Ζώτα Σίλβα που είναι πάρα πολύ δραστήριος, που βοηθάει πολύ για τον Ελκαμπή να παίρνει ανάσες, να αναλλάσσονται λίγο στο pressing και να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα να δούμε, ας πούμε, στο 50-55-60 να σκάει ο Ελκαμπή από το pressing μόνος του. Όπως γινόταν με τον Τσικίνιο αντίστοιχα. Απλά ο Τσικίνιο επειδή δεν είναι σε καλύτερη δυνατή κατάσταση. Νομίζω πως θα μείνει στον πάγκο. Θα μου έκανε έκπληξη, αν και το έχει δοκιμάσει τελευταία, αλλά δεν το έχουμε δείξει σχεδόν ποτέ σε μάτ, να βλέπουμε τον Τζικίνιο στο πλάι του ΕΣΕ, στον άξονα. Αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή, με τη Λίμπερ σε αγώνες, ως βασικό το έχει κάνει ελάχιστα, το που πρώτο ήρθε στην ομάδα, όταν έπαιζε τότε ένα 4-3-3 περισσότερο στην Ευρώπη, δηλαδή με η Μπόρα ή ΕΣΕ στον άξονα. Σαν εξάρι και τον Όρτα με τον Τζικίνιο. Αλλά δεν νομίζω, το άλλαξε πολύ γρήγορα. Έβαλε η Μπόρα Έσε τότε, τα δύο εξάρια που του αρέσει περισσότερο έτσι να παίζει ο προπονητής και γι' αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνεται κάτι τέτοιο. Χωρίς να σημαίνει βέβαια έτσι ότι και ο Μουζακίδης δεν έχει τις πιθανότητες να ξεκινήσει. Είναι γρήγορο σε δεκάδα, μην λένε πολλά και με τη Λίμπαρ συνήθως μας εκπλήσει. Είναι πολλές φορές που άλλα λέμε εμείς και τελικά άλλα κάνει ο προπονητής, γιατί είναι. Έχει συγκεκριμένο προφίλ αυτός ο προπονητής. Δηλαδή θα δει την τελευταία προπόνηση σήμερα και θα προσπαθήσει.
2: Ναι.
1: Μπορεί να το αλλάξουν πολλά στο μυαλό του την τελευταία προπόνηση.
2: Ανάλογα και ποιον θα δει σε καλύτερη κατάσταση. Ναι, και με μια πρόχειρη σκέψη, ρε παιδί μου, το ΕΣΕ στα χαφ και μπροστά Ζώτα Σίλβα, κάπως θεωρώ ότι θα χρειάζονται πολύ περισσότερο χώρο από αυτόν που πραγματικά θα έχουν, γιατί είναι τέτοια η φύση και του Τσικίνιο. Να πατάει λίγο στα χωράφια που θα είναι ο Ζώτα Σίλβα λίγο πιο μπροστά και δεν ξέρω και τι χάνεις από εκεί αν βάλεις τον Τσικίνιο στα χαφ δίπλα στον Έσε, τον ένα δίπλα στον άλλον.
1: Εντάξει, το λες σε θέμα μαρκαρίσματος και τα σχετικά, απλά νομίζω ότι ο Τσικίνιο όλη την καριέρα τη μοιράζεται μεταξύ του 8 και του 10. Εντάξει, κυρίως στον Ολυμπιακό παίζει το 10, στην Πεφίκα παίζει πολύ και 8. Δεν είναι μια θέση που δεν την ξέρει δηλαδή. Σε καμία περίπτωση, αλλά είναι αναλόγως θα θέλει ο προπονητής. Νομίζω πως θα θέλει να κρατήσει παίχτες όπως ο Τσικίνιο, όπως ο Γκουστάβο Σα, ο Μουζακίτης ακόμα, όπως θα έλεγα πολύ ξανό, ο Σάγια Κασούνα, ένας επιτερικογενής μπακ, τέτοιους ποδοσφαιριστές, για να έχει να φέρει και παίχτες από τον πάγκο, αν κάτι δεν του πάει καλά, ή ακόμα και αν του πάει καλά, για να φέρει κάποια ομάδα και να μην πειράξει τη γενικότερη φιλοσοφία της. Νομίζω πολλές φορές οι προπονητές θα σκέφτονται αυτά, ότι δεν χρειάζεται να βάλεις όλους τους καλούς κατευθείαν, συσταγωγικά καλούς, να το πω έτσι, αλλά να πρέπει να θέσει κάποιος από τον πάγκο.
2: Μάλιστα, και βλέπω λίγο ότι ο Σάντλερ στο μάτς του Καραϊσκάκης είχε παίξει 74 λεπτά, είχε γίνει αλλαγή και είχε περάσει με αλλαγή τώρα στο μάτς πρωταθλήματος στην ΙΤΑ από την Τέλσταρ, οπότε πιθανολογώ ότι το πρόβλημα προέκυψε αυτή τη μια μισή μέρα τέλος πάντων που έχει μεσολαβήσει Κυριακή.
1: Θα σου πω, επειδή ασχολιόμουν αρκετά με το ρομπορόδο, είμαι και αναγκαστικά τις τελευταίες ημέρες πριν παίξει με το Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι, γράφανε οι Ολλανδοί ότι ο Σάντλερ είχε κάποιες μικρονοχλήσεις πριν το ΜΑΤ. Αλλά ήταν δεδομένο θα έπαιζε. Τώρα είδαμε ότι έπαιξε, βγήκε τελικά με ενοχλήσεις στο μάτσο Καραϊσκάκη στο 20ο λεπτό, όπως είπε και 70 κάπου εκεί.
2: 74 νομίζω είναι κάπου εκεί.
1: Προς το τελευταίο 20 λεπτό τέλος πάντων. Στο μάτσο της Ντέλσταρ μπήκε για λίγα λεπτά ως αλλαγή, αλλά δεν πάτε για τόσο καλά. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που περισσότερο ήθελα να τον ξεκουράσει και να του δώσει λίγο χρόνο ίσως για να κρατήσει το ρυθμό του, επειδή καταλαβαίνει στην αρχή σεζόν και ακόμη δεν έχουμε καλό ρυθμό οι παίχτες. Mm-hmm. Αλλά και πάλι μάλλον δεν του έκανε καλό αυτό το διάστημα που έπαιξε την Μεσόωρο Κυριακό. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα είναι μια μεγάλη απώλεια για τους Ολλανδούς. Ήταν και πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής πήγαινε στο μαρκάρισμα του Ελκαμπή στην αέρια μονομαχία, δηλαδή είχε πολύ φθορά και με τον Ελκαμπή. Γιατί ξέρεις ότι του αρέσει το Ελκαμπή να βάζει πλάτη στους αντιπάλους του και ειδικά στις μεγάλες μπάλες τους τρέχει αρκετά. Και γι' αυτό νομίζω πως εφόσον παίξει μπορεί να είναι και καλό για τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν ξέρω πόσο διάστημα θα μπορέσει να βγάλει.
2: Ναι. Τι κόσμο περιμένει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία?
1: Έχει πάρει 600 εισιτήρια, ίσως να είναι όμως και παραπάνω ο κόσμος. Οι Ολλανδοί γράφανε ότι περιμένουν 1200 οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά επειδή μένουν και πολύ και στην Ολλανδία και σε γύρω περιοχές, σε γύρω χώρες, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήριο, έτσι, έστω και στους γηπεδούχους. Σολντάου δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα την Αιμέγεν. Νομίζω ότι θα γίνει. Είναι μέχρι αύριο τις 2 το μεσημέρι τα εισιτήρια των Ολλανδών. Και η αλήθεια είναι πως επειδή και σήμερα ήταν ανοιχτά έχουν το μπατροπαράδο, τα box office που λέμε.
2: Πόσο έχουν λήξει αυτά τα χαρτάκια, πόσο έχουν λήξει αυτά.
1: Ναι. Πραγματικά. Και επειδή το γήπεδο είναι ένα μικρό, λίγο παλιό γραφικό γήπεδο μέσα σε ένα δασάκι, δίπλα σε ένα δασάκι τέλος πάντων. Είναι λίγο... πώς να το πω, είναι λίγο παλιά εποχή.
2: Ναι.
1: Η όλη φάση εδώ στο Νέιμεχεν, αλλά ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Έχουν αρκετά διαρκείας, η αλήθεια είναι να σου πω, και έχουν και μεγάλη αναμονή στα διαρκεία τους. Mm-hmm. Αλλά τα υπόλοιπα εισιτήρια περιμένουν να εξαρτηθούν από τους υπόλοιπους ανθρώπους εδώ στην πόλη για να καταφέρουν έτσι να γεμίσουν το γήπεδο. Περιμένουν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Μιλώντας και με διάφορους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές, μου είπαν ότι έχει καλή ατμόσφαιρα. Εντάξει, οι Ολλανδοί είναι σαν οπαδοί, είναι παθιασμένοι. Σωστά. Δεν το λες, λες ότι δεν είναι. Και περιμένουμε νομίζω μια καλή ατμόσφαιρα. Δηλαδή το γήπεδο είναι 12.000 θέσεων, δεν είναι μεγάλο. Οπότε με τις γραμμές καταλαβαίνεις του out δίπλα στην κερκίδα. Τα δημοσιογραφικά μέσα στην κερκίδα.
2: Okay.
1: Δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να έχουν βάλει δύο πάγκους, δύο σειρές από πάγκους και μερικά καθίσματα ακόμα, μερικές θέσεις ακόμα που πήρανε στο πάνω μέρος της μιας κερκίδας και έτσι τα δημοσιογραφικά είναι λίγο έτσι γραφικά.
2: Ναι, τρόπο, κατάλαβα.
1: Αλλά εντάξει, είναι και ωραία αυτά. Νομίζω πιο ωραία για τον Ολυμπιακό θα είναι εφόσον προκριθεί.
2: Φυσικά.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι πάντως ότι είναι μια, αυτό που λέμε εδώ, μια ομάδα.
2: Ναι.
1: Βγαίνεις από τον κεντρικό σταθμό του τρένου και απέναντι υπάρχει ένα κτίριο τεράστιο, το οποίο είναι στα χρώματα της Νέιμεχεν. Το οποίο απλά είναι ένα κτίριο που χρησιμοποιείται, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι κάποια εταιρεία, κάτι σχετικό. Όλο είναι σε κόκκινο.
2: Αλλά στηρίζει την ομάδα της πόλης. Ναι.
1: ναι.
2: Από το να πηγαίνει σε κάποιες μικρές πόλεις που δεν καταλαβαίνουν ποιος παίζει και πότε παίζει, χίλιες φορές αυτό, να το νιώθει η τοπική κοινωνία λίγο περισσότερο.
1: Όχι, εδώ νομίζω πως το καταλαβαίνει, γιατί σου είπα ότι είδα κατευθείαν ανθρώπους με σαν Εμέγγεν. Δηλαδή και μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα. Νομίζω από το απόγευμα και αύριο το πρωί περιμένουμε ακόμη περισσότερους Έλληνες. Ήδη στο αεροδρόμιο εγώ συνάντησα αρκετούς Έλληνες που ερχόντουσαν για το Νέιμεγεν. Αύριο θα έχει δοθεί και σημείο συγκέντρωση εδώ στην πόλη για να μπορέσουν να πάνε, αν έχω αντιληφθεί σωστά και από τα όσα γράφουν οι Ολλανδοί, θα τους βάλει ουσιαστικά εδώ ο Δήμος Πόλης κάποια πούλμαν για να τους μεταφέρει στο γήπεδο οργανωμένα με ασφάλεια και τα σχετικά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Και πολύ πολύ γρήγορα, 28 ώρες πλέον πριν από την σέντρα, με τα γραφικά υπάρχει κινητικότητα αυτές τις ώρες ή ας έρθει η πρόκριση με το καλό και πατάμε τον γκάζι?
1: Ταυτόχρονα δουλεύονται.
2: Okay.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Απλά νομίζω ένας λόγος παραπάνω θα είναι για να φορτώσει ακόμη περισσότερο ο Ολυμπιακός αν προκριθεί, και την Πέμπτη πρέπει να δηλώσει στη λίστα. Την Πέμπτη το βράδυ.
2: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να έχει 1-2 μεταγραφές. Ο Μονκαντά έχει ρίξει το βάρος στη γαλλική αγορά. Μιλάει πάρα πολύ με διάφορους συμπατριώτες του, γαλλόφωνους και τα σχετικά. Παίχτες όπως ο Κάσερες. Νωρίτερα γράφτηκε από ένα μέσο της Γαλλίας ότι είναι πλέον πολύ κοντά οι δύο πλευρές σε συμφωνία και πιέζει και ο ποδοσφαιριστής για να γίνει συμφωνία. Αριστερό μπακ θέλει ο Ολυμπιακός, σεντερφόρ και εξτρέμ. Κυρίως όμως έχει εστιάσει το θέμα του χαφ, γιατί είναι ένας παίκτης που τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε, είτε προκριθεί είτε όχι. Εντάξει, το καλύτερο σενάριο να προκριθεί, θα πρέπει να μπει και άμεσα στην ομάδα για να την βοηθήσει στον επόμενο γύρο που θα έχει ο Ολυμπιακός δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είμαι σε ένα με τον Γκλιμ. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι δύο Champions League, παίξανε και πέρυσι τις ελληνικές και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλές ομάδες.
2: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια στη διαμονή σου έτσι, και στην περιπλάνηση και εξερεύνηση του Νάιμέγκεν. Φυσικά περιμένοντας και τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού για να δούμε τις σκέψεις του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήση σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του Λιμενικού Ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφιξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασκευέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρει. Σε περίπου 44.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. Πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζώνη μου εσύ!
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Φέτος θα δούμε αν θα μείνει. Θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά, γιατί και η ΑΕΚ έχει τη θέληση να τον δώσει. Η πρόταση που αποκαλύπτει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος είναι μια πρόταση που ρεαλιστικά δύσκολα η ΑΕΚ θα βρει καλύτερα, για ένα παίχτη που είναι σε συνεχή πτώση, που δεν έχει προσφέρει κάτι τα δύο τελευταία χρόνια, δεν έχει δείξει κάτι. Ότι αν έχουμε να θυμόμαστε κάτι, είναι ένα γκολ πέρυσι με την Άντερ που είχε βάλει έχοντας μπει αλλαγή στο παιχνίδι, και μία assist που έκανε στη ρεβάνση σε αυτό το αγώνα, δηλαδή τα δύο μάτια με την Άντερ. Ιντερνασιονάλ είναι μια ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον, έχει κάνει αυτή και αυτή την πρότασή της, δίνει ένα ενίκιο και μετά μια οψιόν να αγοράς. Και εκεί νομίζω είναι πολλές πιθανότητες να γίνει τελικά η μεταγραφή, να περιμένουμε έτσι κι αλλιώς και οι δύο παίκτες, αν δεν πούμε ότι είναι εκτός πλάνων πλήρως, είναι πολύ πίσω τέλος πάντων στην ιεραρχία.
8: Στην περίπτωση του Ελίασον, η κάλυψη του κενού θα γίνει με πρώτο κριτήριο, με τις αριθμητικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς? Γιατί άλλο το να μείνει το αριστερό άκρο τώρα της άμυνας με έναν παίκτη, που σημαίνει ότι προφανώς πατάς περισσότερο τον γκάζι, και άλλο η συγκεκριμένη θέση του Ελίασον, που υπάρχουν επιλογές.
7: Ναι, εντάξει, υπάρχουν επιλογές και είναι και μια θέση που, ξέρεις, ο Ελίασον είναι καθαρός εξτρέμ. Πολλές φορές εκεί παίζουν χαφ, παίζει και ο Κοϊτά, δηλαδή είναι... Πιστεύω όμως ότι άλλος ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά θα πιθανόν να είναι ο Μάριο ή ένας παίκτης σε αυτό το στυλ, τέλος πάντων.
8: Ναι.
7: Αν φύγει ο Ελίασον θα το κάνει ακόμη πιο σίγουρο, να το πω έτσι. Αυτό. Για αριστερό μπάντο έχω ξαναδεί ότι ήδη για ψάχνει. Απλά, αφού δεν έγινε περίπτωση του Κώστιτς που ήταν μια περίπτωση που κινήθηκε επειγόντως, επειδή η απόφαση να πάει για αριστερό μπακ πάρθηκε ουσιαστικά στην προετοιμασία, οπότε ήδη είχε προχωρήσει ο Κώστιτς με την Αιτχόφεν. Προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, αλλά εντάξει, παρότι είχε φτάσει κοντά, τελικά ο Μπέτς έμεινε στην αρχική του, ας πούμε, απόφαση και πήγε στην Ολλανδική ομάδα. Οπότε περιμένουμε και εκεί κάποια στιγμή μετά έτσι κι αλλιώς αυτά τα μάτς τώρα που έρχονται δεν μπορεί να βάλει κάποιο παίκτη, είναι πολύ δύσκολο. Δεν συζητώ κάνει την Τετάρτη εννοείται, αλλά και μετά και τα ευρωπαϊκά δεν είναι πολύ ο χρόνος. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να μας παίξουν αν είναι έτοιμος και να μπει αποστολή, θα το δούμε και στη λίστα, θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ας κρατήσουμε ότι και οι δύο περιπτώσεις είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλήξουν σε συμφωνίες και σε δανεισμούς, ας πούμε, από την πλευρά της έρευνας της αγοράς.
8: Άρα η ΑΕΚ δεν έχει θέμα με το ότι δεν τους πουλάω κατευθείαν. Είμαι οκ με δανεισμούς.
7: Ναι, μέχρι πέρυσι είχε με τον Ελίασον. Ο Πεδράης ήρθε πέρυσι. Το Γενάρη που είχε γίνει μια κρούση για να δούμε ότι Πενράης διάρκεια δεν το είχε συζητήσει καν. Τώρα όμως σε αυτή την ενημέρωση που έγινε στο Μάνο Δέρτη υπόθηκε ότι συζητάει και περιπτώσεις δανεισμού και γι' αυτό άλλωστε είναι και σε συζητήσεις με τη Ρέντες. Γιατί η Ρέντες από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι μόνο για δανεισμό με οψιόν συζητάει.
8: Μάλιστα. Ωραία. Εν όψη και Superbet Super Cup τι υπάρχει πλέον?
7: Ναι. Υπάρχει τώρα ένα παιχνίδι που η Άλκο θέλει πάρα πολύ, θέλει να ξεκινήσει με ένα τίτλο τη σεζόν που ουσιαστικά θα είναι βέβαια για το προηγούμενο, για την προηγούμενη που κατέξει το πρωτάθλημα. Σίγουρα το θέλει πολύ και ο κόσμος της, βλέπουμε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, τεράστια ζήτηση από την πρώτη στιγμή για τον τελικό στο Παγκρίτιο. Νομίζω θα είναι το γήπεδο γεμάτο, γιατί και οι φίλοι του Όφια και αυτοί έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια. Οπότε θα δούμε ένα Super Cup με έγκλη πραγματικά, με γεμάτο γήπεδο. Και μια ομάδα που κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα και μια ομάδα που σίγουρα κέρδισε πολύ δίκαια το κύπελλο, ο Όφια, πέρυσι. Κάποια προβλήματα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν για την ΑΕΠ. Δεν έχει δείξει τα πλάνα του ο Νίκολιτς ούτε στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Οι δεκάδες που κατέβασε δεν έχουν καμία σχέση με μία δεκάδα να πεις ότι θα είναι αρχική. Έπαιξαν παίχτες και στις δύο ομάδες και του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Δεν ήθελε προφανώς να δείξει τα πλάνα του, τα σχέδιά του. Οπότε δεν έχουμε κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή για την δεκάδα. Σημασία έχει ότι έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Και είπα και το πρωί στο Βάι ότι αυτή τη στιγμή μόνοι σίγουροι φαντάζουν ο Αλεξίου και ο Καλοσκάνης ελάβουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι νεαροί που όποιος άλλος παίξει θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη από τη στιγμή που ο Χρυσακόπουλος με αυτή την φλάση που έπαθε στις τελευταίες μέρες στην Ολλανδία δεν μπορεί να παίξει, είναι ένα παιδί που κέρδισε αρκετούς πόντους στην προετοιμασία. Αλλά ήταν άτυπος, πιθανόν να έπαιζε και αν δεν ξεκίναγε να ήταν κάποια στιγμή σίγουρα αλλαγή.
8: Αυτό θα σε ρωτούσα για τους πιτσιρικάδες. Οκ, τα ονόματα των Καλοσκάμη και Αλεξίου ήταν τα αναμενόμενα, έχουν και μια εμπειρία παραπάνω, πόσο μάλλον ο Αλεξίου, το παιδί που έχει παίξει και στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ, ο Καλοσκάμης έχει ψηθεί αρκετά. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
7: Πολύ ρόλο στον πρώτο γύρο.
8: Αν υπάρχουν άλλοι παίκτες νεαροί που όντως να εντυπωσίασαν τον Νίκολιτς, όχι απλά να είπαν.
7: Σίγουρα δεν εντυπωσίασε κανείς, ούτε αυτοί οι δύο που είπα δεν εντυπωσίασαν. Δηλαδή ο Αλεξίου δεν χάσε σχεδόν την προετοιμασία, επειδή είχαν δραματισμό, αλλά και ο Καλοσκάμης δεν δείχνει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δείχνει πιο κάτω και από το επίπεδο που ήταν πέρυσι. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει κάποιος που με εντυπωσίασε. Θα είναι όμως σίγουρα 2-3 παιδιά στον πάγκο για ώρα ανάγκης. Γιατί Αν υπάρξει τραυματισμός, η εναλλακτική είναι να μείνει με 10 παίχτες, αν δεν βάλει νεαρό. Τι παξίλο δηλαδή, αν κάποια από τα δύο παιδιά για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να βγει, πρέπει να μπει θέση ένα νεαρό. Αλλιώς μένει με 10 παίχτες ή χάνει τον αγώνα στα χαρτιά που δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Άρα αναγκαστικά ναι, θα πάρει κάποιος, πιθανόν να πάρει τον Αργυρίο, τα σύνδεσμο της ΚΑΠΑ 17, εντάξει είναι ακόμη μικρός, αλλά οκ, είναι ένας παίκτης που μπορεί στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί κάπως στην επίθεση. Επίσης είχε πάρει δύο center back μαζί του από την ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία, τον ένα από τους δύο φαντάζομαι ή μπορεί και τους δύο θα τους πάρει. Είναι και ο Μπαλαμός θεματοφύλακας που εκεί πέρα είναι αλλιώς τα πράγματα, είναι αυτή η θέση τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να ρισκάρει με το συγκεκριμένο παιδί να χρησιμοποιηθεί. Αυτές είναι οι λύσεις, δεν έχει κάτι άλλο. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια πέρυσι να βγάλει κάποιους παίχτες. Νομίζω αυτό με το Χριστακόπουλο είναι ένα κέρδος. Πέτος, δηλαδή, πάρε στην προπονητή, στην προετοιμασία, έκανε με το που επέστρεψε, όχι τώρα, στην ενδιάμεσα.

0: βέβαια και το παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Καλεσάνης έχει παίξει και δεύτερος επιθετικός και αριστερά και δεξιά και τώρα έπαιξε και εκεί στους δύο κεντρικούς χαφ. Να δούμε πού θα τον βάλει τελικά. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι δεξιά, αλλά ας περιμένουμε την Τετάρτη ή να μάθουμε κάποια δοκιμή σίγουρη, δηλαδή να γίνει αύριο ξέρω στην τελευταία προπόνηση και θα πούμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ένα όνομα έχει στείλει ένας φίλος, ο Ζωζέ Μάρσα, σου προκύπτει κάτι από κάπου?
0: Δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι,
0: δεν το ξέρω καν. Okay. Άμα το δω θα το απαντήσω.
1: Αριστεροπόδαρο στόπερ είναι. Οκ. Okay.
0: Uh-huh.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Δεν ξέρω τώρα πάντα να πάρει αρκετή αριστεροπόδαρο στόπερ. Εκτός αν ο Αλεξίου, ξέρω εγώ, βλέπω δύσκολο να σου.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το αναφέρει βέβαια για εναλλακτική για αριστερό μπακ, αλλά θέλεις καθαρό είμαι αριστερό μπακ. Τώρα να πάρει στόπερ που απλά έχει το αριστερό πόδι.
0: Και έτσι όπως παίζει, και πολύ επιθετικογενές αριστερό μπακ. Αν κρίνουμε για τον Κώστη.
1: Σωστά. Δηλαδή. Σωστά. Ναι.
0: Άλλα μηνύματα υπάρχουν? Να απαντήσω σε
1: άλλα μηνύματα. Κάτσε να δω λίγο. Χαμένους τελικούς γράφουν αρκετοί. Κάτι και κεκλεισμένων των θυρών, μια κατάρα, δεν ξέρω.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, μισό λεπτό. Τελευταία φορά που πήραμε τον κόσμο τη Τρόπεο Ιάκ ήταν το 11, λέει, το 16 και το 23 ήταν και κλεισμένο των θυρών. Εντάξει, οκ. Okay. Μικρή λεπτομέρεια. Μηνύματα άλλα με ερωτήσεις για την Άκη και το Ζωάο Μάριο γενικά.
0: Σε Ζωάο Μάριο πάντα υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων της ΑΕΚ. Έχει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για το πρόσωπό του και για την ποδοσφαιρική του αξία και για όλα, για τον επαγγελματισμό του, για την ποιότητά του. Οπότε όταν ξεπερδέψει με την Μπεσίκτας είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ να κάνει την κίνηση της. Ναι.
1: Άρα είναι...
0: Είναι ένας παίκτης που παίζει και σε 5-6 θέσεις, οπότε ξέρεις, πάντα αυτή η παίκτης είναι χρήσιμη και ιδίως όταν τον ξέρεις και έχει υπάρξει και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία πέρυσι.
1: Ναι. Άρα είναι το όνομά του στη λίστα ότι έχω το περιθώριο να σε περιμένω εσένα πρωτού κινηθώ.
0: Πάντα είναι ο Ζωάο. Τώρα δεν σου λέω ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά πάντα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάντα είναι υποψήφιος και θα δούμε τώρα το πόσο είναι αυτό το ενδιαφέρον, πόσο ζεστό είναι όταν είναι ελεύθερος από την Μπεσίκτας.
1: Γενικότερα η φιλοσοφία της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι και για τον Χαφ και για τον αριστερό μπακ, όπως είδαμε για τον Κώστιτς, βέβαια τώρα ανατράπηκαν τα δεδομένα γιατί με τον Κώστιτς ήταν απλά κάτι εξαιρετικό που εντοπίστηκε. Έχει να κάνει με το ότι θα ψάξω και ηλικιακά λίγο πιο έμπειρο παίκτη να μου προσφέρει. Εντάξει, ο Ζωάο Μάριο μας έδειξε και πέρσι τι μπορεί να κάνει. Ο Κώστιτς, προφανώς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αλλά είναι ηλικίες τους λίγο που λες ότι, okay, το σκέφτομαι μια δεύτερη φορά, όχι λόγω εμπειρίας.
0: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει σε ένα χρόνο από πέρυσι, δηλαδή, να ρίξει πολύ το μέσο ηλικίας από εκεί που ήταν. Οπότε την παίρνει να κάνει και μια διαιτητική προσθήκη. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει κανείς ότι η ΑΕΚ παίρνει μόνο νέους ή μόνο μεγάλους, ας πούμε. Συνήθως είναι, ξέρεις, υπήρχε ένας στόχος να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτός έχει πέσει. Και ακόμη και αν ερχόταν και ο Κώστης και ο Ζωάο, πάλι δεν θα ήταν παραπάνω από εκεί που τον βρήκε ο Ριμπάλτα, ας πούμε, στην ομάδα. Οπότε ναι. δεν έχει να κάνει, όχι. Αλλά κάλλιστα μπορεί να αποκτηθεί αριστερός μπακ για ένας νεαρός. Δεν είναι απαραίτητο. Αρκεί να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει η ομάδα. Τα χαρακτηριστικά παίζουν τον βασικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια προτίμηση σε ηλικίες από 24 έως 27-28 ετών. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά όχι αποκλειστικά. Όχι αποκλειστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ξέρω, τα έχουμε καλύψει νομίζω όλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο πέρα από αγωνιστικά ή μεταγραφικά ή οτιδήποτε.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα θέματα που έτσι έχουν βγει στο φως δημοσιότητας είναι με τους δύο παίκτες ΑΕΚ που υπάρχουν συζητήσεις με ομάδες για να πάνε ως δανεική με οψιόν. Και για τα μεταγραφικά, επειδή ουσιαστικά η ΑΕΚ τώρα είναι πλήρης, είναι, όπως είπε και ο προπονητής, είναι το ρόστερ έτοιμο για τα τρία μάτια εδώ τα κρίσιμα, δηλαδή το τελικό του Super Cup και τα δύο ευρωπαϊκά. Γίνονται κινήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια...

0: δηλαδή η διατριβιασύνη. Το θέμα είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το πάνω. Με τον Κώστιτς έγινε η κίνηση πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά, με μεγάλη πρόταση κτλ. Γιατί, λέω και πάλι, είχε η ΑΕΚ η απόφαση για να πάρει αριστερό μπακ που πάρθηκε στην προετοιμασία. Και δεν υπήρχε χρόνος για το συγκεκριμένο παίχτη και έγινε αμέσως η επίθεση, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Για να τον πάρει, τελικά δεν τα κατάφερε. Αν τα είχε πετύχει θα ήταν πολύ καλό σίγουρα. Πιθανόν να ήταν και στη λίστα την ευρωπαϊκή, παρότι δεν είχε κάνει προετοιμασία.
2: Σωστά ρωτάει ένας φίλος τώρα, το ξέχασα κι εγώ, με τον Μαρίν είναι όλα οκ, γιατί είχε ένα προβληματάκι.
0: Ναι, είναι οκ και για αποφόρτιση δεν έπαιξε το Σάββατο. Είναι κανονικά, θα είναι και κανονικά και την Τετάρτη.
1: Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Κώστα μου, λίγο πριν πάμε και στο διάλειμμα.
0: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω κάτι.
1: Ωραία. Ερωτησούλες τις καλύψαμε.
2: Οπότε περιμένουμε εξελίξεις με Ελίασον και Πένερες. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι πάρα πολύ άμεσα ή βλέπεις υποθέσεις που θα πάρουν, ρε παιδί μου, το χρόνο τους.
0: Είπα και πριν ότι η διαφορά που υπάρχει είναι στο ποσό του ενοικίου. Με τον Ελίασον έχει γίνει μια πρόταση συγκεκριμένη. Τώρα να δούμε αν θα την κάνει η ΑΕΚΤΕΚΤΗ. Πάντως, νομίζω η οψιόν που δίνουν και οι δύο ομάδες ικανοποιούν την ΑΕΚ. Τώρα το θέμα είναι οι διακανονισμοί και αν πάρει κάτι παραπάνω στο ενίκιο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα Κιτζόγλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ
2: φίλοι. Να σε καλά. Ακούσαμε και τα νεότερα από τον Κώστα Κιτζόγλου αναφορικά με την ΑΕΚ. Μπορείτε να διαβάσετε φυσικά και στο sportpavlefm.gr όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις κρούσεις από Βραζιλία και από Σκωτία για τον Ελίασον και τον Πένραϊς. Ο Ελίασον, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να επαναπατριστεί. Ο Πένραϊς θα δείξει αν θα συνεχίσει η Γλασκόβη. Υπάρχει μια διαφορά στο ύψος του ενοικίου, όπως ανέφερε και ο Κώστας Κιτζόγλου, με τη Rangers να κινείται για την αποκτήσή του. Μια Rangers η οποία έχει ξεκινήσει πολύ στραβά το φετινό πρωτάθλημα Σκωτίας. Μετά από δύο αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη και ακόμα και εχθές το βράδυ, τη στιγμή που μπορεί να πίστεψε ότι θα έπαιρνε έστω το βαθμό και θα έσωζε κάπως την κατάσταση στο μάτς με την Χιμπέρνιαν, σε μια αντεπίθεση στο 92 τιμωρήθηκε και έτσι ιτήθηκε με 2-1, αφήνοντας την Σεντ Μίρεν, νομίζω αν δεν κάνω τραγικό λάθος, όχι, είναι η Σεντ Μίρεν, και η Σέλτικ με το απόλυτο στην κορυφή της Πρέμιερσιπ.

Εδώ και λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει προς την Βουλγαρία, προς την Σόφια, πάνωπλος, και με τον Τετέι και με τον Λιβάι Γκαρσία και με τον Σίρι Ντέσερς, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έρχεται αντιμέτωπος με τους εκπροσώπους του τύπου αργότερα. Νομίζω στις 6 η ώρα θα είναι η συνέντευξη τύπου των Πράσινων από την Σόφια, μία μέρα πριν την μεγάλη ρεβάνς των 8:30 της νύχτας της Τρίτης κόντρα στην Τσέσκα 1948.

Και το λέω και για έναν φίλο που λέει να ενημερώσει κάποιος, λέει, τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν. Ο Νίστρουπ είχε αναφέρει από την συνέντευξη τύπου πριν το πρώτο μάτς με την ΣΕΣΚΑ 1948 πως είναι στο γκρουπ των παικτών εκείνων που χρειάζονταν ακόμα λίγες ημέρες για να μπορούν να μπουν κανονικά σε φουλ προπονήσεις. Okay. Δεν έχουν όλοι το ίδιο timing, ούτε επιστρέφουν όλοι το ίδιο άμεσα. Ο Ντέσσερς το κατάφερε, έχει μπει και στην αποστολή, ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότατα να μην χρησιμοποιηθεί, αν και εφόσον το match πάρει τέτοια τροπή που τον καλέσει να μπει για να βοηθήσει επιθετικά, θα το κάνει. Η αρχική εκτίμηση πάντως όλων ήταν πως θα είναι απόλυτα έτοιμος στα playoffs του Conference League, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός βρεθεί εκεί. Απλά είναι διαθέσιμος και είναι ένα εξτρά όπλο για τον Νίστρουπ. Λοιπόν, 5 παρά 2 και βγαίνω δια της βίας από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο στούντιο του Big Sport FM. Διακόπτουμε για πολύ λίγο. Ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 5 και επιστρέφουμε ξανά εδώ για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Μετετέι, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και συμπερίληφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια, όπως και Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Προβάδισμα Κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις από τον Τζέικοπ Νίστρουπ και για Πελίστρι. Με τους Έσε και Στεφάν Ορτέγκα ταξίδεψε στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Αρκετές αλλαγές στην δεκάδα ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Πιέζει την Τουλούς για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες ο Κάσερε, σύμφωνα με τους Γάλλους. Φορούσε ένα όνειρο, όχι μία φανέλα, το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Σε επαφές με τη Rangers για το δανεισμό του Penny Rice είναι η ΑΕΚ, ωστόσο παραμένει η οικονομική διαφορά στο ύψος του ενοικίου. Θέμα χρόνου είναι η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Άμεσα εξελίξεις και στα δύο μέτωπα. Δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην δεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ 26χρονος Φορ Κάσπερ Τένγκστετ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς, ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντρελεχτ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford και τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κεντρινούς. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν τα κατάφερε ο Σταματονικολός. Στον τελικό της φυροβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Αποκλείστηκαν οι Αναστασάκης και Παπαναστασίου. Εκτός συνέχεια στα 100 μέτρα για Μανολίδου και Σπανουδάκη. Δεν προκρίθηκαν στον τελικό της φυροβολίας Μαγκούλια και Ραφαηλίδου, όπως και η Γενίκης Μουζενίδης Μαχαίρας. Πολύ προκρίσεις την πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στη σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο εξασφάλισε τετράδα Μάρκου Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22,93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντούμας. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλεξονηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Στις 6.30 παίζουν Πανιώνας Ολυμπιακός Β' και στις 9 Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, με κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 2. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου guard forward Jordan McRae, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Την επιστροφή του 29χρονου forward Γιώργου Γιουζέλη επισημοποίησε το Περιστέρι Μπέτσον. Στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Όπως αναφέρει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Παριζιάννη είναι κοντά συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ισπανού σκόρερ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Top FM 102,4.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω εδώ να περάσετε όμορφα το Σαββατοκυριακό σας. Αρχίζει το Top Sport από τώρα μέχρι και τις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Δαγουπίλ θα βρίσκεται στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Εδώ με την καθημερινή βόλτα μας στα αθλητικά πράγματα του τόπου μας. Στο δεύτερο μέρος είναι κοντά μας, παρεπτόντως θα προλογίσω και τον καλεσμένο μας, ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου, ο πρόεδρος του Ευκλή. Ο Ευκλής με παρακαταθήκη την περσινή χρονιά του, που ήταν η καλύτερη της ιστορίας του στην πρώτη κατηγορία Βλουσταρφέρης, προετοιμάζεται για την επόμενη. Ο Ευκλής, ο οποίος διοργανώνει σε λίγες μέρες και την κεντρική καλοκαιρινή εκδήλωσή του, που θα μιλήσουμε και για αυτή. Κατά τα τρίτη εθνική και μπόλικο τοπικό ποδόσφαιρο. Και για να μην ξεφεύγουμε από τις συνήθειές μας, κουμπούν του στοιχήματος, ένα και μοναδικό παιχνίδι το οποίο παίζεται την ώρα αυτή στο 15:00. Πολύσια Ζήτομιρ, FK Χάρκοβο, 3-0 στο 22ο λεπτό. Και 3-1 μόλις τώρα, όσοι είχατε την έμπνευση να ασχοληθείτε και με το σκορ.

Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Απλώς χρειάστηκαν δύο τηλέφωνες για να διασταυρώσω κάποια πραγματάκια σε σχέση με τα τοπικά πρωταθλήματα και τις προκηρύξεις οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός των ημερών. Μάλλον θα συμπληρωθούν για να ακριβολογώ. Καθώς το βασικό σκέλος έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας μέσα από την ιστοσελίδα της Ένωσης και τώρα περιμένουμε τις συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τον υποβιβασμό και τον προβιβασμό. Γιατί σήμερα ο δρόμος άνοιξε, δεδομένου πως ολοκληρώθηκε, μάλλον εξέπλασε η προθεσμία για την πολλή τη δηλώση συμμετοχής από τις ομάδες της δεύτερης τοπικής κατηγορίας.

Ακριβώς, γιατί είναι τελευταία στιγμή. Τα σωματεία ανταποκρίθηκαν. Έτσι, κάτι το οποίο δεν εκπλήσει. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται στις συνηθισμένα τα βουνά. Ευαγόρας Ηρακλής Λάρδου, Διγενής, Σίμη, Ταξιάρης Χαλάθου, Κλεόβουλος, Αστέρας Μασάρων, Ορφέας, Άγιος Σίδρος, Χάρκη, Εθνικός Αρχίπολης, Υπότες, Αναγέννηση Έμπονα, Οφιστρίου, Τήλος, Άγιος Γεώργιος, Πολυβότης, Πόλης, Τέτος Λαέρμων, θα λέγεται Πανιόνιος Λαέρμων, από εδώ και στο εξής, ως ομάδα υποστηρικτική προς τους Πάνθηρες, Ακουσίλα, ως Δαμάκητος, Δήμητρα Δαματριάς, Αέρα Β, ως νεοφώτιστη από την τρίτη κατηγορία και η Καταβιά, η οποία, ενώ θυμίζω και το δική μας συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία, αποφάσισε την εθελούση έξοδό της και θα παίξει και αυτή στην δεύτερη κατηγορία τη νέα σεζόν. 23 ομάδες λοιπόν στο σύνολο, στις οποίες θα προσθεθεί και η 24η. Για να πάμε σε δύο ομίλους των 12 ομάδων τη νέα σεζόν.

Ποια θα είναι αυτή? Ο Γιάννης ο Σβίδα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Αυτός είναι επιλαχών από την τρίτη κατηγορία. Σε αυτόν λογικά αύριο θα απευθύνει και σχετική πρόσκληση η Ένωση για να καταλάβει την πρωταθή σε κοινή θέση. Και ένα σενάριο για το οποίο οι άνθρωποι του Γιάννης ήταν προετοιμασμένοι, μάλιστα όταν είχε ξεκινήσει προετοιμασία πριν από λίγες ημέρες και δόθηκε στη δημοσιότητα η σχετική ανακοίνωση περιγραφή της πρώτης. Εκεί έγινε αναφορά έτσι στον στόχο της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Οπότε ο Γιάννης Σβίδα θα συμπληρώσει το σχήμα των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας. Εδώ εκπλήξεις δεν έγιναν.

Λίγο τα πράγματα αλλάζουν και περιμένουμε να καταγράψουμε, αν θέλετε, και τις αντιδράσεις. Είναι στη διαδικασία προβιβασμού και επιβιβασμού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ψηλά. Από τα πιο ψηλά, για την ακρίβεια, από τη γάμα την κατηγορία, η οποία δεν θα είναι συνδεδεμένη ούτε φέτος με την πρώτη κατηγορία Blue Star Ferries. Ενδεχομένως υποβασμός ενός εκ των τεσσάρων εκπροσώπων μας ή περισσότερων, κατά το οποίο απευχόμαστε, δεν θα συμπαρασύρει η ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Η θέση εδώ θα είναι δύο. Τελευταίος και προτελευταίος, απλά αποχαιρετούν την πρώτη κατηγορία, η οποία θα παιχτεί με 14 ομάδες. Και αν τα βάλουμε κάτω σε αριθμητικά, αυτή είναι η προφανής λογική.

Μάλιστα, ωραία, αρχίζουν από την διαδικασία του προϊβασμού από την δεύτερη τοπική κατηγορία. Εδώ λοιπόν, σας έλεγα πριν από λίγες μέρες, αν το θυμάστε, όσο το θυμάστε, πως κάτι ακούγεται, κάτι κυκλοφορεί περί ανούδου, όχι τριών, αλλά δύο ομάδων. Και τελικά αυτό το σενάριο δείχνει να επιβεβαιώνεται, έτσι, γιατί η Ένωση, όπως λένε οι πληροφορίες μου, εξετάζει και έχει καταλήξει μάλλον σε αυτή την απόφαση να προϊβαστούν δύο. Άρα λοιπόν πάμε σε μπαράς στην δεύτερη τοπική κατηγορία, μπαράς ανόδου, ανάμεσα στους πρωταθλητές των τριών ομίλων. Πρώτος, δεύτερος Ρόδου και ο ένας των Ίσων. Μέχρι πέρυσι ο πρωταθλητής απλώς ανέβαινε, φέτος αυτό δεν θα ισχύσει. Αγώνες μπαράς, δηλαδή να μείνει πρωτάθλημα προτείνεται, με αγώνες εντός και εκτός έδρας, ειδική βαθμολογία από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες οι οποίες θα πάρουν την άνοδο. Στον υποβιβασμό δεν αλλάζει κάτι, θα πέφτουν οι τελευταίοι της βαθμολογίας των δύο ομίλων. Και ακολούθως δύο οι θέσεις ανόδου από την τρίτη στη δεύτερη τοπική κατηγορία. Όλα αυτά λοιπόν αναμένεται να αποτυπωθούν στις συμπληρωματικές διατάξεις της προκήρυξης τις επόμενες ημέρες. Και με ευκαιρία περιμένουμε και γύρω στις 20 του μηνός να γίνει και η κλήρωση του προγράμματος της πρώτης κατηγορίας του νέου πρωταθλήματος, 18-19 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζω. Και θα ακολουθήσει η διαδικασία διαχωρισμού των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας.

Εντάξει, να οφείλω να πω ότι μέχρι στο Γεωργίου σήμερα πραγματικά φόρησε τα καλά του. Λοιπόν, για τα τοπικά πρωταθλήματα, αυτά τα ολίγα. Τώρα στα ρεπορτεριακά των ομάδων, έτσι περιμένουμε εξελίξεις στον Φίβο. Αρχικά να πω αυτό. Γιατί εδώ απομένει μία ακόμα μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Ο Φίβος, ο οποίος βρίσκεται κοντά. Όνομα δεν έχουμε ακόμα, αλλά ίσως και εντός εβδομάδας να έχουμε ανακοινώσεις. Σήμερα εδώ μεταξύ ενσωματώνονται στις προπονήσεις δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποκτήθηκαν ως τελευταίοι της παρέας μέχρι στιγμής. Μιλάμε για τον Μπρένο Σαλβατιέρα κατά πρώτο λόγο και τον Νίκο Λαζίδη. Ο Φίβος μαζί με τους Πάνθηρες θα εγκαινιάσουν μάλιστα τα φετινά φιλικά προετοιμασίας την ερχόμενη Πέμπτη. Τετάρτη ήταν εκείνη αρχικά, αλλά πήγε μια μέρα πίσω. Το μεταξύ τους φιλικό στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων στις 5 και 4 το απόγευμα. Το πρώτο για φέτος, μπαίνουμε σε ρυθμό σιγά σιγά. Περισσότερους αγώνες θα έχουμε την Παρασκευή. Και το πρόγραμμα θα αρχίσει να πυκνώνει από την επόμενη εβδομάδα. Η Ρόδος έκανε άλλη μια μεταγραφή, απέκτησε τον Γιώργο Καμπούρη, μέσο επιθετικός, νεαρός, πέρσι κατέγραψε μια γεμάτη χρονιά στον Διαγόρα Ματίου.

Ψηφίδονται ο τρεις ειδικές κατηγορίας. Τα πράγματα κινούνται αρκετά ήρεμα σήμερα, βαδιτός και χαινά για πολλές καλυθιών. Έτσι, αυτή είναι η είδηση. Η πρώτη συγκέντρωση έγινε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Ράγιο στο Φαλιράκι, με ομιλία του Χρήστου Τσίμα προς ποδοσφαιριστές του, τον νέο προπονητή της ομάδας, ο οποίος ανέλησε το πλάνο, τους στόχους της νέας σεζόν και τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει η ομάδα κατά διάρκεια της προετοιμασίας της, η οποία ξεκινάει σήμερα με κυρία τις 5.30 στο γήπεδο των καλυθιών. Σε πολύ λίγη ώρα έτσι, θα ξεκινήσουν και οι καλλιθενοί τη δουλειά για την νέα σεζόν. Οι υπόλοιποι τρεις συνεχίζουν κανονικά.

Και ο Γιαγός και η Αέρα και ο Γιάλισσος, ο οποίος μάλιστα την ερχόμενη Παρασκευή διοργανώνει τη δική του βραδιά, μια ακόμα καλοκαιρινή εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Γιάλισσου στις 8 το βράδυ. Στάδος Ιρακάκης, Δημήτρης Κουγκράς, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προσπάθειας της ομάδας, του συλλόγου και της κάθε ομάδας να τονώσει τα οικονομικά του, γιατί η νέα χρονιά στη Γαμεθνική σίγουρα θα είναι πολύ απαιτητική. Και ακριβώς επειδή η ώρα είναι πλέον 5:30, κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM, διαστηματός με την Τραγάτη. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο με τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΕΦΚΛΗ, τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του Λιμενικού Ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφιξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρει. Σε περίπου 44.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. Πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-028074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top και Sport, 42 λεπτά μετά τις 5 και καλωσορίζω τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου, πρόεδρο του Ευκλή. Και τι άλλο να πω, ένα φίλο από τα παλιά, ακόμα και στην οργισμένο νιάτο, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε μου Παύλο, καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές.
0: Και να πω επίσης ένας καταπληκτός ραδιοφωνατζής.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Με χρόνια στο ραδιόφωνο, έτσι, στον τομέα της ψυχολογίας. Λοιπόν, και πλέον πρόεδρος της ομάδας του Ευκλή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Ξέρεις, από τα φρέσκα θα ήθελα, έτσι, γιατί είπαμε, η κινητήριος δύναμη για το κάθε σωματείο είναι η αγάπη του κόσμου, της είναι η συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας και είναι οι εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει. Και εσείς έχετε μπροστά σας μια πολύ, πολύ σημαντική, είναι η κεντρική του καλοκαιριού, έτσι, αυτή η οποία ουσιαστικά θα δώσει στον σύλλογο το οξυγόνο το οποίο χρειάζεται.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτή την Πέμπτη προπαραμονή της Παναγιάς με τους στρατάκηδες για άλλη μια χρονιά, οι οποίοι θα ανέβουν στο stage στο άλσος του Αγίου Σιλά για να περάσουμε καταπληκτικά με αγάπη όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος θα είμαστε εκεί, ήδη έχουμε ξεκινήσει και περιμένουμε όλο τον κόσμο να περάσουμε καταπληκτικά όπως ξέρουμε να περνάμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τους στρατάκηδες.
0: Καλά, πέρυσι από ό,τι θυμάμαι γίνει το διαχώρητο, έτσι. Ήταν φοβερό.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει. Πέρυσι η αλήθεια ήταν το πρώτο event του καλοκαιριού, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Φέτος το πήγαμε εκεί στην προπαραμονή της Παναγιάς.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθώ, να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και είμαι σίγουρος ότι ξέρεις, κουράζεστε πολύ το διάστημα αυτές τις μέρες αυτές, γιατί όλες αυτές τις προσπάθειες απαιτούν πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι πολύ μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Ισχύει, πολύ ξέρεις, δουλειά, πάρα πολύ δουλειά.
0: Και σε εποχές που χρόνος δεν περισσεύει.
1: Το κάνουμε με αγάπη όμως και την αφήνουμε στην άκρη την κούραση. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, για δώσε λεπτομέρειες τώρα. Φαντάζομαι ότι θέσεις υπάρχουν ακόμα. Κάποιος ο οποίος θέλει να σας επισκεφθεί και να περάσει καλά στην παρέα σας, πώς θα μπορέσει να το κάνει?
1: Θα μας πάρει ένα τηλέφωνο. Θα βρει τις πληροφορίες στην αφίσα της εκδήλωσης. Θα το κλείσουμε το τραπέζι του και θα τον περιμένουμε να περάσει καλά. Όπως περνάμε, όπως είπα και λίγο πριν, όπως περνάμε κάθε χρόνο, αυτό θα γίνει και φέτος.
0: Στον Άγιο Σουλά, λοιπόν, κατά τις 9, τρία περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Facebook του σωματείου. Έτσι,
1: σίγουρα και στην σελίδα της ομάδας. Ναι, βέβαια, πολύ σωστά.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στην ομάδα τώρα. Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει προετοιμασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είστε ικανοποιημένοι γενικά από τον τρόπο που κύλησε το καλοκαίρι, έτσι, στην προσπάθεια να οικοδομήσετε την ομάδα?
1: Εντάξει, η προετοιμασία προχωράει, βλέπω χαμόγελα και βλέπω και δικά μας παιδιά τα οποία έχουν επιστρέψει και από τραυματισμούς και έχουν επιστρέψει πίσω στην ομάδα και εμένα αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω πολλά παιδιά του χωριού φέτος στον Ευκλή Σωρονής και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και για τους φιλάθλους μας. Προχωράμε κανονικά, συνεχίζουμε και σίγουρα ό,τι θέση πρέπει να καλύψουμε θα το κάνουμε στις επόμενες ημέρες.
0: Άρα περιμένουμε ακόμα κινήσεις ενίσχυσης, έτσι, δεν έχετε τελειώσει?
1: Ναι, κάποιες κινήσεις θα τις κάνουμε σίγουρα, σίγουρα.
0: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης πόσο βάρος, αν θέλει, σας προσθέτει σώμου σας η περσινή χρονιά, η οποία ξέρετε ήταν η καλύτερη στην ιστορία του Ευκλή. Δεύτερα αθλητές πρώτης κατηγορίας, φιναλί στο κύπελο. Έτσι, αυτά η Σωρονή δεν έχει ξαναζήσει ποδοσφαιρικά. Αυτό αντιλαμβάνεστε ήταν... δημιουργεί μια ευθύνη για την επόμενη μέρα.
1: Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, αυτή είναι η αλήθεια. Εμάς ο στόχος μας είναι, όπως είπα και από πριν, να εδρεωθεί ο Ευκλής στην Α' κατηγορία, γιατί για μένα προσωπικά ο Ευκλής πρέπει να παίζει και να ανήκει στην Α' κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος.
0: Καλά, κοίτα, φαντάζομαι ότι αυτό έχει ήδη συμβεί. Δηλαδή, μπορώ να διανοηθώ αυτή τη στιγμή ότι μετά την περσινή πορεία, έτσι, και τις βάσεις που τέθηκαν, υπάρχει περίπτωση ο Ευκλής να έχει ξανά στο μυαλό του την αποφυγή περιπετειών. Δεν ξέρω, όταν μιλάς για εδραίωση, μιλάς για την κατάταξη, αν θέλεις, της ομάδας πλέον στις υπολογίσιμες δυνάμεις της κατηγορίας.
1: Σίγουρα, ναι, να ανήκει ο Ευκλής τις επόμενες χρονιές στην Α' κατηγορία, αυτό θέλουμε.
0: Η τοπική κοινωνία πώς υποδέχτηκε τη διοικητική αλλαγή το φετινό καλοκαίρι?
1: Ήταν κάτι αναμενόμενο, αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε η σειρά μου μετά από την αποχώρηση του κυρίου Δωμάζου. Κάποια στιγμή θα την κινόταν. Τόσα χρόνια είμαστε στον σύλλογο, συνεχίζουμε να το κάνουμε με αγάπη. Τίποτα καινούριο. Συνεχίζουμε κανονικά όπως ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Νέος κόσμος ήρθε κοντά σας? Νέοι παράγοντες?
1: Έχει έρθει νέος κόσμος και γυναίκες οι οποίες εδραιώνουν το διοικητικό συμβούλιο.
0: Και ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Το είδα αυτό κάποια στιγμή στη διοίκηση. Νομίζω ότι πάνω από 40% είναι γυναίκες.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Πρέπει να είναι από τους μοναδικούς συλλόγους στο νησί που έχει τόσες πολλές γυναίκες σε ένα διοικητικό συμβούλιο.
0: Όχι πως θα πρέπει να κάνει εντύπωση, έτσι κάνει όμως ένα ανδροκρατούμενο χώρο και βλέπουμε ότι η γυναική εμπλοκή έτσι είναι ολονέ και μεγαλύτερη. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και τα κορίτσια έχουν να προσφέρουν σίγουρα πολλά πράγματα. Οι κοπέλες αυτές ήταν χρόνια κοντά στην ομάδα, οι ίδιες δηλώσαν το ενδιαφέρον έτσι να ασχοληθούν.
1: Ναι, χρόνια κοντά στην ομάδα και βάλαμε και νέα παιδιά φέτος τα οποία βοηθάνε την ομάδα κάθε χρόνο. Απλά μπήκαν στο συμβούλιο γιατί έπρεπε να γίνει.
0: Δηλαδή, έκανα το βήμα μπροστά, ναι.
1: Μπράβο, ένα βήμα παραπάνω. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι ξέρεις, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο και πολύ σημαντικό για τα σωματεία. Έτσι, να διευρύνεται και η δεξαμενή των ανθρώπων οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τις τύχες του κάθε συλλόγου.
1: Σίγουρα, πάρα πολύ σωστά.
0: Ποιο είναι το μυστικό, πιστεύεις, του Ευκλή και μπορεί και να νεώνει παραγωγικά τις δυνάμεις του?
1: Το μυστικό του Ευκλή είναι η αγάπη που εισπράττει από όλους τους φίλους της Ορμής και από φιλάθλους, από τον κόσμο του και με νέα παιδιά, επειδή κάναμε το βήμα, έκανα και εγώ το βήμα προσωπικά να μπω μπροστά στην ομάδα το οποίο όπως είπα και πριν θα γινόταν κάποια στιγμή, ήρθε η στιγμή, μπήκα μπροστά, υπάρχουν παιδιά τα οποία βοηθάνε συνέχεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια, το ξέρουν άλλωστε και το αναγνωρίζουν. Περιμένουμε κι άλλους. Εγώ και στην πορεία και στα επόμενα χρόνια θέλω να δω νέα παιδιά στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ο Ευκλής είναι μια ομάδα με 100 χρόνια ιστορίας

0: το προπονητήριο, οι ακαδημίες, το γήπεδο σε πάρα πολύ κατάσταση στον Άγιο Σουλά. Το γυμναστήριό μας, προχωράμε με αγάπη για τον σύλλογό μας.
1: Υπάρχει κάτι άλλο στα πλάνα σας από την άποψη εγκαταστάσεων?
0: Σε εγκαταστάσεις θέλουμε να επεκτείνουμε το αθλητικό κέντρο, να δημιουργήσουμε κάποιες πισίνες στο μέλλον και να δημιουργηθεί και άλλο ένα κτίριο πίσω ακριβώς από το γυμναστήριο, το οποίο θα φιλοξενεί αθλητικές ομάδες κτλ.
1: Α, για να το συνδυάσετε με το γήπεδο του Αγίου Σουλά, τις προετοιμασίες κλπ. Κομμάτι δηλαδή.
0: Σωστά, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι στο μέλλον. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε πολύ σύντομα, αλλά είναι στα σχέδια να το πραγματοποιήσουμε.
1: Έχετε κάνει κάποια βήματα στο κομμάτι αυτό, δηλαδή κάποια μελέτη ενδεχομένως, έτσι, αναζητήσει κάποιο πρόγραμμα?
0: Οι μελέτες υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν.
0: Οι μελέτες υπάρχουν. Υπάρχουν οι μελέτες. Απλά τώρα έχει υλοποιηθεί προς το παρόν το γυμναστήριο, το οποίο ήταν το βασικό και είναι ένα κόσμημα και για την περιοχή μας.
1: Εκτιμήθηκε δε όντως η κίνηση αυτή?
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι λειτουργικό, δηλαδή είναι, επισκέπτονται αθλητές, έτσι, άνθρωποι από το ίδιο
0: σχολείο? Είναι λειτουργικό, είναι λειτουργικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το πράγμα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ξέρω ότι είσαι πολύ άσχολο και έτσι ήθελα καιρό να κάνω μια διακουβέντα.
0: Ναι, το καλοκαίρι η αλήθεια για μένα είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά, το αντιλαμβάνομαι. Okay. Έτσι. Το διακρίνω και από τη φωνή και από τον ρυθμό σου αυτή τη στιγμή. Εντάξει, λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εκδήλωση τη Πέμπτη. Μακάρι να έχετε πολύ κόσμο. Το ακούτε όσο το ακούτε και θέλετε, στρατάκιδε, την ερχόμενη Πέμπτη στον Αγίου Σουλά από τον Ευκλή, έτσι, για άλλη μια χρονιά. Όλοι πρόσδεκτοι. Να είσαι καλά.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παύλο. Γεια σου.

Ακούσαμε τον Μαθαίου Χατζηγεωργίου, τον πρόεδρο του Ευκλείου. Ευκλείου, ο οποίος ετοιμάζεται για ακόμα μια δημιουργική χρονιά. Έτσι το ακούσατε με πολύ κέφι, πολύ διάθεση, έτσι, και πολλοί κόσμος που είναι κοντά και βοηθάει διοικητικά. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, να μιλάς με ανθρώπους σωματείων και να διακρίνεις έτσι μεράκι, κέφι, ζωντάνια. Και αντιλαμβάνομαστε όλοι, σε όλα τα χωριά μας, ότι τα αθλητικά σωματεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του τόπου, της τοπικής κοινωνίας.

είναι ανεπίτρεπτο να μην βρίσκει τις δυνάμεις μέσα από τον τόπο του, έτσι το κάθε σωματείο, ανθρώπους να το στηρίξουν να είναι εκεί. Λοιπόν, 15-0 τελικό αποτέλεσμα στο κόμμα του στοιχήματος Πολύσια Ζήτομιρ με την ΕΦΚΗ Χάρκοβο 3-1, όσο είναι τελικό αποτέλεσμα 1-0 στο ημίχρονο. Μπόλυπικα παιχνίδια έχει και στην συνέχεια, αλλά πολύ μεγάλη προσοχή έτσι κι αλλιώς. Για τους πολύ καλά διαβασμένους ή αυτούς που αναλαμβάνουν απλά ρίσκα, έτσι, πολλές άγνωστες ομάδες, μας περιπτώσει κάποιες φορές βλέπεις πολλά παιχνίδια και απλά καταλήγεις στο συμπέρασμα πως είναι προτιμότερο απλά να αποφεύγεις.

στη δεύτερη τοπική κατηγορία τώρα. Έτσι, το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο για τον Αστέρα Μασάρων, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο ξανά με νέα πρόεδρο τη Χρυσούλα Καρίκη. Για Καρίκη, μέχρι τότε πρόεδρο του Ρόδου. Ανακοινώθηκε και το οργάνωγραμμα.

Με προπονητή τον Σωτήρη Τσάτσο, παλιό ποδοσφαιριστή, ενδεχομένως να τον θυμάστε. Εσύ με υψηλές βλέψεις, όπως έχει ανακοινωθεί και επισήμως, και με δύο κινήσεις. Έτσι, καλές για την κατηγορία, όπως είναι ο Ανδρές Ρωμάνο και ο Τιάγκο Γκαρσία, δύο ποδοσφαιριστές που τους γνωρίσαμε φέτος με τα χρώματα του Ευκλή.

Μεταγραφή για τον Άγιο Ισίδρο Παρεπτόδου. Θα συναντούμε και έτσι κάποια νέα από άλλες ομάδες. Ο Μιχαήλ Άγγελος Αναστασάς, ένα νεαρό παιδί στα 14 του αμυντικός, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα, μάλλον μεταγράφει για πρώτη φορά στην ομάδα του τόπου του, του χωριού του. Έτσι προέρχεται από την Χάλκη, το οποίο μάλιστα ευχαριστεί ο Άγιος Ισίδρος με την ανακοίνωσή του. Ενώ προσθήκη έκανε και η καταβιά τον Χρήστο Βυσβίκη, μέσο επιθετικό. Ο Βυσβίκης, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τις υποδομές του Διαγόρα, στην συνέχεια βγήκε στην Αθήνα για σπουδές, επέστρεψε και θα παίζει από εδώ και στο εξής για την ομάδα της καταβιάς, η οποία παρεμπιπτόντως κυκλοφόρησε και τα εισιτήρια διαρκείας της για την αγωνιστική περίοδο και περιμένει τη στήριξη των φίλων της.

Να πω επίσης, θα ασχοληθούμε με τις εκτενέστερα μέσα στις επόμενες ημέρες με την πρώτη ευκαιρία ότι ολοκληρώθηκε το Ποσειδόνιο Κύπελλο, έτσι, το καθιερωμένο καλοκαιρινό πρωτάθλημα της Καρπάθου με τον Πρωτά Περίου να σηκώνει την κούπα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 2-0 τον Κουρσάρο Αρκάσας, σε ένα τελικό που ήταν γιορτή όπως κάθε φορά, έτσι, με 2.000 κόσμο και περισσότερο στις εξέδρες. Και αυτό σημαίνει και μια εβδομάδα από τώρα θα ξεκινήσει και η προετοιμασία του Ποσειδώνα Καρπάθου, έτσι, για την πρώτη κατηγορία. Και μια τελευταία πηγελιά, έτσι, νομίζω δικαιωματικά ανήκει στην πυγμαχία σε σχέση με τον αγώνα του Αλέξανδρου Φάρελ, έτσι, αθλητή του διαόλου και του Μπάμπι Στάτιου, του προποντή μας εδώ, ο οποίος έπαιξε στην Αγγλία, στο Σάντερλαντ συγκεκριμένα. Τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου, ο Ρελάδος κόντρα στον Λία Μοχάρα, έναν πολύ καλό Άγγλο πυγμάχο, και ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά δεν διήργησε πολύ, 45 μόλις δευτερόλεπτα. Ο Αλέξανδρος Φάρελ φοβερός, με τεχνικό νοκάουτ. Πέτρε και αυτή ο αθλητής ανέβηκε στα βρετανικά rankings, όπως μας ενημερώνει ο Μπάμπης ο Στάτιου. Στο νούμερο 9, μάλιστα, ανάμεσα στις 250 επαγγελματίες πυγμάχους. Η επιτυχία είναι σημαντική, ενώ τον επόμενο αγώνα του θα τον δώσει στις 31 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα είναι σχεδόν 6, οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχηθώ να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Γεια χαρά.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Top FM 102,4.
7: Wij geloven dat NEC heel veel kwaliteit heeft. Het is inderdaad een aanvallende ploeg en het is een moeilijke tegenstander voor iedere ploeg die tegen ze speelt. Wat dat betreft denken wij dat ook wij genoeg kwaliteit bezitten in het team. En voor ons nogmaals telt vooral het resultaat en de kwalificatie.

0: qu'elle doit changer notre format de vie. Je pense qu'on doit faire les choses différentes. On a besoin d'une thérapie.
1: Oui, c'est on vient ici pour parler du format de match, mais pour nous, on considère que notre entraîneur, c'est allié pour notre entraîneur. Et que ce soit des matchs qui jouent et commence le match, c'est notre objectif, c'est la qualification.
0: Φυσικά, γιατί χρειαζόμαστε τον goal. Είμαστε εδώ λοιπόν για να. Χρειαζόμαστε τον goal. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα προσπαθήσει να σκοράρει. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Μέσα στον αγώνα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εμείς αυτοί που θα σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκληση.
2: Is het belangrijk om een snelle eerste goal te maken morgen, omdat dat een heel ander wedstrijdbeeld zal geven dan vorige week? Ja, wij zijn wat dat betreft heel erg gedreven en het is heel belangrijk om als eerste te scoren. Voor ons nogmaals telt dat we ons kwalificeren en voor 100% zijn we daarmee bezig. Scoren is belangrijk en een snelle goal gaat ons zeker een voordeel geven.
3: Nederlandse pers vragen voor de speler?
1: Ja.
3: Voor de speler, zodat hij weg kan.
1: Ja. Si. Oui. In English?
0: Yes.
1: I will know what he thinks about the stadium and the atmosphere. It's not a big stadium. He plays very huge for very huge people. What do you think about the Hoffer?
4: on sait c'est un petit stade, mais pour nous, on sait comment on fait jouer pour ce stade. Et pour nous, on oublie qu'on joue ici, petit stade, un grand stade, c'est pour nous, c'est gagné demain. C'est
0: Η ερώτηση είναι πώς φαίνεται το γήπεδο, γιατί είναι συνηθισμένος να παίζει πολύ μεγαλύτερα γήπεδα από αυτό και το δικό μου, όπως και το δικό μας, αλλά και τα περισσότερα γήπεδα που έχουμε βρεθεί στις ξένες διοργανώσεις είναι μεγάλα. Όμως ότι είναι ένα θερμό γήπεδο και πώς νιώθει γι' αυτό. Η απάντηση είναι πως δεν έχει σημασία πώς είναι το γήπεδο, αν είναι μικρό, όντως είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως που παίζουμε σε μικρό ή μεγάλο. Εμείς πάντα ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να συγκεντρωθούμε σε αυτό.
2: Het antwoord is, het maakt niet uit of het stadion groot of klein is. Het is inderdaad een heel kleinschalig en gezellig stadion. Maar voor ons is het zo, zodra we op het veld staan, vergeten we waar we zijn. Maakt het niet uit of het een groot stadion is of een klein stadion. Dan ben je volledig geconcentreerd en gefocust op de wedstrijd.
1: Mr. Dijsselman, thank you. Thank you very much.

0: Πριν από λίγες μέρες είχε και ο κύριος με την Κουμπάρο ότι η Ευρώπη θα παιχτεί και στα δύο παιχνίδια. Τι δικαιώνεται. Τι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός αύριο για να μπορέσει να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει να πάρει την Ευρώπη.
1: Αν θα αποκλείσει αλλιά δείξω και la eliminatoria se va a jugar los dos partidos y tiene razón. Que es lo que dice desde mañana nuestro equipo va a sacar la clasificación.
2: Ganar. Estamos empatados. Y los dos equipos estamos obligados a ganar. Entonces, creo que tenemos que jugar mejor que lo que jugamos en casa y tendremos nuestras opciones de ganar.
1: Πρέπει να κερδίσουμε. Από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι ήταν ισόπαλο και οι δύο ομάδες έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε, σίγουρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και να κερδίσουμε και να αποκριθούμε.
3: De coach heeft enkele dagen geleden gezegd dat de kwalificatie over twee wedstrijden gespeeld wordt. En daar had hij gelijk in. De vraag is, wat moet er morgen anders gebeuren? Antwoord is, morgen moeten we in ieder geval beter spelen. En er moet gewonnen worden. En het belangrijkste is dat we een beter spel vertonen en dan geconcentreerd blijven.
4: Ποια στοιχεία φέρετε πριν από δύο και ποιο είναι σε αυτή την εβδομάδα που προσπαθεί να βελτιώσει ορισμένα στοιχεία από το παιχνίδι της ομάδας.
1: Καταλαβαίνω και αυτή τη στιγμή intentaremos a corregir algunas cosas y mejorar algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que hemos mejorado?
2: Vamos a ver mañana. Y vosotros opinaréis si hemos mejorado o no. No te voy a decir nada ahora.
1: Θα δούμε αύριο, δεν μπορούμε να σας αποκαλύψω πράγματα τώρα. Θα δείτε αύριο το παιχνίδι μας και εσείς είστε εκείνοι που θα κρίνετε αν είστε καλύτεροι.
3: Vraag is welke elementen van het spel moeten morgen beter? Er is de afgelopen week aan gewerkt. Wat gaat er morgen beter anders vertoond worden? Het antwoord is, dat zullen jullie morgen bekijken. Ik kan er vandaag niet zoveel over zeggen. Morgen zien jullie het en dan zijn jullie degene die daar conclusie aan kunnen trekken.
5: Δεν ξέρω αν πιστεύει τις παραδόσεις στα πουλία για αυτά, αλλά έχει κοντά στις ελληνικές ομάδες και εδώ πέρα στην Ολλανδία πολύ καλή παράδοση τοπικά αποτελέσματα. Αν του δίνει ένα μια ξαφνική και κίνητρο και να μεταδείξει τους παίκτες του να πάρουν την
1: πλειοψηφία. Μας
2: Que tenemos que ser los jugadores que podemos hacerlo, sí, pero no porque tengamos tradición de hacerlo bien, se puede romper en un partido. Si nos la jugamos solo por tradición, tenemos que jugárnosla porque estamos convencidos de que podemos hacerlo, de que podemos ganar, de que hemos entrenado bien y de que venimos aquí para ganar el partido, no por tradición.
1: Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε την αυτοπεποίθηση και την κίνητρο στους παίκτες μας που μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε στις παραδόσεις ή επειδή έχει επανειλθεί στο παρελθόν, γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να διακοπεί σε ένα παιχνίδι και να μας καταγίνει. Επομένως πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στις ικανότητές μας, στη δύναμή μας, να πιστεύουμε με αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση.
3: De vraag was, ik weet niet of de coach bijgelovig is, maar vanuit de geschiedenis heeft Olympiakos altijd goede resultaten tegen Nederlandse ploegen neergezet. Geeft het een extra motivatie, geeft het meer zelfvertrouwen. Want voor deze kant traditie en bijgeloof, dat heeft daar niet zoveel mee te maken. Natuurlijk zijn we gemotiveerd, het zelfvertrouwen is groot en daar moeten we ook ons op richten. Tradities die kunnen ieder moment bijeen. Dus we weten wat ons te doen staat morgen en dat is winnen. En dat moeten we doen met zelfvertrouwen en niet aan bijgeloof.
6: Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ τα οποία ήθελε να δει ο ίδιος. Τι είναι αυτό που είδε στις τελευταίες προπονήσεις και τον κάνει να αισιοδοξεί ότι ο Ολυμπιακός αύριο μπορεί να πάρει την πρώτη σπέντ το στοιχείο που είδε.
2: Empatamos. Eso quiere decir que si jugamos algo mejor, tenemos más opciones de ganar. Tenemos una semana más de entrenamiento con gente jugadores que han venido pelín más tarde y bueno, pues tienen esa semana más de entrenamientos y bueno, y espero que cómo ha ido la semana, cómo ha transcurrido la semana, pues se note en el partido de mañana.
1: Αυτό μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες πράξεις και γενικότερα μία εβδομάδα περισσότερη, περισσότερη δουλειά, μία εβδομάδα αργότερα σου δίνει το δικαίωμα της αναπροσπαθήσεις για καλύτερα.
3: De eerste wedstrijd heeft Olympiakos niet de kwaliteit kunnen tonen die ongeveer 50% zit. Wat heb je afgelopen week gezien tijdens de training? Wat is er anders waardoor je morgen een ander resultaat moet kunnen zien? Vorige wedstrijd hebben we gewoon niet goed gespeeld. We hebben een week extra kunnen trainen, ook met extra spelers erbij. Die hebben nu ook weer met kansen gehad om zich met de club beter bekend te geraken en ook wel op elkaar ingespeeld. Wij hebben vorige week niet goed gespeeld. We hebben nu en een week extra kunnen trainen en we hebben meer spelers aan boord. En wat dat betreft denken wij dat we met door niet goed te spelen 0-0 hebben kunnen spelen. Als we willen morgen beter spelen, dan is de winst wellicht ook veel haalbaar.
7: Στο πρώτο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε το 40% των μαθητών που έδωσαν οι παίκτες του. Ένα στοιχείο που διαχρονικά ο Ολυμπιακός το έχει πάντα ψηλότερο από αντίπαλο όταν ειδικά τον κερδίζει. Είναι κάτι που θέλει περισσότερο άδεια, δηλαδή αυτό το περισσότερο δυναμισμό. Και δεύτερον, επειδή και ο ίδιος μίλησε για το πρώτο παιχνίδι, ότι τα πράγματα δεν του άρεσαν, έχει αρκετές αλλαγές στο μυαλό του.
1: Es algo que quiero corregir, ganar más duelos y también, como usted ha dicho, que no hemos jugado bien, tener muchos mejores cambios, utilizar otros jugadores.
2: No, ya mañana veréis si hay cambios o no. Ya sabe la presentación.
1: Y se decide con la parte, si está todo avisado, ya te podemos ir.
2: A ver, no hemos jugado bien, eso es, y es verdad. A mí lo tener la posición o tener la posición tampoco me importa mucho tener más o menos los números están ahí, los duelos, quién gana, quién lo gana, los kilómetros que has hecho, los que no, están ahí, pero no solo, los números no ganan los partidos, ¿no? Al final, si llegas 8 veces y tienes buena puntería, pues acertar y ganar, si llegas 20 y no aciertas, es muy difícil ganar, entonces. Lo que tenemos que intentar es generar más peligro de lo que generamos en nuestra casa y que el contrario pues no juegue demasiado cómodo.
1: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες, οι στατιστικές υπάρχουν με το λόγο, μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έπαιξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, θα καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις, επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και σε έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τους άνετα.
3: Er waren 2 vragen. In de eerste wedstrijd heeft Olympiakos 40% van de duels gewonnen. Wat een heel laag percentage is. Normaal gesproken is dat een van de sterkste punten van de wedstrijd. Wat wilt u daarin corrigeren en heeft u veel wijzigingen in gedachten? Het antwoord weet je, ik kan daar vandaag niet zoveel over zeggen. Sowieso ga ik niet ook over de opstelling kunnen vertellen, dus daar zullen we morgen op wachten. Wat betreft de statistieken, ja, die bestaan en die geven ons veel informatie. Aan de andere kant kan het zijn dat je 8 keer op doel afgaat of 20 keer op doel afgaat en helemaal niet scoort. Dus uiteindelijk is het niet de statistieken en de cijfers die bepalend zijn voor de winst. Sowieso willen we wel meer kansen kunnen creëren en gevaarlijker kunnen zijn en de tegenstander niet makkelijk in hun spel laten komen.
4: En
3: als pers voor de coach?
4: One question. Alexei played Saturday, match for the Eredivisie. The trainer, right? They seen the match, and is that advantage that he that Olympiacos doesn't play last weekend?
2: A ver, el NEC juega con este entrenador como fue el sábado, ¿no? Es un equipo ofensivo, un equipo que llega con mucha gente arriba y el sábado jugó igual también, jugó de alguna forma. Lo que pasa es que también después tiene problemas en defensa, por momentos cuando pues eso deja unos para unos o incluso dos defensas y tres delanteros. Se puso por delante el rival con 0-2 y luego bueno, fue capaz de aguantar hasta el final, aunque yo creo que al final el NEC pues estuvo a punto de empatar, tuvo sus opciones para poder empatar, por lo menos el partido, pero bueno, se cogen riesgos de una u otra forma y a veces juegas también sabiendo que coges esos riesgos.
1: Κύριος, είναι σχετικά με το παιχνίδι του σώματος της για το πρόβλημά τους. Η απάντηση είναι πως η Νέα Μεγκίνη είναι μια ομάδα που παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, παίρνει ρίσκο, προσπαθεί να βγει μπροστά. Έμεινε πίσω, είχε τις ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει, γιατί είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να παίζει επιθετικά και να παίρνει το ρίσκο. Παίζει ούτως ή άλλως με τον ίδιο τρόπο. Αυτό πιστεύω πως είναι
3: De NEC speelt haar eigen spel en ook zaterdag was het zo dat tot de laatste minuut er nog kansen waren om eventueel de wedstrijd nog te keren. Wat dat betreft weten wij dat NEC een eigen spelstijl hanteert en daar niet zo snel van afwijkt. Dat betekent dat er risico's bij komen kijken, dat nemen ze wat dat betreft, calculeren ze in. En daar is het soms ook een risico wat je neemt, wat gecalculeerd is, wat goed kan uitpakken of niet goed kan uitpakken.
8: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού ενώπιση της αυριανής πολύ κρίσιμης ρεβάνς με την Ναϊμέγεν. Ακούσαμε πρώτα τον Ελκαμπή και λίγο αργότερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλούν για το αυριανό παιχνίδι. Έγινε αλλαγή όπως καταλάβατε και στην δική μας υπόθεση εδώ στην εκπομπή. Ο Κώστας Ζάλιαρης έδωσε τα ηνία. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε να κάνουμε πρώτα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε σε γνώριμους ρυθμούς.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
17: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Top FM 102,4.
1: Αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή να περιμένεις τόσο καιρό να έχεις ρίλο, να τον βλέπεις βράδυ και να σου κάνει εισβολή η επικαιρότητα και να στη χαλάει, αλλά να σου πω κάτι, θα σε κρατήσω, δεν φεύγεις ακόμα. Δεν φεύγεις ακόμα.
1: Πού να πάω.
0: Λοιπόν, δεν βάλαμε σήματα αρχής και τέτοια. Μπορεί να μας διέκοψε λίγο την κανονική ροή σαχλαμάρας ή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που ακούμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτά είναι και πολύ σημαντικά τα αυριανά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε όμως.
1: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα του Παναθηναϊκού
0: σε όχι, δεν θα ακούσουμε το Παναθηναϊκού. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία, θα είναι ένα πολύ καλό πρόσχημα να μιλήσουμε με τον Τάσο Νικολογιάννη. Να δούμε γιατί αγνοείται τόσο καιρό. Εγώ έχω χάσει τα ίχνη του.
1: Γιατί έλειπες γι' αυτό.
0: Έλειπα εγώ, αλλά ο άνθρωπος έχει θράσος, έτσι. Ο άνθρωπος έχει θράσος, γιατί τις προάλλες πάλι μίλαγε για τουρισμούς και τέτοια, μου έστελνε κάτι προσωπικά μηνύματα. Ο άνθρωπος που τον έχουμε δει σε πόζες, σε παραλίες φέτος, περισσότερες φορές από τα γκολ του Βαζέχα στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, περισσότερες φορές.
1: Το λύσαξες, το έχεις καταλάβει, έτσι.
2: Ο άλλος που είναι.
0: Ο άλλος, όταν λες, ο μέτριος συνάδελφος με τον
1: είναι.
0: Οποίο έχω την ατυχία να συνεργάζομαι.
1: Αυτό.
0: Είναι η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω. Όπως θέλει το παίρνει ο καθένας. Τώρα, ας πούμε, για μένα είναι μια μέρα με ανάμεικτα συναισθήματα. Από αύριο θα αρχίσει η γκρίνια, αλλά ξέρεις ποιο είναι το καλό. Ότι αύριο που έρχεται αυτός, φεύγω εγώ.
1: Α, ναι, Πασκρίτη.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Στην τελευταία ημέρα, λοιπόν, χωρίς τον μέτριο συνάδελφο, ο οποίος αύριο τελειώνει επιτέλους τις διακοπές που περιελάμβαναν άγρια ζώα, καταδύσεις, κανόε, καγιάκ και διάφορες άλλες αστιότητες, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Την πρώτη ώρα σίγουρα με τον Πάνο Ρήλο. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έχει το πρόγραμμα.
1: Για τη δεύτερη. Και αυτό δεν είναι άδεια, αυτό είναι στα όρια της σύνταξης, ρε φίλε, που έχει πάρει.
0: Εντάξει, είναι κοντά ούτως ή άλλως. Είναι σκάνδαλο που δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ήδη. Λοιπόν, και βέβαια όλα αυτά θα τα κάνουμε χωρίς τη βοήθεια του Γιώργη του Πετρίδη και της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου, οι οποίοι υποδίονται την εμέλεια της παραγωγής απ' έξω, αλλά δεν βλέπω κάτι χρήσιμο στο οποίο μπορούν να συνεισφέρουν.
3: Ένα ζαχαροπλαστείο κάθονται δύο λεβέντες, τρεις καρέκλες.
1: Τη βλέπω λίγο μεγάλη την τσάντα της Βαλεντίνας.
0: Μεγάλη την τσάντα,
1: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς κρύβει πράγματα.
0: Δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να κουβαλάει μέσα.
1: Αν πεις πολλά, δεν ξέρεις τι θα βγάλει από εκεί μέσα. Οπότε πρόσχε.
3: Ελλάδα, εμείς τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάι, μάμα ζέλθει κρίς.
0: Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσαμε με ειδησιογραφία, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας αποπροσανατολίζει. Είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή Πολύ Εύκολη Σταυροβελονιά. Θα πάμε μαζί με Πάνο Ρήλο, όπως είπα, μέχρι τις 8. Και βεβαίως αυτό που ισχύει τις υπόλοιπες ημέρες εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία τελευταία μέρα διαπιστώνετε πόσο επιτυχώς μεταφέρω εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Το ζαχαροπλαστείο παλιά ήταν τόπος που γινότανε καμάκι.
1: Γινότανε το. Το πιτσι-πίτσι.
0: Ναι, ξέρεις τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πήγαινες με τις σχέσεις.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Το ζαχαροπλαστείο ήταν πιο προχωρημένο στάδιο.
1: Ναι,
0: είχε
1: ναι.
0: ψιλογίνει, φτιάξει και μετά ήταν από τις πρώτες εξόδους.
1: Ναι.
0: Θα λέω τώρα να μαθαίνουν τα νέα παιδιά, έτσι.
1: Κεράσεις μια πάστα το κορίτσι, ένα ζόγαλο, μια πορτοκαλάδα.
0: Ένα ποντικάκι.
1: Όχι, Greek καφέ, κανονικά.
0: Ναι,
1: το που τάξη. Τρώγεται.
0: Εδώ βέβαια ο Καλογιάννης, Καλογιάννης δεν είναι αυτός που ακούμε, Καλογιάννης,
1: ναι, ναι,
0: είναι σε πιο πρώιμο στάδιο. Προσπαθεί να κάνει καμάκι όπως το επιχειρούσε ο Καράς κάποτε, θυμάσαι.
1: Ο Καράς.
0: Που είχε μαγνητοφωνημένο ένα μήνυμα στα αγγλικά για να ρίξει τουρίστριες.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ πήγα στα ύστερα του Καρά, θυμήθηκα της, ξέρω εγώ,
0: του Βασίλη του Καρά πήγε.
1: Όχι, ρε, Καρά του ηθοποιού. Σειρές στον Αντένα και τέτοια, συγγνώμη.
0: Σειρές το Πάτερ Ημών.
1: Το Πάτερ, μπράβο.
0: Το Πάτερ Ημών.
1: Εκεί πήγα. Και λέω, τι έκανε ο Καράς. Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός αυτή τη.
0: Να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά ή όπου άλλου θες εσύ.
1: Εντάξει, κάπου θα το
0: άλλο. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που έμεινε στην ιστορία το Πάτερ Ημών επειδή βλέπαμε την Ελένη Μενεγάκη να πρωταγωνιστεί εκεί.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Σε αυτή τη θέση εδώ.
0: Σε αυτή τη θέση.
2: Από το γνώρισες εμένα, έπαψες πια να σε παρθένα. Γιατί εσύ
0: δεν τρέπεσαι ρε Καραγκιόζη, τέτοια ώρα, 6,5 ώρα να βάζεις για παρθένες και τέτοια πράγματα.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Λοιπόν, δεν είπατε λέει για τους νεότερους ότι παλιά τα ζαχαροπλαστεία είχαν και τραπεζάκια καθώς να και έτρωγες γλυκά παγωτά. Εντάξει, και τώρα έχουν ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εντάξει, ναι. Εννοώ ότι υπάρχουν και τώρα ζαχαροπλαστεία που προσφέρουν και τη δυνατότητα να κάτσεις.
1: Λιγότερα πια σε σχέση με τότε. Πολύ λιγότερα.
0: Είναι πιο εναλλακτική η φάση
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ ρε εσύ πλέον μπορείς να πιεις ποτό και να φας στα μπαρμπέρικα. Δεν μπορείς ζαχαροπλαστεία.
1: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι το Sky.
0: Α, έχουμε διάλειμμα. Ωραία.
1: Πρέπει.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί κουραστήκαμε κιόλας. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 20 νεκροί μέχρι στιγμής από δύο περιοχές της Κολομβίας μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα. Τα περισσότερα από τα θύματα καταγράφονται στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας. Στην πόλη κατέρευσαν τουλάχιστον 20 κτίρια και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν πανελλαδικά όλα τα αιωλικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο. Μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά στο κοκκινόχωμα Καβάλας, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σε ύφεση είναι οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε Γαστούνη και Κοτέη Καηλίας. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Αναμένεται έως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών, αποφάσισε το μεσημέρι ο εισαγγελέας. Το θύμα είχε καταγγείλει το Σάββατο ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο συγγενικά του πρόσωπα. Έχει διαταχθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου άνδρα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του λιμενικού ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφιξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρει. Σε περίπου 44.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. Πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο
6: Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Το έχει μάθει όλο το χωριό.
10: Και αν επιτρέπεις μια προσωπική εδώ πινελιά.
11: Βεβαίως.
10: Να καταγγείλω τον Παύλο τον Παγωτάτζη για αυτά που γράφει περί της δουλειάς μου την Παρασκευή το βράδυ, αλλά να τον ευχαριστήσω θερμά, διότι τα παγωτά που έφερε ήταν εξαιρετικά.
11: Κάτσε, περίμενε.
10: Εκτελέστηκαν πάρα αυτά.
11: Τι παγωτά έφερε, καταρχάς εν ώρα εργασίας.
10: Εντάξει, τα βάλαμε στην κατάψυξη και τα πήραμε στο σπίτι.
11: Ναι.
10: Καταλαβαίνεις. Τώρα δεν είναι εκείνη η ώρα για παγωτά.
11: Εντάξει, κάναμε προχθές μια ειδική αναφορά εδώ. Προέκυψε. Κατά τύχη, όπως ξέρεις, για παγωτά και τέτοια. Και συμφωνήσαμε όλοι ότι πλέον ακόμα και αυτά που πολλούνται ως παγωτά είναι παγωτίνια στο μέγεθος.
10: Ναι,
11: δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει μεγαλύτερο μέγεθος.
10: Έχει ανέβει η τιμή, έχει πέσει και η ποσότητα. Φοβερά πράγματα.
12: Καλύτερη ζωή για μια φορά λαχτάρισα. Είναι κοστάκι σε κουστάρι.
11: Τώρα γιατί παίζεις έτσι βρώμικα ρε φίλε.
10: Γιατί,
11: υπονοούμενα για Τζένι Μπότση. Δηλαδή δεν μας έφτανε η αναφορά νωρίτερα στη Μενεγάκη στο Πάντερ Ιμών.
10: Γιατί ρε φίλε, ας θυμηθούμε όλα τα ωραία.
11: Λοιπόν, κριτική λέρα, στείλε συντροφικούς χαιρετισμούς και στο σύντροφο Ρίλο. Εγώ δουλεύω σε ένα κάτεργο. Πρωί μετά το πρωινό σκάκι σου μπούτεο ούνο με παιδάκια. Μετά βουτιές στην πισίνα, μεσημέρι άπειρο φαγητό, απόγευμα το ίδιο πρόγραμμα και βράδυ άπειρο φαγητό. Ο τρισευτυχισμένος ανηματέρ και δυστυχισμένος delivery. Δεν μου ακούστηκε και πολύ δύσκολο
10: το πρόγραμμα.
11: Τώρα βέβαια, κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Αν τα κάνεις όλα αυτά, αν παίζεις όλα αυτά τα παιχνίδια με παιδάκια,
10: ναι.
11: δεν είναι τόσο.
10: Εντάξει, δεν είναι τόσο διασκεδαστικά.
11: Και συνήθως με παιδάκια που θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε.
10: Ναι, θα χάσεις στάνταρ, αλλά εντάξει, δεν είναι το θέμα να κερδίσουν ή όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν τρέχεις στους δρόμους.
11: Έχεις παίξει επιτραπέζιο ή άλλου τύπου παιχνίδι με παιδάκι και να έχεις κερδίσει και να έχεις δει, να δεις την αντίδρασή του. Δεν ξέρω, ή μόνο τα δικά μου παιδιά είναι τόσο ανταγωνιστικά.
10: 100%. Και μέχρι ενός σημείου δεν έχανα μόνιμα, αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται. Πρέπει να χάσει το παιδί για να νιώσει λίγο το.
11: Έχω οδηγήσει μονό σε μπασκετάκι με το μεγάλο μου γιο στο Αμίν να έρθει στην ισοπαλία και προσπαθώ να χάσω. Βάζω κατά λάθος τρίποντο, έτσι. Και κατά λάθος τρίποντο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω.
10: Πάμε λοιπόν, συνέντευξη τύπου.
11: Έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε συνέντευξη τύπου αυτή τη φορά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ακούμε. Ποιον ακούμε, ρε παιδιά, πρώτα. Ο Νίστρουπ είναι πρώτα.
13: And I think the difference, which is not good enough from our side, was that even that we had the ball way more than Cesca the last game, then they used it in a way better, in a more efficient way, and that we need to solve tomorrow. We need to reach higher quality, not just in one or two phases, but in more phases of the game. And that's how it is, and that we need to do better.
14: Въпросът на журналиста беше дали Панатинайкос отбелязват голове и в приятелски срещи, и в официални матчове, и какъв ще ключа утре за тях. И Джейкъб отговори, въпреки нали, че те са имали предимство първия час и половина са натискали към вратата, държали са ЦСКА в тяхната половина, имат уязвимост в защита, и тази уязвимост им предизвика нали, проблеми. Затова те ще гледат това да се оправи и смятат, нали, че ще имат по-добър резултат утре.
15: Я бачим, че още ста дива ЦСКА епилеазваме και οι δύο фазис. Скораме мен, αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έμεινα ικανοποιημένος. Βεβαίως στα πρώτα 30 λεπτά είχαμε την κατοχή, είχαμε ευκαιρίες. Δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες τις οποίες είχαμε. Και στο δεύτερο μέρος ήμασταν αρκετά επισφαλείς στην άμυνα. Και αν και είχαμε την κατοχή, βεβαίως ο αντίπαλος ήταν αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που είχε, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αύριο είναι να βγάλουμε μεγαλύτερη ποιότητα σε όλα τα μέρη και πλάτη του υπέλ και να κάνουμε το καλύτερο.
16: Ακουγόμαστε κανονικά.
11: Βεβαίως, ακούσαμε μια χαρά.
16: Ωραία, συνεχίζουμε.
17: Σε μια νέα ομάδα και σε μια γραμμή, ναι, η οποία δεν πρέπει να πρόβλημα, αφήνει στη λίγη, 45 πρόβλημα, μέσα σε πολύ δύσκολο πρόβλημα, αφεντικό πρόβλημα, πρέπει να δω τη τελευταία από τη θέση, η νέα της ομάδας, με πόσο δύσκολο είναι και το ίδιο και για τους συμπέκτες που αυτό που περιγράφω.
16: Η ερώτηση για τη χημεία της ομάδας, επειδή είναι πολύ νέοι παίκτες, προς τον Φαν Ντρόγκελ είναι η ερώτηση. Και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να υπάρχει αυτή η συνοχή.
14: Yes, first of all, everyone helped me really well in the club, so I could focus on football. And of course, it takes some time to get to know each other. And at the moment, we miss also a lot of defenders due injury. But yeah, we train every day together. We are in the dressing room together, so it goes really quick. And of course, we need games and more training time to get completely used to each other. Вопрос към играчи беше той нов в отбора и колко време е как се чувства в отбора, дали третира добре с останалите и колко време би могъл да се напасне с защитата. И отговора му беше, че да, нов е, липсват играчи в защитата, но вече така успява да се оправи вътре в отбора, съборниците му помагат и мисли, че нещата върват в раз него за момента.
18: Καταρχάς όλοι με βοήθησαν να μπορέσω να προσαρμοστώ και να επικεντρωθώ στο ποδόσφαιρο όσον αφορά την αμυντική γραμμή. Λείπουν οι αμυντικοί λόγω τραυματισμών, αλλά πιστεύω ότι μέσω της προπόνησης και με περισσότερα τεχνίδια θα έχουμε τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε όλοι στο αμυντικό τομέα.
19: Λοιπόν, καλησπέρα και καλή επιτυχία για το αυριανό παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη. Έχει παίξει μια φορά στον τελικό του κυπέλλου των αρχηγών ομάδων Ευρώπη στο παρελθόν, στο Champions League του Νέα. Έχει παίξει τον ημιτελικό. Έχει παίξει πολλές φορές. Έχει φτάσει πολύ κοντά στο θεσμό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερη σημασία κομβική αυτή τη στιγμή. Γιατί ίσως είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι τη σεζόν το ξεκίνημά. Άρα αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί από του παίκτε. Η ερώτηση είναι κοινή και για του δύο. Για την ιστορία τη ομάδα, για την κρισιμότητα του αγώνα. Για το ότι εδώ είναι ένα κομβικό σημείο ξεκινώντας αυτή τη σεζόν και πώς το αντιμετωπίζουμε.

0: από ότι παίξαμε κατά τα τελευταία 60 λεπτά στην Αθήνα. Ο κύριος Βαν Τζόγκελεν είπε ότι, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο προπονητής, έχουν συζητηθεί όλα, έχουν εξηγηθεί όλα μεταξύ των παικτών. Η επικέντρωσή μας αύριο, είτε ο αγώνας διαρκέσει 90, είτε 120, είτε πάει στα λεπτά, είτε πάει στα πέναλτι. Ο στόχος μας είναι ένας, είναι μόνο η νίκη αύριο, για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση των play-offs.
1: Καλησπέρα, Λίτς. Στην αρχική των προηγούμενων αγώνων έφυγε τρεις προσθήκες στην επίθεση.
2: Εγώ είμαι τις προσθήκες στην επίθεση, τον Τετέ, τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερς. Και πόσο έτοιμοι είναι να παίξουν.
1: Τις τρεις ήρθαν το λόγο του κύριου.
0: Well, it's good afternoon. Tomorrow we're going to have which are today, the Levi Garcia and also Will Desserts. Are all these three players ready and the one will be the percent of their game? I expect everyone of those three to be on the pitch during the game, otherwise they should not have stepped into the flight. I must trace every single one in our medical department, the physios, our fitness coaches. They have done absolutely everything for all the three of them. The very complicated situations the last 2 weeks, big improvements from Dessas, and Garcia has been man of the match, if you can say it like that, in all the sessions that we have had. So it looks sharp, and it's a very important game tomorrow. And I think, as I said to the first question, that we had some collective issues in the first game, which is always the responsibility of the coach, no matter where you are in the process. But I also think that everybody could see that we in that game missed some players on the bench, and then we have available for tomorrow, and obviously then I'm gonna use them during the game. That's all this.
3: Въпросът беше към треньора. Утре ще имате три нови попълнения. Тези попълнения готови ли са и колко ще са ефикасни в матча? И той отговори, че очаква да са в добра форма, иначе въобще нямаше нужда да се качват на полета. Даже ще си останат в Атина. Затова искам да благодаря на всички в щаба за добре свършената работа по тяхното възстановяване. И всички знаем, утре е много важен матч. Имахме проблеми в първия матч, които са по моя вина, но въпреки това се видя, че липсваха играчи. И ето, утре тези трима играчи ще са обратно на терена и ще може да ги използваме.
0: Περιμένουμε εδώ και τους τρεις στον αγωνιστικό χώρο. Εάν δεν ήταν έτοιμοι, δεν θα βρισκόντουσαν στην αποστολή σήμερα μαζί μας. Θέλω να τονίσω ότι και το ιατρικό team και η ομάδα των φυσικοθεραπευτών αλλά και η ομάδα των γυμναστών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και με τους τρεις. Υπάρχει εμφανής βελτίωση στο Desert. Ο Ιβάη Γκαρσία επίσης ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στη διαδικασία προετοιμασίας, οπότε ναι, προσβλέπω και στους τρεις, ανεξάρτητα αν θα μπουν από τον πάγκο ή όχι, τους έχω διαθέσιμους και τους τρεις που αναφέρατε και θα τους...
2: Ακουγόμαστε.
4: Βεβαίως, μια χαρά, Τάσο.
2: Τώρα γίνεται μια ερώτηση οικονομική στο Βούλγαρο. Να δούμε την μετάφραση, να σου πω τι είναι ακριβώς την ερώτηση για να ακούσουμε και την απάντηση μετά.
3: According to the coach, CSKA already played 5 games in the Conference League and 4 during the regular season, but Panathinaikos only played 3. Do you think this is an advantage for CSKA?
0: No. Oh, you can say... I think in normal situations it will always be advantages like we have in right now for Panathinaikos, that we only, you know, play the Conference League qualification games. We have time to prepare. There is no other task. I have huge respect for the way that that Cheska has solved the situation until now with the qualification and rotating very almost through the whole team in two of the domestic games. Obviously, they are into a rhythm. But if I could choose playing when you play qualification games, then I would prefer the situation that that we have. To be honest, so I don't have that many excuses for not being being ready for tomorrow. We have had several sessions, and they had to focus on a game last Friday.
3: Не би казал, че това е предимство за ЦСКА. Това е една нормална ситуация. В една нормална ситуация, да, може би би било предимство, но аз считам, че ние имаме предимство, тъй като ние имахме доста време за подготовка, докато така да помислим върху мача тактически, да сме в добра форма. Но въпреки това искам да поздравя ЦСКА, защото те се правят доста добре, влезли са в ритъм, играят и в вътрешното първенство, така и в Европа. Но аз лично бих предпочел да сме в нашата ситуация и мисля, че ние имаме предимство, защото така имаме доста повече време за подготовка. И за това бих казал, че нямаме абсолютно никакви оправдания за утре.
0: Όχι, λογικά πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί του δισταβαντάζ, τα πλεονεκτήματα, είτε είναι αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε είναι άλλοι είδες αγώνες. Όντως η ΤΣΣΚΑ είδα ότι έπαιξε σε αυτούς τους περισσότερους αγώνες, αλλά περισσότερους αγώνες από εμάς, αλλά όταν μιλάμε για προκριματικά, νομίζω ότι θα προτιμούσα την δική μας κατάσταση. Βεβαίως δεν έχω καμία δικαιολογία μετά από την Παρασκευή, μετά τον αγώνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε προετοιμαστεί και είμαστε.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Επιλειώνουμε επίσης από Βούλγαρο συνάδελφο.
4: Okay. Λέει ότι είναι μια ομάδα ο Παναθηναϊκός μεγάλο μπάζετ και τι πίεση έχει να μείνει αύριο εκτός, πόσο μεγάλη πίεση είναι να μείνει αύριο εκτός συνέχεια στην Ευρώπη.
0: The pressure is huge and that will be that on every single Panathinaikos coach. The pressure has to be huge in this club because it means so much for many people. When I signed my contract, I knew that we were going to play for Conference League qualification. I knew that we were going to change brand new and to create a totally new team. And that team and those players that we're holding, I 110% believe in all of them. But I also think that the impact of those players and the players that will be get back from injuries, that impact that will be higher and higher and higher for every day, for every week, for every month that we will pass by, for every hour that we will pass by. We have spent probably way more money in this summer window than I'm home tomorrow will do for the next many years. That's how it is in football. What they have had to get, that's time, that's sessions, in and out for a long period. And the great thing about football is that even that you're on the paper is a big favorite, then over two games, everything can happen, especially when you have a totally new team. But I don't have any excuse. We are a favorite, no matter who's in and out. Then we have a clear goal, and that is to be in a European league phase, and then we'll see tomorrow if we manage. If we do, I'm here to fight for European football and to become brief champion with the Panathinaikos. If we don't succeed, then I'm still here for the long run, and I'm sure that all the investments that we have made with all the great players, the young players, that they will develop, and that we over time will have a very, very, very strong team in Greek football and hopefully also in European football competition. Yes.
1: Thanks. Excuse my
0: difficulty. But you know what? You know what? I like it. No problem. No problem.
3: Така, въпрос беше, че Панатинайкос така има доста по-амбициозен бюджет за инвестиции в играчи, похарчили са 25 милиона и има голямо, има ли голямо напрежение върху тях, знаете, че те са така доста по-силен отбор от към финанси от ЦСКА и треньорът отговори, да, напрежението е голямо. Но аз знаех, когато подписах с Панатинайкос, че ние ще играем в Европа и знаех, че ще създадем чисто нов отбор и аз вярвам на 100% в тези момчета и знам, че въздействието утре на играчите, които се завършат в отбора и които ще играят в утрешния матч, ще има голямо въздействие и ще приповдигнат духа на отбора. И да, знаем, че сме похарчили много пари за трансфери, повече от ЦСКА и да, това е футбол и всичко може да стане, независимо колко пари си дал, те са имали повече време да се сработят помежду си, докато ние вкарваме нови играчи, но нашата цел остава това да играме в Европа и да направим Панатинайкос шампион в Европа и в Гърция и знаем, че ще построим добър отбор в бъдеще.
0: Και ότι ήταν, έχετε μια ομάδα στη στιγμή με ένα μπάτζετ 25 εκατομμυρίων. Σε περίπτωση που αποκλειστείτε αύριο, από τη, θα μείνετε εκτός Ευρώπης, ενδεχομένως αυτή να είναι και η τελευταία σας παρουσία. Η απάντηση του κυρίου Νίστρουπ ήταν ότι όχι, αύριο οπωσδήποτε η πίεση θα είναι τεράστια, πρέπει να είναι τεράστια, ούτως ή άλλως η πίεση είναι μεγάλη, αλλά όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό γνώριζα πάρα πολύ καλά και για τη φάση των προκριματικών και βεβαίως είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι κτίζουμε μια εντελώς νέα ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη 110% στους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου, τους παίκτες της ομάδας και πιστεύω σε αυτούς. Πιστεύω σε αυτούς που έχω και πιστεύω και σε αυτούς οι οποίοι είναι τραυματίες και τα επιστρέψουν. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή οι παίκτες μου θα απολαμβάνουν τις εμπιστοσύνες μου. Χτίζουμε μια ομάδα για όλα τα χρόνια που θα έρθουν, από σήμερα και για το μέλλον. Βεβαίως υπάρχουν παιχνίδια στο ποδόσφαιρο τα οποία κρίνονται σε δύο αγώνες. Αλλά είμαστε στην προκειμένη περίπτωση το φαβορί και αυτό οποιοδήποτε παίκτης και αν παίξει παραμένουμε το φαβορί. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπούμε στο League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και εάν πετύχω, βεβαίως θα παραμείνω στην ομάδα και για το πρωτάθλημα της Ελλάδος και για το Ευρωπαϊκό και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εάν όχι, πάλι εδώ θα μείνω για να μπορέσω να δημιουργήσω, να κτίσω, να φτιάξω μια ισχυρή ομάδα που θα είναι πρωταγωνίστρια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
4: Λοιπόν, ακούσατε την απάντηση την τελευταία.
5: Ναι, Τάσο, μια χαρά ακούστηκε.
4: Λοιπόν, όπως καταλάβετε, Γιώργος είσαι.
5: Εγώ είμαι, ναι.
4: όπως είδες, γιατί ο Βούλος άνθρωπος πήγε να τον καθαρίσει σαν αυγό το προπονητή, δεν ξέρω, τελευταία.
5: Ναι, ήταν λίγο επιθετικός, ναι.
4: Ναι. Και μάλιστα μετά, όταν τελείωσε η απάντηση, γιατί δεν ακούστηκε αυτό, του ζήτησε συγγνώμη, του λέει συγγνώμη για την ερώτηση.
5: Αφού την έκανες, τι συγγνώμη μετά, δεν έχεις συγγνώμη μετά.
4: Γίνει σωστά. Λοιπόν, νομίζω, Γιώργο, εντάξει, τα ακούσαμε όλα. Έχει σταθεί πάρα πολύ στην σημασία του αυριανού αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει την πρόκριση, ότι αυτό το μήνυμα, το κυριότερο που έχει πει, ότι αυτό το μήνυμα έχει περάσει σε όλη την ομάδα μέσα, τις 5 μέρες, ότι είναι υποχρέωση της ουσίας η αυριανή πρόκριση και ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεχάσει τα 60 λεπτά του πρώτου αγώνα, να παίξει πολύ καλύτερα, να είναι πολύ καλύτερο αμυντικά, να είναι πολύ καλύτερο επιθετικά, για να πάρει την πρόκριση. Η τελευταία ερώτηση που την ακούσαμε, που έχει να κάνει με το μέλλον το δικό του, που δεν εξαρτάται από το αυριανό αποτέλεσμα. Φυσικά και ο στόχος να πούμε το εκφραστικό φερεσβήκα, ακόμα όμως και αν έρθει ένας αποκλεισμός,
2: κάτι που δεν φυσικά δεν θέλει κανείς, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να ξύψουμε ένα Παναθηναϊκό για τα επόμενα χρόνια και για να πάρουμε το ποδάρι μας στην Ελλάδα. Αυτά, Γιώργο.
5: Mm-hmm. Εντάξει, Τάσο, εντάξει, να σε αποδεσμεύσουμε για να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου.
2: Κανένα.
5: Θα σου πω την αλήθεια όμως, θα σου πω την αλήθεια. Από τη στιγμή που άκουσα την ψιθυριστή σου φωνή, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τους άλλους. Αυτό είναι πλέον ένα απόσπασμα του πολύτιμου αρχείου του Big Wings for FM, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, ακούσαμε αναλυτικά λοιπόν τις δηλώσεις του Jakob Nystrup και του Rick Van Drogelen εν ώψη της αυριανής ρεβάνσης του Παναθηναϊκού με την CSKA 1948. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη. Σύντομο θα έχετε στη συνέχεια την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερα και πιο αναλυτικά και βεβαίως να διαβάσετε και στο site του Big Wings for FM.
6: Να κάνουμε διάλειμμα γιατί.
5: Έχει διάλειμμα,
6: παραπήγε.
5: Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τώρα δεν ξέρω, έχουμε κάποια άλλη δημοσιογραφική υποχρέωση να καλύψουμε. Φαντάζομαι όχι. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο, ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν, βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Μπλασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Ρίλο έριξε το παρασύνθημο ότι παίρνουν. Σταμάτησε το σοβαρό κομμάτι τη εκπομπή.
1: Δεν υπήρχε σοβαρό κομμάτι στην εκπομπή.
0: Εντάξει, μιλούσαν σοβαροί άνθρωποι μέχρι τώρα.
1: Α, ναι, όχι, okay, με αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το τουρνουά που γίνεται στο Βόλο, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Στο Πανθεσσαλικό. Πανιόνιος Ολυμπιακός Β 1-0 στον πρώτο αγώνα από τους δύο που θα γίνουν. Για να δούμε ποιοι θα πάνε στο μεγάλο τελικό της
0: Τετάρτης. Βλέπω, έχεις μια αγωνία για το τουρνουά
1: του
0: Βόλου.
1: Και το μικρό της ίδιας ημέρας. Όλο γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ναι. Όλα τα έσοδα θα πάνε σε ορφανοτροφείο του Βόλου, νομίζω. Καλό.
0: Όχι, εντάξει, χρειάζεται. Αρκετά ποδόσφαιρα είπαμε μέχρι τώρα.
1: Εντάξει.
2: Που βρίσκεσαι, με ποιον απασχολείσαι.
0: Χαίρομαι που βλέπω ότι κι άλλους άγγιξε η ψιθυριστή φωνή του Τάσου Νικολογιάννη, ναι, όταν προσπαθούσε να μεταφέρει χωρίς να ενοχλήσει τις ερωτήσεις της συνέντευξης τύπου.

0: πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι τύποι που μας κράζουν, θεωρώντας ότι σκοπίμως έχουν μπει αυτές τις συνεντεύξεις τύπου για να μην δουλεύουμε εμείς. Λίγη τσίπα, λέει, δεν βλάπτη. Εκτός από το ότι έχει αθλητικό περιεχόμενο η εκπομπή, και το εκπομπή το γράφει εντός εισαγωγικών, βάλατε και δύο συνεντεύξεις τύπου. Έβγε το Πασόκ είναι εδώ. Καμία συνέντευξη τύπου, λέει, για τον ΠΑΟΚ που παίζει την Πέμπτη. Μήπως παίζει. Ε, μην βιάζεσαι. Άδευε, αύριο, αδερφέ.
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, μεθαύριο.
1: Συνέντευξη τύπου για το Super Cup θα έχουμε.
0: Ε, βέβαια. Α, είναι μεσημέρι αυτό. Δεν μας πιάνει. Δεν μας πιάνει αυτό.
1: Κρίμα, κρίμα.

0: Να πω ότι στο μεσοδιάστημα βγήκε στη δημοσιότητα και η καινούργια φανέλα της ΑΕΚ. Το λέω γιατί έχουν στείλει κάποιοι εδώ που παραπονιούνται ότι είναι, λέει, η ίδια με πέρυσι.
1: Μια φορά να βγάλουμε ασφάλιση και να μην παραπονιόμαστε.
0: Πραγματικά πιστεύω. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αλλά πιστεύω ότι και το 94 όταν βγήκε αυτή που θεωρείται ως η καλύτερη φανέλα όλων των εποχών, κάποιος βρέθηκε και είπε: «Έλεος! Τι φανέλα αυτή που βγάλατε φέτος!» Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να γκρινιάξει όπως και να έχει. Και δεν λέω, ρε παιδί μου, να σ' αρέσει ή να μη σ' αρέσει. Προφανώς όλα είναι θέμα γούστου. Αλλά να μπει στη διαδικασία να γκρινιάξεις, μου φαίνεται too much.

0: Ο Δημήτρης ο Αεκτζής, ο ναυτικός στον Ατλαντικό ωκεανό κάπου βρίσκεται,
1: ναι.
0: Ζητάει ένα ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι ακούς πολλά.
1: Δεν είναι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα?
0: Φυσικά.
1: Ο ορισμός.
0: Λοιπόν, και μερικούς αριθμούς Τζόκερ, μπας και γλιτώσουμε ποτέ.
1: Μερικούς αριθμούς, ναι.
0: Μερικούς αριθμούς.
1: Δεν τους θέλει όλους.
0: Δεν τους θέλει.
1: Δηλαδή σου λέει δεν πάω για τον τζακπότ.
0: Εντάξει, πάρω 100 χιλιάρικα.
1: Με 100 χιλιάρικα την κάνει τη δουλειά του. Άκη, μεταξύ μας τώρα το λύνεις το πρόβλημά σου με 100 χιλιάρικα?
0: Όχι, δεν το λύνεις.
1: Το λύνεις, ναι. Τώρα μιλάμε, ακούει ο κόσμος τώρα μπορεί να έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εγώ λέω όμως ότι
0: το πρόβλημα της ησυχάζεις
1: για πάντα. Ησυχάζεις για πάντα, όχι. Ειδικά αν ζεις στην Ελλάδα, 100 χιλιάρικα τη βγάζεις για 5

0: λίγο περίεργο λέει, δεν ήταν τα ζαχαροπλαστεία είχαν τραπέζια, ήταν ότι δεν είχαν τέντες.
1: Δεν είχαν τέντες.
0: Ναι, απλά τότε κυκλοφορούσε και εγώ τα θυμάμαι με τέντες και πώς το λένε. Και στο Σύνταγμα κάποτε που γινόταν χαμός, ναι. Παντού τραπεζάκια και τέτοια.
1: Όχι,
0: τα, ίσως να τα καφετέρια και όχι τόσο ζαχαροπλαστεία.
1: Εντάξει, το ζαχαροπλαστείο σου είπα το σύγχρονο τώρα, δηλαδή που έχουμε πάστρι σεφ και δεν ξέρω και εγώ τι, που έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα, έχει αναβιώσει τη φάση. Δηλαδή μπορείς να κάτσεις, να φας. Τώρα θα μου πεις, έχουν σταματήσει οι πάστες και τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ.
0: Να δώσεις πολύ... 4 ευρώ για μια πάστα τώρα.
1: Φίλε, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Έχεις και στα δίκια σου τώρα.
0: Συγγνώμη.

0: εδώ λέει Ρήλος, στέλνω mail, μου στέλνει στον έρωτα μαϊμού, κανονίζω με τσούτσικα 3 ρεπό και 5 μέρες άδεια με τσα... και με τσαβαϊμάκι, να μην ξανακράξουν ποτέ. Όχι, είναι πολύ λίγα αυτά που προσφέρει.
1: Είναι πολύ ο κόσμος που μπαίνει στη διαδικασία να λαδώσει για να βρει τον έρωτα μαϊμού. Έχουν απευθυνθεί και απευθεία στο Στέφανο, να ξέρεις. Αλλά προς το παρόν αντιστέκεται στεναρά.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ λίγα. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τώρα, αν θέλεις τον πουλάς, τον έχεις, τον δίνεις.
0: Αν έρθει μια καλή προσφορά.
1: Α, έχει.
0: Αν έρθει μια καλή προσφορά. Μπράβο. Που θα είναι πάνω από τις 100.000
1: που λέγαμε. Αυτό τώρα. Μ' αρέσει, γιατί ομολογείς δημοσίως ότι. όλα έχουν την τιμή τους.
0: Κάτσε, ρε φίλε, εδώ βγαίνει ο ολόκληρος υπουργός και τα λέω. Αγιά. Τηλεοράσεις, εγώ θα τα πω στο ραδιόφωνο.
1: Όλα έχουν την τιμή τους, κύριε.
0: Σας παρακαλώ πολύ.

0: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, δηλαδή λέει τα σοβαρά. Και εννοεί μάλλον τα τραγούδια είναι μόνο τα ροκ. Όχι ρε, τα σοβαρά είπα, αναφέρθηκα στις συνεντεύξεις τύπου που προηγήθηκαν, όχι στα κομμάτια. Παιδιά, λέει, υπάρχει κάποιο email να διαμαρτυρηθώ για τη στελέχωση της περιγραφής του Super Cup. Θεωρώ το ρεπόρτερ της ΑΕΚ ανεπαρκή για ένα τέτοιο event. Θα έχει, αδερφέ, θα έχει κουτί παραπώνων έξω από το Παγκρίτιο. Ναι, να το ρίξεις εκεί.
1: Το τριπλότυπο.

Μια και αναφέρθηκα πάντως στον τελικό του Super Bet Super Cup, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Στη Super Bet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα. Και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τσίκα.
1: Χρωστά να δώσω συντοπίτε σου τραγούδια.
2: Εγώ. Αυτά, λεφτά να μην χρωστάω και τραγούδια δεν υπάρχει πρόβλημα. Δείτε, μα, ξέρεις τι, κάναμε, θα σου πω, κάναμε δύο εμβληματικές εκπομπές, θεωρώ, με το Χάρη.
1: Τη μία πρέπει να την άκουσα.
2: Την άκουσες γενικά, πρέπει να την άκουσες γενικά. Δηλαδή, όποιος την άκουσε κυριολεκτικά, την άκουσε και μεταφορικά. Κατά τύχη έγινε, μην νομίζεις. Λοιπόν.
1: Καλύτερα γίνονται.
2: Και είχε παραγγείλει την ταραχή. Να σου πω κάτι, να την παίξουμε ούτως ή άλλως. Και σήμερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού τη χρωστάμε.

0: πουλάς.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου υπεύθυνο για τέτοιου τύπου μηνύματα?
2: Ναι, όταν ακούω το απαντώ τραγούδι. Ναι, πριν μου το διαβάσεις. Ναι, πες το.
1: Όταν ακούω το τραγούδι ηλεκτρονική εποχή, θέλω να βγω γυμνός στους δρόμους.
2: Ναι, είναι μια καλή επιλογή. Είναι μια καλή επιλογή. Και εμένα μου ξυπνάνε διάφορα ένστικτα με τα κομμάτια παίζουν.
1: Έχει κρατητήριο μετά από αυτό, να ξέρει. Και μην βγει Παρασκευή, θα βγει Δευτέρα από το κρατητήριο.
0: Θέλω ευτυχία. Δεν

0: αγώνα συνεχίζεται, λέει ο Τζόρτζι. Εφόσον κατορθώσαμε και βάλαμε τις κότες στην playlist και λέει τις κότες της Λιάνα Σιώτη, okay. Παρά τις αντιρρήσεις του κονσολιέρε, υπάρχουν πλέον ρήγματα στα θεμέλια της ανωνυμίας του έρωτα μαϊμού. Παιδιά, όχι, δεν υπάρχει κανένα ρήγμα. Ο Δον Παλουότολο έχει υποσχεθεί ότι όποιος κάνει κάποια τζιριτζάτζουλα και πουλήσει τον έρωτα μαϊμού θα του συμβεί ατύχημα. Οπότε δεν τον βλέπω το ρίλο.
1: Είμαι εξορκιστής, ασήμαντος πατέρας, άνθρωπος άγιος καλός, πώς θα τα βγάλω πέρα, προβλέπω όνειρα.

0: χουτσου.
1: Λέει ένας άλλος εδώ, καλησπέρα στην παρέα. Στη νέα φανέλα και εννοεί τη ΣΑΕΚ που έγινε, που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα. Μόνο η ελληνική σημαία λείπει. Γιώργο, τι ώρα έρχεσαι και τα λοιπά. Εσείς, να σας πω κάτι. Δεν το παρατήρησαν όντως. Δεν υπάρχει στη νέα φανέλα. Αλλά να πω την αλήθεια, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα τη χρησιμότητα του να υπάρχει η σημαία πάνω στη φανέλα.
2: Ίσως και τους εκτός, για το ευρωπαϊκό.
1: Γιατί μιλάει στο ευρωπαϊκό, δεν ξέρουν από πού είμαστε. Πρέπει να τους το τονίσουμε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Και άντε να το καταλάβω για τα ευρωπαϊκά. Τώρα για τα εντός. Να υπάρχει η ελληνική σημαία πάνω στη φανέλα, δεν βλέπω κάποιο λόγο.
3: Βλέπω τα μάτια της τα μπλε και ζαλίζομαι.
1: Όπως σαν να βλέπω τώρα τα μηνύματα, θα μου έρθει να με λένε Αντέλινα.
2: Σε τρώικε εδώ τώρα.
3: Πρωτίστως πρέπει πριν πω στο ψητό.
2: Πολύ ναυτικός ρε φίλε, τι γίνεται, καλημέρα από το Δεξαμηνόπλιο Πεταλίδη στη Νότια Αφρική.
1: Ναι.
2: Τώρα το βρέχει φωτιά στη στράτα, δεν νομίζω.
1: Θα βάλουμε, πώς το λένε, εμείς οι ναυτικοί.
2: Εμείς οι ναυτικοί. Γεια σου Νικόλα εκεί στον Άλυμο, και αυτός ξέμπαρκος ναυτικός.

0: πιστεύεις ότι θα είχε τύχη να βλέπει τα μάτια της στο καθρεφτάκι αν δεν ήταν το όχημα BMW, αν ήταν κάποιο πιο χαμηλού.
1: Σαν το Bianchi, ας
0: πούμε. Ναι, ναι.
1: Όχι. Καλά. Πού να το δει.
0: Να βάλουμε, πώς το λένε, δεν το ξανακάνω στο Bianchi. Έτσι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν έχεις αντιμετωπίσει στο παρελθόν τέτοια ζητήματα εσύ. Ποιος ήταν, Τουρνάς ήτανε.
1: Τουρνάς.
0: Εντάξει, αυτό ήταν και ψηλός, ρε, εσύ. Πού να, πού να χωρέσει ο Τουρνάς το Bianchi. Δεν χωράει μόνος, θα χωρέσει με παρέα.
1: Τόσο μικρό αυτοκίνητο δεν είχα. Είχα όμως μικρό φορτηγάκι, το οποίο βοηθούσε στο πίσω.
0: Το φόρτωμα.
1: Γιατί ήταν και κλουβάκι κλειστό, μια χαρά. Δε.

0: Μπάδα είναι remix, συγγνώμη, συγγνώμη, έκανα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως με λεπά remix δουλεύουμε για κατά καιρούς εδώ. Το βρήκες. Παραχή, να με παρασέρνει. Παραχή, η μορφή της θέμου. Α, δεν υπάρχουν κάποια τραγούδια που είναι τόσο εμβληματικά που λες, δηλαδή, αν ο λεπά ήταν ένα τραγούδι, δεν θα ήταν η ταραχή. Θα ήταν η ταραχή.
0: Ή το μείνε μαζί με ο Αγγίος.
1: Όχι, για μένα είναι το ταραχή.
0: Ή ο Παπαγάλος.
1: Εντάξει, τώρα άμα το σκεφτείς έχει πει πολλά, αλλά πρόσεξε. Λες ένα κομμάτι που είναι συνδεδεμένο με τον καλλιτέχνη. Ναι. Είναι η ταραχή.

0: Λοιπόν, επειδή και εμένα έχει μια ταραχή τώρα που πήγε κοντά στις 7.30 και έχω ένα άγχος, μην τυχόν και χάσουμε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων.
1: Καλά,
0: οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα την Κολομβία. Σύμφωνα με το AP και τον Guardian, τουλάχιστον 47 είναι νεκροί, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, ενώ δεκάδες είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Ο δήμαρχος του Κάλιο, που καταγράφονται και τα περισσότερα θύματα, δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν μετά το σεισμό. 6 αεροδρόμοι έχουν υποστεί ζημιές και δεν λειτουργούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Στο μικροσκόπιο της διεύθυνσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος μπαίνουν πανελλαδικά όλα τα αιωλικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένες είναι οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοτέη Καηλίας. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Την κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών, αποφάσισε το μεσημέρι ο εισαγγελέας. Το θύμα είχε καταγγείλει το Σάββατο ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο συγγενικά του πρόσωπα. Έχει διαταχθεί ενδιενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου άνδρα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του Λιμενικού Ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφιξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρει. Σε περίπου 44.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: είπα, έχει κάποιο υπονοούμενο ότι έβαλε καραγκιόζη αυτή τη στιγμή πριν.
1: Κανένα
0: ρωτάω, πρέπει να προσβληθώ.
1: Τι εννοεί.
0: Λοιπόν, ο Κοκολάκης του Παναθηναϊκού λέει κάποτε είχε ένα μίνι, λέει ο Παντελής. Ο Κοκολάκης, ο οποίος θυμίζω ήταν η μεγάλη μορφή που είχαμε δει να παίζει και σε ένα επεισόδιο επίσης εμβληματικό τη Ελλάδο στα παιδιά. Όταν που παίζανε μπάσκετ, ρε.
1: Α, στη, ναι,
0: όταν παίζανε τη Ελλάδα στα παιδιά μπάσκετ.
1: Σωστό,
0: ο προπονητής ήταν ο Κοκολάκης. Μέχρι να μπει ο Κάκαλος ως ξένος, βαμμένος μόνο στο πρόσωπο και να σώσει την κατάσταση. Κύριε Μιξή, φτιάξε τώρα αυτό. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι παλιό. Είναι το 92. Ήταν από τα πρώτα έτσι τρελά remix. Μάλλον μίξ του Αριτό μας.
0: Την είχε δόξα, λέει, σε όσους επιβίωσαν από το μπαρ. Εντάξει, δεν το λέω το όνομα τώρα, μην το θίξουμε. Ποτό, λέει, δεν το πίναμε. Το ρίχναμε στην Μπεμβέ για να φτάσουμε Αθήνα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σήμερα ξέρεις πόσο χρήσιμο θα ήταν εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας άλλος λέει, εγώ έχω κανονικό ύψος και δεν είχα δυσκολία να το κάνω στο Τομπιάνκι. Βέβαια, ήμουν μόνος μου.
1: Είναι μια κάποια λύση.
0: Το λέει και το κομμάτι, να βάλουμε λίγο για να μείνεις εκτός νόσου, μοναχός σου εκτός νόσου. Εξάλλου είμαστε μια εκπομπή που ενθαρρύνει τις ατομικές προπονήσεις, γιατί πάντα οδηγούν στη βελτίωση.
1: Και στα κρίσιμα βρίσκεσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις.
0: Λέει ο Τζόρτζι ότι και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, λέει, κυκλοφορούσε στην Αθήνα με Smart όταν έχει πάει στο Παναθηναϊκό. Τρελάρας, δεν το θυμάμαι τώρα. Οκ, για να το λες σίγουρα. Καλησπέρα, καλοκαιρινά αγόρια. Όπως είπατε, λέει, ο Καλαμίτσης ο Γιάννης έγραψε τους στίχους και είναι πραγματική εμπειρία με συμπρωτοαγωνίστρια. Τέλος πάντων, ναι, οκ, δεν το λέω το υπόλοιπο.

0: παιδιά.
1: Στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ από το Ηράκλειο και λέει: ρε Ρίλο, σε είχα και σε εκτίμηση. Πας και εσύ.
0: Κακός.
1: Μην αφήσεις κανένα άνθρωπο, παιδιά. Αυτοί χαλάνε. Μόλις κάτσουν εκεί πέρα, χαλάνε από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
0: Κακός με είτε σε εκτίμηση. Ο άλλος τον αστικό μύθο τον έκανε σε ένα μήνυμα. Οδηγό Φασούλα, βρέθηκε ο Φάνης και ο Φιλίππου. Κι άλλος ένας.
1: Ρε, το έχω ξανακούσει αυτό να ξέρεις.
0: Πώς αγοράσαν τέσσερις μπασκετμπολίστες. Αλήθεια τώρα.
2: Γράφουμε.
1: Αφιερωμένο στο φίλο που δεν χρειάστηκε παρτενέρ στο τον Μπιάνκι.

0: Καλησπέρα, λέει, από Λος Άντζελες, στους υπερθεματοφύλακες της Αχλαμάρας. Ο Νίκος ρωτάει, πού είναι η Ζακυνθινή Λέρα? Είμαι, λέει, και εγώ από Ζάκυνθο, από το σόι της μάνας μου, μαγευτικό νησί. Παιδιά, το νησί μια χαρά είναι. Ένα μόνο λάθος, ένα μόνο αρνητικό
1: ένα
0: έχει.
1: Λες.
0: Ένα.
1: Σε μείνει, λέει, ζωζό μου και εγώ που ήμουν 1,5 μέτρο παλικάρι ο Τάκης από μέσω Πέλαγα. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα.
0: Εντάξει, μπορεί αυτός να είναι δραστήριος πολύ, να είναι φαγκύρης. Για να μείνει σε κόσμο σου. Χαιρετώ σας, Λερόνια, λέει η φίλη μας η Νίνα Ισοφίλου Κανόπιτα. Έχω και εγώ τραγούδι να προτείνω, παρόλο που την τελευταία φορά η κριτική Λέρα με έστειλε στον κουβά. Δεν θυμάμαι.
1: Τέτοια κάνεις, ρε, στα κορίτσια που σας ακούνε, δεν τρέπεσαι.
0: Νίνα, στείλε και το προηγούμενο. Να τα παίξουμε αναδρομικά. Λοιπόν, παραγγέλνει το mashup από Britney Spears με Εφη Θόδη, μπήκα τα γίδια στο Μαντρί.
1: Ναι.
0: Είδες όμως τι έχει κάνει. Σου λέει, κάτσε πρώτα να παραπονεθώ για το προηγούμενο, ούτως ώστε να παίξει σίγουρα αυτό.

0: δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Ναι, καλό. Έχει και τους στίχους από κάτω.
0: Σε περίπτωση που κάποιος έχει κενά. Δεν χαλάνε, λέει, όλοι οι χολύπτες μόλις κάτσουν στην καρέκλα με εσάς. Ο Ρήλος ήταν χαλασμένος από τα πριν.
1: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Αυτός. Μεγάλη αλήθεια. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
0: Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα παιδες. Λοιπόν, πιτσιρίκια, έχω δει τον τεράστιο Γιώργο Κοκολάκη στο θρυλικό μίνι, χαροκόπου και θησαίος, να σβήνει το τσιγάρο στην άσφαλτο. Φυσικά και δεν υπήρχε μπροστινό κάθισμα. Ο Κώστας λέει, τι κάνει ο Ρήλος, λέει, εκεί τέτοια ώρα. Αρπαχτή!

0: Εγώ λέει 1,86 η κοπέλα κανονική, όχημα αμαρτίας, Fiat 126 personal. Τι είναι το personal? Ήτανε τόσο μικρό το Fiat? Τα παιδιά, τώρα μεταξύ
1: μας. Δεν ήταν το Bianchi, αλλά μικρό.
0: Άμα υπάρχει καλή διάθεση και κάψα μεγάλη, θα βρεθεί ο τρόπος και σε δαχτυλήθρα θα γίνει η δουλειά. Τώρα αυτή είναι η αδυναμία μου, να ξέρεις, ε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Περπατήσα σε δρόμους, έξω από τους νόμους και από...
1: Πού βλέπετε το Fiat 126, θα το θυμηθείς?

0: Τώρα που το ακούω αυτό, απάντα μου με το χέρι στην καρδιά και πάλι. Δεν θα μπορούσε να παίξει καλύτερα στο Training Day ο. Πώς το λένε,
1: ο Θέμης.
0: Ο Θέμης από τον Denzel Washington.
1: Πολύ εύκολα.
0: Δεν θα ήταν πολύ ανώτερος.
1: Πολύ καλύτερος. Έτσι χτυπάς την πόρτα των Όσκαρα.

Το 128 ήταν πολύ καλύτερο φιατικό, λέει, γκαζιάρικο αλλά και με καλά φρένα, που τότε σπάνιζαν και τα δύο μαζί σε ιταλικό, και τα δύο μαζί σε ιταλικό αυτοκίνητο. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για το personal, από ό,τι είδα, το οποίο είναι εμβληματικός κουβάς, με όλο το σεβασμό, έτσι.

στην τελική ευθεία πάντως, να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν ορικές προϋποθέσεις.

0: Υπάρχει κάποιο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σικελίας.
1: Της Σικελίας, ναι, και εγώ δεν έκανα κάποια μηνύματα.
0: Ψήφισα, λέει εδώ.
1: Ναι. Μπορεί να ψηφίσουν και οι απόξω, δηλαδή.
0: Να πούμε, να ψηφίσουμε.

Και επειδή έχει αρχίσει ήδη και η αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι του Πακριθέου, ο πρώτος τίτλος της σεζόν, την Τετάρτη, 12 του μήνα στις 8, εκεί όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη θα κοντραριστούν για το τρόπαιο του Superbet Super Cup, βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο την Τετάρτη, ξαναλέω, στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, θυμίζω ότι παίζετε υπεύθυνα.

0: κάτσε εδώ γκρίνω.
1: Fiat Personal λέει υπάρχει και στους στίχους του Τσικαμπούμ του Κούτρα. Το θυμάμαι να πω την αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει η Fiat Personal. Με αντίστοιχη υπόθεση με αυτή που συζητάμε. Τέλος πάντων.
2: Όχι στο Τσικαμπούμ, ε. Ναι, ναι, ναι, Τσικαμπούμ και εγώ την έπαιξα στη δίκη σου, την έφερα ρε κάλπη κοραδίκη, έχω γκόμενα με...
1: Αχ! Ακούτε την εσωτερική πάλι που γίνεται τώρα στο...
2: Που έχει θεία personal με ράδιο, τέλος πάντων τελειώνει, ναι. Που έχει θεία personal με...

0: καφάσει μπύρες και ένα κλαδί, δεν ξέρω τι κλαδί, πότε θα το ξανακάνεις. Παιδιά, είπαμε, αυτό έγινε τυχαία και πιθανότατα την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει πάλι τυχαία θα είναι.
1: Ναι, ναι. Οχ, οχ, οχ, μπήκε μέσα.
0: Κάτσε. Μπήκε η φράου. Και βλέποντας τη Βαλεντίνα, ναι, να σου πω, ξέρεις τι θυμήθηκα. Ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, αντίστοιχη με τη Βαλεντίνα, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, εδώ το δικό μας το Big Wings Sport FM, 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχετε ως εξής, γράφετε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Lover. Όχι Game Lover, Game Over. Μην γράψετε, γιατί αν γράψετε με Game Lover θα πάει αλλού η δουλειά. Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως 18 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-6700.
2: Θα το πεις στον αέρα αυτά. Game Lover.
0: Ωραία, εντάξει, θα μιλήσω εγώ μέσα στο τραγούδι και θα του πω αν
2: κάτι. Και πάει ένα κείμενο τώρα.
0: Θα πω, αυτή εγώ, έχω ενθαρρύνει κάποιους να γράψουν με Game Lover. Να τα δεχτούνε, θα τα δεχτούνε.
2: Ξέρεις ότι πήρε υποτροφία.
0: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του.
2: Είμαι τρανό παράδειγμα.
0: Του τι?
2: Αυτό που είπες νωρίτερα.
0: Βγάζετε καλό λάδι εκεί στην Πάτρα.
2: Και ξέρεις πώς έγινε?
0: Πώς έγινε, κατά λάθος.
2: Είχα στείλει 2-3 φορές.
0: Ναι.
2: Βασικά είχα στείλει 2 φορές, είχα φτάσει πολύ κοντά.
0: Ναι.
2: Δεν είχα πάρει την υποτροφία, οπότε στο τρίτο mail.
0: Είναι ξεκάθαρο, για να απαλλαχθούν οι άνθρωποι.
2: Δεν ήξερα κανέναν έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι να πεις ότι είχα σχέση με το χώρο. Στο τρίτο mail είχα βάλει σαν θέμα τι θα γίνει επιτέλους.
0: Τι θα γίνει επιτέλους. σου λέω εγώ. Σου λέει αυτή θα μας στέλνει κάθε χρόνο εδώ πέρα.
2: Οπότε μάλλον φοβήθηκαν και σου λέει πάρε κορίτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή των πραγμάτων που θα ακούσετε το επόμενο 2ωρο. Γιατί σιγά σιγά εμείς την κοπανάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο, ο οποίος μου έκανε παρέα σήμερα σε αυτή την, ας την πούμε, υβριδική εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο. Τον θέλει Γιάννη για να συνεχίσει με τις προκλητικές του χειρονομίες. Τον Γιώργη τον Πετρίδη δεν μου διαφεύγει ο λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να τον ευχαριστήσω. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας πλέον όλοι μαζί από εβδομάδα. Αύριο θα τα πείτε με το μέτριο συνάδελφο, εάν τα έχει καταφέρει να φτάσει κολυμπώντας από τη Ζάκυνθο.
2: Εσύ θα κουραστείς.
0: Εγώ έχω δουλειές.
1: Αυτός θα πάει κολυμπώντας στο Ηράκλειο.
0: Αγεια σου. Τα λέμε λοιπόν από εβδομάδα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Κρητικό γλέντι με τους στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
7: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 620 και 69-42-28-51-51.
8: Οι στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

σύγκριση του Γιώργου Γιαννίση, 8 και 4 το έχω διάλειμμα, ελπίζω να έχεις βγάλει stories τότε. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξεκινάει καλά αυτή η συνεργασία. Να σας καλησπερίσω και απόψε, 8 με 10 θα είμαστε σήμερα μαζί. Στις τελευταίες μέρες σας θα έχω μπερδέψει λίγο, είμαι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στον Big Wins Sport FM στους 94,6, παρέα όπως καταλάβατε με Γιώργο Γιαννίση. Εντάξει, θλίψη, οκ, okay, θα το υποστούμε. Αλλά στην παραγωγή και στον αέρα αργότερα τον Γιώργο Πετρίδη. Οπότε τώρα κάπως φτιάχνει το πράγμα.

εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα όχι απλά γεμάτη, υπεργεμάτη. Μια εκπομπή που θα είναι και αυτή υπεργεμάτη, με όλα τα ρεπορτάζ όπως ακριβώς έχετε συνηθίσει κάθε μέρα 8 με 10 το βράδυ. Θα είναι newsroom, αλλά δεν θα είναι newsroom. Θα είναι το newsroom της Βαλεντίνας. Λοιπόν, αύριο δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, έτσι. Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός και Νάι Μέγκεν Ολυμπιακός, και τα δύο δυστυχώς στις 8.30, οπότε θα γίνει το ένα μάτι εδώ, το άλλο μάτι εκεί, θα γίνει ένας χαμός. Φυσικά την Τετάρτη υπάρχει και το Super Bet Super Cup, ΑΕΚΟΦ στο Παγκρίτιο. Την Πέμπτη Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στις 9.30, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Με τους καλούς φίλους ρεπόρτερ για όλα αυτά, με τους απεσταλμένους. Μας είχαμε σήμερα τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρουπ, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τελευταίες προπονήσεις, τελευταία πλάνα των προπονητών. Υπάρχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Θα δούμε σε λίγο τα τελευταία νέα των αθλητών μας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Υπάρχουν τα πάντα όλα, οπότε έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι εδώ, φυσικά με τα μηνύματά σας.

Υπάρχουν και πολύ ωραίες ατάκες από Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στους Euro Insiders και έχει πει πολλά και ωραία, θα τα βάλουμε κάτω στην πορεία. Θα έχουμε και λίγο Πετρίδα, έτσι λίγο να τα συζητήσουμε. Εξαιρετικά αγγλικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν είχα παρατηρήσει μέχρι τώρα. Και παρατήρησα σήμερα συνέντευξη εξαιρετικά αγγλικά. Εξαιρετικά.

Λοιπόν, αυτή την ώρα, εκτός των άλλων, σε εξέλιξη είναι και ένα τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φιλική αναμέτρηση Πανιώνιος Ολυμπιακός Β' στο 77ο λεπτό, είναι στο 3-0. Είναι ένα τουρνουά λοιπόν αυτό στο οποίο συμμετέχει Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος, Βόλος, Έλεμπετ και Καλαμάτα, με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, είναι αυτό το παιχνίδι, το Πανιώνιος Ολυμπιακός Β'. Αργότερα στη συνέχεια θα είναι το Βόλος Έλεμπετ Καλαμάτα και την Τετάρτη έχουμε μικρό τελικό και μεγάλο τελικό. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό.

Λοιπόν, να σας πω ότι έτσι λίγο μετά τις 8 και 4 θα πάμε σε Γιώργο Τσανάκα, που τον έχουμε στείλει εκεί στην Ολλανδία για λογαριασμό του Big Wins for FM για το παιχνίδι Νέα και Ολυμπιακός. Μέχρι τότε να δούμε τι έχουν κάνει οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Την τελευταία ώρα είχαμε την προσπάθεια του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα στα ημιτελικά. Παρότι ξεπέρασε τον εαυτό του για ακόμη μια φορά, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 22.79, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος από το πρωί και τα προκριματικά. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες έκανε δύο κούρσες κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα, εντούτοις δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ένατη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα.

Ο πρώτος μεγάλος τελικός για την Ελλάδα στο Παρίσι ήταν αυτός στα 300 μέτρα μεικτή. Είχαμε διπλή ελληνική παρουσία, τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παπαστάμος, που ήταν και ο υπερασπιστής του τίτλου από το 2024, ξεκίνησε δυνατά και κυνηγούσε, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την έκτη θέση με 4.14.99, λίγο πιο αργός από τον πρωινό προκριματικό. Ο Βλαχογιαννάκος βελτίωσε το ρεκόρ του το ατομικό με 4.16.12 και κατέκτησε την 7η θέση στην Ευρώπη.

Και δεν φτάνει που αύριο θα έχουμε δύο παιχνίδια στις 8:30. Αύριο στις 10:10 θα έχουμε και τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς σήμερα με ένα εντυπωσιακό δεύτερο άλμα στα 8:26 θα κυνηγήσει ένα τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση ο Μίλτος Τεντόγλου. Αύριο λοιπόν στον τελικό του Μίκους, όπως είπε και αυτός, τα πρωινά λέει δεν μου πάνε και πολύ, για να δούμε αύριο που θα είναι βράδυ, αν θα είναι καλύτερα τα πράγματα.

Οντεντόγλου που στο τελικό δεν θα βγει μπροστά του τον Ιταλό, τον Ματία Φουρλάνη, ο οποίος έκανε το πρώτο του άλμα στον προκριματικό αγώνα, αλλά τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να αποσυρθεί ο Ιταλός Άλτης. Λοιπόν, Γιώργο Γιαννής, παιδί μου, πιστεύεις να πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μπούμε έτσι δυναμικά στα ρεπορτάζ, γιατί σου έχω πολύ σημαντικούς αγώνες και κρίσιμους και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα πάμε μέχρι την Ολλανδία και τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος παρακολούθησε συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις και έχει να μας μεταφέρει πολλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βαλεντίνα, μου κάνεις.
0: Καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Ολλανδία?
1: Εδώ στο Νέιμέγεν ζουν και ένα πνεύμα για το παιχνίδι. Για να καταλάβεις, υπάρχουν αφήσεις και πόστερ τώρα στους δρόμους. Αρκετός κόσμος πληροφορεί με φανέλα της ομάδας. Οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν και δεν φτάνουν γιατί για αυτούς είναι κάτι ασυνήθιστο. Αλλά...
0: Ωραία είναι αυτά να κινήσεις σε μια πόλη έτσι που είναι πολύ ποδοσφαιρικό το κλίμα.
1: Ναι, και εντάξει, δεν το ζεις ενώ το ποδοσφαιρικό κλίμα με την άποψη ότι θα δεις έξω παντού να τραγουδάνε και τα σχετικά. Αλλά
0: καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ακριβώς. Η πόλη το ζει. Ο κόσμος το ζει. Υπάρχει sold out για το αυριανό παιχνίδι. Έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια οι Ολλανδοί, όπως μας ενημερώσαν οι άνθρωποι της Ολλανδικής ομάδας, οι οποίοι ιδιαίτερα ευχάριστοι, ιδιαίτερα διάθετοι και πρόσχαροι, έτσι βοήθησαν στα πάντα πραγματικά. Από πλευράς Ολυμπιακού, ίσως και πάνω από 800 οπαδοί, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει 600, νομίζω ότι έχει πάρει άλλα 200 σίγουρα, και ίσως να έχουν πάρει και στην κεριά των Ολλανδών κάποιοι εδώ που μένουν στην Ολλανδία ή στις γύρω περιοχές, γύρω χώρες, γιατί η Γερμανία από εδώ είναι 10-15 χιλιόμετρα, το Βέλγιο αντίστοιχα είναι πολύ κοντά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έντονη η ελληνική παρουσία. Και πάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κατά κάποιο τρόπο, ενώ το μεγάλο το πρέπει το έχει ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε αυτό έτσι, δείχνουν οι Ολλανδοί, έτσι όπως βλέπω, ψαγχωμένοι. Δεν ξέρω, επειδή ήρθε και το 0-0 στο πρώτο μάτι.
0: Έχουν αναθαρίσει, λογικό είναι.
1: Ευκαιρία, γιατί από την άλλη μεριά, εγώ είδα συνέντευξη τύπου και τον Μεντιλίμπαρ και τον Αγίλμπαρ θα μπει αρκετά λυμμένους να κάνουν πλάκα μεταξύ τους. Να είναι αρκετά χαλαροί, ξέρεις, και μια φορά η γλώσσα του σώματος. Καταλαβαίνεις αρκετά τη γλώσσα του σώματος. Ο ίδιος ο Λικαμπή είπε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη χαρά, συγγνώμη. Στον κόσμο είναι μεγάλη ευθύνη μας. Και ευχόμαστε να τους κάνουμε χαρούμενοι. Πιστεύω ότι ήταν παρόμοιο παιχνίδι με το πρώτο.
0: Καιρό είχε να μιλήσει ο Λικαμπή στην έδειξη τύπου, έτσι.
1: Ναι, αρκετό καιρό. Μακάρι να το πάει γούρι τώρα για να βρει και δίκιο αύριο. Η αλήθεια είναι. Ασφαλώς ο ίδιος είπε ότι θέλει να σκοράζει, το σκέφτομαι λέει, αλλά το θέμα είναι στη νίκη, εδώ που έχουμε φτάσει, και να πάρουμε την πρόκριση, αν χρειαστεί και στην παράταση, αν χρειαστεί και στα πέναλτι, αρκεί να πάρουμε την πρόκριση που είναι και το ζητούμενο, έτσι, για την ομάδα. Και από την πλευρά του, ο Μεντιλίμπαρ, όπως περιμέναμε, δεν έδωσε ειδήσεις, ούτε για την ενδεκάδα, ούτε για το τι σκέφτεται να αλλάξει την ενδεκάδα για πρόσωπα, αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι από το στυλ παιχνιδιού του, που δεν το κάνει συχνά, έτσι. Για το τι έχει δει στις τελευταίες προπονήσεις, αρκετά κλειστός. Παραδέχτηκε ότι η ομάδα ήταν κακή στο πρώτο παιχνίδι. Και είπε ότι αν είμαστε καλύτεροι, θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να το κερδίσουμε το μάτς.
0: Να είμαστε πιο επικίνδυνοι, είπε.
1: Ακριβώς. Το κατάλαβε και ο ίδιος, το ξέρει και ο ίδιος, να το πω σωστά, ότι η ομάδα του πήρε καλό βαθμό στο ανασταλτικό κομμάτι Βαλεντίνη. Δεν δέχτηκε πολλές φάσεις, έτσι. Λίγοστες κλασικές ευκαιρίες, εγώ θα πω. Απ' την άλλη μεριά, δεν δημιούργησε κι όμως. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Και είναι κάτι που θέλει να το αλλάξει. Για ακόμη μια φορά φωτογράφησε τον Γκουστάβο Σα, και το κρατάω εγώ αυτό εδώ, γιατί μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού είχε πει ότι με μερικούς παίκτες καινούργιους δεν έχουν προλάβει να κάνουν πολλές προπονήσεις. Ο Γκουστάβο Σα είχε κάνει 3-4 προπονήσεις μόλις. Επίσης τον φωτογράφησε ξανά λέγοντας ότι κάποιοι νέοι παίκτες είχαν περισσότερες προπονήσεις. Είχαμε την ευκαιρία να προπονηθούμε περισσότερο μαζί μας. Και το λέω αυτό για τον Γκουστάβο Σα, γιατί παρακολουθώντας μετά την προπόνηση, προλάβαμε να δούμε και μια δοκίμη που ήταν ο προπονητής.
0: Για πες μας, για δώσε μας κάποιες πληροφορίες.
1: Εντάξει, απλά καταλαβαίνεις αυτό.
0: Δεν θα μας ακούνε Ολλανδοί για να τα κλέψουν σίγουρα.
1: Εντάξει, θα τα λιέψουν όλα αυτά τα Ολλανδία, αλλά τέλος πάντων. Ήταν και Ολλανδοί δημοσιογράφοι βέβαια στην Κυρκίδα.
0: Α, έτσι.
1: Ήταν Ολλανδοί δημοσιογράφοι, ήταν δύο παιδιά. Δύο καλοί δημοσιογράφοι κιόλας, Ολλανδοί. Λέω την πρώτη δοκιμή και αυτή που είδαμε εμείς, γιατί καταλαβαίνω ότι στο υπόλοιπο προπόνηση σίγουρα για κάτι άλλο θα είναι ο προπονητής. με Ροντινέ ή Μπρούνο στα μπακ. Νομίζω ο Ροντινέ έχει κλειδώσει και ο Μπρούνο ασφαλώς. Με Πιρόλα και Σμαϊλόβιτς. Και το, από εκεί και πέρα έρχονται ακόμη μεγαλύτερες ειδήσεις. Γιατί είδαμε έσαι Σιπιώνη στον άξονα. Δηλαδή για τον έσαι το περιμέναμε, για τον Σιπιώνη δείχνει να του βγαίνει η φανέλα βασικού, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη δοκιμή που έκανε ο προπονητής, που είδαμε. Με Ρόκα Ζέλσον στα εξτρέμ και Μπουστάβο Σά πίσω τον Ικαμπή.
0: Οπότε πάμε για αυτές τις αλλαγές.
1: Να δούμε βέβαια, γιατί τώρα αυτή η δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τώρα και είναι μια δοκιμή και πολλές φορές αντίστοιχα με στην άλλη ομάδα, ήδη γινόταν έτσι απλά μια κατοχή γίνεται, είτε γινόταν καμπίτερμα, ήταν δίδυμο ο Ρέτσος με τον Κάρμος, ας το πω. Το δίδυμο του πρώτου αγώνα. Μπορούν κάλλιστα να παίξουν αυτοί. Ο Γκαρθέ με τον Μουζακίδη στον άξονα ήταν δίδυμο στην άλλη ομάδα αντίστοιχα. Αντίστοιχα στην άλλη ομάδα η μεσοεξερική τριάδα τώρα.
0: Ο Ικαμπή σε ποια ομάδα ήταν?
1: Στην πρώτη. Απ' την άλλη, με ζώτα Σίλβα Φορτούνι μαζί. Και έτσι εκείνο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δείχνουν ότι έχει αρκετά πράγματα στο μυαλό του. Δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιοι σίγουροι. Ο Ροντινέι, ο Μπρούνο, θεωρώ ο Πιρόλα. Είμαι βέβαιος για τον Έσαι επίσης. Είμαι βέβαιος για τον Ζέλσον και τον Ελκάμπη. Από εκεί και πέρα, αν δούμε και Ρόκα και Γκουστάβο Σά και Σιπιώνη, οκ. Okay. Κατάλαβε λίγο, έχει κάποιους σίγουρους για να εμέγγεν και έχει ανακατέψει δηλαδή ακόμα ο προπονητής. Πολλές φορές αυτά να ξέρεις, προπονητές θα κάνουν κιόλας για να κρατήσουν σε δίτα και όλους τους παίκτες τους, στα κόκκινα όμως έχουν. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό με τον Γκουστάβο Σά εγώ το κρατάω, γιατί τον φωτογραφίζει τελευταία προπονητής και ένας προπονητής που του αρέσει πάρα πολύ. Να το ξέρεις.
0: Οπότε λες να τον ρίξει αύριο.
1: Δεν θα μου φανεί περίεργο πάντως. Δεν θα μου φανεί περίεργο. Θα περίμενα Ζώτα Σίλβα, αυτό όλο τόσες ημέρες. Ακόμα και Φορτούνι από το ξεκίνημα. Ιδιαίτερα Ζώτα Σίλβα θα έλεγα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει και ο προπονητής να έχει στο μυαλό του ότι αν ξεκινήσει με Ζώτα Σίλβα Ελκάμπη και το μάτς πάει στην παράταση. Ποιος θα είναι ο
0: σέντερ φορ μετά, σωστό.
1: Κατάλαβες. Πρέπει να τα υπολογίσει όλα. Και ο προπονητής και η ομάδα. Κατά τα άλλα...
0: Την Αιμέγγεν νομίζω ένα θέμα, ένα ερωτηματικό έχει...
1: Ναι, είναι ο κεντρικός, ακριβώς, είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο Σάντλερ, ο Φίλιπ Σάντλερ, ο οποίος είναι το μεγάλο ερωτηματικό της ομάδας, είναι ο κορυφαίος στόπερ της, ο ένας από τους τρεις, γιατί παίζει με τριάδα, 3-4-2-1 περιμένουμε αύριο να δούμε. Από τις Ολλανδίες δεν προπονήθηκε καθόλου σήμερα, θεραπείο, ατομικό και τα σχετικά. Αν προλάβει να είναι έτοιμος αύριο, ο προπονητής πιστεύει ότι θα είναι. Και οι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι θα παίξει. Έστω και με ένεση, για σίξα δόντια, την περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα, κατάλαβες, όχι για ολόκληρο το μάτς. Να παίξει. Θα ξεκινήσει για να βγάλει και ένα 60 λεπτό, 60 λεπτό, κάπως έτσι. Έχει επιστρέψει ο Νουίτνικ, ο 36χρονος στόπερ, είναι στην αποστολή. Εκτός είναι μόνο ο Γιασίν Μόσλιχ, ο οποίος είναι τραυματίας, είναι 19 χρόνια στόπερ κι αυτός. Δεν θα έπαιζε, αλλά θα ήταν εξαιρετική μια εναλλακτική. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πολλά σενάρια για τους Ολλανδούς. Ακόμα και να δούμε και τον Εμρέ Μορ βασικό. Το βλέπω δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο τον Εμρέ Μορ βασικό. Θεωρώ πιο πιθανό να είναι ο Τάντιτς βασικός. Να δούμε δηλαδή στο 3-4-2-1, στο 2 πίσω από το Center 4, ένα ο Τάντιτς και ο Σερί. Δύο παίκτες 38-39 χρονών ο καθένας, αλλά τρομερά ποιοτικοί. Και σεντερφόρ ο Λίντσεν, κατανέλθει που είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλά τελειώματα. Στο πρώτο παιχνίδι περιορίστηκε αρκετά, αλλά σίγουρα θα έχει και έναν ακόμα πιο δημιουργικό χαφ από πίσω το πρώτο τάμπι.
0: Είναι ένα γήπεδο που έρχεται και από ήττα, έτσι.
1: Ακριβώς. Έρχεται από μια ήττα που την ταρακούνησε αρκετά. Οι ίδιοι πάντως δείχνουν ιδιαίτερα αισιόδοξη για το αυριανό μάτς. Ιδιαίτερα αισιόδοξη. Το αγωνιστικό τμήμα, ο προπονητής, οι παίκτες με αυτά που δηλώνουν, δεν σου λέω για τους πολλούς ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνεις ότι πριν στο γήπεδο, μιλώντας με διάφορους ανθρώπους της Νέιμέγγεν, κατάλαβα τον μεγάλο σεβασμό που δείχνει στον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό ή κάτι αντίστοιχο, επειδή στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα. Τώρα, εάν και μέσα στο αγωνιστικό το καταλαβαίνουν ή όχι, ας μην το καταλάβουν, κανένα πρόβλημα. Δεν θα μας πειράξει καθόλου αν να το πω και έτσι, υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ένα μήνυμα εδώ λέει, Τσανάκα, μην περιμένεις παράταση, θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια δεν μας λέει υπέρ ποιου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εννοεί υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, το σημαντικότερο για μένα είναι, Βαλεντίνα, αυτό που είπα και στις τελευταίες δύο μέρες, να προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Αν προηγηθεί, το μυαλό του να μην χαλάει όταν βρίσκεται στο σκόρ, ανοίγει πολύ τις γραμμές του, τις αναβάζει πολύ ψηλά στο γήπεδο και δημιουργούνται υπερβολικοί χώροι. Αυτό μετά είναι βούτυρο στο ψωμί του Ολυμπιακού, όταν βρίσκει ανοιχτούς χώρους. Και το γεγονός ότι αν ξεκινήσει με δύο εξτρέμ ταχύτητα όπως ο Ρόκα και ο Βέλσον και βρουν χώρους αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, τότε θα κάνουν πολλές ζημίες. Με τα γραφικά τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε.
0: Παρότι δεν έχει τόσο σπουδαίο μάτς μπροστά, αλλά και τα μεταγραφικά κάθε μέρα όλο.
1: Εντάξει,
0: κάτι
1: βγαίνει.
0: Ή όλο κάτι επανέρχεται, έτσι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα, ο Μεντιλίβερ, οι παίκτες του και το team και όλοι του είναι για τα μάτς. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που υπάρχουν,
0: δουλεύουν στις μεταγραφές.
1: Ο Σκάουτινγκ, ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, ο Μοντκάντα, ο Κολυσά, ο Πορτογάλος, ο Καρντόσο, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όλοι μαζί δουλεύουν και τα μεταγραφικά. Είναι λογικό. Ειδικά αν προβληθεί ο Ολυμπιακός αύριο, που είναι ασφαλώς και το ζητούμενο, θα πρέπει να κάνει μια-δύο κινήσεις άμεσα για να μπορεί και στην Ευρωπαϊκή Λίγα που δουλεύουν για τον βράδυ. Ναι, μεν γίνονται αλλαγές, έτσι, μέχρι το τελευταίο 24ωρο μπορεί να γίνουν δύο αλλαγές, αλλά το λέω αυτό γιατί σημαίνει ότι αν δηλωθούν αρχικά στη λίστα, θα έχουν και παραπάνω προπονήσεις, έτσι, με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι. Για δώσε μας κάτι, πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί πραγματικά ακούμε ονόματα και...
1: Εντάξει, ο Κάσερς είναι μια περίπτωση που είναι ξεκάθαρα... για τον Ολυμπιακό μια περισσότερη πάρα πολύ. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 8 και 6. Νομίζω και ο Ολυμπιακός θα μπορεί να πάρει και δύο ποδοσφαιριστές, να πάρει έναν 8-6 και έναν 8-10. Έναν περισσότερες εντάσεις, κλεψίματα, αλλά και με κουβάλαμα της μπάλας, όπως ο Κάσαρες, και έναν πιο δημιουργικό, όπως για παράδειγμα ο Μπραγκάνσα. Φέρνω τον Μπραγκάνσα στο τραπέζι, το ρίχνω έτσι, καταλαβαίνει πώς το λέω. Για τον Κάσερες, ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τον Ντουλούς. Γενικότερα, ο Μονκαντά έχει παραλάβει τη λίστα των υποψήφων γραφικών στόχων του Ολυμπιακού. Αυτή που υπήρχε ήδη, και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι είχε γίνει ήδη καλή δουλειά στην έβρεση των στόχων και στο σκάουτινγκ. Και επειδή είναι και αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι είτε το γαλλικό πρωτάθλημα είτε γαλλόφωνοι, και ο ίδιος είναι μεγάλος ασφαλώς, εξετάζει πολλές αυτές τις λύσεις και έχουν διαρκώς επαφές. Ο Κάσερες είναι ένας της Τουλούζ, είναι ξεκάθαρα ένας στόχος. Ο Καντιού είναι ένας παίκτης που έχει μιλήσει επίσης και με την Λοριάν. Δεν θα μου φανεί περίεργο δύο ακόμα ονόματα που είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες να επανέλθουν μετά από επαφές και του Γάλλου τεχνικού διευθυντή του γκρουπ. Ο ένας είναι ο Σαλάχ Εντίν για το εκτράδο της άμυνας, Μαροκινός. Καταλαβαίνουμε και αυτός είναι γαλλόφωνος, γι' αυτό είπα πριν για γαλλόφωνους. Θα μπορούσε να είναι, χωρίς να έχει γίνει κάτι παραπάνω, έτσι το λέω. Και ο άλλος να είναι το Φλίκ Μπενταγέμ, ο σέντερφορ που πέρυσι έπαιζε δανεικό στην Τουρουά. Είναι δανεικό από μια ομάδα του Μαρόκου, ξεχνάω τώρα το όνομά της, θα με συγχωρέσει τώρα. Αλλά είναι ένας γαλλομαρκινός σέντερφορ, επίσης πάρα πολύ ικανός, που ο Ολυμπιακός τον έχει φιλήσει το δόλιο καιρό. Αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα, ότι δουλεύονται όλα αυτά, ίσως μέχρι το βράδυ να έχουμε περισσότερα πράγματα.
0: Άμεσα εξέλιξη. Άρα στόχος είναι να κλείσει κάποιος πολύ άμεσα.
1: Ο χαφ για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητα.
0: Δεν
1: ήταν
0: και δύο ή η μέση.
1: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι δύο ημέρες. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει προτεραιότητα ο ένας τώρα. Και να έρθει και ο δεύτερος τις επόμενες ημέρες. Αλλά με μια σειρά, θα σου έλεγα, χαφ αριστερό, μπακ και μετά φορ εξτρέμ. Είναι οι τέσσερις μεταγραφές που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να κάνει το συντομότερο δυνατόν.
0: Ωραία, Γιώργο. Τώρα έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Έχουμε μπροστά το.
1: Και το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Εντάξει, το παιδί τα έχουμε δει πολλές φορές. Νομίζω ότι με το μήνυμά του
0: Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε.
1: Τον ίδιο, έτσι.
0: Φορούσε ένα όνειρο, λες, μια φανέλα.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι, ήταν πραγματικά κάτι το... Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το μήνυμά του. Και δείχνει ότι ο από ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εγώ επιμένω σε αυτό. Ήταν και ένα... είναι και ένα καταπληκτικό παιδί που δεν έχει μισό εχθρό, μισό άνθρωπο στην ομάδα να πει κάτι για το χαρακτήρα του, έτσι, και για το, ότι, το πόσο προσπαθούσε.
0: Ισχύει, ισχύει. Ωραία Γιώργο, επειδή έχεις αφήσει υπόνοιες εξελίξεων μέχρι το βράδυ, εδώ είμαστε και σε περιμένουμε.
1: Να σε καλά, μαζίρα μου.
0: Ωραία, θα τα πούμε και στην πορεία λοιπόν με τον Γιώργο Σανάκα, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με αυτά που μας είπε. Για την ώρα, πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του λιμενικού ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφηξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρει. Σε περίπου 44.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. Πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, γιατί είχε και συνέντευξη τύπου Παναθηναϊκός, να μας πει και το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Τι είδε γενικότερα, είμαστε εδώ να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σας από τη Σόφια, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ πες μου, τι έχετε
1: λοιπόν,
0: βρει εκεί?
1: Και εδώ ζέστη έχει, μην ζηλεύεις, και εδώ ζέστη έχει.
0: Εγώ δεν ζηλεύω, και τώρα ζέστη... είμαι σε εξαιρετικό περιβάλλον στο στούντιο, με αρκετή δροσιά, οπότε όλα τέλεια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, όλα καλά. Λοιπόν, ήρθε ο Παναθηναϊκός, έφτασε μετά από μία ώρα πτήση περίπου, άρχισε και λίγο να φύγει το αεροπλάνο, μια πτήση που είχε και τη ελαφρύς αναταράξη προς το φινάλε. Τα λέγα και τα δικά του καιρό,
0: αλλά
1: και
0: καλά.
1: Όχι, όχι, έχω συνηθίσει. Εγώ δεν, γενικά δεν έχω θέμα με τα αεροπλάνα, ως παλήθεια. Αν φοβηθώ δεν θα πια καλό, δηλαδή. Και όλα μια χαρά. Καπάκι στο κήπεδο πήγαμε. Και αυτό ήταν λογικό, γιατί από την ώρα που βρίσκεται μια καθυστέρηση ήταν για τις 6 προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου. Οι παίκτες πέρασαν και από το κήπεδο γρήγορα να ρίξουν μια ματιά. Ο Παναθηναϊκός έχει προπονηθεί Αθήνες, να θυμίσω, και έχει δώσει το παρόν εδώ στη συνέντευξη τύπου τόσο ο Νίστρουπ όσο και ο Βαν Τρόγκελεν. Νομίζω εντάξει, τα περισσότερα έχουν ήδη μεταφερθεί στο Big Wings Sport FM, δεν θέλω να κουράσω.
0: Κρατάω αυτό που είπε ο Νίστρουπ, MVP στις προπονήσεις ο Λιβάη.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Κοίτα, ο Νίστρουπ ήθελε πάρα πολύ τον Λιβάη, γι' αυτό είχε μιλήσει και 2-3 φορές μαζί του. Το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες ότι η αντιπεραμένη εβδομάδα του Λιβάη είναι φαβορή για να ξεκινήσει αύριο. Νομίζω ότι απλά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ ο Νίστρουπ. Δηλαδή, έχει ένα παίχτη, η διαφορά μάλλον με τους υπόλοιπους εξτρέμ είναι ότι ο Λιβάη δείχνει να έχει μεγαλύτερη συχνότητα στα data, στα goal. Οπότε επειδή ο Παναθηναϊκός θέλει goal και έδειξε, όπως είπε, ήταν sharp, δηλαδή ήταν κοστερός, δηλαδή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό εννοούσε. Νομίζω ότι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το δείξει φτερός της επίθεσης. Θα σου πω τι πιστεύω και τι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι θα είναι ο Πένια κατά τα δοκάρια. Ο Κυριακόπουλος με τον Κάτρι αριστερά δεξιά και ο Βαντρόγκλε με τον Ντεφράι. Ο Τσέριν μαζί με τον Καμαρά στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Επίσης μπροστά θα είναι ο Γιάκος, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Λιβάη δεξιά αριστερά, ο Αντίνο και στην κορυφή. Εδώ τώρα θεωρούσε να παίξει ο Ραστότη, να σου πω αλήθεια, αλλά είδα τον Ντετέι σε εξαιρετική κατάσταση. Και ψυχολογικά και γενικά. Δεν ξέρω αν για θέμα υγείας το ρισκάρει ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει με ένα επιθετικό Παναθηναϊκός το πιθανότερο, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην πορεία, γιατί πραγματικά έχει αυτή τη φορά στους παίκτες να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει το Λιβάη δεύτερο και να περάσει μέσα το Ζαρουρί. Μπορεί να σου βάλει τον Πελίστρι από πίσω να κουβαλεί την μπάλα, που είναι πιο επιθετικογενής από τον Γκάτρι. Έχει το Τζίρι Βέγια, αν χρειαστεί επίσης στο 6. Έχει το 4. Είναι φορτωμένος ο Παναθηναϊκός επιθετικά.
0: Πάντως ο Νίστρουπ είπε ότι και οι τρεις επιθετικοί είναι ok, δηλαδή έχουν πάρει το ok από τους γιατρούς, από τους φυσικοθεραπευτές και από όλους.
1: Βέβαια.
0: Οπότε και ο Ντετέι και ο Ντέσσερς, έτσι.
1: Ακριβώς. Κοίτα, νομίζω ότι ο Ντέσσερς θα τον προστατεύσει. Mm-hmm. Είναι όπως και να το κάνεις, όταν έχεις να παίξεις αρκετό καιρό είσαι τραυματίας, αν το χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι, είναι σε μια χαρά ο Ντέσσερς, αλλά νομίζω ότι ευνόητα θα τον προστατεύσει εάν του πάει καλά το παιχνίδι. Δεν θα τον ρίξει με το, ως πρώτη επιλογή στο μάτς. Θεωρώ ότι προηγείται ο Ραστόντερ, ο Τετέι και ο Λιβάη στα δικά μου μάτια, σε αυτή την τετράδα. Εάν δεν ήταν τώρα ο Τετέι στην αποστολή, θα σου λέγω ότι θα ήμουν σχεδόν σίγουρος και για τον Τέσσερις. Αλλά αυτή τη στιγμή, βάσει πιθανότητων, έτσι,
0: έτσι όπως είναι και ο διαχείρισης... Είναι και αποστολή μετά από 8 μήνες, έτσι.
1: Ναι, είναι θέμα διαχείρισης τώρα. Και το αντιλαμβάνονται όλοι νομίζω ότι τι εννοώ όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και πολύ συνειδητοποιημένος. Εγώ αυτό που κράτησα από τη συνέντευξη του coach είναι το πρώτο που είπες εσύ, που επισήμανε πολύ σωστά, και το Λιβάη που φωτογραφίζει κάποια πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι στην Αθήνα είχαμε κάποια αμυντικά θέματα, αλλά εγώ είπε δεν είμαι ευχαριστημένος από τον goal. Και από το χρονικό διάστημα που ενώ πιέζαμε και κυριαρχούσαμε, δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα. Οπότε, αύριο, ναι, μεν ο Παναθηναϊκός αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση. Ήρθε εδώ όμως η άλλη μαγική λέξη που είπε ο coach, φράση, είπε ότι θέλουμε να βγάλουμε την ποιότητά μας. Άρα, ο Παναθηναϊκός βασίζεται στην ποιότητά του, δούλεψε πολύ στην Αθήνα στο αμυντικογενές κομμάτι, αλλά περιμένει πλέον να είναι και πολύ πιο ουσιαστικός στο γκολ με τον Λιβάη Γκαρσία μέσα και με τον Τέστερς. Και το Τετέι που είναι τιμοπόλεμος, έχει οπλίσει, να το πω έτσι, ο Παναθηναϊκός, και περιμένει ουσιαστικά σε ένα γήπεδο το οποίο χωράει 44.000, τα 1.600 άτομα θα έγινε βράση της απόδοσης. Ναι, Βασίλη Λεύκη είναι, είναι εδώ ιστορικό πρόσωπο, αφιερωμένο το γήπεδο. Από το 1953 έχει αυτό το γήπεδο, έχει ταρτάν, εξαιρετικό αγωνιστικό όρο. Ήταν πρώτο στάτη στην Επανάσταση στο Βούλγαρο, ο Βασίλη Λεύκη, και έχει πάρει και τιμή σε το γήπεδο το όνομά του. Είναι ένα γήπεδο, να σου πω έτσι, σε ό,τι αφορά το βαθμό ενός μοντέρνου γήπεδου, μου θυμίζει λίγο Καφατζόγλη, ας πούμε, για να δώσεις μια εικόνα, ένα συνεφάκι στον κόσμο. Και έχει ταρτάν, όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, δεν είναι καυτή έδρα, δεν περιμένουμε και πολλούς οπαδούς στο γήπεδο. Από τότε που διασπάθηκε σε ΣΕΚΑ 1948 με την ΤΣΕΣΚΑ, το που άλλαξε τέλος πάντων αφημί, τα έχουμε πει αυτά. Νομίζω ότι έγινε πιο αδύναμο το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών της, και στο πρωτάθλημα δεν είχε κάποια συγκλονιστική συμπαράσταση. Νομίζω πιο πολύ θα ακούγονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο παρά οι Βουλγαροί, και ας είναι εντός έδρας. Δεν αποτελεί λοιπόν φόβητρο ούτε έδρα ούτε ομάδα, όμως επειδή είναι σκληρή ομάδα και έδειξε τα δόντια στην Αθήνα, ίσα ίσα που χτυπά και ένα καμπανάκι στο Παναθηναϊκό για το πώς πρέπει να πάει αυτό το παιχνίδι. Που αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το καθαρίσει, όπως λέμε, το μάτς. Να βάλει γκολ νωρίς ο κόουτς, θέλει επιθετικότητα, θέλει αυτό το 30 λεπτό να γίνει 50 λεπτό αν μπορεί, βάσει και της εποχής, να πιέσει, να σκοράρει και να προστατεύσει και με καλύτερη άμυνα αυτή τη φορά ένα 0-2-0, ας πούμε, για να μπορέσει να περάσει, να γίνει δουλειά.
0: Ωραία. Άρα τα αγωνιστικά τα είπαμε, την πιθανή ενδεκάδα μας την είπες.
1: Για τον κόσμο τα είπαμε. Τώρα, αν παραστεί ανάγκη έναν τα 1600 εισιτήρια να παρουσιαστεί κάποιος, ας πούμε, θεωρώ ότι έξτρα, δηλαδή εισιτήρια, αν θέλει κάποιος να έρθει από την Ελλάδα, πάντα σε επικοινωνία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι διατεθειμένη να δώσει και άλλα εισιτήρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό, εάν καλυφθούν οι ανάγκες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση, οπότε πηγαίνουμε στα 1600 άτομα και αύριο θα έχουμε, νομίζω, μια καθαρότερη εικόνα, αν πρόκειται να διατεθούν και άλλα εισιτήρια, γιατί βλέπω πάντως διάθεση, έτσι, από τον κόσμο. Έρχεται κι άλλος κόσμος και εδώ και ο καιρός είναι, θυμίζει Αθήνα, να είμαι ειλικρινής, δηλαδή έχει 34-35 βαθμούς, έχει ζέστη επίσης, αυτή την κουφόβραση που λέμε, και γενικά δεν έχει και μεγάλες διαφορές από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι πιο βόρεια.
0: Ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, νομίζω δεν είναι μέρα που πρέπει να απασχολούν τόσο τα.
1: Ναι, δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο. Επειδή, εντάξει, τα μεταγραφικά πλέον, επειδή πάντα ρωτάει ακόμα, συνεχίζει να ψάχνει αυτό το box του box ο Παναθηναϊκός, δεν έχει βρει κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Είναι πιο πίσω στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και γενικότερα και ειδικότερα.
0: Ωραία, Νίκο. Οπότε αύριο, 8:30, δηλώσει του Sky το παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
0: Και εδώ.
1: Ραδιοφωνικά στον Πηγού
0: Σπορ FM.
1: Θα καλυφθεί από όλες τις μπάντες στο μάτς. Και το τρίτο ημίχρονο φυσικά.
0: Αλβάντου λοιπόν ρεπορτάζ, τα πάντα όλα εδώ. Σωστό. Και με την ευχή βέβαια να μιλάμε για πρόκριση, εννοείται.
1: Ναι, είναι μάσκο, είναι αυτό το παιχνίδι, το Παναθηναϊκό, και είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι, αλλά είναι πανέτοιμοι να διαχειριστούν την πίεση. Δίνει σιγουριά ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι θα το πάρει το μάσκο αύριο.
0: Δεν μεταδίδει ο Νίστρου κανένα άγχος, έλεγε να αυτή, παρότι έχει αυτό που πρέπει.
1: Ρωτήθηκε προβοκατόρικα, μάλιστα, από συνάδελφο, του ζήτησε και συγγνώμη, βούλγαρο συνάδελφος, γιατί το ρώτησε ότι τι θα γίνει, έχετε μεγάλο μπάτζετ, αν κάτι δεν πάει καλά και αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Του είπε, εγώ είμαι εδώ να συνεχίσω, ξέρω πολύ καλά που ήρθα, την πίεση που υπάρχει, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου για το τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να το διαχειριστούν. Είμαστε γεμάτοι, είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι και ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ για να συνεχίσω και να δέσω ένα καινούριο υλικό επαστρετώσει για να πρωταγωνιστήσει.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Παγκάκη. Ακούσατε νωρίτερα βέβαια εδώ στον Big One Sport FM και τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup και του Van Drongelen. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για το αυριανό πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. 8:30 θα τα ακούσετε όλα εδώ και θα τα δείτε στο Skype.

Λοιπόν, στα διεθνή κάτι κινείται. Η Liverpool ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα. Με κάθε επισημότητα λοιπόν ανακοίνωσαν τον Ουρουανό κεντρικό αμυντικό, μονοετής δανεισμός. Μία μεταγραφή η οποία ψινόταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Μπαρτσελόνα, γιατί προσπαθεί να πάρει τον Ρόδρυ από την Σίτι. Δημοσιεύματα λένε ότι πλησιάζει, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά. Άλλου διαβάζουμε ότι δεν πάνε και τόσο καλά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα να κάνει δικό της τον Ρόδρυ. Όπως είναι μεγάλος στόχος της Παρίσι Σεν-Ζερμέν να κάνει δικό της τον Φεράν Τόρες, τον σκόρερ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ισπανία. Και εκεί λένε ότι τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδες κάπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς, περίοδος μεταγραφών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις παντού. Σήμερα γύρισε και ο Χουλιάν Άλβαρες, ενσωματώθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που είχαμε μια κουβέντα χθες με τους φίλους ακροατές το πρωί. Θα έχει και κανένα τετατέτ με Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος είπε: δεν το πουλάμε, κυρία Μπαρτσελόνα και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Τον είδα, έχει αφήσει και λίγο μουσάκι ο Χουλιάν Άλβαρες. Έχει γυρίσει λίγο έτσι αγριεμένος.

Ο Άρης που δεν έχει τον Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος ήταν από τους λίγους απόντες της φετινής προετοιμασίας, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στις αρχές του καλοκαιριού για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και προσπαθεί να μπει στα διακάσια κομμάτια των προπονήσεων, και στόχος για τον Χόγκλα είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος κινείται και μεταγραφικά, εντάξει, η περασμένη εβδομάδα δεν είχε έτσι κάποιο μεταγραφικό αντίκρισμα, όμως τώρα υπάρχει περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς, 28χρονος δεξιός fullback της Watford, οπότε κοιτάζει την ενίσχυσή του στα άκρα της άμυνας ο Άρης. Ο οποίος έχει κρατήσει ανοιχτό το διάβλο της επικοινωνίας με τη Watford από τη μεταγραφή του Ντέλε Μπασίρου, και μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί αν θα υπάρξει

περασμένο καλοκαίρι η Watford πλήρωσε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ στην βελγική Σαρλερουά για τον Γάλλο δεξιό μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρή, δεν έπαιξε στην πρώτη ομάδα, πήγε στην Ιταλία, έπαιξε στην Ιταλία, έπαιξε στη Βουλγαρία, έπαιξε στο Βέλγιο πριν μετακομίσει στην Αγγλία πέρυσι με τετραετές συμβόλαιο που μπορεί να παίξει στη δεξιά πλευρά και είναι ικανός να καλύψει και τη θέση του αριστερού αμυντικού όταν χρειαστεί. Έχει συμβόλαιο με τη Watford μέχρι το 2029, αλλά όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο ελληνικός σύλλογος επιθυμεί να τον υπογράψει μόνιμο συμβόλαιο, αλλά πιστεύει ότι θα μπορούσε να υπάρξει η επιλογή και για δανεισμό.

Στο μεταξύ, ο Όφη έχει ανακοινώσει sold out για το Super Bet Super Cup, το παιχνίδι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Θα μας τα πει στην πορεία και ο Μάνος Σουριάς που τον έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο των κριτικών. Πάντως, ανακοινώθηκε sold out, περίπου 8.200 εισιτήρια πουλήθηκαν.

Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι θα πάμε σε break, σε διακοπή, αφού σας πω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Πολύχος Όφη κοντράρονται για το τρόπο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο την Τετάρτη στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Λεπτάκια ακόμα, περιθώριο. Όσο εμείς κοιτάμε λίγο και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Ντάντε. Καλησπέρα στον απογοητευμένο φίλο της River. Στο φίλο που μου λέει πολύ δυσορροφική σε βλέπω σήμερα. Πού είναι η Πενελόπη Καλυψό? Είχα μια κουβέντα με Κυριάκο Σταθερόπουλο για Οδύσσια την Κρυή. Καταλαβαίνεις τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ ένας άλλος φίλος λέει τον Άλβαρες θα σας τον πάρουμε δυσπενής. Ψάξτε άλλον φορ. Μας λέει εδώ ένας φίλος της Μπαρτσελόνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζεις. Φιλιά και στο Λεωνίδα από Φραγκφούρτη. Στο φίλο εδώ που περιμένει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ πώς και πώς. Θα περιμένει λίγο ακόμα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα βγει τελευταίο σήμερα. Λοιπόν, στα διεθνή τι έχουμε. Εμείς στην Ατλέτικο θα πάρουμε άλλο φορ. Κοιτάμε όμως να πάρουμε κάποιον άλλον παίκτη από την Τότενα. Συγκεκριμένα τον Κούτι Ρομέρο. όλα πάνε καλά για να τον αποκτήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι άλλο έχουμε από τα διεθνή? Είπαμε για τον Ρόναλντ Αραούχο που ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στην Λίβερπουλ. Τι άλλο έχουμε? Α, του πάει φανέλα της Λίβερπουλ του Ρόναλντ Αραούχο, όπου τον βλέπω εδώ. Μάλιστα, έχει και οψιόν να αγοράσει 55 εκατομμύρια ευρώ, αν τον θέλουν να το κρατήσουν μόνιμα. Έτσι, ψίχουλα. Να δούμε τι άλλο έχουμε από τα διεθνή. Καλά στα διεθνή χθες. Γκολάρα Καρέτσα με την Dortmund και assist Τζόλι με την Arsenal. Μιλάμε, εντάξει, πόσο πιο περήφανοι να είμαστε για αυτά τα παιδιά, έτσι.

Και μια πληροφορία έτσι πολύ σημαντική, μου τη θυμίζεται ο φίλος. Αυτή η γέφυρα, λέει, του Λυσσού άνοιξε τελικά. Δεν πήγα προς τα κάτω σήμερα. Ναι, φίλε μου, άνοιξε. Τη χρησιμοποίησα σήμερα, το δρόμο το συγκεκριμένο. Δεν το πίστευα. Ένα χρόνο και 10 ημέρες μετά, ταλαιπωρίας απίστευτης στην περιοχή, ο δρόμος άνοιξε. Οπότε, όποιος μας ακούει, φίλος εκεί έξω, είναι στο αυτοκίνητο εδώ και κινείται στην περιοχή, Καλλιθέα, Τζιφιές, Μοσχάτο, παιδιά, περάστε ελεύθερα. Ο δρόμος άνοιξε.

0: Συγκλονιστική παρέα αυτή την ώρα στο στούντιο του Big Sport FM.
1: Δεν κάνει. Αμά να φύγω.
0: Ο ένας εδώ με κοιτάζει περίεργα. Εσύ εδώ πέρα μου κάνεις επίθεση. Τι θέλετε οι Γιώργηδες από τη ζωή μου?
1: Καλώς κάνουμε.
0: Λοιπόν, άστα τα τώρα και πες μας. Γιατί σε κάλεσα, η αλήθεια είναι.
1: Ούτε σκέφτεσαι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τρομερά αγγλικά Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν είχα δώσει ποτέ σημασία. Απίστευτο. Δηλαδή, μπράβο. Για πες μας, έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Κοίταξε, και πώς να το πω τώρα. Η γλώσσα του μπάσκετ, ρε παιδί μου, είναι τα αγγλικά. Το μπορεί ούτως ή άλλως όλη μέρα.
0: Αγγλικές
1: με τόσους Αμερικανούς και ναι, και γενικότερα προφανώς θα μιλάει πολύ.
0: Θέλεις να κάνεις μια μετάδοση στα αγγλικά έτσι να γελάσουμε, δηλαδή να σε απολαύσουμε.
1: Θέλω, φτάνει στα αγγλικά.
0: Τι έχει πει λοιπόν? Θα σε βρίσουμε στα αγγλικά μετά, Γιώργο μου.
1: Ωραία.
0: Τι έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έτσι για να σοβαρευτούμε λίγο?
1: Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Ατακάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, σόλαρε, πες τα όλα.
1: Λοιπόν, μάλλον μεταδόθηκε σε δύο μέρη. Η συγκεκριμένη ένδειξη του
0: Eurosiders. Και τρίτο έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Ορίστε.
0: Και τρίτο μέρος έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να μιλάει και να πει πάρα πολλά και πολλά παραπάνω στους Eurosiders που είναι ένα γαλλικό μέσο. Αναφέρθηκε προφανώς και εξέφρασε για μια ακόμα φορά το θαυμασμό του και την πολύ μεγάλη σχέση που είχε με τον Εργκίνα Ταμάν. Ξέφρασε προφανώς και το θαυμασμό του και για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και μίλησε και με τα καλύτερα. Και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που ετοιμάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αναφερόμενος στην ομάδα που έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τα θέλω και με αυτή την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του ο Ζότς. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι θα έχουμε μεγάλα και γρήγορα κορνιά και ένα γρήγορο παιχνίδι. Είπε ότι ο Ζέλικο είναι πάντα ένας άνθρωπος που έχει στην καρδιά του. Είπε για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, πάντα ήταν ο πρώτος όπου και αν διεξαγόταν, όπου και αν γινόταν αυτό το τουρνά, ανεξαρτήτως ημερομηνιών και τοποθεσιών κτλ. Ο πρώτος που αποδεχόταν την πρόσκληση και ήταν πάντα αυτός που απαντούσε πρώτα και ερχόταν με την εκάστοτε ομάδα του στο τουρνουά.
0: Είπε, σκεφτόμουν ότι δεν χρειαζόταν μάλλον καν να στείλω πρόσκληση. Απλά τις ημερομηνίες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αναφέρθηκε και στην περασμένη σεζόν, τονίζοντας ότι εντάξει, okay, δεν είδαμε την ομάδα όπως θα θέλαμε, γιατί κακά τα ψέματα υπήρχαν πολλές ατυχίες και δεν την είδαμε σε πλήρη σύνθεση και με όλους τους παίκτες σε καλή κατάσταση και γενικότερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών την περασμένη σεζόν και κομβικών παικτών, έτσι. Στο δεύτερο κομμάτι τόνισε για τον παίκτη που θέλει να υπογράψει, τον Νίκολα Γιώκητς, ότι ήδη έχει ξεκινήσει το ψιστήρι, να το πω έτσι, ήδη έχει κάνει μια πρώτη πρόταση από φέτος, μίλησε μάλιστα με τους Nuggets, εντάξει το κλείσω το τηλέφωνο, αλλά θα προσπαθήσει την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι μάλλον, να τον αποκτήσει, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Και μάλιστα είπε και στα παιδιά που έκαναν την συνέντευξη του Eurosiders, αν θέλετε λέει, ρωτήσε και τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς εάν αυτό που λέω είναι έτσι πραγματικό το γεγονός. Για το κομμάτι με το Λάβαρο Ντέγια από τον Τρόγκα, για μένα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία,
0: γιατί είχε σηκώσει και μεγάλη
1: ναι, έχει γίνει και ένας χαμός. Παραδέχεται το λάθος του και τόνισε ότι το Λάβαρο θα επιστρέψει σύντομα στη θέση του με τον Ντέγια από τη Ρόγκα, έτσι στην οροφή του Telecom Center. Ένας φίλος υπερχαρακτηριστικά για τον Ποντιρόγκα, ένας τρελός του Παναθηναϊκού, ένας τρελός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει μείνει στο μπάσκετ και όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι στη σκηνή πρέπει να σε χειροκροτούν και αντίστοιχα να σε κρίνουν. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ήμουν χαρούμενος με κάποια πράγματα και πήρα αυτή την απόφαση που ήταν σίγουρα λάθος και θα διορθωθεί.
0: Καλά, πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι συναισθηματικός τύπος, έτσι. Λειτουργεί με το συνέστημα.
1: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα. Και είναι και ειλικρινής και παραδέχεται και τα λάθη του. Λάθος είπε ότι είχα κάνει και τότε με τον πάγκο του Ολυμπιακού που είχε αφήσει ένα ισόρουχο και εκείνο ήταν μια στιγμή που.
0: Μίλησε πραγματικά για όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Είπε και ότι εκείνη ήταν μια στιγμή που είχε μετανιώσει. Απλά επειδή είναι πολύ γρήγορα και σε κλείσμα δευτερολέπτου, προφανώς δεν θα το ξανά έκανε. Τι άλλα, προφανώς μίλησε και πάρα πολύ και για τον έμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο και τον πατέρα του. Είχε μεγάλη καρδιά χαρακτηριστικά, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο, θυμόταν τα ονόματα των εργαζομένων της VNX, γενικότερα πολλών ανθρώπων, δεν ξεχνούσε ούτε τα όνοματά τους ούτε τα πρόσωπά τους, και έλεγε μάλιστα υπερχαρακτηριστικά ότι θυμόταν και σε ποια σχολεία πήγαιναν και που σπούδαζαν και τέτοια, ο Άιμνης Παύλος Γιαννακόπουλος, και αυτά που πήρα από εκείνο θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό είπε αυτό, να υπάρχει ένα καθαρό όνομα και να το μεταφέρω και στα παιδιά μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία, είπαμε πριν για το λάβαρο του Ντέγιαν Ποντιρόγκα, ότι θα επανελειστεί στο, και τον Διαμαντίδη είπε ότι θα είναι μέρος όλης της οικογένειας που θα βρίσκεται στο παρκέ. Συναντιόμαστε αρκετά συχνά, είπε, και στις διακοπές το καλοκαίρια. Πάντα είχαμε πολύ καλή σχέση, πάντα παίζαμε ρακέτες, γευματίζαμε μαζί. Έκανε την πλάκα, μάλιστα, είπε ότι φοβάται να παίξει μπάσκετ μαζί του γιατί ξέρω ότι θα χάσει. Εντάξει, προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ισχύει. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για το ρόστερ που χτίστηκε, ότι θεωρεί εκείνος ότι είναι ίσως το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία, έτσι βάσει της ποιότητας. Αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιους παίκτες. Ο Σλούκα είπε ότι είναι ο ηγέτης, είναι καρδιά και ψυχή της ομάδας. Και όπως είπε για το κομμάτι με τη Βαλένθια, από απουσίας ο Σλούκας μας έλειψε πάρα πολύ σε εκείνα τα μάτς στα play-off. Ο Χουάντσο Νάν Γκόμεθ είπε ότι ένας τρομερός άνθρωπος και αντιπροσωπεύει τις αξίες του Παναθηναϊκού. Το μυαλό του δουλεύει σε άλλο επίπεδο, έχει πολύ ψηλό IQ και EQ, χαρακτηριστικά. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα γελάει, πάντα είναι χαρούμενος και βλέπει την θετική πλευρά της ζωής και πάντα προσφέρει στο διπλανό του και είναι απίθανος τύπος, πάρα πολύ έξυπνος και φυσικά και πάρα πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας. Για το Χέρις Ντέιβις είπε ότι και εκείνος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Πάντα στο γήπεδο είναι ο πρώτος που πάει για προπονήσεις και ο τελευταίος που φεύγει. Και δεν έχει κανένα παράπονο από τον Χέρις Ντέιβις. Του έγινε μια ερώτηση για μια δήλωση που είχε κάνει παλιότερα ο Χέρις Ντέιβις, ότι ενήλικες κάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι.
0: Έτσι. Ερωτήθηκε και για το αν θα γίνουν και άλλες μεταγραφές.
1: Και είπε, ναι, είπε, για το Γιώκητς αυτό.
0: Έχουμε 18-19 παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ο Ζέλικο θέλει να τα αλλάξει όλα, θα τα αλλάξει.
1: Ναι. Αυτό έκανε. Ούτως ή άλλως και το φετινό καλοκαίρι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ του, σχεδόν το 40% του ρόστερ του άλλαξε. Εντάξει, είναι προφανώς μια κατάσταση η οποία, ξέρεις, δείχνει και την εμπιστοσύνη του ιδίου προς τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Μάλιστα, χθες είπε στο πρώτο μέρος που είδαμε χθες ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις μεταγραφές. Η μοναδική μεταγραφή που έχει κάνει ο ίδιος και την ήθελε ο ίδιος ήταν του Καπόνο, ο Τζέσον Καπόνο, πριν κάποια χρόνια, πριν καμιά 12-13 χρόνια, τον είχε πάρει στον Παναθηναϊκό. Είπε και για το επεισόδιο του Νάν με τον Τζόουνς στους τελικούς, ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά από τη στιγμή που δεν έγινε πάνω στην ένταση του αγώνα και έγινε μετά στα αποδυτήρια. Το κάνει τραγικό αυτό το γεγονός. Υπήρχαν σίγουρα υψηλοί παλμοί, υψηλές εντάσεις, αλλά πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να μένουμε ήρεμοι. Και μάλιστα του λέω και για να το ακούσω και εγώ, είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά, πρέπει να υπάρχουν βαριές τιμωρίες. Εγώ έχω φάει πρόστιμα συνολικά 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Για τον Τζόρντι Μπερντομέο είπε ότι εντάξει, έχει κάνει κακό στο μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και είπε χαρακτηριστικά και ότι ο Βαγγέλης Λίος είναι ένα ουσιαστικά ο πολύ χειρότερος ακόμα και από τον Τζόρντι Μπερντομέο.
0: Δεν άφησε τίποτα σχολιάστα.
1: Ναι, όχι, μίλησε για όλους και για όλα.
0: Για τα πάντα, πραγματικά. Έτσι. Μπορεί να τα βρει και ο κόσμος και στο sportpavlofm.gr, το μεγαλύτερο σου κομμάτι. Έχεις τίποτα άλλο, μιας και σε
1: αυτό. Όχι, από εβδομάδα θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού για την διάρκεια προετοιμασίας, 24 Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά, θα μπούμε σε ρυθμούς.
0: Εσείς είμαστε σχετικοί και κάνετε πολλές διακοπές.
1: Κάτσε, πάει μέχρι τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, με εκεί κάπου.
0: Ναι, αλλά μετά αρκετά να ξεκινήσετε. Τι
1: κάθε κοίταξε, κάθε σεζόν πάει όλο και πιο νωρίς η έναρξη της Ευρωλίγκας. Φέτος ξεκινήσει 24 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά τόσο νωρίς. Έτσι. Έτσι πως το πάει, σε λίγο ξεκινάμε αρχές Σεπτεμβρίου. Κάτσε να δεις.
0: Μάλιστα. Δεν θα σε λυπηθώ.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια.
3: και το καλύτερο. Στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και αφήνουμε το μπάσκετ και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε για ακόμη μια φορά σήμερα στο Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω αν άλλαξε κάτι με το Penrise.
1: Τι να άλλαξε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, αλήθεια είναι με το Penrise. Όλα τα κομμάτια του ρεπορτάζ τα υπερπαρουσιάσαμε.
0: Κάνε μια σούμα, γιατί μπορεί κάποιος να μην άκουγε πριν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πω ότι καταρχάς υπήρξε μια έντονη και αναπτυγμένη φημολογία από την Σκωτία, σύμφωνα με την οποία ο παίχτης θα έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, όχι ο παίχτης, οι Rangers, προκειμένου να έχουν παύλα βρουν την οδό του ενοικίου, να το πω έτσι, του παίχτη, για να τον παραχωρήσει και να δανεικούμε ποιον αγορά στην επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι. Προφανέστατα αυτή η φήμη ή τέλος πάντων η διαρροή μέσω του προβάλλοντος του κλαμπ της Σκωτίας ήρθε ως αποτέλεσμα της δήλωσης που είχε κάνει ο προπονητής των Τζέρς, τονίζοντας ότι είναι πιθανό για την περίπτωση Penrise, αλλά δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Απ' την άκρη ήταν ξεκάθαρη η ενημέρωση η οποία αφορά τον Penrise, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επαφή. Παύλα δεν βρίσκεται 100% σε καμία διαπραγμάτευση με οποιοδήποτε κλαμπ, όχι μόνο με τη Rangers, για την παραχώρηση του Penrise. Και παράλληλα, αν αυτό γίνει, μπήκαμε σε διαδικασία κουβέντας για αυτό, εφόσον φτάσει πρόταση, εφόσον φτάσει επισήμως μια κρούση, παύλα πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, τότε η ΑΕΚ θα έπαιρνε τη διαδικασία να συζητήσει μόνο για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με αγορά, όχι με δανεισμό. Είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση της ΑΕΚ αυτό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αύριο μεθαύριο, μιλάμε για σήμερα, έτσι, Βαλεντίνα μου. Τα σημερινά δεδομένα σου λέω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μοιάζει λίγο υπόθεση σε επίπεδο έναρξης συνομιλιών με εκείνη του Πινέδα. Τι εννοώ? Και τότε στην αρχή, όταν είχε ερωτηθεί η ΑΕΚ αν θα παραχωρήσει τον παίχτη με στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά σε βάθος χρόνου η δόση, γιατί τότε ήταν η πρώτη. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία συζήτηση και τόνιζε τότε και υπογράμμιζε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια διαπραγμάτευση. Δεν είναι επίσημη.
0: Βάζει και τους όρους της η ομάδα, εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι, εκτός αυτού, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν ένα ατζέντη παίρνει και εκπροσωπεί ένα κλαμπ, αυτό για να ρωτήσει, διερευνητική κρούση λέγεται αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν πάει να πει ότι είναι και 100% επίσημο, official αυτό. Υπάρχουν κάποια έγγραφα που παρουσιάζουν ότι εκπροσωπεί την ομάδα και τον παίχτη, κατάλαβε εννοώ. Αυτό δεν είχε γίνει. Η προεπίπτωση, ας πούμε, του Πινέδα ήταν να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει αν θα μπορούσε να τον πάρει τον παίχτη με μια βατή, με ένα βατό χωρισμό χρημάτων. 7-8 δόσεις ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για να πάρει τον παίχτη. Είδε ότι δεν. Και μετά μπήκε στη διαδικασία κουβέντες για την καταβολή 4 εκατομμυρίων άμεσα και 4 εκατομμυρίων την επόμενη μετά.
0: Είναι και μια θέση που και ο Νίκολης δεν είναι ότι αμάν και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί είναι υποπαραχώρηση ο παίκτης. Άλλο αν θα υπάρξουμε κάποιο upgrade, αν προκύψει κάτι, και άλλο το ότι θέλω εκεί και καλά και δεν μου κάνει.
1: Σωστά το λες, σωστά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Είπαμε τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί και δεν έχει βάση από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την ΑΕΚ. Εμείς ρεπορτάζ κάνουμε και μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα από όλες τις πλευρές, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν αποκλείται να γίνει κάτι στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο μέλλον. Πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, με το απότερο, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, που είναι για την Ελλάδα, με την περίπτωση του Penrise. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να είναι και επικοινωνιακά παιχνίδια. Αυτά, ξέρεις, αυτό που επικοινώνει η ΑΕΚ, ας πούμε, να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε να δούμε αν οι Τζες μπορούν να δώσουν χρήματα ή το λένε για να το πούνε και το δανειστούν μόνο για ένα χρόνο το Penrise. Κάτι που δεν ικανοποιεί σήμερα, επαναλαμβάνω, που μιλάμε, την ΑΕΚ. Πάντως για πραγματεύση επίσημη, με έγγραφο επίσημο, με τη βούλα που λέμε, εκπροσωπώντας κάποιος την Rangers και να έχει κάνει πρόταση για τον δανεισμό και να μιλάνε για το ενίκιο του ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ΠΑΕΚ, δεν υπάρχει και ούτε έχει προηγηθεί και ούτε μέχρι την ώρα που μιλάμε μαζί, Βαλεντίνα μου, έχει προκύψει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σήμερα.
0: Ωραία, αφήνουμε τον Penrise.
1: Να κλείσω το κεφάλαιο αριστερού μπακ μόνο, επέτρεψέ μου, με την αναφορά μόνο ότι ό,τι και να γίνει, ανεξαρτήτως Penrise, αν η ΑΕΚ βρει ευκαιρία για το αριστερό και τους άμυνας της, θα τον αποκτήσει. Βλέπε Κώστιτς.
0: Ναι, το καταλάβαμε και από αυτή την περίπτωση, βέβαια.
1: Σωστά. Όταν ο Κώστιτς λοιπόν απασχόλησε την ΑΕΚ και ουσιαστικά, άσχετα αν δυστυχώς δεν έπαιξε πολύ δυνατά ποτέ η περίπτωση του, γιατί την ΑΕΚ αυτός ήθελε περισσότερο Ετχόφεν και μάλλον χρησιμοποίησε λίγο και την ΑΕΚ μέσα στο deal του για την Eindhoven. Στο υπόλοιπο κομμάτι λοιπόν δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα ούτε καν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Πενεράις. Και η ΑΕΚ όμως κινούνται με την απόκτηση του κόστης. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να το παντρεύει κανείς αν θα δοθεί ο... Προφανέστατα και αν παραχωρηθεί και πουληθεί ο Πενεράις, η ΑΕΚ θα επιταχύνει, ας πούμε, το ρυθμό αντικατάστασής του, γιατί θα πρέπει να έχει ένα δεύτερο αριστερό μπακ. Αλλά δεν αλλάζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Μόνο αν πουληθεί.
0: Πάμε και στο Ελίασον για να πάμε μετά και αγωνιστικά, γιατί έχουμε και φανέλα και παιχνίδι μπροστά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Ελίασον είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση. Είναι σε ανοιχτή διαπραγματεύση, φαίνεται η ΑΕΚ. Διαβάσαμε από τον Λουκάς Δίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, τα δεδομένα της πρότασης της Ιντερνασιονάλ, όπως αυτή το μοίρασε στους βραζιλιάνους δημοσιογράφους, για 300.000 ευρώ ενίκιο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις δόσεις αυτό, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ποσό καταβολής ρήτρας οψιών αγοράς δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι, και αυτό σε δόσεις. Προφανέστατα εκεί είμαστε σε μια διαπραγμάτευση να δούμε αν μπορούμε να είτε να μικρύνουμε το χρονικό περιθώριο των δόσεων, να αυξήσουμε το ποσό και να παραμείνει τόσες οι δόσεις. Οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με το οικονομικό, είναι όμως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε ανοιχτή διαπραγμάτευση που και λόγω διαφοράς ώρας δεν αποκλείται να έχουμε μέσα στη διάρκεια και της νύχτας κάποια εξέλιξη ουσιαστικά.
0: Ναι. Έτσι έγραφε και αυτός ο δημοσιογράφος ο Λούκας Δίας ότι τις επόμενες ώρες.
1: Έτσι έγραφε.
0: Ναι, λέει πρόξιμες ώρες. Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει, δεν το πρόσεξα. Το συγγνώμη.
0: Είμαι εδώ για σένα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αν η βάση της αναφοράς του είχε ουσία σαν ρεπορτάζ ή όχι. Και όπως βλέπεις, αν ήταν και δεν είχε, θα το ανέφερε και αυτό. Mm-hmm. Δεν είχε πρόβλημα να διαψεύσει, για παράδειγμα, και νωρίτερα μέσα στην ημέρα και για την περίπτωση του μέσου της Λεύσκης Σόφιας, που βέβαια δεν ξέρω γιατί επανήλθε. Όχι, ξέρω γιατί επανήλθε. Το είπε και το δήλωσε ο ατζέντης του για να κάνει παιχνίδι και ανέφερε το όνομα της ΑΕΚ.
0: Ο Μπουράς.
1: Ναι. Απλά
0: ο Μπουράς,
1: η ΑΕΚ. Ναι. Απλά η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωση, το είχαμε πει από τον Ιούλιο που είχε πρωτοβγεί το όνομα του. Βέβαια, ο Ριμπάλτα και η ΑΕΚ θεώρησαν σωστό να επισημάνουν ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με τον άνθρωπο και δεν τον ξέρει καν.
0: Ναι, αυτό ήταν γιατί... το καλύτερο που είπε, ότι δεν ξέρει καν ποιος είναι ο συγκεκριμένος ατζέντης.
1: Ακριβώς. Δεν έχει μιλήσει. Δηλαδή, να έχει και ένα όριο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: στην εποχή των social media μπορεί να βγει όποιος θέλει τώρα να πει κάτι και να τον πάρουν ότι είναι ο ατζέντης ή οποιοδήποτε. Δεν είναι και δύσκολο.
1: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πολύ εύκολο είναι.
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Τώρα σε τη φανέλα, ναι, βγήκε η πρώτη. Όπως θα είχαμε πει, με ρίγες. Είχαμε πέσει και ακριβώς μέσα τρεις κίτρινες, τέσσερις μαύρες. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο. Εγώ δεν μπορώ με τις ρίγες. Θα έχω ξαναπεί, μην είμαι ανακόλουθος. Άλλωστε, εγώ θέλω κίτρινη φανέλα. Τέλος πάντων,
0: πρέπει να πω όμως και μετά από καιρό. Δεν είναι άσχημη, ρίση. Πολύ ωραία είναι.
1: Όχι, ωραία είναι. Η φανέλα της ΑΕΚ είναι η ομορφότερη στον πλανήτη. Για μένα, μην
0: είναι.
1: Για σένα είναι. Σωστά, ίσως για άλλους είναι άλλη, αλλά για μένα είναι αυτή και μακράν για μένα η καλύτερη διχρωμία. Αλλά έχω συνηθίσει να και όπως εγώ την έχω συνηθίσει είναι κίτρινη φανέλα, μαύρο σόρτς, μαύρη κάλτσα, κίτρινη κάλτσα. Anyway, ευτυχώς πολύ πολύ σωστό το κίτρινο της φετινής ρίγας. Πάρα πολύ σωστό. Της ΑΕΚ το κίτρινο. Η ΑΕΚ δεν είναι καναρινή. Η ΑΕΚ είναι πιο βαθύ κίτρινο, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι. Υπάρχει, την έχουμε εδώ και στο site που ρεφερνάμε.
1: Και να ξέρει ο κόσμος, ότι και η δεύτερη και η τρίτη, και η μπλε και η μαύρη, πλέον όπως είναι στο πιο κόσμος, είναι πολύ πολύ καλές.
0: Ναι, αλλά θα τη δούμε την Τετάρτη.
1: Αυτή θα δούμε, ναι, την κοινό μαύρη.
0: Μα αυτή θα
1: παίξει, εννοείται. Ναι, μα αυτή θα παίξει, εννοείται, 100%.
0: Τι είπαμε και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι που ολοκληρώνει αύριο επί της ουσιαστικής προετοιμασίας της, θα πετάξει το πρωί όπως ξέρουμε για το Ηράκλειο. Προκειμένου είναι και όλα έτοιμα για την συνέντευξη που είναι στη μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του coach ό,τι αφορά το αγωνιστικό του σχέδιο πέρα από τους μικρούς για μένα. Διότι αυτού του μικρούς τώρα το βάζουμε λόγω του κανονισμού, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λέμε πάντα στο ποδόσφαιρο 21 χρόνο μικρό παιδί. Καλώς κάνουμε, νομίζω και Αλεξία έχουν το ξεκάθαρο προβάδισμα να ξεκινήσουν με έναν αστερίσκο στον Μπαλαμότη, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο ομιγέννητο πρόβλημα, ας πούμε, γιατί αυτοί οι τρεις χρησιμοποιήθηκαν όπως είδαμε στο μάτς με την Γκαλιθέα, έτσι.
0: Τώρα, πρέπει να είναι καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, σωστά. Και αν βγει κάποιο.
1: Σωστά, αν βγει κάποιο, μπράβο. Θα πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορεί, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να κάνει δύο αλλαγέ και να βγάλει στου 300. Για, λέω τώρα για να καταλάβει ο κόσμο. Έτσι, παράδειγμα, λέω, μην το πάρουν κορισχύρι κορδόνι. Βγάζουμε τον Σκαρακώστα, βάζουμε τον Παλαμότη, βγάζουμε τον Καλασικά, βάζουμε τον Μαρίνα, α πούμε. Mm. Το Μάνταλο. Καταλάβει ο κόσμο τώρα, φαντάζομαι. Απλά να είναι μέσα δύο παίχτε τη γεννημένη κάτω του 2004 σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είτε αυτό είναι 90 είτε είναι 120 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Στο υπόλοιπο περιμένουμε να δούμε την επιλογή του coach. Νομίζω ότι θα πάει με τις πιο βασικές επιλογές εν ώψη και play-off Champions League. Δηλαδή ο 401 κατά τα βοκάρια, δεξιά ρότα αριστερά ο Πίλιος, Αλεξίου με Μουκουτί, στα χαφ αν βάλει εκεί τον Καλοσκάμι, ίσως τον Μάριν με τον Καλοσκάμι ή τον Κάιρινεν με τον Καλοσκάμι. Αν τον βάλει εκεί, ξαναλέω, μπορεί να τον πάει στα άκρα. Αν τον βάλει εκεί, αριστερά θα είναι κοϊτά, δεξιά ένας εκ των Ζουκπόφ Μάγερ και συγκορυφή και δίδυμο στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Αυτό περιμένω εγώ. Αν τώρα πάει άκρα τον Καλοσκάμι, στο δεξί δηλαδή ή στο αριστερό, δεν αποκλείω δίπλα στον Κάριν να ξεκινήσει είτε ο Μάριν είτε ο Μιτάλης ή το Μάνταλος. Και να πάει ή ο Γκατσίνοβιτς που τα έχει πάει πολύ καλά και να παίξει λίγο πιο κοντά στην επίθεση, δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς και να παίξει με έναν φόρ το Βάργκα. Είναι κάτι το οποίο θα επιλέξει ο coach και περιμένουμε να δούμε, γιατί εντάξει είναι και η πρώτη δεκάδα επίσημη, έτσι δεν είναι εύκολο και με η σημαντική εξίσωση αυτού του κανονισμού
0: και με ένα τρόπαιο να κρίνεται, έτσι εντάξει,
1: βέβαια. Είναι ο πρώτος στόχος, βασικός στόχος της ΑΕΚ για φέτος. Όπως έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Νικόλης. Υπάρχει τρόπο, πρέπει να το διεκδικήσουμε, να το κατακτήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη υποχρέωση, παύλα και κίνητρο που δείχνει για ανταπόκριση και ο κόσμος, γιατί θα είναι περισσότερο από 7.000 φίλοι τσάκι στην Κρήτη. Δεν είναι εύκολο, 12 Αυγούστου τώρα στην Κρήτη να πηγαίνεις τόσο μαζικά για να δεις την αγαπημένη ομάδα, αλλά είναι πολύ καλό μπαντάτο αυτό, γιατί ξαναλέω θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και σε όλη την ομάδα.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Αν έχουμε έτσι τίποτα της πρόξιμας ώρας που λέγει ο Λουκας Δίας, εδώ είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΣΑΚ. Εμείς διακόπτουμε για λίγο και επιστρέφουμε με τα νεότερα για τον Όφη.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη Δυτική Κολαμβία, μεταδίδει το Reuters. Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό επιζώντων. Μετά το σεισμό, ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε στο ηφαίστειο Πουρασέ που βρίσκεται στην κοιλάδα της Κάουκα, με εκτόξευση τέφρας και θυϊκού αερίου. Κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ φέρεται να αποτελούν, σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές στο παρελθόν. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέει ανησυχία, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκίδα της Εύβοιας. Συνολικά 282 ζώα διασώθηκαν από εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατρους και απλούς πολίτες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε σήμερα ο Δήμος Μεγαραίων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τη Δετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε εχθές από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του λιμενικού ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρίου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφιξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρει. Σε περίπου 44.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Με την ΑΕΚ, αλλά έχοντας ακολουθήσει προετοιμασία, δείχνει ότι θα μπορεί να τον υπολογίζει σχετικά γρήγορα, μόλις νιώσει δηλαδή ότι έχει εγκληματιστεί στην ομάδα. Πέρασε το πρωί τις ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε για 2 χρόνια και είναι μία από τις δύο επίγουσες, να το πω έτσι, με την γραφές που περιμέναμε. Η άλλη είναι του επιθετικού, που ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στον Όφη θέλουν ο παίκτης που θα έρθει να είναι πραγματικά παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και στην ομάδα και στην γραμμή κρούσης. Ψάχνουν δηλαδή, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, μια βελτιωμένη έκδοση του Σαλζίδο, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει και γκολ, αλλά και γενικά να δίνει πράγματα στην ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έχουν εξεταστεί αρκετές περιπτώσεις, κάποιες ήταν λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο προχωρημένες, αλλά δεν καρποφόρησαν για διάφορους λόγους, και περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει η συγκεκριμένη περίπτωση από τις επιθετικού, που θα είναι η τελευταία, όπως είπαμε, από τις βασικές επιλογές που πρέπει να έχει ο Όφη. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και την τελευταία μέρα, αν προκύψει κάτι αξιόλογο, Όφη δεν θα το παραβλέψει.
4: Όφη που έχει πολύ σπουδαία σεζόν μπροστά του, έτσι.
3: Συγγνώμη.
4: Έχει και σπουδαία σεζόν μπροστά του.
3: Προφανώς, βέβαια. Έχει γεμάτη χρονιά, έχει πολλά και απαιτητικά παιχνίδια, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να έχει ένα βαθύ και ποιοτικό ρόστερ, αναβαθμισμένο, ανώτερο του περσινού. Αλλά κοιτάζει όμως και περιπτώσεις ενδιαφέρουσες, όπως αυτή του Κωνσταντίνου Παπαδάκη, του 17χρονου Μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην K19 της Bayer Leverkusen, και με το οποίο είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από την κριτική ομάδα εν πρώτης για να στελεχώσει την ομάδα κάτω των 19 του Όφη, αλλά στην συνέχεια για να είναι και στα υπόψη και για την πρώτη ομάδα. Δηλαδή είναι μια περίπτωση επένδυσης για το μέλλον, ένα από τα πολλά project τα οποία άρεσκονται στον Όφη να έχουν σε λειτουργία. Από εκεί πέρα εξαντλήθηκαν τα 8.282, για την ακρίβεια, εισιτήρια περίπου 48 ώρες πριν τον αγώνα, και λιγότερο από μία εβδομάδα από την κυκλοφορία τους. Τις πρώτες μέρες είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας, και μόλις άνοιξαν τα εισιτήρια και για τους υπόλοιπους, πραγματικά μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν.
4: Ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν, θα περιμένουμε στο Παγκρίτιο, σίγουρα.
3: Θα είναι βροντερό το παρόν των φίλων του Όφη. Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της ΑΕΚ, επίσης παρουσιάζεται έντονη κινητικότητα στα εισιτήρια.
4: Ναι, πάνω από 7.000 μας είπε ο Γιώργος πριν.
3: Που σημαίνει ότι θα δούμε ένα τελικό σε ένα γεμάτο γήπεδο, μόνο με τις εξέδρες που πρέπει να παραμείνουν ως νεκρές ζώνες, ως ζώνες ασφαλείας, να είναι άδειες. Και όλοι βέβαια θέλουν να ξεκινά έτσι μια χρονιά με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, και στον Όφη θέλουν να πετύχουν μια νίκη, να κατακτήσουν το τρόπαιο, γνωρίζοντας βέβαια το πόσο δύσκολη αποστολή έχουν κόντρα στην ΑΕΚ. Υπάρχει όμως πίστη και με την συμπαράσταση και του κόσμου, με βελτιωμένη εικόνα από τα φιλικά που έδωσε Όφη, βελτιωμένη εικόνα και στο αμυντικό κομμάτι, στο οποίο έχει δουλέψει αρκετά, στην αμυντική λειτουργία μάλλον, στην οποία δούλεψε αρκετά και εδώ στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ολλανδία ο Κόντης, αλλά και στην τελική προσπάθεια, στις τελικές φάσεις. Όφη δέχεται εύκολα γκολ και δυσκολεύεται να πάρει και από την γραμμή κρούσης, κυρίως από την γραμμή κρούσης, αλλά και από τους παίκτες που αγωνίζονται στα φτερά. Οπότε θα πρέπει να δείξει ένα ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από ό,τι έδειξε στα φιλικά. Προφανώς ούτε Όφη αλλά ούτε και ΑΕΚ βρίσκονται ακόμα στο επιθυμητό των προπονητών τους αγωνιστικό επίπεδο. Ξέρω, το πρώτο παιχνίδι είναι και για τους δύο. Στην προπόνηση, όπως όλο το απόγευμα, πήρε μέρος ο Ντίκμαν. Πήρε σε μέρος της, το μεγαλύτερο μέρος ακολούθησε και ο Μπόρκα Κονζάλεφ, ο οποίος όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και είναι η δεδομένη απουσία την οποία θα έχει ο Κόντης για αυτήν την αναμέτρηση. Οπότε για τη δεξιά πλευρά, ο Γιάννης Αποστολάκης είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο παίκτης ο οποίος θα την καλύψει, και μαζί με τον Κοστούλα να είναι οι νέοι, που οι δύο νεαροί που βάσει κανονισμού πρέπει να αγωνίζονται. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ίσως με την προσθήκη του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή θα δούμε έναν περσινό Όφη, ενώ στηριζόμενος δηλαδή σε παίκτες που ήταν πέρσι ο βασικός κορμός, με τον Κρίσμανιτς, τον Κοστούλα και πιθανότατα τον Μπουγκουρά, μόνο ότι και ο Σχέλης έχει αρχίσει και προσαρμόζεται για τα καλά στην ομάδα. Ο Μπούγκουρας δείχνει να έχει ένα πλεονέκτημα για να είναι στο κέντρο της άμυνας. Όπως είναι από τη δεξιά πλευρά, ο Πουσουλάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αριστερά ο Αθανασίου, με τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη και τον Καραχάλη στον χώρο του κέντρου. Ο Φούντας, ο Νους στα άκρα και στην κορυφή ο Ισέκα, είναι έτσι ένα πιθανό σχήμα το οποίο περιμένουμε να δούμε μεθαύριο κοντά στην ΑΕΚ. Στο Παγκρέτιο έγινε σήμερα η προπόνηση. Αύριο στις 6 το απόγευμα είναι η τελευταία προπόνηση. Μετά το τέλος θα ανακοινωθεί η αποστολή, η πρώτη αποστολή για την νέα αγωνιστική χρονιά. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή μοναδικός δεδομένος απώντας για τον Όφη Μπόρχα Γκονζάλεφ.
4: Στη μία είναι και η κοινή συνέντευξη τύπου ΑΕΚ και Όφη αύριο, μία το μεσημέρι.
3: Μεσημεία το μεσημέρι και συνέδεξη τύπου των προπονητών. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς και ο Χρήστος Κόντης και ο Μάρκο Νίκολης θα αντιμετωπίζουν αυτή την αναμέτρηση. Και ο Κόντης και όλοι στον Όφη ήταν ξεκάθαροι ότι αυτό ο αγώνας Τετάρτης είναι ο πρώτος στόχος για τη φετινή χρονιά. Θέλουν να ξεκινήσει η χρονιά με μια νίκη και έναν τίτλο, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα ζεστάνει για τα καλά τον κόσμο για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιθανότατα.
4: Βλέπω εκεί ετοιμάζουν και τσάρτερ, με πιθανό προορισμό, ας πούμε, για την ώρα.
3: Σωστά, Βαλντίνα. Έχει αυτή τη στιγμή η Τσεσκά Σόφια είναι αυτή που έχει το σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει την πρόκληση και να είναι ο αντίπαλος του Όφη. Οπότε για τη Σόφια είναι το τσάρτερ το οποίο έχει ανοίξει. Έχουν ανοίξει εγγραφές συμμετοχής των φιλάθλων. Έχοντας όμως και εναλλακτικό πλάνο, ακόμα και στην περίπτωση που κάνει τη μεγάλη έκπληξη η Μακάβη και περάσει. Οπότε δηλαδή ακόμα και στον Πατούμι να γίνει το ταξίδι, είναι δεδομένο ότι η εκδρομή θα γίνει. Και εδώ παρουσιάζουν κίνηση οι εγγραφές που συνεχίζονται καθημερινά.
4: Και παράταση στα διαρκείας μέχρι 16 μήνες.
3: Και παράταση στα διαρκείας βέβαια, καθώς είχαν... Υπήρχε μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο, και είναι δεικτικό, Βαλντίνα, ότι όλα αυτά γίνονται στην καρδιά του καλοκαιριού. Δηλαδή γίνονται παραμονές το 15 Αυγούστου, με το πολλοί κόσμος να έχει αλλάξει ακόμα και τις διακοπές του, προκειμένου να είναι παρόντα σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρούν όλοι ότι είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει η φετινή χρονιά, όσο παρουσιάζεται κίνηση και ζήτηση στα διαρκεία, σε δέχεται να δοθεί και νέα παράταση.
4: Και νέα παράταση.
3: ώστε να εξυπηρετηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι φίλοι του Όφη.
4: Μα ξεκινάει δυναμικά η σεζόν, οπότε είναι το ενδιαφέρον μεγάλο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι. Βέβαια να πούμε ότι το μάτς μεθαύριο δεν εντάσσεται στα παιχνίδια που είναι μέσα στο πρόγραμμα των καρδών διαρκείας. Είναι παιχνίδι που είναι υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, οπότε για αυτό το παιχνίδι δεν ισχύουν τα κάρτες διαρκείας, όμως το παιχνίδι, το πρώτο, το ευρωπαϊκό παιχνίδι και γενικά όλα τα παιχνίδια της League Phase, είτε η League Phase είναι στην καλύτερη στην Europa, είτε στο Conference League, είναι μέσα σε αυτή την διαδικασία. Οπότε μέχρι τα μεσάνυχτα της 16ης Αυγούστου δόθηκε παράταση, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο. Καλό είναι βέβαια ο κόσμος να μην περιμένει και να μην πιστεύει σε νέα παράταση, αλλά αν υπάρχει η ίδια ζήτηση και κινητικότητα που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί πιθανότητα να δοθεί μία ακόμα παράταση. Θα είναι η τρίτη παράταση στις πωλήσεις των καρτών διαρκείας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα σταματήσει φέτος. Είναι δεδομένο ότι πάει για ρεκόρ στα διαρκείας. Όχι, αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 7.000 τα διαρκείας τα οποία έχουν πωληθεί και με τους ρυθμούς που διατίθενται. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί το επόμενο πενθήμερο που έχει ακόμη περιθώριο ο κόσμος για να μπορέσει να αγοράσει τα εισιτήριά του.
4: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Σου στέλνω το μαραθιανό αύριο, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
4: Έγινε.
3: Να είσαι καλά.
4: Έγινε. Αυτά λοιπόν και από τον Όφη τα τελευταία νέα εν όψη του Super Bet Super Cup.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαλντίνα. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά.
0: Σ' ακούμε καμπάνα. Σαν να είσαι εδώ δίπλα στο στούντιο.
1: Ωραία. Γιατί γίνονται τελευταίες δοκιμές και για Βέλγιο. Εδώ με τα συστήματα.
0: Κάνεις δοκιμές στα μηχανήματα, ε?
1: Ναι.
0: Πρόσεχε, γιατί ο Παντελής παραμονεύει.
1: Ευτυχώς είναι ο Παντελής.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. 30 χρόνια.
1: Ακόμα και από την παραλία παρεμβαίνει και δίνει λύσεις.
0: Ωραία. Ο Λύση τι λύση θα δώσει? Κακό το αστείο μου, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Λύσεις. Τι λύσεις? Το οτιδήποτε για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά του. Να βρει τον πιθανότερο τρόπο στο τακτικό κομμάτι, στις επιλογές, έτσι ώστε να αυξηθούν τα καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ και να αυξηθούν και οι πιθανότητες πρόκρισης. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για όλες τις ελληνικές ομάδες και για όλες

0: είπε και ο προπονητής στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν υπάρχει τύχη, ούτε καν στατιστικά υπάρχουν τελικές 15-5 κτλ. Που βεβαίως το 15-5 είναι πράγματι ένα στοιχείο που σου δίνει πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Αρκεί να είσαι και λίγο στοιχειωδώς εύστοχος. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ κακά τελειώματα και να έχει χάσει και πέναλτι, βεβαίως. Αυτά ψάχνει. Βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσοχή απέναντι στην Άντερλεχτ και αμυντικά, γιατί οι Βέλγοι είναι 100% βέβαιο ότι θα είναι καλύτεροι.
1: Λόγω της έδρας, λόγω της έδρας το λες.
0: Βεβαίως. Είναι και καλά, κερδίζουν συνέχεια. Παίζουν ή δεν παίζουν, και χθες με τη Λαλουβιέρα έπρεπε να είναι με παίχτη παραπάνω για να πιέσουν. Δεν έχει σημασία. Κέρδισαν και πάλι κέρδισαν. Και τον ΠΑΟΚ το κέρδισαν με οποιοδήποτε τρόπο. Και τη Χάμαρ την κέρδισαν στα τελειώματα. Βρίσκουν τρόπο και κερδίζουν. Παρότι είναι νεανική ομάδα και στα φιλικά κέρδιζαν. Πλάκα-πλάκα. Έχουν δώσει νομίζω 10 μάτς μέχρι τώρα και έχουν 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Κάπως έτσι είναι τα στατιστικά τους. Άρα το έχουν. Έχουν την οτροπία, έχουν την ψυχολογία. Είναι καλά η Άντερλεχτ. Και παίζουν και στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ, παρότι έπαιξε καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και πρέπει να βρει τον τρόπο να είναι αποτελεσματικός. Χωρίς τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο στην εντεκάδα, σίγουρα. Περιμένουμε την επιλογή στον αριστερό μπακ. Είναι διαθέσιμος ο Μπάμπα. Ο Γιαννούλης προπονείται. Ο Γκόμεζ έπαιξε τα προηγούμενα παιχνίδια. Στα χαφ, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το Σάντα Μαρία Ζαφίρης, αλλά ο Λουσέ είναι σαφώς έτοιμος. Ο Λουσέ που είπε ο προπονητής, ο Λύσιο τον πήραμε για οχτάρι, για box to box μέσο. Κρατάμε τη σημείωση και τη σκέψη ότι έχει παίξει αρκετές φορές ως αριστερό εξτρέμ. Αρκετές φορές. Το πάω και έτσι τον γνώρισε. Και για να συνδυάσουμε τα αγωνιστικά με τα μεταγραφικά,
1: για πρόβλημα στην επίθεση μας λες, άρα να υποθέσουμε ότι
0: ο ΠΑΟΚ σαφώς υποφέρει στον φορ. Υποφέρει στον φορ και το δείχνει το παιχνίδι του, δυστυχώς το δείχνει. Ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε αυτό το καλοκαίρι ότι μπορεί να του δώσει χρόνο το δίδυμο μύθου Γερεμέγεφ. Δεν έχει δικαιωθεί. Και αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνε έναν φορ να τα φέρει έτσι το ποδόσφαιρο και οι συγκυρίες και να ψάχνει για δύο φορ. Δηλαδή το πρόβλημα έχει μεγαλώσει αντί να μειωθεί και να μικρύνει. Γιατί ο Γερεμέγεφ κατάλαβε ότι είναι τρίτη λύση, γιατί προφανώς βρήκε ομάδα για να τον καλύψει αγωνιστικά και οικονομικά.
1: Άρα φευγάτος, ας το πούμε, ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να είσαι και βέβαιος πώς αντιμετωπίζει κάθε ποδοσφαιριστής το επόμενο παιχνίδι. Ενώ το μυαλό μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αυτή πάντως είναι εν όψη Βελγίου η διαθέσιμη και θα πρέπει ο Λύση να βρει τον τρόπο και να κάνει και τις καλύτερες επιλογές για τον αγώνα. Και από εκεί και πέρα με τα γραφικά, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις σε δύο παίχτες.
1: Άρα έχουν βρεθεί αυτοί οι δύο παίχτες και οι δύο.
0: Ναι. Ναι. Βεβαίως δεν είναι ο Σκοτσέζος, ο Γιούρτ που πήγε στη Σεβίλη, εννοείται. Δεν είναι ο Κουλούρης, γιατί έχει αρχίσει μια παραφιλολογία, κάποιος έγραψε, κάτι έγραψε. Δεν έχει κάνει πρόταση στον Κουλούρη ο ΠΑΟΚ. Όπως δεν υπάρχει θέμα τσιγκάρα στα χαφ. Μπορεί να ήθελε η πλευρά του παίχτη και να το κίνησε, δεν το άνοιξε ο ΠΑΟΚ το θέμα τσιγκάρα, και αυτό το λέμε γιατί πρέπει να κλείνουν κάποια πράγματα. Έχει καταθέσει δύο προτάσεις και δεν είναι ότι θα πάρει τον έναν από τους δύο. Αν τα βρει, θα πάρει και τους δύο αυτούς που τώρα έχει εντοπίσει.
1: Ή όπως και να έχει, θα πάρει δύο.
0: Ναι.
1: Αν θα είναι αυτοί δύο, αλλιώς θα είναι δύο ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ο στόχος πλέον είναι για δύο επιθετικούς. Επαναλαμβάνω, δεν πήγε καλά το καλοκαίρι σε αυτή τη θέση. Δεν πήγε καλά. Σε άλλες θέσεις και κρεμότητες πήγε καλά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το καλοκαίρι του αργά με ό,τι έχει συμβεί. Πίστεψε ότι με μύθο Γερεμέγεφ τουλάχιστον έχει λίγο χρόνο. Έψαχνε για στόπερ, δεν είχε. Έψαχνε για χαβ, δεν είχε. Το θέμα του Γιαννούλη ήταν πάντα πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, ο φόρ έμεινε πίσω. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ καυτό και κρίσιμο, γιατί και χρόνος δεν υπάρχει. Και πρόβλημα υπάρχει και λάθος απαγορεύεται να γίνει. Είναι πάρα πολύ πιεστική η υπόθεση του ΦΟΡ. Πρόταση έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ παρά το ότι έχει και άλλες ανάγκες και σε στόπερ. Γιατί βρέθηκε ο στόπερ που έψαχνε τα χαρακτηριστικά που έψαχνε. Πιο δυνατός, πιο ψηλός, καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι, πιο σκληρός σε μονομαχίες. Έχει πρόταση καταθέσει και σε στόπερ. Εξάρι, ναι, μεν έχει εντοπιστεί, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο. Και δεξί μπακ, όπου ο Μικέλ Μπρεσί δεν, εδώ και 10 μέρες δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, δεν ολοκληρώθηκε η άφηξή του και έτσι δεν το θέλει πλέον και ο ΠΑΟΚ. Και ψάχνει άλλες περιπτώσεις.
1: Έχει ακόμα αρκετές μεταγραφές, δηλαδή.
0: Έχει, ναι. Είμαστε 10 Αυγούστου, έχει κάνει 6 και καλές από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχει χώρο και δρόμο και για άλλες κινήσεις. Όμως είναι πλέον πολύ πιο πιεσμένος. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως όταν κερδίζεις και έχεις χρόνο και δεν αγχώνεσαι. Πλέον υπάρχει και πίεση από την αποτυχία της περασμένης Πέμπτης. Που φυσικά, επειδή ποδόσφαιρο είναι και πρέπει να λέμε και αυτό το σενάριο, αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Πέμπτη, αυτή η πίεση θα αυξηθεί πολύ περισσότερο στην πορεία με τα μάτς που έρχονται.
1: Μετά δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Βεβαίως. Μετά παίζει όλη τη χρονιά του. Μετά παίζει κανονικά όλη τη χρονιά του. Αγωνιστικά δεν αλλάζει κάτι. Είπαμε δεν παίζει ο Χατζηδιάκος. Έξω είναι ο Μεϊτέ. Καλή είδηση το ότι ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη, γιατί έχει και τέτοιο ΠΑΟΚ, έχει και πολλά μεγάλα συμβόλαια έξω με τραυματισμούς, μην το ξεχνάμε. Πάντως ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ ήταν στο γήπεδο για να τρέξουν. Ο Ντεσπότοφ είναι σε μια φάση επιστροφής. Ο Τάχα Άλλη είναι σε φάση όπου τσεκάρουν τη θεραπεία και το συντηρητικό του πρόγραμμα. Ο Τάχα Άλλη, το ζήτημα μετά την εξάρθρωσή μου είναι μην τυχόν χρειαστεί και αυτός χειρουργείο, που είναι το απευθέο. Mm-hmm. Είναι καλή η σημερινή εξέλιξη, το ότι ο Σουηδός μπήκε έστω να τρέξει και σαφώς τσεκάρεται και στην πορεία.
1: Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά, 1200 εισιτήρια έχει ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι των Βρυξελών. Και από αύριο θα τα λέμε από το Βέλγιο. Ο ΠΑΟΚ θα φτάσει εκεί Τετάρτη πρωί.
1: Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται μάλλον και ελεύθερη διάθεση των διαρκείας από σήμερα.
0: Ναι. Συνεχίζεται γιατί πλέον υπάρχει περιθώριο. Ο ΠΑΟΚ θα ξαναπαίξει την Τούμπα την άλλη εβδομάδα. Και να δούμε πού θα φτάσει μετά τον πρώτο κύκλο που τελείωσε στις 14.000, 14 και κάτι.
1: Και σήμερα 10 Αυγούστου βλέπω εδώ 14 χρόνια Σαββίδης.
0: Ναι, είναι μια επέτειος πολύ ιστορική για τον ΠΑΟΚ, γιατί το γεγονός είναι πολύ ιστορικό, γιατί από εκείνη την ημέρα και μετά ο ΠΑΟΚ ως σύλλογος άλλαξε και μεγάλωσε. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδη κατάφερε και άλλαξε και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά από το 16 και μετά. Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικό και όχι ένα ποδόσφαιρο το οποίο κρίνονταν από τον Οκτώβριο, το πρωτάθλημα, με κυρίαρχο πρωταγωνιστή τον Σαββίδη, γιατί από τα επιτεύγματά του αυτό είναι από τα πιο μεγάλα και τα πιο δύσκολα. Βεβαίως έχει πράγματα που δεν πέτυχε ακόμα στον ΠΑΟΚ, εννοείται. Ας τα πούμε ως αποθυμένα, ας πούμε ως στόχοι για το μέλλον, με κυρίαρχο το γήπεδο. Εννοείται το γήπεδο που καθυστέρησε τα προηγούμενα χρόνια με διάφορα προβλήματα και τώρα είναι σε μια φάση με πολύ μεγάλη κινητικότητα, όπου περιμένουμε φυσικά και τη συνέντευξη τύπου για τις περαιτέρω λεπτομέρειες για το που έχει φτάσει το έργο.
1: Ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Εγώ πριν σας αφήσω, Γιώργο Γιάννη, είσαι μην κλαις, σε βλέπω. Σου έχω άγγελο κρεμαστό για τη συνέχεια, οπότε μια χαρά θα είσαι. Να σας πω ότι αν ονειρεύεσαι μία καριέρα στα sports media, σου έχω τον τρόπο για να βρεθείς και εσύ εδώ να έχεις απέναντί σου τον Γιώργο Γιάννη. Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWIN Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα, σημείωσε το θέμα, Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Και για πληροφορίες μπορείς να καλέσεις και στο 210-010-67-00. Σου δίνω λοιπόν την ευκαιρία, αν θέλεις, φίλο που με ακούς, να είσαι εδώ στο Big Sport FM και να κάνεις παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννίση. Είναι μεγάλο το κίνητρο. Λοιπόν, ξεπεράσαμε τις 10, δεν πειράζει, ένα over και εγώ το δικαιούμαι. Ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, παρέα με αυτούς που σας προανέφερα. Έρχεται Άγγελος Κρεμαστός, εσείς φυσικά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Big Sport FM.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
5: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
7: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 625 και 6942 28 51-51.
8: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά την 5η 13 Αυγούστου.
9: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου στον Ανθόκηπο Κρεμαστής σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 4,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κανονικά πρέπει να κάνουμε πιο νωρίς την εισαγωγή, απλά η Βαλεντίνα μίλαγε τώρα ένα-δύο ώρο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Ναι, συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Επομένως, πρέπει να καθυστερήσουμε 2-3 λεπτάκια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για καλή καρδιά.

Αυτό το δίωρο πάντα είναι έτσι αφιερωμένο λίγο στο χαβαλέ και τον οτινανισμό. Ωστόσο, επειδή είμαι μόνος μου, θα δούμε πώς θα πάει. Έχω εδώ τώρα, είμαι μόνος μου έρημος. Τι να κάνω, κάνω πλάκα με τα ντουβάρια. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ μπορεί να βάλω τα δυνατά μου, ωστόσο δεν είμαι μόνος μου, διότι μαζί μου μέχρι τα μεσάνυχτα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και πειράζει εκεί ένα σωρό μαγικά κουμπάκια και πολύχρωμα κουμπάκια, κάνει τώρα τις δικές του τρέλες. Και στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής είναι η Βαλεντίνα Νίκολα Κοπούλου. Αφού μου μιλάς στα αυτιά και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν είμαι ψεύτης ή δεν είμαι ψεύτης. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργος Πετίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Αυτή η γλυκύτατη φωνή που έρχεται στα αυτιά σας είναι η δική μου, Άγγελος Κρεμαστός, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

Πρώτη μέρα μετά από άδεια και όπως βλέπετε ξεκινάμε δυναμικά και με Σαρδάμ και με ένα σωρό ουσιαστικά πράγματα όπως πρόκειται να υποθούν. Ναι, μετά από ένα ξέφρενο εξαήμερο στη Ζάκυνθο, μαζεύω ακόμη τα κομμάτια μου. Αλλά επειδή πέρασε εξαιρετικά και έχω όρεξη, δεν συγχτηρίζω και που επέστρεψα στην κανονικότητα και είμαι εδώ πέρα να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας.

τώρα εδώ πέρα να μου λένε ολοκακίες. Εγώ ωστόσο δεν κρατάω καμία κακία, ούτε χαίρε κακός είμαι. Και ελπίζω ότι όλοι εσείς όσοι μας ακούτε τώρα είστε είτε αραχτοί σε μια θάλασσα, είτε έστω σε μια πισίνα, αδερφέ. Ή ακόμη να μετράτε τουλάχιστον τις μέρες για να βγείτε και εσάς στη δική σας άδεια που πλησιάζει. Αν βέβαια είστε σαν και εμένα που τις φάγατε όλες τις μέρες σας και δεν έχει άλλο καλοκαίρι ουσιαστικά για εσάς, εντάξει, έλα να κλάψουμε όλοι μαζί και θα βγάλουμε την άκρη μόνοι μας, δεν πειράζει. Αφήστε τους άλλους να καίγονται στις παραλίες.

Και επειδή πέρασα το εξαήμερο μου εγώ στη Ζάκυνθο και επειδή έχω ακούσει και τα χειρότερα για τον Λαγανά, αποφάσισα ένα από αυτά τα 6 μου βράδια να πάω να δω λίγο τη φάση του. Και ω Θεέ μου, ήταν χειρότερο από ό,τι περίμενα. Βλέπω να γελάει και ο Γιαννίσης, κάτι ξέρει. Λοιπόν, ναι, γεμάτο μυρωδιές, γεμάτο εντυπώσεις. Ο Λαγανάς πραγματικά ήταν ένα ιδιαίτερο μέρος. Φαντάζομαι όσοι ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Ωστόσο, εντάξει, okay, ήταν μια εμπειρία. Δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί. Ήταν ένα βράδυ και πέρασε και έφυγε και ήταν αρκετό.

Για όσους λίγους φαντάζομαι δεν ξέρετε, είναι ένας δρόμος στη Ζάκυνθο, ο οποίος είναι γεμάτος μαγαζιά με φώτα, λες είμαστε στο Las Vegas, που ξεχυλίζει από Αγγλάρες και πλέον και Ιταλούς. Αυτή ήταν η διαπίστωση που έγινε. Και οι Ιταλούς, οι οποίοι είναι ημίγυμνοι και όχι ημίμεθυσμένοι, εντελώς μεθυσμένοι, και υπάρχει λίγο αυτή η κατάσταση. Το μόνο πράγμα που όντως ευχαριστήθηκα και είχε όντως πλάκα ήταν κάτι πεναλτάκια που σου έχουν αβαράς απέναντι σε ένα τερματοφύλακα, όπου είναι λίγο κλέψιμο, γιατί περισσότερο είναι μεθυσμένοι, οπότε τα πέναλτι τα στέλνουν στο Θεό. Και για κάποιο λόγο και ο τερματοφύλακας είναι έτοιμος για τσαμπουκά, δηλαδή σε κοιτάει στα μάτια, λες και παίζουμε Champions League αυτή τη στιγμή, δεν είναι αστεία. Ωστόσο, όλα καλά. Εντάξει. Και ο τερματοφύλακας εν τέλει χαροπός και οι Αγγλάρες μια χαρά, κανένας δεν πήρε ξανά. Περάσαμε το βράδυ μας και φύγαμε τρέχοντας, κυριολεκτικά, για να μην ξαναεπαναληφθεί. Όλα καλά, παιδιά, με δικιά σας ευθύνη. Όλα καλά, είναι με δική σας ευθύνη.

Ένα φίλο εδώ πέρα λέει ότι σαν το Λαγκανά υπάρχει και στο Νέο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο και στη Ρόδο. Νομίζω και στην Κέρκυρα υπάρχει ένα παρόμοιο δρόμο. Γενικά έχουμε φτιάξει έτσι μικρά κρατήδια μέσα στα νησιά μα που επικρατεί ένα μικρό πανικό για του τουρίστε. Okay. Εντάξει, εγώ ήσαν αυτά. Όποιο θέλει το τσεκάρει, όποιο θέλει φεύγει τρέχοντα και απομακρύνεται. Είναι λίγο μια κατάσταση που επικρατεί, που τουριστικά βολεύει. Δηλαδή, τουριστικά βολεύει πάρα πολύ. Αν και από ό,τι μιλάγαμε και με ντόπιου, και ο Λαγκανάς έχει να πέφτει πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με το παρελθόν, ο κόσμο που τον επισκέφτεται πλέον, που κάνανε πιτσιρικάδε Άγγλοι 20χρονοι, που πηγαίνανε στο Λαγκανά 10 μέρες, α πούμε, πλέον δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Όλα είναι μέχρι μέσα Αυγούστου και 5 ώρα κλείνουν τα πάντα. Αυτή είναι λίγο η κατάσταση. Γιατί από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ τουλάχιστον, μέχρι και οι ίδιοι Άγγλοι κουράστηκαν από αυτή την κατάσταση. Οπότε φανταστείτε τι επικρατούσε τόσα χρόνια.

Κάποια μηνυματάκια έρχονται. Έχετε και εσείς εμπειρίες σας από αυτά τα μέρη. Κάποιος καλές, κάποιος μάλλον όχι τόσο. Στείλτε πραγματάκια, Εντάξει. Έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για τις ομάδες μας και για, και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που είναι αύριο και ο ΠΑΟΚ που μπαίνει στη μάχη την Πέμπτη. Και επιτέλους θα δούμε και ΑΕΚ. Έχουμε καταφέρει να τους κρίνουμε όλους όλη αυτή την περίοδο στα προγραμματικά. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει βγει εκτός συναγωνισμού, ανταγωνισμού, να πούμε. Διότι δεν έχει δώσει ακόμη το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει στο κίτρινο στρατόπεδο έτσι λίγο ένα ευχάριστο κλίμα. Ωστόσο, αυτό πρέπει να φανεί και στα επίσημα παιχνίδια που με το καλημέρα η Ένωση μπαίνει στα βαθιά. Με Super Cup την Τετάρτη στις 8 απέναντι στον Όφη. Και ακολουθεί μετά η μονομαχία των playoffs για την είσοδο στη League Face του Champions League μετά από αρκετά χρόνια, μετά τη σεζόν 2018-2019 για την ΑΕΚ που έχει φτάνει ξανά τόσο κοντά. Τότε μπήκε βασικά να διορθώσω, τότε μπήκε στο Champions League, ενώ τώρα είναι επίσης πολύ κοντά, όπως ήταν και μετά τη σεζόν του Double που αποκλείστηκε στα play-off απέναντι στην Antwerp.

Ένας φίλος λέει ότι στην κατάσταση του Λαγκανέ υπάρχει και στην Go, όπου μάλιστα λέει ότι μια φορά τους διώξανε κιόλας από ένα κλαμπ για να πλακωθούν μεταξύ τους οι Άγγλοι. Εγώ έχω να πω ήθος, σπουδαίοι Άγγλοι που πρώτα αποφάσισαν να διώξουν τον κόσμο και μετά να παίξουν μπουνιές. Όχι, εγώ θα τους ευχαριστούσα κιόλας. Οπότε μια χαρά, μπράβο φίλε. Μπράβο φίλε που δεν τις άρπαξε από Άγγλους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, μπράβο και στους Άγγλους, όπου βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από τους τραμπουκισμούς τους. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.

Και ένας άλλος ενθουσιασμένος φίλος, με κεφαλαία, μου λέει ότι πάω κάθε καλοκαίρι Λαγκανά και δεν βαριέμαι, έχει διασκέδαση για όλα τα γούστα. Δεν αμφιβάλλω ότι δεν βαριέσαι, αλλά τώρα για όλα τα γούστα, αλήθεια.

Διαβάζω και κάποια μηνύματα που με κάνουν να παρεξηγούμε. Γιατί βλέπω ένα φίλο που λέει ότι το 18 είχε πάει σε ένα κλαμπ που οι Άγγλοι μπαίναμε 20 ευρώ. Αλλά όταν πήγε ο φίλος και μίλησε στον πορτιέρι, του είπε: Έλληνες είστε, περάστε. Και λέω: Εντάξει, φίλε, εγώ γιατί πλήρωνα, ας πούμε. Πήγα σε δύο μαγαζιά, το κοσάρικό μου το σκάσα. Εσείς μπαινογένατε έτσι. Εντάξει, ντροπή. Ντροπή στο πορτιέρι, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μεταξύ μας, ξέρεις αυτό που του κλείνει το μάτι, το μεταξύ μας. Ή πώς πας στην Μύκονο, το σουβλάκι έχει 15 ευρώ, και άμα φτερνιστεί στα ελληνικά, στο κάνει 6.

Θέλω να διαβάσω μερικά ακόμα μηνύματα που έρχονται, αλλά επειδή πρέπει να μπει ένα φίλτρο σε αυτά που θα αναφερθώ στον αέρα, δεν μπορώ. Οπότε εντάξει, και εσείς που στέλνετε τα μηνύματα, βάλτε λίγο μέτρο.

ξεφεύγοντας λίγο και από τις δικές μου τις βλακίες, βλέπω και στο site του sportpavlfm.gr ότι για την προσπάθεια της Εθνικής για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή και με τον Νικαλάθη. Μετά από 2 χρόνια απουσίας, ο 37χρονος πλέον γκάρντ επιστρέφει με τα γαλανόλευκα, θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Ενώ πολύ πιθανό είναι να είναι και ο Τάιλερ Ντόρση. Επίσης, για να δώσει τη δική του βοήθεια σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον μετά την κακή εικόνα της Εθνικής στα πρώτα μάτς. Υπάρχει βέβαια η σημείωση, από όπως διαβάζω, ότι Σλούκας Δοκαβόπουλος και Παπαγιάννης θα μείνουν εκτός, καθώς δεν έχουν φτάσει στο 100%. Δεν έχω πιστέψει πλήρως από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν. Ενώ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που ουσιαστικά είναι και το μεγάλο όνομα, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, παρόλο που υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η κατάθεση από τους Miami Heat, που πλέον αγωνίζεται ο Greek Freak. Να δούμε βέβαια άμα θα μπορέσει να γίνει μεγάλη έκπληξη και ο Γιάννης βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του την εθνική ομάδα.

μέσα στην εβδομάδα τέλος πάντων. Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται να έχουμε και σε επίσημη μορφή, αναλυτικά, όλοι ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω. Για να έχουμε κι εμείς έτσι ένα ξεκάθαρο μπούσουλα για το

Και για κάποιον που ρωτάει, η φάση με τα πέναλτι στο Λαγανά είναι ότι είναι ένα τερματάκι, σου δίνουν μια μπάλα να βαρέσει κάπου στα 11-12 βήματα. Τώρα και οι μετρήσει είναι με το μάτι προφανώ. Και απέναντί σου ένα τερματοφύλακα, ο οποίο ούτε γάντι έφυγε τίποτα. Είναι λίγο για τη χαρά του παιχνιδιού. Και πρέπει να σκοράρει 3 συνεχόμενα, ώστε να κερδίσει μια σαμπάνια δώρο. Τώρα βέβαια δίνει 5 ευρώ για να σουτάρει και σαμπάνια που σου δίνουν από αυτέ οι μικρέ που κάνουν 3 ευρώ στα περίπτερα. Αλλά όχι, χαλάλι, είναι λίγο για τη φάση. Για το τράστοκ που κάνει με τον τερματοφύλακα που δεν το είσαι ποτέ στη ζωή σου, και αυτό δεν σε έχει δει ποτέ στη ζωή του. Αλλά παρόλα αυτά, μισιέστε τρομακτικά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στους 111 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών στη Δυτική Κολομβία. Σε διάγγελμά του, ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό επιζώντων. Κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ φέρεται να αποτελούν σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές στο παρελθόν. Αφορμή για την έρευνα είναι η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας, 71,3%, βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας, σε μια ανάλυση που δεν περιλαμβάνει την Αλάσκα και τη Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά εγώ χάνω ένα φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του λιμενικού ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφιξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρισε περίπου 44.000 ελέγχους, βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. Πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

παίξεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, ο οποίος η κουφάλα, εγώ γκρινιάζοντας όλα ότι μου τελείωσαν οι διακοπές και η κουφάλα φεύγει αύριο για εξάημερο που... Έγινα. Έγινα, οπότε ναι, λοιπόν στην κονσόλα του έχουμε την κουφάλα του Γιώργου Γιαννίση που κάθε τώρα δεν μιλάει καν, το πέταξε έτσι σαν φτέρνισμα καθώς ήμασταν έξω και, και κάναμε ένα τσιγάρο, κάτω από εγώ, φεύγω εγώ, πού πας. Κοίτα εδώ κατάσταση. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Και πίσω από το μικρόφωνο, ο Άγγελος Καμαστός, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12.

μέτραμα αντίστροφα για τις αυριανές ευρωπαϊκές μονομαχίες των δύο αιώνιων. Ο Ολυμπιακός θα μονομαχήσει στην Ολλανδία απέναντι στην Νέιμέγγεν, ενώ ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τσέσκα στη Βουλγαρία, ώστε να μπορέσει να πάρει και αυτό στην πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League για να μπορέσει να μπει στην League Phase. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει μετά κι άλλο ένα γύρο, ήταν τα play-off του Conference, για να μπει στη League Phase. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να έχει δυνατότητα ούτε ενός λάθους ούτε για ένα στραβοπάτημα, καθώς ένας αποκλεισμός σημαίνει και εκτός της Ευρώπης από τώρα, τον Αύγουστο.

Ο Ολυμπιακός έχει απέναντί του μια ομάδα προφανώς κατώτερη από τον ίδιο. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να παίξει το παιχνίδι της ζωής της. Η Νάι Μέγγεν έκανε, πραγματοποίησε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της πέρσι, τερματίζοντας την τρίτη θέση του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος, και γι' αυτό το λόγο έχει και την δυνατότητα να παίξει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της για να μπει στο Champions League. Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό, απέναντι στον Ολυμπιακό θα δώσουν ό,τι έχουν, σώμα και ψυχή, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την πρόκριση. Συμπεριλαμβάνω βέβαια το ότι το 0-0 του πρώτου γύρου δίνει το δικαίωμα στους Ολλανδούς να ελπίζουν σε αυτό το όνειρο ότι θα γίνει πραγματικότητα, με μια καλή εμφάνιση εντός έδρας και με μια νίκη ουσιαστικά, έστω και με μισό 0, να αφήσουν τον Ολυμπιακό εκτός συνέχειας Champions League.

Και όπως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, η Νάιμεγκεν είχε και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Eredivisie. Και επομένως ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί στην αυριανή αναμέτρηση. Δεδομένου ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπρα θα προχωρήσει και σε αλλαγές στην δεκάδα, διότι το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καρισκάκης δεν είχε την απόδοση που θα ήλπιζε ή θα περίμενε ο Βάσκος τεχνικός. Επομένως περιμένουμε κάποιες αλλαγές σε διάφορες γραμμές του γηπέδου.

Ο Πιρόλα μοιάζει αδύνατο να μην ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ως ο στυλοβάτης της αμυντικής γραμμής των Ερυθρόλευκων. Ενώ πολύ πιθανόν φανέλα βασικού να πάρει και ο Ζώτα Σίλβα, ξεκινώντας ουσιαστικά για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, εννοείται, στην αρχική εντεκάδα των Ερυθρόλευκων, καθώς στην αναμέτρηση με την Αϊμέγγενο που πέρασε ως αλλαγή, η φρεσκάδα του, οι ενέργειές του ήταν κάτι που έδωσε νέο αέρα στην ομάδα, παρόλο που δεν μπόρεσε σαφώς ο Ολυμπιακός να βρει τον γκολ που έψαχνε. Ωστόσο, ο Ζώτα Σίλβα είχε μια εξαιρετική εικόνα, αρκετή ώστε να του δώσει και τη φανέλα του βασικού. Πιθανότατα, έτσι, όλα αυτά είναι μέσω του ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει και τους ρεπόρτερ να αναφέρουν στο σταθμό.

Εντάξει, εννοείται ο Ζώντα Σίλβα έχει τρομερή ποιότητα. Απλά είναι λίγο το θέμα το ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει καταφέρει να την δείξει στους αγωνιστικούς χώρους, είτε με τη φανέλα της Nottingham Forest, είτε με αυτήν της Μπεσίκτας πέρσι που αγωνίστηκε ως δανεικός. Ωστόσο, όποιος τον γνωρίζει λίγο παραπάνω, είτε από το πορτογαλικό, και από το πορτογαλικό πρωτάθλημα, γνωρίζει τι ποδοσφαιριστής είναι. Είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να σπάσει μόνος του μια αντίπαλη άμυνα. Κάτι που έχει τεράστια ανάγκη και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ, και ουσιαστικά θέλει και έναν άνθρωπο να μπορεί να στηρίζει τον Ελκαμπή, όπου τον τελευταίο καιρό δείχνει είτε ντερφωμέ είτε να παλεύει μόνος του στην επίθεση. Είναι λίγο έτσι μια περίεργη κατάσταση η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, και γι' αυτό έχει ενισχυθεί αρκετά και αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και δούμε και Κουστάβο Σά, πιθανότατα πίσω από τον Μαροκινό Φορ. Με τον Σαν αποτελεί ένα από τους ποδοσφαιριστές που πολύ φαντάζομαι θα έχετε κυκλώσει κι εσείς στην ατζέντα σας, έτσι ας πούμε. Να δείτε λίγο τι ποδοσφαιριστής είναι. Γιατί καλώς κακώς λίγα πράγματα έως και καθόλου ξέρουμε εμείς οι απλοί θνητοί εδώ στην Ελλάδα για τον 21χρονο Σα. Ωστόσο τα πράγματα που ακούμε και οι αναλύσεις που γίνονται για χάρη του είναι πραγματικά εξωπραγματικές οριακά. Επομένως, αξίζει να ρίξουμε ένα βλέφαρο παραπάνω, εάν εφόσον ξεκινήσει βασικό απέναντι στην Αιμέγγεν, για το πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει και με τα ερυθρόλευκα και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την πίεση, με το άγχος, με όλα αυτά που ακολουθούν ουσιαστικά ένα παίκτη που ξεκινάει βασικό με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όλο αυτό το βάρος που πρέπει να σηκώσει για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Και να δούμε και στα χάφτη θα γίνει, αν ο Γκαρθία θα ξεκινήσει βασικό, είτε το SS Πιόνι. Δούμε έτσι ένα αργεντίνικο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Εξαρτάται βέβαια και από την κατάστασή τους και το πόσο έχουν αφήσει πίσω τους τις ενοχλήσεις και τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν.

Σε θεωρία, ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ολυμπιακού δεν φαίνεται την καταστροφή. Okay, προφανώς ο μεγάλος στόχος είναι τα αστέρια του Champions League, όλα αυτά τα εκατομμύρια, το prestige και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία τάζησε και ο Ολυμπιακός πέρσι. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ένας αποκλεισμός τόσο νωρίς στη σεζόν με μια ομάδα που αλλάζει, παρόλο που έχει ένα νέο τον ίδιο προπονητή, αλλάζει σε αρκετό βαθμό το ρόστερ του. Ένας αποκλεισμός που δεν καταστρέφει, στην θεωρία βασικά δεν καταστρέφει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα η εσωστρέφεια που μπορεί να δημιουργηθεί είναι κάπως τρομακτική. Και η αφισβήτηση προς τους ποδοσφαιριστές και προς τον ίδιο προπονητή θεωρώ θα είναι πολύ μεγάλη. Επομένως, η ανάγκη, νομίζω, η αυριανή για πρόκριση του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο για την ευρωπαϊκή του επιβίωση και ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Champions League, αλλά τα προβλήματα που μπορεί να φέρει ο αποκλεισμός και ένα ντόμινο άλλων αποφάσεων και πολύ γρήγορων αποφάσεων, ας πούμε, που θα είναι κάπως επιπόλες. Αυτή τη λέξη έψαχνα, επιπόλες.

Κάτι που η ιστορία μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν βοηθάει μια τέτοια σειρά από επιπόλαιες αποφάσεις, αλλά επειδή και κάθε κανόνας έχει την εξαίρεσή του, υπάρχει αυτό το Conference League, όπου το χειμώνα ο Ολυμπιακός που ήταν για διάλυση έκανε 5-6 μεταγραφές, οι 4 εκ των οποίων τον οδήγησαν και στην κατάκτηση του πρώτου ελληνικού ευρωπαϊκού τροπαίου και όλα αυτά που όλοι εννοείται τα ξέρετε. Ένας ιδιαίτερος σύλλογος που λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και κατάφερε να πάρει και με τον δικό του τρόπο και την ευρωπαϊκή αυτή κούπα.

Και ήταν και σήμερα και η επίσημη ουσιαστικά αποχώρηση του Γιώργου Μασούρα από τα Ερυθρόλευκα, από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάτι που στην αλήθεια το είχαμε καταλάβει όλοι ότι θα γίνει από τότε που έφυγε δανεικός προς την Μπόχουμ πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο. Μπορεί να ήταν ουσιαστικά να ανήκει ακόμα στον Ολυμπιακό, ωστόσο τώρα είναι που έγινε εντελώς επίσημο. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα και ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, που για μένα δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο καθένας, εννοείται η γνώμη είναι υποκειμενική. Για μένα μεγάλο που λένε, χρόνια, πάρα πολλά χρόνια εκτιμώ και πραγματικά μου αρέσει και ο τρόπος παιχνιδιού του και η συνεισφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ειδικά εννοείται με Πέδρο Μαρτίνς. Τα πράγματα που έχει κάνει ο Μασούρας με το Πορτογάλι τεχνικό ήταν πραγματικά τρομερά. Πράγματα που δεν περίμενε, νομίζω, ούτε ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του Ολυμπιακού όταν τον

Τα διεθνή Λίβερπουλ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Μπαρτσελόνα. Έχω να πω λίγο, ξέρω εγώ. Αργήσαμε λίγο, δεν αργήσαμε λίγο. Κονατέ έχει φύγει εδώ και ούτε ξέρω πόσες εβδομάδες έως ελεύθερος για την Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Λίβερπουλ είχε μείνει χωρίς κεντρικό αμυντικό. Και πάλευε, και δεν ξέρω με την ελπίδα τι, ότι ο Βαντάκ θα μαρκάρει τρία άτομα ταυτόχρονα. Ήρθε επιτέλους ο αντικαταστάτης του Γάλλου κεντρικού αμυντικού. Και βλέπουμε και περιμένουμε να δούμε άμα θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο Anfield.

Δηλαδή με την αποχώρηση του Κόνατε, ήταν ο Van Dijk που είναι στα 35 πλέον. Είναι ο Giovanni Leone, ο οποίος υπάρχει ένα χειαστό από πέρυσι, δεν ξέρουμε πού είναι και τι κάνει. Είναι αυτός ο τίμιος ο γίγαντας, ο Τζο Γκόμες, που ακόμα είναι 29 πάντα θεμάτων. Δηλαδή τόσα χρόνια τον ακούει, είναι ακόμα 29. Να είναι καλά. Και μια μεταγραφή που επίσης πραγματοποιήθηκε πιο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, του Τζερμί Τζακέτ από την Ρεν. Μια επένδυση κάπως λίγο της Λίβερπουλ με αρκετά χρήματα, κάπου στα 60-65 εκατομμύρια πήγε μεταγραφή. Ωστόσο είναι ένα παιδί 20-21 ετών, δεν μπορείς τώρα να βασιστείς πάνω του την αμυντική λειτουργία της ομάδας σου, ειδικά όταν πρέπει να ξεπεράσει έναν παίκτη όπως ήταν ο Κονατέ. Με τα καλά και τα κακά του είναι ένας σπουδαίος αμυντικός και γι' αυτόν τον λόγο και η Ρεάλ τον επιλέγει για να τον βάλει στο ρόστερ της. Επομένως, υπήρξε μια καθυστέρηση, η Premier League ξεκινάει σε μερικές ημέρες και ο Άντωνι Ραόλα, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να κουμαντάρει αυτό το καράβι που λέγεται Liverpool μετά από την περσινή σεζόν, όπου έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα, ένα σωρό κακές επιλογές, άπειρα λεφτά για μεταγραφές που δεν βγήκε σχεδόν καμία, ο Σλότ να φεύγει τρέχοντας μετά από μια σεζόν που πήρε πρωτάθλημα, ο Σαλάχ, ο Θρύλος να αποχωρεί λίγο περίεργα. Επομένως, κάποιες μεταγραφές ήταν αναγκαίες, το center back ήταν μία από αυτές. Καθυστέρησε, ήρθε ο Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού. Να δούμε πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει τον γκολ, δηλαδή αν και κεντρικός αμυντικός, πέρσι σκόραρε 4 γκολ σε περίπου 38 εμφανίσεις. Βέβαια, προφανώς η Λίβερπουλ δεν τον παίρνει για το σκοράρισμά του, αλλά για το πώς θα μπορέσει να σταματάει τους αντίπαλους επιθετικούς, που η Premier League ξεχυλίζει από τέτοιους ποιοτικούς.

Πάντως και η άλλη μεταγραφή που να το πει σε Λίβερπουλ είναι του Βίκτορ Μουνιόζ από την Οσασούνα, 40 εκατομμύρια. 22 χρονών, ένας παίκτης βγαλμένος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Κάπως διέπρεψε πέρσι με την φανέλα της Οσασούνα. Και με τον Ισπανό Ιραόλα στον πάγκο υπήρχε και η ανάγκη, μιας που υπάρχει ανάγκη για ενδυνάμωση στα εξτρέμ, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η επιλογή. Μετά από ένα σωρό έτσι αλλιώς εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, τώρα τα 40 εκατομμύρια ξαφνικά για ένα παίκτη μοιάζουν απίστευτα μικρός αριθμός. Σε 36 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 5 assist πέρσι σε La Liga και Copa del Rey. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και στην Premier League αλλά και με τη φανέλα των κόκκινων. Σε μια χρονιά μεταβατική, με την ελπίδα, αν όχι, προφανώς σκοπός είναι το πρωτάθλημα εννοείται, αλλά επειδή μοιάζει δύσκολο, να μπει λίγο με φόρα στην διεκδίκησή του. Πάμε σε λίγη μουσικούλα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Top FM 102,4.
4: Ευρώ. Τη νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση. Δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Super Bet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Αντερλέχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται και η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Έντυνε την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνας του ο Άρης που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ρεμί Πετρίς σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την απώλεια χωρούν αύριο οι κίτρινοι εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρθενοπαίοι. Παίκτης του ΟΦΗ είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν με την ΠΑΕΝΑ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διαιτές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Super Bet Super Cup με την ΑΕΚ καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στο Παγκρίτιο. Είναι απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα. Στα 8,26 μέτρα πήρε τον Ντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Στον τελικό της υπερβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Η Εθνική Ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι με τους Μάρκο Αγγλεζάκη, Στάμου και Βαζέο να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Πανεγώτης Βλαχογιαννάκος στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79 ολοκληρώνοντας την 9η θέση. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητς στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Νάγκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχω μέσα στο καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτητής της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από 2 χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Το μονετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Παρακαλώ.
7: Να κάτσουμε εδώ,
6: Ναι, έλα κάτσε για να μου, κάτσε μόνο μου, κάτσε.
7: Γιατί για να δεν τρως κάτι?
8: Όχι.
7: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
7: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι, με μένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Έλα για να έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι.
7: Όχι, όχι. Για να για μένα, για τον πατέρα.
2: Α, παράτα μας, αδερφέ.
6: Άμα δεν θα εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
7: Μάγερα, μη αφρικασέι.
9: Δεν καραγιώζει από πότε τα έχεις αυτά εδώ. Μην πεθάλουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέγει όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
8: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
9: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα φασόλια.
10: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
11: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
8: Ναι, baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
11: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
10: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
8: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
12: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
13: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
14: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
13: Ας τώρα, μία ποτάτε σκεφτείς το 13 και περιμένες.
12: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
15: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
16: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακατσάτη, με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
17: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
12: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
17: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
12: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες, κάτω σε 140.
18: Φάγανε.
19: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
20: Δεν με νοιάζει

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μ' αρέσει να το λέω κάθε φορά και κάθε φορά πιο παθιασμένα από την προηγούμενη. Δεν ξέρω γιατί.

Γιώργος Γιαννής στα μαγικά κουμπάκια, Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Για άλλη μια ωρίτσα, 45 λεπτά περίπου, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι να ανοίξουμε τα γραμμές και να πείτε κι εσείς τα δικά σας προβλήματα.

Ένας φίλος εδώ ρωτάει ένα πολύ καλό ερώτημα. Έχει ένα πολύ καλό ερώτημα για το αν ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να αποτελέσει το βασικό εξτρέμ της Arsenal, της πρωταθλήτριας Arsenal, της φιναλής του Champions League Arsenal και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Το να γίνει ο βασικός αντικατάστατος εξτρέμ είναι κάτι που το εύχομαι όλη μου την καρδιά προφανώς. Είναι κάτι που όμως θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο. Δύσκολα θα μπορέσει να αποτελέσει το βασικό αριστερό εξτρέμ της Arsenal που, πώς λέμε, ξεκινάει η εντεκάδα από αυτόν. Πώς έχει, ας πούμε, το Ράι στα χαφ, να λέμε έχει το Ράι στα χαφ και το Τζόλι στα εξτρέμ. Είναι κάπως δύσκολο. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου απίθανο να αναλάβει το ρόλο που είχε ο Τροσάρ στην ομάδα. Που ουσιαστικά και γι' αυτό έχει γίνει και μεταγραφή του, δηλαδή ως αντιτροσάρα από ό,τι έχω καταλάβει είναι ο Τζόλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είτε βασικός είτε ως αλλαγή μπαίνει και δίνει νούμερα και δίνει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα όταν κολλάει το σύστημα, το επιθετικά το σύστημα και δεν μπορεί να βρει σημαντικά και κρίσιμα γκολ. Ο Τροσάρ έχει αφήσει τη δική του ιστορία με τους κανονιέριδες τα τελευταία χρόνια και ειδικά η σεζόν που ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ σημαντικά γκολ. Στα οποία πολλές φορές μπαίνω σε αλλαγή και τα οποία τα πετύχαινε μπαίνοντας σε αλλαγή και όχι από το αρχικό σχήμα. Επομένως, αν καταφέρει να κάνει αυτό ο Τζόλης, πιστεύω θα είναι υπέρ αρκετό για την καριέρα του είτε στην Arsenal είτε στην Αγγλία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να γίνεις ο 12ος, ο 13ος παίχτης σε μια ομάδα όπως είναι η Arsenal. Βεβαίως, μακάρι να πιέσει ακόμη περισσότερο και τον εαυτό του και τις ικανότητές του για να γίνει το απόλυτο extreme του Μικέλ Αρτέτα.

Γενικά, και όχι μόνο με τον Τζόλι, με τις απανωτές μεταγραφές που έχουν γίνει Ελλήνων ποδοσφαιριστών, είτε αυτός είναι ο Κουλιαράκης στη Ρώμα, είτε ο Καρέτσα στη Ντόρτμουντ, δημιουργεί το ερώτημα, τι θα γίνει λίγο με την εθνική ομάδα. Τα παιδιά μας, ας πούμε, τα μεγάλα αστέρια της ομάδας κάνουν το βήμα παραπάνω και πηγαίνουν σε ομάδες πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και υπάρχει το ερώτημα, θα καταφέρουν να τα αποδώσουν εκεί πέρα? Θα έχουν μήπως περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, άλλα και λιγότερα λεπτά, άλλα λιγότερες εμφανίσεις, άλλα λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους, τα οποία προφανώς και θα επηρεάσουν και τις υποχρεώσεις που έχουν με την εθνική ομάδα. Εμένα αυτό είναι κάτι που, ας πούμε, συσσαγωγικά με αγχώνει. Αν θα μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας να καθιερωθούν στα μεγαθύρια που έχουν επιλέξει να αγωνιστούν. Γιατί αν δεν καθιερωθούν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα και με την εθνική ομάδα, διότι θα γεμίσουμε με σπουδαίους, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν λίγα παιχνίδια στα πόδια τους και θα ζητήσουμε από αυτούς τον ουρανό και τα άστρα για να επιστρέψουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων. Αυτό είναι λίγο κάτι που πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αν και ο Τζόλι στην Άρσεναλ και ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ και σίγουρα Κουλιαράκη στη Ρώμα, δεν νομίζω θα βρουν τις λύσεις και θα μπορέσουν να γίνουν σημαντικοί για τις ομάδες τους. Αν όχι βασικοί, πάρα πολύ σημαντικοί.

Για το τριφύλι, ο Παναθηναϊκός φοράει και πάλι το ευρωπαϊκό του κουστούμι και ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση στην Βουλγαρία απέναντι στη ΤΣΚΑ Σόφιας 1948. Μια ομάδα που δεν είναι ότι μας γέμισε και το μάτι, είναι αλήθεια, στο ΆΚΑ. Ωστόσο, σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε των προκληματικών, τόσο νωρίς το καλοκαίρι, και για μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι γεμάτος μεταγραφές, οι οποίοι έχουν μπει με φόρα και στην αρχική εντεκάδα του Νίστρουπ, κάθε τέτοιος αντίπαλος μπορεί να αποτελέσει πολύ δύσκολο και σκληροτράχυλο καρύδι για να μπορέσει να τον ξεπεράσει και να πάρει την πρόξη όπως και θέλει και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία.

Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι το απόλυτο φαβορί, επομένως έχει και όλο το βάρος που φέρνει αυτός ο τίτλος του απόλυτου φαβορί, που πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA, πρέπει να περάσει τον επόμενο γύρο και πρέπει να μπει και στη League Phase, γιατί ολόκληρη χρονιά τότε θα δεν θα παστράφτει, αλλά θα δυσκολέψει αισθητά και με το μεγάλο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί πλέον και με και στο κομμάτι ψυχολογικό και με το ίσως ξενέρωμα που μπορεί να έρθει, είναι, και τα χρήματα εννοείται. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει που άμα τα βάλεις κάτω καταλαβαίνεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και εννοείται δεν έχει καθόλου καμία σημασία πώς θα έρθουν αυτές οι προκρίσεις, εκεί να έρθουν και ας μην είναι ούτε με μπαλάρα, ούτε με φαντικά σκόρ, ούτε τίποτα. Ας έρθουν οι προκρίσεις και ας είναι με 1-0.

Πολύ ενδιαφέρον μου προκαλεί και το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Λιβάη Γκαρσία βασικό. Μία μεταγραφή που είναι λίγο λόκο, πώς να την πω, είναι λίγο περίεργη. Μ' αρέσει γενικά να βλέπω παίκτες που έχουν θριαμβεύσει, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα να επιστρέφουν. Είναι έτσι λίγο μία blast from the past, πώς να το πεις, έτσι λίγο νοσταλγία. Απλά είναι ερωτηματικό το πώς θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ, διότι τα χαρακτηριστικά του Λιβάη Γκαρσία και το τι παίκτης είναι το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε δει πολύ καλά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα, στη θεωρία θα το σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει είτε στην κορυφή της επίθεσης είτε στο δεξιάκρο της επίθεσης. Έχω κάποιες ας πούμε διασμούς.

Τον Γκαρσία τον γνωρίσαμε ως δεξί εξτρέμ, αλλά ουσιαστικά τον μάθαμε ως πιεστή ποδοσφαιριστής Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης, με την ιδέα για αρχή του Φριδόπουλου και στη συνέχεια που την αγκάλιασε ο Ματίας Αλμέιδα και την επήγε και ένα βήμα παρακάτω. Τα χαρακτηριστικά του ως επιθετικός είναι σπάνια. Η ταχύτητα, το δυνατό σουτ, το τρομερό άλμα. Σαφώς υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στα τελειώματα, αλλά τα νούμερα του ήταν πραγματικά εξαιρετικά με την φανέλα της ΑΕΚ. Μεγαλύτερο πρόβλημα του Γκαρσία δεν είναι τα τελειώματα, είναι η ευπάθεια στους τραυματισμούς. Η πρώτη σεζόν, η σεζόν του Double, ας πούμε, ο Γκαρσία δεν είχε τόσο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και γι' αυτό το λόγο και η ΑΕΚ κατάφερε να πάει με τέτοια φόρα στο Double. Αν και στο τέλος τον έχασε. Δηλαδή, ακόμη και τότε, ο Γκαρσία απουσίαζε από τα σημαντικά ρετεβού της Ένωσης. Στη συνέχεια ήταν το πρόβλημα. Οι επόμενες δύο σεζόν, ή μια μισή σεζόν μάλλον, γιατί έφυγε στα μισά, ο Γκαρσία έπαιζε ένα, δεν έπαιζε. Ήταν ένα εντός, ένα εκτός. Επομένως, δεν μπορούσε ποτέ να βρει ρυθμό. Παρόλα αυτά, κατάφερνε ακόμη και έτσι να βάζει σταθερά γκολ και να οδηγήσει νίκη στην ομάδα του.

Κάποιος μου κάνει παρατήρηση ότι κάνω πολλά σαρδάμ. Μάλλον δεν ακούει Sport FM. Πριν από κάθε ημίωρο, μετά από κάθε ημίωρο βασικά, έχουμε σποτάκι με σαρδάμ. Άμα δεν έκανα σαρδάμ, οριακά δεν θα μου δίνανε να μιλάω στο μικρόφωνο.

Με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή να έχει Ραστόντερ, Τετέι και Ντέσσερ, ο οποίος επιστρέφει με φόρα. Το να μπει και ο Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης μοιάζει λίγο δύσκολο, εκτός αμονής που σκέφτεται να παίξει με δύο επιθετικούς. Οπότε, πολύ πιθανό να το δούμε πολλές φορές ως δεξί εξτρέμ. Απλά χάνεις πολλά πράγματα έτσι με αυτόν τον τρόπο από αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Γκαρσία. Σίγουρα ως δεξί εξτρέμ θα είναι πολύ καλό εξτρέμ, ωστόσο χάνεις πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που τον έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός είναι ένας τρόπος ο οποίος βγαίνει, δεν μπορεί να βγει χαμένος. Ο Γκαρσία έρχεται ως δανεικός με ένα ενίκιο στην Σπαρτάκ Μόσχας και μια οψιόν αγοράς όπου άμα θέλει την ενεργοποιήσει στο φινάλι της χρονιάς. Επομένως, άμα δεν βγει ο Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός θα έχει χάσει αυτό το περίπου 1 εκατομμύριο που είναι το δάνειο και μέχρι εκεί. Δεν βασίζεται πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Έχει παίχτες, είχε από πριν παίχτες για να καλύψουν τα κενά, το κενό αυτό, είτε στο δεξιά άκρο της επίθεσης, είτε στην κορυφή της επίθεσης. Επομένως, δεν τον παίρνει για να βασιστεί πάνω του, τον παίρνει για να μπορέσει ο Γκαρσία να του δώσει μερικές πνελιές για να τον ανεβάσει επίπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, οκ. Okay. Δεν είναι όπως, ας πούμε, η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντζες πέρσι, ενός απίστευτο ποιοτικού παίκτη, ο οποίος είχε ευπάθεια στους τραυματισμούς. Αλλά ο Παναθηναϊκός βάσιζε πάρα πολλά πάνω του, με αποτέλεσμα όποτε ο Σάντζες έλειπε, ο Παναθηναϊκός να έχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Τώρα, είτε παίζει, άμα παίζει ο Λιβάη Γκαρσία, καλός, άμα δεν παίζει, δεν θα υπάρχει κάποιο κενό στην επίθεση. Μπορεί να καλυφθεί από ένα σωρό άλλους ποδοσφαιριστές.

ας πούμε ο Χαφ που ψάχνει τώρα ο Παναθηναϊκός, καλό θα ήταν να μην έχει ευπάθεια στους τραυματισμούς, διότι εκεί, ας πούμε, σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια των πράσινων εντοπίζεται λίγο και το πρόβλημα της ομάδας. Λίγο, ας πούμε, στο αμυντικό transition, ή ότι μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει λίγο το κέντρο λίγο αργό. Δηλαδή, κάπως, άμα δεν αγωνίζεται ο Τσέριν ειδικά, υπάρχει λίγο μια... Η ταχύτητα είναι λίγο χαμηλή, ας πούμε, τον χαφ του Παναθηναϊκού. Με τον Τσέριν, βέβαια, κάπως να το ισορροπεί αυτό το πράγμα. Αλλά με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα, ο Τσέριν γίνεται υπερπολίτιμος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και όταν βασίζεται σε τόσο πολύ σαν ποδοσφαιριστή, μόνο καλό δεν είναι. Ειδικά βέβαια όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με αρκετές διακυμάνσεις στο παιχνίδι του και δεν είναι ιδιαίτερα σταθερός. Στα καλά του φεγγάρια βέβαια πάρα πολύ καλός, ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να έχει μια καθίζηση, όπως άμα δεν παίζει και η υπόλοιπη ομάδα καλά, μπορεί να έχει αυτός μια καθίζηση, δεν μπορεί να τραβήξει το κουμπί μόνος του.

Σαν διεθνή βλέπω ότι ο Μίκη Φαρδεφένα ανανέωσε τη συνεργασία του με την Τότεναμ. Νέο πενταετές συμβόλαιο για τον Ολλανδό. Ένα κεντρικό αμυντικό με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει τώρα, η ταχύτητά του είναι ταχύτητα extreme, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει κάτι, τα highlight του Φαντεφένα, ας πούμε, τότε να μην είναι τρομερά. Είναι λες και βλέπεις επιθετικογενή παίχτη. Πετά την μπάλα μπροστά και άντε να το φτάσεις. Και έτσι έχει πετύχει και αρκετά goal και αρκετές assist για τα Σπυρούνια. Ενώ έχει και μία από τις σπουδαιότερες, ένα από τα σπουδαιότερα διοξήματα στην ιστορία του συλλόγου. Στον τελικό του Europa League απέναντι στη Manchester United, με την μπάλα να κατευθύνεται στα δίχτυα του Βικάριο, ο Φαντεφέν πετάχτηκε από το πουθενά και με ένα έτσι περίεργο βολ πλανέ κατάφερε να διώξει την μπάλα πάνω από τη γραμμή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακουγόταν για πάρα πολλές ομάδες. Η Liverpool τον είχε στα ραντάρ της, και η Real Madrid που έψαχνε συνεχώς ένα κεντρικό αμυντικό τον τσέκαρε. Κατάφερε η Tottenham να τον πείσει και να ανανεώσει, να μείνει στο Λονδίνο. Μια Tottenham που πλέον αλλάζει σελίδα, αλλάζει κεφάλαιο, θέλει να αφήσει όλα αυτά τους εφιάλτες της περσινής και προπέρσινης σεζόν, αλλά ειδικά της περσινής, το να είσαι Tottenham και να κινδυνεύει για αποβασμό είναι κάτι εξωπραγματικό. Οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι πολλές και δυνατές. Προσωπική αγαπημένη σίγουρα ο Σάντρο Τονάλι από την Newcastle, κάποιες 100 εκατομμύρια. Είναι και ο Ματέος Φερνάντες από τη West Ham, μια υπερβολικά ακριβή μεταγραφή θεωρώ, και αυτή κάποιες 100 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω πήγε. Υπερεκτιμημένος. Όχι σίγουρα για τόσα πολλά λεφτά. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ την επιθετική γραμμή των Σπυρουνιών. Δημιουργείται ένα σύνολο κάτω από από τις στερούγες, ας πούμε, του De Zerbi, που για να διεκδικήσει με αξιώσεις μέχρι και την τετράδα. Δηλαδή, το ρόστερ πλέον έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ ποιοτικά. Όλα αυτά, βέβαια, είναι στη θεωρία. Έτσι. Πρακτικά, πρέπει να καταφέρει ο Ιταλός τεχνικός να βγάλει το ταλέντο αυτών των ποδοσφαιριστών.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινείται η κρουαζιέρα στη Ρόδο. Το νησί καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προσέλευση πλοίων για τον μήνα Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των διεθνών εταιριών. Συγκεκριμένα, 4 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι, μεταφέροντας συνολικά 4.677 επιβάτες και 1.872 μέλη πληρώματος. Οι 6.549 αυτοί επισκέπτες ενισχύουν άμεσα την κίνηση στην τοπική αγορά, με την παλιά πόλη και τα βασικά αξιοθέατα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τουριστική αυτή δυναμική θα διατηρηθεί αμύωτη. Ο προγραμματισμός του λιμενικού ταμείου περιλαμβάνει 38 επιπλέον κατάπλους κρουαζιεροπλοίων μέχρι το τέλος του μήνα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των αφίξεων του Αυγούστου στις 58. Στο Γενάδη της Ρόδου θα βρεθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής που αναβαθμίζει ριζικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Νότια Ρόδο. Το νέο σύγχρονο ιατρείο ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής. Συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου δύο αλλοδαπές γυναίκες 42 και 45 ετών για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την άφιξή τους με διεθνή πτήση, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 3.928 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης και εστάλησαν στο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών. Οι συλληφθήσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Μαύρος ήταν ο φετινός Ιούλιος για τους δρόμους του Νότιου Αιγαίου, καθώς οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι εναντί 2 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά σημειώθηκαν 76 τροχαία ατυχήματα με 93 παθόντες. Την ίδια ώρα το μέγεθος της παραβατικότητας σοκάρει. Σε περίπου 44.000 ελέγχους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 12.000 παραβάσεις. Πρώτη και πιο επικίνδυνη παράβαση παραμένει η οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος, με τις αρχές να βεβαιώνουν σχεδόν 2.300 πρόστιμα. Ακολουθούν η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και το αλκοόλ, καθώς 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Ανισορροπία επικρατεί και στα επαγγελματικά οχήματα, όπου 8 στα 10 που ελέγχθηκαν βρέθηκαν με παραβάσεις. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας χθες το απόγευμα στη Ρόδο. Ένας 72χρονος τουρίστας από τη Σουηδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, που απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Χαίρετε, χαίρετε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Μαζί θα πάμε για άλλο ένα μισάωράκι μέχρι τις 12. Και πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι η κυρία Σταματία Σκαρβέλη στη ρήψη της σφύρας, με μια εξαιρετική ρήψη, θα σας πω μετά τις περισσότερες λεπτομέρειες, κατάφερε να περάσει στο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και συνεχίζει δυναμικά. Όταν βγουν και τα νομεράκια, θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά.

Τετάρτη τον τελικό του Superbet Super Cup. ΑΕΚ εναντίον Όφη, Όφη εναντίον ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη θα διασταυρώσει τα ξύφη τους για να πάρουν ένα τρόπαιο που τώρα τελευταία έχει ξαναμπεί στη ζωή μας. Και από εκεί που το είχαμε ξεχάσει για αρκετά χρόνια, πλέον το βλέπουμε και πάλι μπροστά μας. Και εντάξει, δίνει και αυτό έτσι μια έξτρα νοστιμάδα, μια έξτρα, έτσι λίγο έξτρα λατοπίπερο στην ελληνική πραγματικότητα. Να δούμε βέβαια αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και με δύο αντιπάλους από τις μεγάλες ομάδες. Και αν αυτό γίνει, αν θα γίνει και με οπαδούς και των δύο ομάδων, γιατί έχουμε συνηθίσει πολύ στα κεκλεισμένων και έχει αρχίσει να κουράζει αυτή η κατάσταση.

Θα έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από, από το μυαλό, τις σκέψεις και αυτά που θέλει να εφαρμόσει φέτος ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι φαίνεται ως ένα σημείο θα αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού των κυτρινόμαυρων. Και αυτό φαίνεται λίγο και από τις μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιεί η Ένωση υπό τη σύμφωνη γνώμη εννοείται του Σέρβου Τεχνικού αλλά και του Χαβιέρη Μπάλτα.

με μια έτσι κάπως πρόχειρη και λίγο μπακαλίστικη ματιά, αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο ποιος ποδοσφαιριστής θα είναι ο αντι Ζωάο Μάριο ή ας πούμε αντι Περέιρα με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, παρά ποιος θα μπορέσει να αντικαταστήσει το τεράστιο κενό του Πινέδα με τον ερχομό του Βιτάλης. Ο Μάγερ ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Βιτάλης, ο Ούγκρος, ήρθε με περίπου 2-2,5, με σκοπό να μπορέσει να μπει ως ένα βαθμό στα παπούτσια του Μεξικανού. Ωστόσο βλέπουμε λίγο μόνο και μόνο από τον τρόπο που εστιάζει η ομάδα στα χρήματα που δαπανάει και τους παίχτες που φέρνει, δείχνει ότι ποια χαρακτηριστικά ο Νίκολης εκτιμάει και ζητάει περισσότερο να έχει ομάδα στο παιχνίδι της. Προφανώς. Ίσως ήθελε να παίξει αυτό και όταν πρώτο ήρθε στην ομάδα. Ωστόσο, όταν βλέπεις μπροστά σου ένα Πινέδα, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης ολόκληρης της ομάδας, αναγκαστικά τον έχεις ως πυλώνα της δεκάδας. Ωστόσο, τώρα που ο Πινέδα λείπει, η απόκτηση μέσων με περισσότερη έμφαση στη μεταβίβαση και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, κάτι που ο Πινέδα το είχε απλά ως ένα σημείο, όχι, δεν ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό του αυτό, πλέον να γίνεται το βασικό στοιχείο που ψάχνει ο Νίκολιτς. Είτε είναι ο Μάγερ, είτε είναι ο Κάιρινεν, είτε είναι ο Μαρίν. Παίκτες που δίνουν έμφαση στον τρόπο που κινούν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Επειδή όμως χρειάζεσαι και έναν άνθρωπο που θα τρέχει και θα μαρκάρει και θα κάνει το αμυντικό κομμάτι του Πινέδα, ήρθε και ο Βιτάλης, ο οποίος μπορεί να ασκεί αυτό το επιθετικό πρες. Ωστόσο είναι και εξαιρετικός και στην επίθεση, κάτι που έδειξε και σε αυτό το πρώτο δείγμα που είχαμε αυτά τα 45 λεπτά στο φιλικό με την Άθεση Καλυθέα, ενώ γενικά τα νούμερά του και την περσινή πρωταθληματική σεζόν της Γιόρ, ο Βιτάλης είχε 10 γκολ και 6 ασίστ. Επομένως το ότι είναι αμυντικός παίχτης δεν είναι αλήθεια, ωστόσο έχει τα τρεξίματα και ασκεί έτσι μια επιθετική πίεση που προφανώς ούτε ο Μάγερ ούτε ο Κάιρινεν έχουν. Ο Μαρίν το έχει βέβαια ως ένα βαθμό.

όπως περιέγραφε και ο Ριμπάλτα στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, χρειάζονται τρεις μεταγραφικές περιόδοι για να φανεί το έργο που έχουν αυτοί οι δύο άνδρες στο μυαλό τους. Μπορεί η περσινή σεζόν να ήταν τρομερά επιτυχημένη με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα στο φινάλε της. Ωστόσο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς είχαν στο μυαλό τους ένα πλάνο, ένα σχέδιο, κάποια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών που αυτά θα τα δούμε φέτος. Φέτος θα δούμε πραγματικά τον τρόπο που ο Νίκολιτς θέλει να δει την ομάδα του να αγωνίζεται. Και αυτό δείχνει ότι θέλει να το επιδιώξει με παίκτες όπως είναι ο Μάγερ και όχι τόσο όπως είναι ο Πινέδα. Προφανώς τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών μπορούν να αναμειγδυθούν και να γίνουν ένα περίεργο μείγμα και να φτιάξουν διαφορετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, φαίνεται λίγο η προσέγγιση προς τα που πηγαίνει.

Είχαμε και την επίσημη ανανέωση του Πύλιου, μια ανανέωση που ήταν κάπως γνωστή όλο αυτόν τον καιρό, ωστόσο τώρα έγινε και με επίσημα, με αγκαλιές και φιλιά από Μάριο Λιόπουλο στον Έλληνα ή Αλβανό αριστερό μπακ, όπως θέλετε. Μια ανανέωση που είναι πέρα για πέρα δίκαιη, ένας ποδοσφαιριστής όπου μπορεί να υπάρχουν παράπονα γι' αυτόν, ωστόσο τρύπησε το ταβάνι του, δουλεύει ασταμάτητα, τρέχει ασταμάτητα και μπορεί να και αξίζει να βρίσκεται στο ενεργό δυναμικό της Πρωταθλήτριας Ένωσης, αν και λογικό είναι πολλοί να χρειάζονται παραπάνω, να ζητούν κάτι παραπάνω από το αριστερό μπακ με την προσθήκη ενός νέου ποδοσφαιριστή, γι' αυτό έτσι και το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς σκόρπισε μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό στους κιτρινόμαυρους. Παρόλο που αυτή η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε.

Βέβαια, πάλι κάπως μπακαλίστηκα γιατί προφανώς δεν έχουμε δει ούτε ένα επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η απόκτηση ενός επιθετικογενούς, μάλλον, αριστερού μπακ μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι της ομάδας, διότι πλέον βλέπουμε ειδικά από τα αριστερά, είτε παίζει ο Πήλιος, κυρίως ο Πήλιος, είτε παίζει και ο Πένραϊς, να ανεβαίνει σε τόσο ψηλά που να πλησιάζει και την αντίπαλη περιοχή. Άλλες φορές είναι εκτελεί κιόλας. Δηλαδή, είδαμε στο φιλικό με την Σεντ Ρίντεν, αν δεν κάνω λάθος, τον Πήλιο να σκοράρει δύο φορές και να έχει ευκαιρία για χατρίκ. Αυτό και θα ήταν τρομερό. Διότι αριστερά είτε παίζει ο Μάγερ που συγκλίνει πάρα πολύ προς τον άξονα, είτε ακόμη και ο Κοϊτά που δίνει έμφαση στο να κάνει μπούκες και να σουτάρει. Υπάρχει ένα ολόκληρο αεροδιάδρομο στην αριστερή πλευρά, όπου με ένα μπακ ο οποίος δίνει έμφαση στο επιθετικό παιχνίδι θα μπορείς να αντιμετωπιστεί και με πάρα πολύ καλό τρόπο, είτε αυτό είναι μια επικίνδυνη σέντρα στην περιοχή για τα κεφάλια των Βάργα Γιώβιτς, είτε ακόμη και να μπει ο ίδιος μέσα στην περιοχή και να εκτελέσει. Επομένως, η απόκτηση ενός τέτοιου μπακ ίσως μπορέσει να δημιουργήσει έναν έξτρα επιθετικό πόλο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, που θα μπορέσει να τρυπάει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία τις κλειστές άμυνες που συναντάει κακά τα ψέματα, συναντάει κατά κόρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μια άλλη ιστορία. Πόσο μάλλον να μιλάμε για Champions League, αλλά και το Europa δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Λέει και εδώ ένας φίλος ότι δεν του γεμίζει το μάτι ο Πένρεϊς. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Παρόλο που έκανε ένα πολύ καλό φινάλε στην περσίνη σεζόν ο Πένρεϊς, που πήρε και τα περισσότερα μάτς, τα πιο σημαντικά μάτς τα πήρε αυτό στα play-off. Με τον Σκοτσέζο βασικό Ιακ πήρε πρωτάθλημα. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι και την σκέψη πολλών φιλάθλων της Ένωσης να ζητούν κάτι παραπάνω από τον αριστερό τους μπακ. Επομένως, υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Πάντως, νομίζω θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αν εν τέλει πάρει αριστερό μπακ, ο Πένερα ήταν αυτός που θα αποχωρήσει. Ο Πίλιος δεν πρόκειται να κουνηθεί και για τα χαρακτηριστικά και το πείσμα που βγάζει συνεχώς στους αγωνιστικούς χώρους και την ασταμάτη εξέλιξή του επίσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι στάσιμος, ανεβαίνει το παιχνίδι του όλο ένα και ανεβαίνει. Αλλά και το γεγονός ότι και η ευρωπαϊκή λίστα, ότι λογίζεται ως Έλληνας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μια ΑΕΚ η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με τους Έλληνες, είτε αυτή είναι γηγενής, είτε ακαδημιών, είτε όπως θέλετε. Επομένως, το να αποχωρήσει ένας Έλληνας από την ομάδα θα είναι προβληματάκι, επομένως Πίλιο δεν κουνάμε. Άμα είναι, θα αποχωρήσω Πένρεϊς.

Ελπίδα ουσιαστικά τη ΑΕΚ για ελληνοποίηση. Είναι το δίδυμο Καλοσκάμης Αλεξίου, οι οποίοι θέλουν, θα ξεκινήσουν να παίζουν με τα κυτρινόμαυρα και ως βασικοί κατά κύριο λόγο πιθανότατα, είτε στο Super Cup είτε στο Κύπελλο Ελλάδος, με τον κανονισμό να θέλει δύο παίκτες κάτω των 22 να ξεκινούν βασικοί. Να δούμε άμα θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Ο Καλοσκάμης πέρσι είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Το πρώτο μισό του ήταν τίμιο. Είχε τις βοήθειές του, βοήθαγε σε κάποια παιχνίδια, είτε με γκολ είτε με τα τερξίματά του. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό εξαφανίστηκε εντελώς. Και τον κάπως τον χάσαμε και ο Μάρκο Νικόλιτς δεν τον επέλεγε στα βασικά του πλάνα. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει βασικό στο Καρεσκάκι, δηλαδή τον υπολόγιζε. Ωστόσο, με το υπάροδο του καιρού έπεσε λίγο στο μυαλό του coach. Να δούμε αν και ο Αλεξίου θα μπορέσει να μπει δυναμικά. Μια μεταγραφή που αρκετά ενδιαφέρουσα. Νέο ταλέντο, Έλληνας. Δεν θεωρείται ως Έλληνας βέβαια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έφυγε πολύ νωρίς από τον Ατρόμητο προς την Ίντερ. Ωστόσο, παραμένει ένα ταλέντο που μπορεί να λύσει τα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα χρόνια και ως κεντρικός αμυντικός και να βοηθήσει την ελληνοποίηση που υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, και στα νέα παιδιά, διότι και το ρόστερ της ΑΕΚ δεν είναι και από τα πιο νέα. Σίγουρα οι μεταγραφικές κινήσεις που γνωματοποιηθεί φέτος πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι και αυτά κάποια αργά βήματα. Δεν μπορείς να κάνεις άλματα στην αλλαγή του ρόστερ σου. Επομένως, άμα οι νέοι παίκτες που έρχονται μπορούν να τα αποδίδουν, σαν αντίθεση ας πούμε με τον Σαχαμπό, τότε κάνεις κάτι καλά.

Υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ρωμέλου Λουκάκου πρόκειται να γίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φενέρμπαχτσε. Που Φενέρμπαχτσε έχει φτιάξει μια ομάδα γκαλάκτικος. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι είναι άνω το 30 και πραγματικά δεν ξέρεις ποιος θα τρέχει από όλους αυτούς. Δηλαδή υπάρχει ο Λουκάκου που είναι 30 φεύγα. Είναι ο Μουρίκη που τον πήρανε φέτος 32. Εντάξει, ο Γκρίνγουντ είναι μια έτσι, φρεσκάδα νιώτης και στα 24. Βέβαια και έχουμε άλλα προβλήματα, τέλος πάντων, ας μεταφέρουμε αυτό. Ταλίσκα επίσης 32, Μάρκο Ασένσιο 30, Φρεντ 33, Εγκόλο Κατέ 35, Νέλσο Σεμέδο επίσης το δεξί μπακ 32, Σογιουτσού 30, Ντιέγκο Κάρλος 33, ο Σκρίνιερ 31, ο Άκη επίσης φετινή μεταγραφή 31. Δηλαδή έχει μαζέψει, είναι σαν γυροκομείο έχει κατά. 32 Έντερσον, σαν γυροκομείο είναι καημένη Φενέρ. Σίγουρα τρομερή ποιότητα όλη αυτή. Αλλά ρε παιδί μου, κάτι λίγο κάτω των 30 δεν υπάρχει. Έχουμε τον Γκρίγο και τον Αρκτούκογλου. Σπουδαία ταλέντα, σπουδαίοι παίκτες, αλλά αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όλη η υπόλοιπη εντεκάδα τριανταρίζει και πάει για τη σύνταξη. Εντάξει, ξέρω. Είναι το τουρκικό πρωτάθλημα, είναι λίγο ιδιαίτερο, λίγο διαφορετικό.

Για το φίλο που ρωτάει, η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League αύριο. 6 ώρα παίζει Καρεά Ταλμάτη Λεύκη Σόφιας και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ένωση σε διπλό αγώνα με στόχο εννοείται την είσοδο στα αστέρια στη League Phase του Champions League. Με την Λεύκη Σόφιας να έχει το ισχνό προβάδισμα του ενός γκολ, καθώς στη Βουλγαρία κέρδισε 1-0 και τώρα ταξιδεύει μέχρι το Καζακστάν. Όσοι φίλοι του Ολυμπιακού είχατε παρακολουθήσει όλο αυτό το ταξίδι που έκανε η ομάδα τους τότε στο Champions League πέρσι, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Επομένως, θα δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η Λεύκη Σόφια σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες.

Για το Μάκη που μου αναφέρει για τον Γκρίγο, το ότι είναι καταδικασμένος και όχι κατηγορούμενος. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση που 12 παρα 4 δεν έχει κάποιο νόημα. Προφανώς τα πράγματα που έχει κάνει ο Γκρίγο είναι γνωστά. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και ηχητικά. Το για ποιο λόγο έφυγε κάτι κακός από τη United και καλά έκανε η United που τον έδιωξε. Διότι τέτοιοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να βρίσκονται πάνω σε καμία ομάδα. Τώρα τι συνεχίζει την καρδιά του είναι μια άλλη ιστορία. Και προφανώς οι τριαντάριδες δεν είναι για γυροκομείο, που μου λέει και ένας άλλος φίλος εδώ. Απλά το θέμα είναι ότι αν όλη σου εντεκάδα απαρτίζεται από τα 9-10 από τριαντάριδες, αυτό είναι το πρόβλημα. Προφανώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, οι ποδοσφαιριστές έχουν επιμηκύνει το πόσο παίζουν τα χρόνια, την ηλικία που παίζουν. Ωστόσο, αν όλοι οι παίκτες είναι από 30 και πάνω, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα προβληματάκι στις αντοχές και στα τρεξίματα.

και για έναν φίλο που ρώτησε και ο Μάγερ δεν ήταν στο, σε αυτό το παγκόσμιο με την Εθνική Κροατία, ήταν στο προηγούμενο γιατί και έγινε η μεγάλη κουβέντα που είχε σκοράρει και πέντε στη Βραζιλία και όλα αυτά, δεν είναι, σε αυτό το παγκόσμιο δεν είχε συμμετάσχει ίσως λόγω των ό,τι σεζόν προκρούθηκε αλλά της προηγούμενης σεζόν που είχε αντιμετωπίσει και τους τραυματισμούς που είχε στο πόδι. Επομένως, όχι, για αυτόν, για τον φίλο που ρώτησε.

Αυτό το χρόνο είχαμε. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που είναι στην κονσόλα του ήχου. Τον Γιώργο Πετρίδη, συνοργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που με κοιτάει. Ναι, για σένα το λέω. Θα μπει για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ήμουν Άγιος Χρεμαστός. Μπαίνει τώρα με φόρα ο Γιώργος Πετρίδης για να ακούσει και τις δικές σας φωνούλες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πίστη σε δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο μάτς χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην αυρινή ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, όπως τόνισε ο Κωσόλης με τη Λίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Είμαστε πιο επικίνδυνοι, πρόσθεσε ο Βάσκος που ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ανέλα βασικού διεκδικούν Έσε και Σιπιώνε, όπως και ο Σά πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Είμαστε ανευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις. Τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυρινής ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Ανέλαβε βασικό προβάδισμα Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων. Διαθέσιμη τετέ και τέσσερις, ο Κάτρης στο προβάδισμα για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα. Διαψεύδια έκτα περί επαφών με τη Rangers για το δανεισμό του Penrise, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου παραχώρηση του Ελίσον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τη νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση, δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του ΟΦΗ είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν. Με την ΠΑΕΝ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διαιτές συμβόλαιο. Σολτάω τον ανακοίνωση ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς ζητήθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Την Νάπολη να χωρούν η κίτρινη εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρτενοπαίοι. Την απευθείας πρόκριση στον αυρινό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό της συλλοβολίας στην Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22, αλλά και η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49. Η Εθνική Ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέ να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού και στην 9η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Αστέριος Βίλας, παρότι κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκη στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Νάκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχω μέσα στο καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕΜ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθης. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες στις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανένος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του τελικού της Τετάρτης στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων: Πανένος Ολυμπιακός Β 3-0, ο Βόλος έλαβε την Καλαμάτα 0-2. Το μονοετή δανεισμό του Ρονάλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε Λίβερπουλ με όψιον αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατρίδης.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
1: Άρε, Βαγγέλη.
0: Εντάξει, το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
0: Α.
3: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο, έχω.
4: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχει το
3: βγάλτε. Έχω high spree, έχω high spree.
4: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
1: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
6: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωραία, τι μαθαίνω!
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπούμε μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
8: Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάν Κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγαλο καλό το
8: Μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, Μαρούσι, Σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
1: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
12: Ναι, πρόεδρε, πήγα, κοίτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6, 10 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και απόψε. Θα ανοίξουμε σε λίγο τις γράμμες για να τα συζητήσουμε, να πούμε οτιδήποτε θέλετε. Εν όψη προφανώς των δύο πολύ σημαντικών αγώνων που δίνουν οι αιώνιοι. 8.30 είναι η Μέγγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Champions League και του Conference League αντίστοιχα. Με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις ελάχιστες μουσικές επιλογές για απόψε. Ο Γιώργος Πετρέδης θα είναι στο μικρόφωνο. Ιδιαίτερη μεταγραφική δραστηριότητα δεν είχαμε σήμερα, αλήθεια είναι. Δεν έγιναν πολλά πράγματα στο μεταγραφικό έτσι αλυσβερίσι. Ο Ολυμπιακός κινείται, ψάχνει για δύο προσθήκες λογικά στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει και ένα κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportfm.gr που τα αναλύει λίγο όλα αυτά, το τι γίνεται όσον αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και για τον Κάσερες και για τον Φρόιλερ και για τον επιθετικό που θέλει, τον Ουγκάλδε, και για τον αριστερό μπακ. Επίσης φαίνεται και αριστερό μπακ Ολυμπιακός, θέλει τουλάχιστον 4 κινήσεις η ομάδα του Πειραιά. Φυσικά έχουμε και τα τελευταία νέα από την Ολλανδία για το μάτς με την Νάιμέγγεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Να δούμε τι σχήμα θα χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ. Αντίστοιχα και στον Παναθηναϊκό, και εκεί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το σχήμα που θα χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην αποστολή μετέχουν κανονικά και ο Τετέι και ο Λιβάη και ο Ντέσσερς. Ήταν νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο και για τον Λιβάη και για τον Ντέσσερς. Το θετικό, το χαρμόσυνο νέο είναι ότι ο Τετέν γίνωσε κανονικά στη διάθεση του Νίστρουπ. Οπότε από εκεί που είχε έναν επιθετικό Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτσο, θα έχει 4 και θα έχει πλήθωρα επιλογών ο προπονητής του Τριφυλιού. Εν αντιθέσει με τους ακραίους μπακ, όπου στην ουσία είναι μόνο ο Κάτρης και ο Κυριακόπουλος. Και ο Κάτρης νομίζω ότι περισσότερο, καλύτερα μάλλον, αποδίδει ως κεντρικός αμυντικός. Λοιπόν, στην ΑΕΚ έχουμε το κομμάτι της προετοιμασίας για το Super Cup, στο Super Bet Super Cup όπως το ονομάζουμε. Είχαμε και την παρουσίαση, μάλλον την νέα φανέλα της ΑΕΚ δεν παρουσιάστηκε, δώσε απλά στη δημοσιότητα η Ένωση τις εικόνες από τη νέα, για τη νέα της φανέλα για τη σεζόν που έρχεται, η οποία θα χρησιμοποιηθεί προφανώς και την Τετάρτη στον τελικό του Superbet Super Cup. Εκεί υπάρχουν, να πούμε, στους κιτρινό-μαύρους και κάποια θέματα με τον Πεν Ράις. Η ΑΕΚ διέψευσε τις επαφές με την Rangers, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενόχληση το επόμενο διάστημα για τον Σκοτσέζο Μπακ. Ενώ στον ΠΑΟΚ μπαίνουν και εκείνοι στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Νωρίτερα ο Δημήτρης Μπατζούλου είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη πρόταση σε 2 φορ. Θεωρώ ότι έχει αργήσει και λίγο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μια κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει, τουλάχιστον να έχει πάρει έναν επιθετικό. Σίγουρα από τη στιγμή που ήξερε ότι θα φύγει ο Γιακουμάκης, θα μπορεί να έχει κάνει μια προσθήκη εκεί. Τέλος πάντων, προφανώς δεν είναι πολύ εύκολο να βρουν τον παίκτη που ήθελαν. Υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν βγει στη φόρα. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αποκτήσουν οι Θεσσαλονικείς. Ανεβάζουν στροφές και ο Άλλη και ο Ντεσπότοφ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε φυσικά σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και Κολύμβησης. Γίνονται ωραία πραγματάκια και οι Έλληνες έχουν καλές επιδόσεις γενικότερα και καλές παρουσίες μέχρι στιγμής. Ο Τεντόγκ πέρασε τον τελικό. Η Σκαρβέλη πέρασε και στο τελικό της προβολής πριν από λίγο. Τελευταία βολή βασικά του αγωνίσματος των προκριματικών πέρασε στο τελικό, στο τελικό της σφυροβόλιας. Γενικότερα έχει δραστηριότητα σε αυτά τα αθλήματα. Λοιπόν, 2-10 95-79-283-4 και 5. Ανοίγουμε τις γραμμές. Γιώργο, είμαστε έτοιμοι? Πάμε. Δίνει το έναυσμα και το σήμα πέρα ο Γιώργος και πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν χάρη κάνεις, φίλε μου Γιώργο.
0: Καλά, καλά, πώς είμαστε?
1: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, τι έγινε?
1: Καλά, ρε φίλε, εσένα ήθελα πιο πολύ.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Ούτε παραγγελιά να το είχαμε. Φίλε, είναι φευγάτος ο Γιαννακόπουλος?
0: Είναι φευγάτος. Κατάλαβες ή κάτι τέτοιο από αυτά που...
1: Αποβίσκα, ρε φίλε, λίγο, γιατί λέει σε 5 χρόνια θα είμαι, λέει, οπαδός, μετά λέει, ξέρω εγώ, δεν θα μείνω και για πάντα στο Παναθηναϊκό και δεν ξέρω μετά, γιατί άμα πήγε μετά το χάος.
2: Εντάξει, το 5 χρόνια το είπε, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 15. Οκ, δηλαδή, ξέρεις, το ανέφερε ως, πώς να σου το πω, σε ένα έτσι...
1: Να μην έχουμε ανησυχία, γιατί.
2: Όχι, όταν σου λέει ότι αν δεν πάρω τον Γιώβιτς, δεν θα πάω πουθενά.
1: Το Γιώβιτς, ξέρω εγώ. Μα τον χρόνο θέλει να φέρει τον Γιώβιτς, άρα δεν το βλέπει, δεν κουλάει να φύγει, γιατί. Άμα έρθει, καταρχάς θα πει στο αεροδρόμιο, να πούμε. Άμα έρθει όπως ο παίκτης.
2: Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, το συζητάμε έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Αλλά ναι, αλλά και αυτός μην νομίζει ότι θέλει να μείνει μια ζωή σε NBA, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς και θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του.
1: Θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του. Η Ελλάδα, άμα έχει λεφτά, είναι ένα από τα ευρωτερά μέρη του κόσμου.
2: Άμα έχει λεφτά, μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε.
1: Άμα έχει λεφτά, ναι, είναι ένα από τα ευρωτερά μέρη. Έχει τα πάντα, βουνό, θάλασσα, τα πάντα. Λεφτά να έχει και τα κάνει όλα. Αλλά...
2: Όχι, δεν νομίζω πάντως ότι τίθεται θέμα, δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο δύο θέμα για τον...
1: Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό και με τον Ομπράντοβιτς και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίς και βλέπω ωραίες κινήσεις και οι μεταγραφές ήταν φοβερές, ρε φίλε. Δηλαδή ο σέντερ που πήραμε και ο Playmaker, ναι, μιλάμε πολύ καλές μεταγραφές.
2: Βλέπω, σου λέει και ο Φρανσίσκο εννοείς, έτσι.
1: Ναι, και ο άλλος που πήραμε, ο Βαλένθια, είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Μπαντιό, ναι. Μπάντιο μάλλον, ναι. Μπάντιο, μιλούμε και σωστά.
1: Ναι, Μπάντιο όπως έτσι. Και ο άλλος, ο Γερμανός που πήραμε, και αυτός πολύ καλός.
2: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, εμένα από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, αυτή που ίσως είναι και λιγότερο έτσι αθόρυβη τέλος πάντων και μπορεί να φανεί πιο χρήσιμη είναι του Μπόγκα, επειδή τώρα ανέφερες. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι ο παίκτης που θα κολλήσει, που θα δέσει περισσότερο στον Παναθηναϊκό και στον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός.
1: Μα είναι καταρχάς πολύ καλός στην άμυνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψηλό παιδί.
2: Πολύ ψηλό παιδί, ακριβώς. Μπα μαρκάρει από τον Άσο μέχρι το 5, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Πολύ καλός rebounder.
1: Πήρε παίχτες ο Μπράντοβιτς, ξέρεις που μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν πήρε παίχτη, δηλαδή που αυτός θα είναι καλός ρε παιδί μου στην επίθεση και αυτός θα είναι μόνο καλός στην άμυνα. Δηλαδή από πέρσι έχουμε αναβαθμίσει πολύ την ομάδα. Δηλαδή θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιστεύω.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Και με το κάθε και με την... Δεν θα έχουμε και το άγχος, ξέρεις, να φεύγει με τέτοιες με αποβολές ο Μπράντοβιτς, ξέρεις, που
2: γινόταν έξαλλος.
1: Ναι, ναι, που γινόταν έξαλλος. Γιατί το παίρνα γι' αυτό και στους παίκτες τα νεύρα του, ξέρεις.
2: Ναι, υπήρχε αυτή η νευρικότητα όντως, είναι αλήθεια.
1: Οπότε, ξέρεις, όταν έχεις έναν τρομερό προπονητή, που είναι σαν πατέρα σου, ρε παιδί μου, γιατί τώρα έτσι τους βλέπει τα παιδιά, ας πούμε, στα πατέρα τους θα τους βλέπουν. Δηλαδή, η εμπειρία του και όλα αυτά θα φέρουν μεγάλο... Δηλαδή, εγώ δεν έχω κακό feeling για τον χρόνο. Μην το πάρουμε κιόλας. Καλά, πάλι φαβορί εμείς και ο Ολυμπιακός μας, εγώ πιστεύω.
2: Είναι και φαίνεται πολύ δυνατή, ε. Μην την ξεγράφουμε τη φαίνεται. Νομίζω ότι δεν έχουμε λίγο...
1: Η Ανατολού είναι δυνατή.
2: Ναι, ναι, και χθες έχει δυναμώσει, σωστά. Μπράβο. Και η Ζάλγκης έχει δυναμώσει.
1: Οι Ισπανικές έχουν πέσει λίγο.
2: Εγώ την άλλη την έχω και πάλι ψηλά.
1: Ναι, μάλλον δεν θα είναι, ξέρω εγώ. Αλλά να πάνε μέχρι 5-6 θέσεις, 5-6 θέσεις παραπάνω δεν πάνε.
2: Για να δούμε, για να δούμε. Οι άλλες, ναι, σίγουρα η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια δεν έχουν αποδυναμωθεί.
1: Ναι, δεν έχουν. Η Βαλένθια αποδυναμώθηκε πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Πήγαν όλοι. Η Μιλερμπάν πήγε να κάνει κάτι, ξέρεις, να το σπιζαραφτικό, αλλά ξεφούσκωσε. Εκτός τώρα, άμα έχει αυτός επενδυτής, λέει ο Αμερικάνος.
2: Και πάλι την παίκτες αύριο τώρα.
1: Ναι, τώρα του χρόνου. Του χρόνου του παραχρόνου. Δηλαδή, δύο χρόνια θα χάσει τώρα η Μιλερμπάν από το που έκανε.
2: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο αύριο έχουμε να νικήσουμε. Πιστεύω ότι άμα παίξουμε σοβαρά, ένα-δύο μπαλάκια τα έχουμε. Αλλά πρέπει να παίξουμε σοβαρά, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, το καλό είναι ότι με πέρσι η ομάδα βάζει εύκολα γκολ. Δεν είναι αυτό το πράγμα που δεν βάζαμε με τίποτα.
2: Ναι.
1: Άμα παρατηρήσεις, ακόμα και στο 4-1 που χάσαμε στο φιλικό, βάλαμε γκολ. Και έπρεπε να βάλουμε και πόσα.
2: Και είχε φάσει, ναι, είχε φάσει, αυτό ισχύει.
1: Ναι. Ενώ εφέ το βλέπεις, βάζουμε πολύ εύκολα γκολ. Αυτό σημαίνει ότι έχει δουλέψει και ο προπονητής. Εγώ το έχω μεγάλη εμπιστοσύνη προπονητή. Είτε περάσουμε είτε δεν περάσουμε, πρέπει να τον στηρίξουμε. Είναι μια νέα προσπάθεια. Και έχουμε και όλο το μέλλον μπροστά, γιατί είναι η ομάδα μας πάρα πολύ νεανική ομάδα σαν ομάδα. Δηλαδή ένα-δύο παίκτες είναι που είναι πάνω από 30. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 25-26 χρονών. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, γιατί όταν θα μπούμε στο σπίτι μας θα είναι πιο δυνατή ομάδα, πιστεύω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, τώρα που του φύγει ο Τζολάκης, που του φύγε, του έχουν φύγει κάποιοι παίκτες και του χρόνου λογικά θα φύγουν πάλι κάποιοι παίκτες ή θα σταματήσουν γιατί μεγαλώσανε, θα αποδυναμωθεί. Mm-hmm. Εκτός αν κάνει μεταγραφές τρομερές. Αλλά δεν βλέπω να ρίχνει λεφτά, γιατί πάει να φτιάξει όλο το γήπεδο του Ολυμπιακός το καινούριο που θέλει πολλά λεφτά και ίσως δεν βάλει κάποιο φρένο στις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτά που λέω.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι έχει κάνει και πωλήσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει διαθέσιμα λεφτά για να κάνει και αντίστοιχα αγορές.
1: Αλλά δεν έχει διαθέσιμα, έχει πολλά. Μόνο πέρσι που πήρε 40 από το Πιτσιρικά, να πούμε.
2: Το Τζολάκης φέτος.
1: Δεν τα επένδυσε όμως.
2: Κοστίνια.
1: Ναι, Κοστίνια 20.
2: Είναι μεταγραφές.
1: Τζολάκης αλλά 20.
2: Ναι.
1: Αν περάσει και αύριο ο Τσάμιος Λίνα πάρει.
2: Μπράβο, ναι.
1: Θα πάρει ένα 40. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά, αδερφέ.
2: Να είστε καλά, ρε Παναγιώτη.
1: Καλή εκπομπή σου έχουμε.
2: Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, επίσης. Λοιπόν. Ναι, Βαλεντίνα λέει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Κωστίνα γύρω στα 12-13 πόσο έδωσε ο Ολυμπιακός. 5 νομίζω πήρε για τον Ορτέγκα, αλλά 6 για τον Στρεφέτσα. Έδωσε αρκετούς παίκτες φέτος ο Ολυμπιακός. Για πάμε.
3: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με την εξαισθημή συνέντευξη του Γιαννακόπουλου.
2: Ναι.
3: Πώς την είδες?
2: Εντάξει, φαντάζομαι ότι όπως την είδαν οι περισσότεροι. Δηλαδή ότι μίλησε με ειλικρίνεια, είπε αυτά που συνέβησαν τη φετινή σεζόν. Ότι για ποιο λόγο δηλαδή η ομάδα δεν πήγε καλά. Αναφέρθηκε, για μένα αυτό έχει μεγάλη έτσι, σημασία, στο κομμάτι του λάθος που έκανε με το Λάβαρο του Μποντιρόγκα. Το κατάλαβε και ο ίδιος και θα επανέλθει στη θέση του, ενώ στην
3: όλη του. Όλα αυτά τι σου δείχνουν εσένα?
2: Τι είναι τι μου δείχνουν? Ότι...
3: Δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται του Παναθηναϊκού κατεβάζει ένα Λάβαρο από έναν παίκτη ο οποίος ήταν σημαία του Παναθηναϊκού, πρόσφερε τόσα πολλά μόνο και μόνο επειδή του τη βάρεσε μια νύχτα.
2: Καλά, δεν του τη βάρεσε, δεν είναι ότι ξύμνησε και είπε θα
3: κάπως
2: το...
3: Κάπως
2: όχι, δεν είναι έτσι. Και... Είχε προφανώς παράπονα από το αντιμετώπιση που είχε βρει για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι, το είπε κιόλας, άλλωστε και ο ίδιος.
3: Τώρα αυτό είναι δηλαδή σοβαρός λόγος για να κατεβάσει το Λάβαρο.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ σου είπα ότι είναι λάθος προφανώς όλο αυτό. Δεν είπα ότι είναι σωστό.
3: Καταλαβαίνεις τι του λέω ότι του βάρεσε μια νύχτα. Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Έχει διαφορά το ότι του βάρεσε από μια νύχτα με το διαφορά ότι έχει παράπονα.
3: Ένας άνθρωπος που ανεβάζει 100 story τώρα σε ένα βράδυ δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Από αυτό που εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Τέλος πάντων, το ότι κάνει ο καθένας στο προφίλ του και στα Instagram του.
3: Μαζί σου, είναι προσωπική του. Εγώ κοιμάμαι το βράδυ.
2: Εντάξει, σε κοιμάσαι, εκείνος δεν κοιμάται. Τι να κάνουμε τώρα, να κάτσουμε τώρα να σχολιάζουμε τώρα.
3: Έχει τέτοια υπνίες. Ναι, εντάξει, οκ. Μαζί σου. Κάτι άλλο. Αυτά που ανέφερε για τον Ολυμπιακό, θεωρείς ότι είναι αντικειμενικά, ότι είναι αλήθεια?
2: Ποια από όλα, για εξήγησέ μου λίγο.
3: Ανέφερε δηλαδή ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν ξέρουν μπάσκετ, ότι είναι ασπρόμαυροι, ότι φωνάζανε offside και πολλά άλλα, τα οποία νομίζω είναι πάνω στην εμπάθεια λόγω της φετινής κατάκτησης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού μέσα στο ΟΑΚΑ.
2: Καλά, εγώ δεν είναι θέμα.
3: Έτσι το αντιλαμβάνομαι.
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα εμπάθειας με τον Ολυμπιακό. Νομίζω περισσότερο είναι θέμα καζούρας, να κάνουμε λίγη πλάκα μεταξύ μας και μέχρι εκεί. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ότι και πολλές φορές έχει προσπαθήσει και ο ίδιος μέσω χιούμορ και καζούρας να έρθει πιο κοντά με την άλλη πλευρά, αλλά δεν
3: είναι. Το χιούμορ είναι ότι κάποιοι κάνουν προσφυγές για να μην προχωρήσει το ΣΕΦ. Αυτό είναι το χιούμορ. Εγώ έτσι το βλέπω.
2: Ποιος έχει κάνει προσφυγή?
3: Βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσφυγές από πολίτες, όπως γινόταν τότε με τους κορμοράνους στο Βοτανικό, κάτι αντίστοιχο, ώστε να μην προχωρήσει το ΣΕΦ. Που είναι ότι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια τώρα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, αν έχεις τέτοιες αποδείξεις, μπορείς να τις...
3: Δεν έχω αποδείξεις, σου λέω τι απλή λογική τι λέει.
2: Τι λέει η απλή λογική, ότι...
3: Ότι δεν θέλει ο Γιαννακόπουλος να αποκτήσει γήπεδο Ολυμπιακός, πολύ απλά.
2: Okay. Αν το νομίζεις αυτό, θέλει
3: το πήρε, το πήρε έτσι όπως το πήρε το γήπεδό του, έχει πάρα πολλά έσοδα και καλά κάνει, βάζει ελάχιστα χρήματα συγκριτικά με τα έσοδα που έχει, ενώ αντίστοιχα οι Αγγελόπουλοι τα βάζουν όλα από την τσέπη τους.
2: Μάλιστα. Τι να πω τώρα.
3: Έχεις κάτι αντίθετο να πεις αυτό?
2: Όχι, τίποτα δεν έχω να πω, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
4: Εντάξει, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Βασίλη από Πειραιά.
2: Γεια σου, Βασίλη.
5: Γενικά μια παρατήρηση, αλλά ναι, θα ήταν καλό λίγο η τόνη να είναι λίγο πεσμένη για παιδιά.
2: Α, καλά, εννοείται.
5: Αύγουστο έχουμε, είναι αρχή της χρονιάς, άμα είναι να ξεκινάνε τα όργανα από τώρα, από μια συνέντευξη. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Αύριο μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό.
2: Συγχωνώ.
5: Και είναι μεγάλη μέρα γιατί για μένα αύριο διεκδικεύεται κάτι παραπάνω από μια πρόκριση απλά σε μια επόμενη φάση του Champions League. Διεκδικεύεται πιστεύω και το μέλλον του προπονητή.
2: Α, το πας τόσο μακριά, ε.
5: Ναι, με αυτά που βλέπω, διαβάζω και με το κλίμα που έχει μαζευτεί και τα σύννεφα, πρώτα απ' όλα δεν είναι λογικό να αλλάζει η ομάδα δύο τεχνικούς διευθυντές σε ένα καλοκαίρι.
2: Γενικά έγιναν αρκετές ανακατατάξεις αυτό το κομμάτι στον Ολυμπιακό φέτος.
5: Να προσθέτει δύο τεχνικούς διευθυντές, τον ένα απάνω από τον άλλον. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει. Και σπανίως γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσα σε ένα μήνα. Αυτό δείχνει ότι στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι αυτή τη στιγμή όλα τρικυμία εν κρανίο. Δεν υπάρχει πλάνο και με θλίβει πάρα πολύ αυτό. Γιατί θα έπρεπε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να έχει τουλάχιστον το βασικό του οχτάρι στην ομάδα, τουλάχιστον το βασικό του εξτρέμ στην ομάδα, τουλάχιστον έναν ακόμα επιθετικό εφόσον οι δύο από τους τρεις είναι θεματάτη και ένας τέταρτος είναι τραυματίας, ο Βαζιλιάνος. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα και είναι δυσίωνα από την αρχή και τα έχουμε κάνει εμείς δυσίωνα σαν Ολυμπιακός, σαν οργανισμός, τα έχουμε κάνει μόνιμα δυσίωνα. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εσείς, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει φέτος τις περισσότερες πωλήσεις που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του.
2: Ναι.
5: Τα χρήματα που έχει, έχει πάρει και τα ποσά για δεδομένα ελληνικής ομάδας είναι απίστευτα. Το επίπεδο πωλήσεων του Ολυμπιακού είναι τρομερό.
2: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λες.
5: Εγώ όμως θα ήθελα, εφόσον φεύγει ο Κωστίνια και ο Ορτέγκα, να έχω δύο παίχτες τουλάχιστον του ίδιου επίπεδου ήδη στην ομάδα. Τουλάχιστον του ίδιου. Υπό καλύτερους, γιατί να μην
2: φανάει τερμοδικός. Βασίλη, να σου θυμίσω ότι τον Κωστίνια, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τον έκραζαν, φετινή σεζόν.
5: Πέρσι.
2: Ναι, πέρσι. Ναι, εντάξει.
5: Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει.
2: Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι καλός παίκτης προς Θεού. Μην τον δε λέω ότι ο άνθρωπος είναι.
5: Ότι στο συνολικό.
2: Και ο Ορτέγκα μια χαρά παίκτης είναι, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, ναι.
5: Για μένα ο Ορτέγκα ήταν πολύ σταθερός. Δεν ήταν το καλύτερο μπακ που έχουμε δει στον Ολυμπιακό, στον Καραϊσκάκη. Αλλά ήταν σταθερός. Θέλω να πω κάτι. Ο προπονητής και θα ήταν καλό να κρατήσει. Θα ήταν καλό να απομακρυνθεί για να κρατήσει και το μύθο του. Δεν θα μ' αρέσει να φύγει με τόσο κακή εικόνα ο Μεντιλίμαρ. Και δυστυχώς και εκεί πάει το πράγμα. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, πρόσεξε φίλε μου, ο Ολυμπιακός στα τελευταία 18 παιχνίδια του έχει βάλει 17 γκολ.
2: Επίσημα αν λες.
5: Ναι.
2: Ναι, ναι.
5: Το διανοείς αυτό. Είναι η χειρότερη επίδοση στα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια.
2: Ξεσημαίνει το πρόβλημα. Εντάξει, ένα στατιστικό που αναφέρεις, αυτό δεν το ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι, αλλά το πρόβλημα στο κομμάτι αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παράγει το ποδόσφαιρο που έχουν συνηθίσει ο κόσμος του και δεν φτιάχνει φάσεις.
5: Το θέμα είναι, η μπάλα δεν μπαίνει στο πλεκτό, παιδιά. Στο Καραϊσκάκι φέτος από το Φλεβάρι και μετά, πραγματικά επειδή είχα διαρκείας και δεν το ανανέωσα και το παραδέχομαι, δεν το ανανέωσα γιατί το διαρκείας που πέρσι, δηλαδή μου βγάλε την ψυχή, αλήθεια σας το. Αυτό πράγμα που έβλεπα πέρσι από το Φλεβάρι και μετά, για διάφορους λόγους, δεν υπήρχε.
2: Ναι, ναι.
5: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εγώ τον Ολυμπιακό στα εκτός έδρας δεν τον φοβάμαι. στην Ευρώπη.
2: Mm-hmm. Έχει τον τρόπο του να παίρνει και τα αποτελέσματα που θέλει. Σε πολλές περιπτώσεις.
5: Παίζει καλύτερα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, ειδικά στην Ευρώπη. Παίζει καλύτερα. Φοβάμαι όμως την εικόνα και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Δεν μας δείχνει κάτι ασφαλές. Δεν μας δίνει καν ψέγματα για να συνεχίσει κάπως το καλοκαίρι να τσουκλάει, γιατί λείπουν πάρα πολλοί παίχτες, δυστυχώς.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό ξημέρωμα.
5: Καλό ξημέρωμα.
2: Καλή έχουμε break. Πάμε σε ένα break. Επανερχόμαστε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Ναι, ναι, το έβαλε, ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας.
9: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πατρίδη στο μικρόφωνο, 2195-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Πάντως για αυτό που αναφέρθηκε και ο φίλος πριν για το Γιαννακόπουλο, έγινε θέμα και στο ESPN, σε ένα από τα βασικά θέματα του ESPN. Το Αμερικανικό μέσο λέει αν θα μπορούσε ο Γιώκητς να πάει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο ίδιος λέει μέσα και το κείμενο ότι έχει εκφράσει την επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω μια καλημέρα και στο φίλο Ντός από Μελβούρνη. Έλα φίλε, εσύ είσαι. Έλα.
1: Γιώργο, εγώ.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Γεια σου ταξιάρχη, τι έγινε. Ναι. Σε θυμάμαι.
1: Α, και ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ένα κάτι ποδοσφαιρικό και μετά θα πάμε στο μπάσκετ.
0: Η φανέλα σου άρεσε, την είδες τη φανέλα?
1: Ναι, την είδα. Όχι, δεν ξετρελάθηκα να σου πω την αλήθεια, όχι. Mm-hmm. Όχι, δεν μ' αρέσει η ρίγα.
0: Δεν σ' αρέσει η ρίγα, ναι.
1: Καθόλου, δεν μπορώ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Το κίτρινο μου άρεσε, αλλά δεν θα ήθελα ρίγα.
0: Okay.
1: Θα προτιμούσα να ήταν μια ωραία κίτρινη φανέλα.
0: Έπεσε ο ταξιάρχης. Α, θα ξαγκαλέσει νομίζω. Λοιπόν, να πούμε επίσης για την ΑΕΚ, μιας και το αναφερθήκαμε λίγο στην ΑΕΚ, ότι υπάρχει και ενδιαφέρον της Ιντερνασιονάλ για τον Ελίασον. Έτσι. Οπότε λογικά θα φύγει ο Σουηδός εξτρέμ. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε.
2: Έλα Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Έλα Γιάννη, τι έγινε?
2: Έλα Λουδιά, τι λέει?
0: Καλά εσύ.
2: Λοιπόν, Γιώργο με τους Ολυμπιακούς μην προσπάθεις και πολλά.
0: Έλα, μην.
2: Όχι, δεν αρχίζω ρε πλάκι, απλώς.
0: Μην πούμε τώρα σε αυτό το τρυπάκι, γιατί ξέρεις τώρα δεν θα...
2: Έδωσε μια φοβερή συνέντευξη ο Γιαννακόπουλος. Άντε στα σχόλια από όλο τον κόσμο, δίνουν συγχαρητήρια για τη συνέντευξη καταρχάς. Για την ποιότητα της συνέντευξης. Και από, από τα δύο παιδιά.
0: Ναι, τους ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ξέρω τα παιδιά, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ καλή και δεν κολλώνουν να κάνουν σκληρές ερωτήσεις. Έτσι χρειάζεται.
0: Έτσι.
2: Και ο Γιαννακόπουλος απαντούσε ευθέως, σ' όλα. Δεν κότεψε να απαντήσει πουθενά. Και ακούω, βλέπω κάτι σχόλια και είπε για μια φάση. Αυτό δεν είναι ψέματα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν το κοιτάζει τον Ολυμπιακό. Είναι διπλάσιος και τίτλος. Και αναφέρει και στο μπάσκετ ο άνθρωπος. Και αναφέρει και στα άλλα αθλήματα. Ο Γιαννακόπουλος είναι ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχει σχέση να μιλήσει για μα γιατί δεν είπε για το χάτμπολ, το πόλο, το ποδόσφαιρο που έχουμε εμείς διπλάσιο. Μάλλον ο Γιαννακόπουλος θα πει για το ποδόσφαιρο, το χάτμπολ και το πόλο. Δηλαδή απίστευτο, αυτό θα βγει ο Αλαφούζος άμα βγει ο Αλαφούζος θα πει. Εδώ συγκρίνουμε, δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο συλλόγους σε διαφορετικά αθλήματα. Δεν μπορείς να πεις η Μακάμπη ας πούμε. Είναι καλύτερη αυτή η μπάγκερ. Πού θα σου πει ο άλλος? Στο ποδόσφαιρο? Φυσικά και δεν είναι. Στο μπάσκετ όμως είναι 10 κλάσεις καλύτερη. Είναι τεράστιο όνομα στο μπάσκετ η Μακάμπη σε σχέση με την μπάγκερ. Ενώ στο ποδόσφαιρο η μπάγκερ είναι τεράστιο όνομα σε σχέση με την Μακάμπη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι σημασία έχει όταν έχεις 150 τίτλους στο πόλο του Χάλου? Δηλαδή οι Σικάγο Μπουλς που έχουν 6 μόνο τίτλους. Ξέρω εγώ από Ελ είναι καλύτερος επειδή έχει 50 τίτλους. Εξαρτάται σε ποιο άθλημα συγκρίνουμε και σε ποιο επίπεδο. Μιλάμε για πάκετ τώρα. Άμα μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάμε αλλού στο για πόλο, αλλού για. Δεν μπορεί να λες γενικά. Κατάλαβες εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβες εννοείς. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε τώρα στα δικά μας.
2: Σοβαρά. Λοιπόν, εγώ θα μείνω τώρα σε κάποια σημεία που παρατήρησα από τη συνέντευξη. Πρώτον. Όταν ήταν Γιώργο να φύγει για να κόμπω, τα έλεγα, εσύ έβγαινες λίγο τότε, τα έλεγα στο Διονύση και στον Ηρακλή. Τότε που έλεγε να πουλήσει με 25 εκατομμύρια, θυμάσαι?
0: Mm-hmm.
2: Έλεγα, πρόεδρε, μην βάλεις μία, μην βάλεις ένα ευρώ. Πάρ' το ΆΚΑ και κάνε επένδυση. Και τα λεφτά θα σου έρθουν πίσω. Δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε ένα ευρώ να πάρεις το ΆΚΑ και έχεις αυτόν τον κόσμο από πίσω. Και αν μπορείς φέρε και το ΖΟΤ. Τα έλεγα από τότε. Ρώτα το Διονύση και τον ΑΚΑ. Από το 2020. Και όντως γίνανε αυτά. Και τελικά έφερε και το ΖΟΤ. Το κερασάκι στην τούρτα. και τον Διαμαντίδη έλεγα, τον Αλβέρτη και τον Μπατίστα έλεγα, παιδιά. Το έλεγα από τότε και γίνανε όλα αυτά. Αυτά έπρεπε να τα κάνει πριν 5 χρόνια. 6 χρόνια, το 20 τότε που χάσαμε 2 χρόνια τζάμπα. Θα θυμάστε τα 2 χρόνια μετά, έστω δάξει. Τζάμπα. Δεν θα κάνει να βάλει 1 ευρώ, επένδυσε, θα τα πάρει πίσω. Μην βάλει 70 τότε, βάλει 25. Θα τα έπαιρνε πίσω, ρε φίλε, με τα διαρκεία αυτά. Που τότε ήταν άδειο το ΆΚΑ, γιατί ήταν 17η ομάδα. Και τα έκανε όλα. Και μπράβο του. Και είδε τώρα τι είπε. Βέβαια, ανέβηκε και όλη η Ευρωλίπτα γενικά. Μισό δεν θα αποτιμάται τώρα ο Παναθηναϊκός. Εγώ σου είπα την άλλη φορά, Μακάμπι έχει 200 εκατομμύρια, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα. Άρα ο Παναθηναϊκός τώρα έχει πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το να φύγει, που άφησε κάποιες υπόλοιπες. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, ο Γιανακόπουλος ότι θα φύγει ποτέ αυτήν την ομάδα. Ο Γιανακόπουλος έχει μεγαλώσει με αυτήν την ομάδα και πιστεύω, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, ότι η ομάδα θα πάει στον Παύλο, στον γιο του που είναι ήδη πορωμένος. Το πιστεύω. Παύλος Γιανακόπουλος, ο εγγονός του Παύλου. Ναι. Λοιπόν, απλώς, αν είναι να φύγει, αν είναι, να μην φύγει τουλάχιστον μέχρι να κατασταλάξει, γιατί τώρα έρχονται τεράστιες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γύρω. Τεράστιες.
0: Εννοείς με το NBA Europe Euro και αυτά, έτσι. Ναι, ναι, okay.
2: Με ρωσικές που επανέρχονται. Mm-hmm. Με Αμπουντάμπι, Ντουμπάι που μπαίνουν και ρίχνουν άφθονο χρήμα. Θέλει τουλάχιστον για 5 χρόνια να μείνει στιβαρός, να κάνει να αυξήσει τα έσοδα όσο μπορεί. Γιατί έρχεται τσουνάμι και δεν ξέρει τι θα γίνει. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να ενωθεί, γιατί πιστεύω κάποτε θα ενωθεί το NBA Europe εγώ με την Ευρωλίκα. Δεν μπορεί να πάμε σε 2 πρωταθλήματα. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί, πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγει όσα και να του δίνει. Μπορεί να έρθει ένα φαν, γιατί εδώ ακούγονται απίστευτα ποσά στο NBA Europe. Να του δώσει 500 εκατομμύρια άντρες και να πάρει την ομάδα να την πάει στο NBA Europe. Όχι, όχι κύριε Γιάννη, θα μείνει μέχρι να δούμε να καταστάσει. Θα μείνει στην Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα είναι θέση του Παναθηναϊκού. Εκτός αν γίνει ένα ενιαίο πρωτάθλημα, ενιαίο NBA Europe να ενωθεί με Ευρωλίγκα, εκεί μάλιστα.
0: Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Καλό είναι να το λέμε, αλλά.
2: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, εκεί θα καταλήξει. Δεν μπορεί να έχουμε 2 πρωταθλήματα.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τα σχέδια του NBA.
2: Θα φύγουν 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, το είπα και την άλλη φορά, Γιάννη. Κάτσε να τα δούμε λίγο αυτά τα σχέδια.
2: Ναι, επειδή το λέει ένας σοβαρός συναδελφός του, ναι. Ο Τσίμπος, τον εμπιστεύομαι.
0: Αν ήταν όχι, αυτό, δεν είπα ότι δεν τον αφήσει το Θάνο. Δεν είπα ότι αφήσει το Θάνο προς Θεού, ας πούμε, το παιδί δεν είναι εξαιρετικός.
2: Όχι, λέει ότι τόσο σχεδόν σίγουρο ότι 5 ομάδες θα είναι μέσα στις 12-5 ομάδες της Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν, εγώ την έχω σίγουρη. Εκεί θα γίνει μια μήνυ διάσπαση. Αν γίνει αυτό του χρόνου, όχι από φέτος, 27-28. Αν φύγουν 5 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή η Λερμπάν, φύγει η Ρεάλ, Μπαρσελόνα, με Μπάγερν, είναι σχεδόν σίγουρη η Μπάγερν, θα γίνει μια μήνυ διάσπαση. Εκεί θέλει ψυχραιμία μετά για να γίνει επανένωση. Γι' αυτό για να πω, πρέπει να μείνει στο τιμόνι σε όλες αυτές τις εξελίξεις, μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά το τοπίο. Πάμε στο δεύτερο. Καλά έρθει για τον Μποντιρόγκα που έλεγε ο άλλος. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, έκανε λάθος. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Δηλαδή λέμε τόσο καιρό λέγανε, ο Γιανακόπουλος δεν παραδέχεται ποτέ τα λάθη του. Τώρα που το παραδέχτηκε, δεν το παραδέχτηκε. Έτσι δεν είναι, στη συνέντευξη δεν παραδέχτηκε.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα λένε γιατί το παραδέχτηκε. Δηλαδή δεν τις κάνεις από πουθενά. Μετά πάμε στο άλλο. Εγώ θα διαφωνήσω στον Γιανακόπουλο που είπε ότι φέτος δεν γίνανε λάθη. Τραγικά λάθη Γιώργο. Και αυτό περίμενε. Δεν το παραδέχτηκε. Εκεί δεν το παραδέχονται. Έπρεπε να παραδεχτεί. Έκανε λάθος που δεν έδειξε τον Αταμάν. Ήταν λάθος. Ο Αταμάν έπρεπε να φύγει από το Φλεβάρι. Θα διεκδικούσαμε Ευρωλίγκα. Δεν το παραδέχτηκε αυτό. Είπε στην ατυχία, λέει ο φίλε. Ποια ατυχία, ρε φίλε. Όλοι είχαν τραυματισμούς.
0: Λάθη προφανώς και έγινε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και έγινε.
2: Μα δεν το παραδέχτηκε. Είπε όχι, λέει, δεν έγινε λάθη, λέει. Και δεν στηρίξα, λέει, τον Αταμάν. Ποιος δεν το στηρίξε. Όλοι το στηρίξαν.
0: Όλοι το στηρίξαν, εντάξει.
2: Μόνο εγώ έβρισα να με συγχωρείτε.
0: Όχι όλοι, για να είμαστε δίκαιοι, οι περισσότεροι το στήριξαν.
2: Όλοι μα το στήριξαν. Αυτό Φλεβάρι, Μάρτι και μετά άρχισαν να αμφιβάλλουν.
0: Ναι.
2: Εγώ τα έλεγα 1,5 χρόνο βέβαια τώρα και με βρήκαν όλοι γιατί θες να φύγει ο Αταμάν. Έπρεπε να το παραδεχτεί αυτό. Έκανα λάθος, ρε φίλε, έκανα λάθος. Έπρεπε να το διώξει τον Αταμάν. Σε αυτό. Και μετά πάμε.
0: Δεν είναι επειδή το έχουμε πολύ εύκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο να διώξει εκεί τον Αταμάν.
2: Γιώργο,
0: όταν η σεζόν καίει, να το πω έτσι.
2: Φαινόταν, ρε Γιώργο, φαινόταν το πράγμα.
0: Δεν διαφωνώ, δεν είπα ότι δεν φαινόταν. Αλλά θεωρώ.
2: Έκανε μπαμ, το ρισκάρισε εκεί, το ρισκάρι.
0: Έχεις.
2: Θέλει και λίγο ρίσκο εκεί. Λοιπόν, δεν έχουν τους άλλους σαν τα αποκάμισα. Τώρα κόλλησε να τον κρατήσει τρίτη. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στο τελευταίο.
0: Πάμε και να κλείσουμε, Γιάννη, γιατί έχει μείνει αρκετή ώρα.
2: Ναι, ναι. Αυτό που είπε με την με τη διαιτησία. Mm-hmm. Ότι είναι χειρότερη η διαιτησία στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρωλίγκα.
0: Είπε γενικότερα, το ανέφερε για όλη την διοίκηση Λιόλιου.
2: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω αυτό, Γιαννακόπουλο, εκτός από αυτό να ηγηθεί για μια πενταετία τουλάχιστον, να προστατεύσει όσο μπορεί την ομάδα, δεν ξέρω πώς. Δεν μπορεί να είσαι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να σε παίζουν σαν να σε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, μην πω κανένα όνομα τώρα και παρεξηγηθώ, το ξέρω εγώ, η Δόξα Λευκάδας. Δεν γίνεται αυτό. Και στην Ευρωλίγα να σε παίζουν σαν να είσαι, ξέρω εγώ, η Άλμπα Βερολίνου. Mm-hmm. Είναι αυτό έπρεπε να έχει επιληθεί ήδη ο Παναθηναϊκός. Και στο φινάλι, ας κάνει μία. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό τώρα από τους νόμους. Είναι δυνατόν, δεν είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ανώνυμες εταιρείες δεν είναι. Πώς γίνεται η διαιτησία, άμα πάει τώρα στο Υπουργείο και πει και κάνει μια έκθεση, εμείς είμαστε κύριοι ανώνυμες εταιρείες. Πώς γίνεται να μην έχουμε τη διαιτησία τη δικιά μας. Δεν είναι παράνομο αυτό. Να είναι η διαιτησία σε ερασιτεχνική ομοσπονδιά και να κρίνει αποτελέσματα ανώνυμων εταιρεών. Νομικά δεν είναι παράνομο. Να πάει να επιμείνει η διαιτησία να γίνει επαγγελματική. Άσχετα ποιος θα είναι, ο Γιώργος Βασακόπουλος, τι δουλειά έχει η Όκερα στην τεχνική ομοσπονδία να ασχολείται με τη διαιτησία. Η Όκερα είναι για την ομάδα της Τσιμπάκ. Στα ερασιτεχνικά τμήματα, στις τεχνικές, τι σχέση έχει με τις επαγγελματικές ομάδες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να πάει να επιμείνει, να πάρει άλλες δύο-τρεις ομάδες, να πάει τώρα τον Πάο και τον Άρη που ανέβηκαν. Γιατί και ο Πάο και ο Άρης θα τα βρουν μπροστά τους με τον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό, να μου το θυμάσαι. Και μετά θα είναι δεκάδες, θα κράζουν. Και να τους πει, ελάτε βρε φίλε, πάμε να γίνει η διαιτησία επαγγελματική και να έρθει στο νησάκι. Και να την ελέγχουμε όλες οι ομάδες μαζί. Να ψηφίζουμε αυτούς, όποιος, να βγάζουμε τον πρόεδρο με ψηφοφορία, καθαρά. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό ξημερωμό.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ό,τι φαίνεται, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στις κλήσεις, να το πούμε και αυτό, της εθνικής ομάδας. Έτσι, για το παράθυρο που έχουμε τώρα τέλος Αυγούστου, πολύ σημαντικά μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Να το πούμε και αυτό. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ρίξα από Πετρούπολη.
0: Έλα, αρχίστο,
3: τι
0: έγινε.
3: Τι κάνεις, το πήρα γιατί είστε εσύ. Καλά. Ακούω για το φίλο μου στον Ολυμπιακό
0: συνεργό. Ναι, το θυμάμαι.
3: Τους φίλους στους Ολυμπιακούς και τέτοια παράπονα από την ομάδα, αλλά είναι και πονηρή. Αύριο σου λέει, ο Ολυμπιακός είναι και καλός άξιος δρασπαιχνίδια, σου λέει, αν προκληθεί, να λέμε εμείς ότι μην λέγαμε ότι στα άξιος δρασπαιχνίδια είναι καλός. Στα άξιος δρασπαιχνίδια. Εμένα ο Ολυμπιακός προκληθεί μου άρεσε, άνεξε 45-65 ένα διάστημα. Μου άρεσε, κάνω ο Ολυμπιακός πάει τους παίκτες που χρειάζεται να παίξει αυτό το παιχνίδι που θέλω με την Λίμαρ. Θα είναι καλός. Και εγώ πιστεύω ότι ο Λίμαρ θα φύγει. Δηλαδή είναι προδιαγραμμένο. Δεν θα ήθελα, όπως είπε ο άλλος, θα ήθελα να φύγει με κόσμιο τρόπο. Όχι να είναι. Τέλος πάντων. Το παιχνίδι αύριο είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Είναι, παρότι δεν έχει κάποιο έτσι μεγάλο αστέρι.
3: Ναι, την είδα εγώ. Είναι καλοδουλεμένη και μπροστά και.
0: Ναι.
3: Στίχημα παίζεις.
0: Όχι, αλλά για πες.
3: Τα τρία παιχνίδια. Ολυμπιακό, Παναπάω και Παναθηναϊκό.
0: Όλα διπλά.
3: Όχι. Τι βλέπεις, πόσες προκλήσεις βλέπεις.
0: 3-3 βλέπω. Έστω και δύσκολα. Εντάξει, το πιο δύσκολο ρόλο το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο μάτς, τον αδικεί λίγο το 0-1. Όχι λίγο, πολύ τον αδικεί το
3: 0-1. Ναι. Πολύ. Και τώρα έχουν, φίλο μου, με τον Γιαννακόπουλο, μια συνέντευξη έδωσε, ρε παιδιά. Εντάξει, για τον φίλο μου τον Ολυμπιακό το λέω, που πιάνεται από ένα που είπε ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω πώς του μιλούσε ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω κιόλα τι είναι, 12 Ολυμπιακός. Τι έγινε, εντάξει, γενικά το πράγμα, εντάξει, τώρα πάμε να το ξανακάνουμε πάλι. Λίγο να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου. Να βλέπουμε και λίγο. Να μην είναι τόσο πορωμένα και τέτοια. Δηλαδή, τώρα οι άλλοι ξεχάσαν την Ιζούπολη. Εντάξει, με την Ριζούπολη βγήκε ο Λιπερόπλος, βγήκε ο Καραγκούνης. Εντάξει, ξέρουμε τι έγινε στην Ριζούπολη, κάτι έγινε, κάτι έγινε ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ πάνω για τη Ριζούπολη, θέλω να πω ότι έγιναν και ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ήταν, αλλά στο αγωνιστικό χώρο δεν έγινε τίποτα, γιατί ήμουν μέσω παιχνίδι και 5.000
0: φίλοι. Εντάξει, εσύ Χρήστο, ούτε προθέρμαζε να κάνω πάνω 20 το μάτς, τι ζητάμε τώρα. Ούτε προθέρμαζε να κάνω πάνω 20 το μάτς. Δεν μπορούσε να κάνει.
3: Ρε, από διαιτησία σου λέω.
0: Α, από διαιτησία τι να γίνει, όταν μπαίνεις μέσα και έχεις χάσει πριν μπεις του μέσα, τι να το...
3: Δηλαδή και 5.000 φυλάτσες είχε του που είχε φυλάτσες ο Παναθηναϊκός. Να το αντάξει, εντάξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να πήγαινε στην Τούμπα. Στην Τούμπα τα παλιά χρόνια που δεν έκανε προθέρμαση. Το ίδιο γινόταν, έκανε κάτι τα χέρια. Το ίδιο γινόταν και στην Τούμπα λένε δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κάνουν προθέρμαση. Όχι μια φορά, συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω και εγώ να ρεμίσουμε λίγο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, να δούμε ωραία παιχνιδάκια αύριο. Αλλά εν τω μεταξύ τώρα ξεσυγείται. Έβαλα την Κοσμοτέ και τέτοια ναι. Και όλα τα έχουν και ελεύθερο κοντά.
0: Ναι, όντως θα είναι και τα τρία σε ελεύθερο. Ισχύει αυτό, ισχύει, έχεις απόλυτο.
3: Τα τρία σε ελεύθερο.
0: Ναι.
3: Το Sky, ΑΕ και Όφι.
0: Σωστό.
3: Ο Παρίς Σεντζερμένα στο Βίλα στο Μέγκα.
0: Ναι. Ο Πάουκ στο Όπεν, ο Ολυμπιακός στο Μέγκα, ο Παναθηναϊκός στο Σκάι.
3: Λοιπόν, χάρηκα Γιώργα.
0: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα, Χριστό. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Νίκος από Ήλιον.
0: Έλα, Νίκο.
4: Κάθεσαι στη γραμμή, ξέρεις, παίρνεις τηλέφωνο πάντα τα βράδια και κάθεσαι στη γραμμή και ακούς και ξαφνικά από αυτά που θέλεις να πεις.
0: Ξεχνιέσαι.
4: Ξεχνιέσαι, ναι, και στο τέλος δεν θυμάσαι τι ήθελες να...
0: Θα τα σημειώνετε, ρε παιδιά, θα τα σημειώνετε.
4: Ναι,
0: ξέρεις, κάποια στιγμή...
4: Ποιο να απαντήσεις, τι να κάνεις...
0: Άκου τώρα, επειδή τώρα μου δώσε ωραία πάσα. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μια μέρα η οποία έχει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάρα πολλά, όμως, θα σου λέω πάρα πολλά, δηλαδή είχαν γίνει αρκετά πράγματα. Και τα είχα σημειώσει ένα χαρτάκι για να μην τα ξεχάσω, ρε παιδί μου, να γράψω τι ήθελα να πω. Ξέρεις, γι' αυτό ακριβώς το λόγο που λες. Ότι πάνω στην κουβέντα, ότι πάνω θα ακούσεις κάτι, θα πει κάποιος, ναι, θα ξεχαστείς, ας πούμε.
4: Πάντα αυτό γίνεται. Δηλαδή όσες φορές έχω βγει, δηλαδή η μοναδική φορά που βγήκα και είπα αυτά που ήθελα ήταν όταν πήραμε το πρωτάθλημα εμείς και ήσουν μαζί με το Ζέρβα και είχα βγει σχεδόν πρώτος και γύρισα και σου είπα ότι okay, συμφωνώ να έχεις τα νεύρα σου και αυτά γιατί ήσουν λίγο νευριασμένος. Λοιπόν, και ότι δεν καταλήγει ποτέ πουθενά η συζήτηση ποιος την είχε πιο μακριά ή ποιος την έβαζε κάποτε σε ποιον. Αυτό δεν την έχω καταλάβει, είμαι 50 χρονών, δεν την έχω καταλάβει ποτέ αυτή τη συζήτηση, έτσι. Ο ένας να λέει για τον άλλον και ναι εμείς που εσείς και αυτά. Εγώ άλλα ήθελα να πω, σε δύο φίλους θα απαντήσω βασικά. Ότι θα απαντήσω πρώτα στο φίλο τον Γιάννη που παίρνει τρεις φορές την εβδομάδα και λέει τρεις φορές την εβδομάδα τα ίδια πράγματα. Εμένα με πείραξε αυτό που γύρισε και σου είπε ότι μην ασχολείσαι με τους Ολυμπιακούς, δεν ξέρουν, δεν κάνουν.
0: Γι' αυτό το είπα να μην.
4: Ακριβώς, ναι. Και ήσουν πολύ ευγενικός και συμπαθής αυτό που του είπες. Εγώ θα πω στο Γιάννη ότι επειδή γύρισες και του είπες ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τον Αταμάν σε εκείνη την περίοδο. Εμένα μου αρέσει ο Αταμάν, εγώ είμαι Ολυμπιακός και μου αρέσει ο Αταμάν, έτσι. Έχει παίξει μπάσκετ που μου άρεσε και στην ΕΦΕΣ και στο Παναθηναϊκό, λοιπόν. Να διώξεις τον Αταμάν κάποια στιγμή να πάρεις ποιον.
0: Μα και αυτό το είπα. Να πας με υπηρεσιακό προπονητή.
4: Υπήρχε κάτι στην αγορά
0: όχι,
4: που έλεγες
0: όχι.
4: Ότι οκ, okay, τον διώχνω και παίρνω κάποιον άφοβα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν σου είχε πάρει ευρωπαϊκό ή που δεν σου είχε πάρει πρωτάθλημα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν είχε πάρει ευρωπαϊκά πριν. Δηλαδή διώχνουμε πολλούς ανθρώπους πολλές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία. Και το κάνουν και οι Ολυμπιακοί, λέει αυτοί ο Μπαρτζόκας λέει. Και πριν τον Μπαρτζόκα δεν είχαμε καμία δεκαετία χρόνια να δούμε, ξέρω εγώ, Final Four. Έτσι. Θα πω στο φίλο τον Γιάννη, λοιπόν, ότι πέρυσι, επειδή σου είπα ότι εγώ τα έλεγα στον Διονύση και στον Ηρακλή τον αντίπα τι έπρεπε να κάνει ο Γιαννακόπουλος, θα του πω ότι πέρυσι μας έλεγε ότι θα έχει 25.000 φίλους ο Παναθηναϊκός και ότι αν δεν εμφανιστεί, ότι αν δεν τα καταφέρει να πάει στο Final Four, θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία των τελευταίων 20 ετών και δεν μετράει ούτε το ευρωπαϊκό που πήρε με τον Αταμάν. Και τσακωνόταν με τον Διονύση και του λέγε τι είναι αυτά που λες και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες.
0: Αυτό το λέει ο Διονύσης, okay, φαντάζομαι. Το λέει ο Διονύσης εννοείς, απαντούς ο Διονύσης.
4: Ακριβώς, ναι, ο Διονύσης. Okay, μα είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έλεγε ότι δεν θα ξεπληθεί ποτέ η ντροπή από πάνω μας.
0: Εντάξει, την ντροπή τώρα, τη συζητάμε.
4: Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four, μετά βγήκε κολοτούμπα, τα έλεγε αλλιώς. Και να αναφερθώ και σε ένα φίλο του Ολυμπιακού που γύρισε και είπε ότι θα είναι ιστορική αποτυχία αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός αύριο. Εγώ λέω ότι για μένα καλύτερα να μην περάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν χάνεται, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Και επειδή πέρυσι λοιπόν ο Ολυμπιακός που πήγε στο Champions League μπόρεσε, κατάφερε και πέρασε, και πέρασε μόνο έναν γύρο και δεν μπορείς να πας πιο μακριά, και αυτό είναι το γύρο που πέρασε και πήγε εκεί.
0: Άντε κι άλλο ένα γύρο να σου βάλω ακόμα, άντε κι άλλο ένα ακόμα
4: πολύ
0: γύρο.
4: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα.
0: Να κάνεις την υπέρβαση ας πούμε.
4: Ναι, πολλοί δεν θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πριν τους αγώνες του Champions League και μετά τους αγώνες του Champions League δεν κέρδιζε ποτέ. Ποτέ. Γιατί είναι τέτοιες οι δυνάμεις που πρέπει να καταναλώσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό.
4: Και δεν είναι το επίπεδο καμίας ελληνικής ομάδας να φτάσει στο Champions League. Οπότε για μένα θα πω γι' αυτό και μόνο το λόγο. Το είδαμε το Champions League, το χαρήκαμε πέρυσι, ωραία ήτανε, αλλά κάποιες ομάδες κάποιοι, πρέπει να βάζουν και κάποιον στόχο που μπορούν να φτάσουν πραγματικά. Θεωρώ ότι το Europa League είναι μια διοργάνωση που...

0: μόνο νίκες, μην ξαναπάρετε διαρκείας ποτέ. Το διαρκείας, το λέω και για όλες τις ομάδες, το παίρνεις για να μπεις μέσα να δεις την τρέλα σου. Την ερυθρόλευκη, την πράσινη, την κίτρινη ομάδα. Γι' αυτό μπαίνεις. Πρώτα μπαίνεις για να δεις την ομάδα σου, για να τη στηρίξεις. Το αν θα έρθει καλό ποδόσφαιρο ή καλό μπάσκετ, καλός είναι να έρθει. Αλλά γι' αυτό πηγαίνεις στο γήπεδο και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, ακόμα και στα πέτρινα χρόνια που λέμε, το Καραϊσκάκι το παλιό ήταν πάντα γεμάτα. Γιατί είχε την τρέλα του ο κόσμος. Ήθελε να δει. Γι' αυτό πας στο γήπεδο. Δεν πας για να δεις νίκες. Αν είναι για να πας να δεις νίκες, πάρε popcorn, πάρε πατατάκια, πάρε μια κοκακόλα και πήγαινε στο σινεμά.
1: Δυστυχώς, Νίκο, έχεις δίκιο σαν το πλες, και δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των οπαδών εδώ στην Ελλάδα είναι οπαδοί της νίκης. Δυστυχώς.
0: Το ξέρω. Το ξέρω και το λέω πολλές φορές. Εγώ είμαι 48 χρόνια, 49, παίρνω διαρκείας από το 1993. Πολλές μούτζες, πολλά πρωταθλήματα, τα έχω ζήσει όλα. Όταν σου λέω όλα, τα έχω ζήσει όλα. Αλλά πηγαίνω στο γήπεδο γιατί η χαρά μου είναι να μπω να δω μέσα την ομάδα, φίλε. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Θα συχτηρίσω, θα νευριάσω, θα κάνω, θα ράνω. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν ήμουν οπαδός της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ, τι θα είχα κάνει, θα είχα αυτοκτονήσει. Με αυτούς τους παίχτες που έχουν και δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Η Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τι λένε τώρα. Ο Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, η Λίβερπουλ είχε πόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Η Μάντσεστερ United.
1: Τώρα έχει 15 πόσα χρόνια.
0: Πριν το Φέργκισον είχε να πάρει και αυτή 25-30 χρόνια. Και
1: τώρα άλλα 15.
0: Το Φέργκισον και αυτή. Δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα να πω και μόνο.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Γιώργο, πάμε σε ένα break τώρα για να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Εντάξει,
1: ευχαριστώ. Σας πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: καλά.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Έγιναμε στο τάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
7: Ρε κτήλος, τι εγώ μάρκος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία. Εγώ είμαι.
8: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
1: Ναι, ναι.
9: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο.
10: Άκου κάτι τσακφίες.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμπάλα και τέτοιος.
12: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
13: Γαρίδες αυγολέμωνα.
14: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμπάλα και τέτοιος.
15: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
16: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμπάλα και τέτοιος.
17: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
18: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Γιώργο.
11: Καλαμπάλα και τέτοιος.
6: Για πες.
1: Λέω. Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
13: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
2: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου, Γιώργο. Τσανάκα.
0: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, κάθετε.

0: Σαγκύρι.
1: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
0: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
1: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
0: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
2: Όχι, μη μου το λέτε!
1: Καλεδάκι το βαλί, το
0: δεύτερο. Όχι, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα!
2: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
3: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
4: Αμάνα μου.
1: Λοιπόν,
5: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
6: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
8: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
9: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
10: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
11: Είπε για μία μωρό μέρα.
10: Για μία μωρό.
11: Συγγνώμη.
10: Γράψε.
11: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
12: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
11: Ρε μπαγάζα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαβά.
12: Με κοινόπιστεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
13: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
14: Πού είναι

0: Δεν είναι ρε φίλε Γιάννηση από τα καλύτερα στα Σαρδάμ, στα σποτάκια τα Σαρδάμ, αυτό με τον μια όλη και τον αντίπα. Γουστάρεις. Εσύ σου να δω. Εσύ σου να μου χρήσα εδώ πέρα για τους κατέγραφες. Γι' αυτό γελάς τον αυτό το... από τα καλύτερα, από τα καλύτερα. Δηλαδή όσο και να τα ακούσω, το απολαμβάνω όσο δεν πάει. Όπως φυσικά και η σκεπαστή του Χοντροθύμιου είναι από τα καλύτερα, έτσι. Δηλαδή αν τα λέμε όλα, είναι και αυτό από τα καλύτερα ever. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ανοιχτές οι γραμμές 2195-79-283-4. Και μια καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξη από Αυστραλία. Τώρα εκεί πριν είναι ξημερώματα βασικά. Ο οποίος μου λέει εδώ πέρα για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Χαιρετίσματα λέει σε Σπαθόλουρο από Πετρούπολη. Λοιπόν. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Να, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω και με τον μπάσκετ. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει ένα τριάρο τεσάρι, τώρα τεσάρο
0: πεσάρι. Ισχύει, νομίζω δύο, και δύο μπορεί παίκτες εκεί. Δηλαδή να πάρει να ξέρεις...
1: Για μένα πρέπει να πάρει το Χεζόνια, φίλε.
0: Ναι, αν κάνετε κάποια στιγμή από το NBA.
1: Ναι. Διάβασα κάπου ότι μπορεί και να μην καθίσει. Αν έχει τη δυνατότητα να τον πάρει, για μένα πρέπει να πάρει αυτό το παίχτη. Είναι all around. Είναι καλύτερος από τον Peters για μένα. Σε γενικό στο σουτ όχι, αλλά είναι καλύτερος. Έχει πολλούς τρόπους να βάζει την μπάλα στο καλάθι. Έχει τρίποντο. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίχτης. Και πιστεύω με το Χεζόνι Ολυμπιακός γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Εγώ δεν τη διάβασα την τέτοια του Γιαννακόπουλου, δεν ήξερα ότι έδωσε συνέντευξη, αλλά πραγματικά είπε αλήθεια όταν είπε ότι τον Ολυμπιακό δεν τον ευλέπει. Πώς να τον δει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, που να μας δει, το ρεκόρ είναι δεν ξέρω πόσο, 10-1, πόσο έχει πάει, 15-1, το έχω χάσει και εγώ. Πραγματικά πώς να μας δει, και τελευταία δεν μας βλέπει και στο πρωτάθλημα, κύριε Γιάννη. Και να σου πω γιατί κάτι είπες για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός να ξέρεις ότι με έναν προπονητή, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, και με έναν παίχτη, τον Ζάρκο Πάσπαλη, δημιούργησε αυτοκρατορία και πήρε πρωταθλήματα. Επομένως δεν μπορείς να λες αυτά για μια ομάδα στην οποία πάντα ο Γιαννακόπουλος τον υποβιβάζει τον Ολυμπιακό, αλλά πάντα ήθελε και τους 12 παίχτες. Και αυτή τη στιγμή τώρα να του πεις τον Γιαννακόπουλο ποιον θες από τον Ολυμπιακό, θα τους πάρει και τους 12. Λοιπόν, μη λέμε τώρα ότι μην υποβιβάζουμε, ούτε εγώ θέλω να λέω ας πούμε στο ποδόσφαιρο ότι ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, είναι αυτός, γιατί αυτά είναι τα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι, είναι οι καλύτερες ομάδες. Οπότε άμα υποβιβάζεις τον αντίπαλό σου, πιστεύω κάνεις κακό και στον ίδιο, στην ίδια στην ομάδα. Λοιπόν, και να πω για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, όλο αυτό το καιρό έχει μια γρίνα για το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, συμβαίνουν λίγο περίεργα πράγματα, αλλά αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν θέλω να φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, να φύγουν όλοι. Γιατί αν φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή όλο το φταίξιμο και όλο το αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που για μένα δεν είναι κακός Ολυμπιακός και θα το εξηγήσω μετά. Πέρυσι δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, αλλά παρόλα αυτά που ήταν στη χειρότερη του αυτή, από ένα λάθος σφύριγμα μπορούσε να είχε πάρει και το πρωτάθλημα. Βγήκε δεύτερος. Και ήταν στη χειρότερη του κατάσταση. Έβαλε καλά υποφίλος, 17 γκολ σε 18 παιχνίδια, όντως. Ήταν η χειρότερη του απόδοση στο Καρεσκάκι. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, με ό,τι χάλη και να είχε ο Ολυμπιακός, παρόλα αυτά βγήκε δεύτερος. Και αν για μένα ήταν 50-50 η διαιτησία στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ, δηλαδή είχε γίνει το 1-1, πολύ πιθανόν το πρωτάθλημα να είχε παιχτεί και στη Φιλαδέλφεια. Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε Γιώργο, εσύ είδες καλύτερο τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ κατοικημενικά τώρα από τον Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες ρε παιδιά. Μην βιαζόμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή και όσες φορές κάποια ομάδα από αυτές ήταν σε καλή
0: προσπάθεια,
1: κέρδιζε τα φιλικά για αυτά, να ρωτιόμασταν πώς πάνε μετά.
0: Και ξεφούσκωνε συνήθως μετά.
1: Και ξεφούσκωνανε σιγά. Ναι. Είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει καμία σχέση η εντεκάδα που έπαιξε προχθές με την εντεκάδα που θα παίζει σε δύο μήνες. Πιστεύω και αύριο θα αλλάξει πολλά με τη Λίβαρ για μένα. Και ο Τσικίνιο και ο Γκαρσία και ο Ροντινέι πρέπει να κάτσουν στον πάγκο και να μπουν νέοι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο Ζώτα, δηλαδή πώς γίνεται να παίζει αλλαγή εκτός αν δεν αντέχει να παίξει το παιδί 90 λεπτά. Αλλά παρόλα αυτά ένα 60 λεπτό το αντέχει και πιστεύω πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Mm-hmm. Είναι η καλύτερη μεταγραφή για μένα μαζί με τον Σμάιλοβιτς. Η άμυνα πρέπει να ξεκινάει από τον Πιρόλα. Και σε Σιπιόνι, δεν ξέρω, αυτούς τους δύο κατά κάποιο τρόπο είναι Αργεντίνοι, είναι στην ίδια ηλικία. Αυτό πρέπει να τους ταιριάξει. Πιστεύω αν τους ταιριάξει αυτούς στο κέντρο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πάρα πολύ καλό άξονα. Τώρα αν με ρωτάς για εξάρι, εγώ Γιώργη θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίχτη, ας είναι μεγάλη ηλικία, δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια εικοσάριδες και να έχουν μεταπολιτική αξία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πετυχαίνει συνέχεια. Θέλεις ένα παίχτη με πείρα και πιστεύω θα βοηθήσει και τους άλλους. Δηλαδή εγώ αν είχα τη δυνατότητα να δώσω λεφτά, είδα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός της Wolfsburg, δεν θυμάμαι τώρα το εξάρι. Και ο Κάσερες και όλοι αυτοί, δηλαδή 3-4, ο άλλος της Πόρτο, είναι καλοί παίχτες. Αλλά εγώ θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς γιατί έχει την πείρα και θα βοηθήσει και τους άλλους. Θέλει ένα πεπειραμένο σε εκείνη τη θέση, στο εξάρι, γιατί είναι πολύ βασική. Ο Μπρούνο εμένα μου αρέσει και πρέπει να δουλευτεί. Έχει πάρα πολλές ικανότητες, σωματικά προσόντα, ταχύτητα, βγαίνει στην επίθεση. Αν παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και δει ότι του έχει εμπιστοσύνη και ο προπονητής και η ομάδα, πιστεύω θα είναι από τους καλύτερους. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται με τον Γιάρεψουκ. Διαβάζω ότι είναι αδιάφορος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω από την ομάδα να του πούνε εφόσον πληρώνεσαι. Γιατί δεν το λέει, δεν το άκουσα από έναν, το έχω ακούσει από πολλούς. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει center for και να αναγκάζει τώρα προχθές να μην τον χρησιμοποιείς γιατί θέλει να φύγει και να πάει στη Λιόν. Εγώ θα του κρέμαγα το δελτίο. Γιατί όπως λέει, το πήγε ο Νικολακόπουλος, το πάει λαου λαου λέει με τη Λιόν στο τέλος να μην δώσει τόσα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός σε Λιόν, τα 5 εκατομμύρια, έτσι για να τον πάρει σχεδόν τσάμπα. Εγώ θα του κρεμούσα το δελτίο. Για μένα.
0: Εντάξει, είναι λίγο, ξέρεις, είναι... Έχουν περάσει και λίγο αυτές οι εποχές, αλλά οκ, okay, καταλαβαίνω πώς το εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν τιμωρούσα. Να τον έχω δηλαδή αδιάφορο στα φιλικά, να μην μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και να περιμένει, δηλαδή με το έτσι θέλω να φύγει και να μην πληρωθεί και η ομάδα, όχι, φίλε, δεν το ανέχομαι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέρθει καλά.
0: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση.
1: Ούτε από τον κόσμο, ούτε από
0: τον κόσμο. Όχι, προφανώς. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση είναι
1: να τον
0: παραχωρήσει.
1: Όχι έτσι όπως το πάει αυτό. Δηλαδή η Λιόν δεν θέλει να δώσει τα 5, θα έρθει, ξέρω εγώ, παραμονές αυτό, θα δει εσύ ότι είναι αδιάφορος, θα τον πάρει με ένα εκατομμύριο. Όχι, προκειμένου να τον δώσει με ένα 2 εκατομμύρια, ας τον τιμωρήσει και ας τον δώσει, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
0: Μα το σχόλιο Ολυμπιακός δεν κάνει στο κομμάτι των πωλήσεων, λέγαμε και πριν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου έτσι, πώς να το πω τώρα, κάνει ακριβές πωλήσεις, όπως και να το κάνουμε.
1: Κάνει ακριβές πωλήσεις, εντάξει, φέτος έχει πάρει λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τις μεταγραφές, δηλαδή ακούω εκατομμύρια από εδώ, ακούω εκατομμύρια. Πάει να πάρει δύσκολους παίχτες, το κάνει κάθε χρόνο αυτό και στο τέλος δεν παίρνει κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι και παίρνουμε κάτι αγνώστους, δεν φτάνουν ούτε μέχρι το Δεκέμβρη. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή το Στρεφέτσα πέρυσι 8 εκατομμύρια. Ήρθε ο Σίλβα του κόσμου τα λεφτά, εντάξει, το χρυσοπληρώσαν οι Αμερικάνοι, σηκώθηκε και έφυγε. Εφόσον δίνεις γύρω στα 10 εκατομμύρια, δηλαδή που ήθελε να πάρουν τον άλλο από τη βουλγάρικη ομάδα, εγώ τον είδα, δεν είδα κάτι αυτό, ας πούμε, για 10 εκατομμύρια. Χίλιες φορές να πας από την Πόντο Κλίμητ και να πάρεις τον παιχταρά του δεκάρι, τον Μπέργκ, έτσι, που τον κοστολογούν 12 εκατομμύρια, και άμα έρθει αυτός και δεν παίξει, εγώ θα πήδηξα από την Ακρόπολη. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, είναι παίχτες που ξέρεις ότι με το που θα έρθουν θα παίξουν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες. Πιστεύω θα έρθουν γκολ-γκολ. Ο Ολυμπιακός θα περάσει, είναι καλύτερος από την ΑΕΜΕ και δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην περάσει, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Στηρίζουμε με τη Λίβα, στηρίζουμε την ομάδα. Και καλύτερα όσοι είναι να πάρουν διαρκείας και να πάνε στο γήπεδο να βρίσουν, καλύτερα να κάτσουν σπίτι τους. Δεν το ανέχομαι με τίποτα. Και είναι και ένας λόγος που δεν πολύ πηγαίνω και εγώ στο γήπεδο. Δεν ανέχομαι να βρίζουν την ομάδα, ούτε τους παίχτες. Έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Για
0: πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, Γιώργο, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι που έπεσε η γραμμή.
0: Έλα, εντάξει, αρχή. Έλα,
2: λοιπόν, καταρχάς respect στον προηγούμενο φίλο του Ολυμπιακού για αυτά που είπε.
0: Mm-hmm.
2: Respect. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον τέτοιο παδί στο 2026. Respect. Λοιπόν.
0: Για τη φανέλα λέγαμε, αλλά δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε, ότι δεν σου αρέσουν έλεγες με ρίγια.
2: Ναι, δεν μου αρέσουν οι ρίγια. Προτιμώ τις πιο απλές, ναι. Δηλαδή προτιμούσα να είναι μια κίτρινη. Μου αρέσει το χρώμα βέβαια, που είναι πιο... Δεν είναι σαν το καναρινί που ήταν πέρυσι, δηλαδή, γιατί δεν ξέρω, Τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ανοιχτό το κίτρινο.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό το χρώμα που βάλανε. Απλώς δεν μ' αρέσει που ήταν άργη, δεν πειράζει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει, για τις ελληνικές ομάδες εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αύριο 2-2 προκρίσεις. Δηλαδή, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπω πως να μην περνάει αυτή την ομάδα.
0: Δηλαδή, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Εντάξει, δεν είναι έτοιμες ακόμα οι ομάδες ελληνικές.
2: Όχι. Ίσα-ίσα, είναι πολύ ανέτοιμες. Mm. Απλώς ο Παναθηναϊκός για μένα έχει ένα πλεονέκτημα αύριο, ότι δεν θα έχει τόσες απουσίες όσες είχε στο πρώτο μάτι.
0: Στο πρώτο μάτι ισχύει αυτό που λες. Ισχύει,
2: ναι. Ναι. Και σήμερα...
0: Απλά είναι μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός, είδες, και στο πρώτο μάτι έπαιξε με 6-7 στην ουσία καινούργιο στην 11η.
2: Ναι, ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και αύριο, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μπορεί να παίξει και Λιβάη.
0: Θα παίξει νομίζω. Υπάρχουν πιθανότητες να ξεκινήσει και βασικός.
2: Ναι. Άρα αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για τον Νίστρουπ, ότι θα έχει τουλάχιστον τρεις επιλογές στον πάγκο, mm-hmm. αν ο Λιβάη ξεκινήσει center for, ας πούμε, ή αν παίξει και ο Λιβάη και ο Ραστόντερ, ας πούμε, θα έχει δύο παίκτες στον πάγκο, γιατί δεν είχε στο πρώτο μάτς. Λοιπόν, και τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας, αν μπορώ να το πω έτσι, του know-how που λέμε και στο μπάσκετ. Ότι έχει την γνωσία σχέση με την iMagans, έστω και σε προκληματικά, έστω και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι.
0: Σε νοκάουτ μπορεί, ας πούμε, αυτό να το διαχειριστεί. Έχει τον τρόπο του, ας πούμε, να το πάρει.
2: Εντάξει, η iMagans βέβαια έδειξε και στο πρώτο μάτσα, αλλά και κάποιος παίκτης.
0: Ωραία ομάδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δεν το λέω επειδή είναι αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Με παίκτες λίγο πολύ άγνωστους. Δηλαδή οι περισσότεροι εξ αυτών δεν νομίζω ότι τους ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, μεσοεπιθετικά είχε 2-3 κάρτους. Δηλαδή ο Τάντιτς.
0: Ναι, εντάξει, ο Τάντιτς. Δεν μπήκε όσο έλεγε ο Τάντιτς, ας πούμε. Ή ο Μόρα, ας πούμε.
2: Τσέρι,
0: ναι.
2: Και ο Τσέρι αυτός που έχουν, που ήταν στη Μακάμπι Χάιφα, είναι παίκτες που τα ξέρουν.
0: Ναι. Αλλά τους περισσότερους λόγους δεν τους ξέραμε. Αλλά μπήκαν μέσα και έκαναν το παιχνίδι τους. Αυτό που ξέρουν το παίζανε.
2: Ναι, όντως, πολύ καλό σύνολο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Καταρχάς, mm-hmm. για την Ευρωλίγκα, επειδή παρακολουθώ και Ευρωλίγκα, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που προφανώς είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, εγώ βλέπω φέτος πολύ ψηλά την Ντουμπάι.
0: Και εγώ.
2: Πολύ
0: και
2: καλό
0: εγώ.
2: Προπονητή, mm-hmm. Στοχευμένες κινήσεις.
0: Και την Ζάλγκυρης που έχω βάλει πολλές φορές σε πολλές συζητήσεις που έχω κάνει, την έχω βάλει πολύ ψηλά.
2: Η Ζάλγκυρης πέρυσι έπαιξε ωραίο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Ειδικά στη Ζαλγκύριο Αρένα έπαιζε ωραίο μπάσκετ. Επιθετικό, ήταν πολύ καλή ομάδα. Και εντάξει, σίγουρα και η Φενέρ είναι πάντα στις πρώτες 3-4 θέσεις. Δηλαδή, σε εισαγωγικά μπορείς να πεις ότι μαζί με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. θα είναι σίγουρα στο Final Four.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ακούω ότι είναι κοντά στο Λαριτζάκι, αλλά αυτό συνδέεται λίγο και με την υπόθεση του WOCAP,
0: mm-hmm.
2: γιατί ακούω ότι ο Ολυμπιακός αν χάσει το WOCAP δεν θα αφήσει το Λαριτζάκι να φύγει. Εντάξει, βλέπω τον κόσμο της ΑΕΚ λίγο να είναι λίγο οι μισοί να θέλουν, οι μισοί να μην θέλουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το Λαριτζάκι δεν έχουν καλές σχέσεις οι οπαδοί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.
0: Είχε γίνει κάτι σε κάποιο μάτς, γιατί...
2: Ναι, προκαλούσε, υπήρχαν...
0: Α, είχε γίνει, οκ.
2: Ναι, υπήρχαν...
0: Δεν το είχα δει, ναι.
2: Και οι δικοί μας μετά ξεφύγαν, τον φτύγαν...
0: Επειδή το έχω ακούσει αυτό που λες, ότι δεν ο κόσμος το θέλει το Λαριτζάκι, αλλά ξέρεις, δεν έχω...
2: Ναι, σε ένα παιχνίδι σαν Ελ Αρένα είχε γίνει ο χαμός,
0: okay.
2: πριν 3-4 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, βέβαια, εμείς ψάχνουμε Έλληνες με τα κιάλια, και ο Λαριτζάκης είναι μια φοβερή περίπτωση. Και είναι και ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τον ξέρει και ο Σάκο, τα έχουμε πάρει μαζί και ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, να δούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τίποτα, αν παίζει καμιά περίπτωση για το 4 που λένε ψάχνει ΑΕΚ. Όχι,
0: Όχι, αλλά νομίζω θα κάνει μια πολύ καλή κίνηση. Και όπως και στην περιφέρεια θα κάνει μια ακόμα κίνηση. Δηλαδή θα πάρει δύο ξένους που θα είναι καλά ονόματα και καλοί παίκτες.
2: Ναι. Σίγουρα θέλει δύο ξένους. Γιατί θέλει αντικαταστάτη του Γκρέι οπωσδήποτε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ο Γκρέι ήταν το 50%.
0: Πήρε πάρα πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ και ο Γκρέι, και αντίστοιχα και ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη. Μιλάμε για διπλασιασμό σχεδόν των απολαβών του.
2: Ναι, τα αξίζουν αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Τα ξέρει, είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πριν 4 χρόνια ο Φρανσίσκο ήταν σε μια ελληνική ομάδα στο
0: Περιστέρι. Με 200.000.
2: Μπράβο. Mm. Και τώρα παίρνει 3,5. Δηλαδή ξεφεύγουν τα ποσά.
0: Mm.
2: Υπάρχει το ερώτημα για μένα, γιατί αυτοί οι παίχτες δεν παίρνουν το ρίσκο νωρίτερα να τους πάρεις.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να αποδείξουν κιόλας ότι μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω πάντα ότι πρέπει να κάνεις τα βήματα σταθερά να ανεβαίνεις στα σκαλιά, ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να πας από το...
2: Ο Φρανσίσκο πήγε σιγά σιγά.
0: Ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις κάθε χρόνο, όλο και καλύτερο, κάθε χρόνο κάνει ένα βηματάκι όλο και πιο πάνω, ας πούμε, ανεβαίνει.
2: Ναι, ήταν Bayern, ήταν Ζάλγκυρης.
0: Ζάλγκυρης, τώρα... Περιστέρι, ναι. Μανρέσα ήταν παλιότερα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Φρανσίσκο για μένα ήταν αυτό που έλειπε από τον Παναθηναϊκό.
0: Uh-huh.
2: Για μένα, δηλαδή μαζί με τον Σλούκα, τον Γκραντ και τον Ναν. Ήθελε και κάτι ακόμα στην περιφερειά, και φέτος ο Σλούκας πιστεύω ότι θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Μα έτσι, δηλαδή, όχι, ότι... ξυστεί, αυτό πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση στον Σλούκα, έτσι αυτό ώστε στο τέλος της σεζόν...
2: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, να τον έχεις στο 100% και...
2: Ναι. Γιατί ένα λάθος για μένα που έκανε ο Αταμάν τις δύο προηγούμενες σεζόν ήταν ότι ο Σλούκας τράβαγε την ομάδα, ειδικά πέρυσι μέχρι τον Μάρτιο,
0: mm-hmm.
2: και μετά αναγκαστικά, πώς να σου το πω, έβγαζε κούραση ο Σλούκας.
0: Τραυματισμούς είχε βγάλει αρκετούς.
2: Έβγαλε στο τέλος και τραυματισμούς, ναι. Mm-hmm. Έκανε και για μένα αυτό το έγκλημα ο Αταμάν που τον έβαλε στο μάτς με τον Μπάουκ στο ΆΚΑ,
0: ναι.
2: και mm-hmm. έπαιξε 25 λεπτά ενώ είχε επιστρέψει μετά από 2 μήνες πόσο ήταν.
0: Mm-hmm. Αυτό γενικά ήταν λάθος του Αταμάν. Το έκανε όχι μόνο με τον Σλούκα, με πολλούς παίκτες. Τον έβαζε κάτι μάτς πρωταθλήματος 30-35 λεπτά.
2: Ναι.
0: Τον Γκραντ τα ίδια, δηλαδή δεν...
2: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είχε παίκτες εκεί, δηλαδή ναι. ο Τολιόπουλος δεν μπορούσε να παίξει
0: ναι.
2: σε αυτό το μάτσι ο Καλαϊτζάκης.
0: Mm.
2: Λοιπόν, αυτά Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ξέρχη. Καλό ξημέρωμα.
2: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δημήτρης από δρόμο.
0: Έλα ρε Δημήτρη. Ωραία αυτό μάλιστα, Δημήτρης από δρόμο, μου άρεσε.
3: Στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
3: Τώρα θα μιλήσουμε βασικά για το ποδόσφαιρο. Επειδή δεν έχω ακούσει καλά τα ρεπορτάζ σήμερα, η σκέψη του είναι για Λιβάη αύριο.
0: Και αυτή είναι μια σκέψη, είναι και αυτή μια σκέψη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από την αρχή.
3: Και για άμυνα τσέριν με... για κέντρο τσέριν με Καμαρά.
0: Η Τσιριβέγια, ναι. Τσιριβέγια
3: δεν θα είναι τόσο γρήγορο, τόσο επιθετικός, θα μπλέξουν, ναι. όπως μπλέξανε στο εντός έδρας, εγώ πιστεύω.
0: Στο εντός όμως θα είναι καλύτερος ο Τσιριβέγια σχέση με τον Καμαρά.
3: Ναι, αλλά κάπου εγώ όπως το έβλεπα στο γήπεδο, κάπου αναγκαζόταν να παίρνει περισσότερες μπάλες ο Καμαρά από ό,τι έπρεπε. Mm. Από ό,τι είχε συνηθίσει στους δύο αγώνες με την Μπακ. Δηλαδή έπαιρνε την πρώτη μπάλα και αναγκαζόταν να κάνει και δεύτερη πάσα, γιατί ο Τσιριβέγγια αναγκαζόταν να γυρίσει πίσω. Εγώ κάπως έτσι το έβλεπα.
0: Mm-hmm.
3: Ίσως αυτό που δεν είχε αυτή τη συνεργασία που είχε με τον Τσέριν. Πάντως πιστεύω θα περάσουμε, θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι αύριο. Και πιστεύω ότι ο Λιβάη θα κάνει τη διαφορά, γιατί είναι ο απρόβλεπτος, γιατί δεν το ξέρουμε ούτε εμείς ούτε αυτοί.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Λιβάη, εντάξει, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Ναι, και πολύ ποιοτικός παίκτης.
4: Θα ρωτήσω κάτι κι εγώ.
0: Όπα, ρώτα.
4: Στο μπάσκετ πόσους τίτλους θα πάρουμε φέτος με την ομάδα που
0: έχουμε. Ελάχι, τι να κάνω, κάτσα τα δούμε, περίμενε, μην βιάζεις.
4: Εντάξει, έχουμε δυνατή ομάδα.
0: Είμαστε πολύ δυνατοί, είναι πολύ δυνατός που ανακούσε, έχει τρομερό ρόστερ, το συζητάμε. Αλλά όλα αυτά στο παρκέ, εγώ επειδή και πέρσι το ίδιο έλεγα, όλα αυτά στο παρκέ.
4: Σίγουρα. Τι πιστεύεις θα μπορεί ο Ζώτης να δώσει το
3: σύνολο,
4: το σύνολο όπως τότε που το έδινε όταν πρώτο ήρθε.
0: Κοίταξε, άμα δεν μπορεί ο Ζώτης, δεν μπορεί κανένας.
4: Επειδή έχει μεγαλώσει, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, τι έχει μεγαλώσει, έχει τόση δίψα και τέτοιο. Το έλεγα και τις προάλλες. Πήγαινε στο ΆΚΑ νωρίτερα από ότι πήγαιναν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που εργάζονται στον Παναθηναϊκό. Αυτές τις μέρες, δηλαδή μετά την πρόσληψή του, πήγαινε πρώτος πρωί στο ΆΚΑ.
4: Σοβαρά, μιλάω.
0: Ναι, ναι. Πριν από τους ανθρώπους που δουλεύουν στον Παναθηναϊκό. Και τον πήγαιναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τον βλέπανε εκεί, τον έβρισκαν εκεί. Καταλαβαίνω τι δίψα και τι κίνητρο έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι συζητάμε τώρα.
4: Υπάρχει την όρεξη δηλαδή. Εντάξει,
0: ναι.
3: Ο Πατής τι ρόλο θα έχει ακριβώς.
0: Ασίσταντα, ναι. Πρώτος βοηθός, να το πω έτσι. Ασίσταντα.
4: Στην
0: ουσία, ναι.
4: Ο Διαμαντίδης.
0: Ποδιαμαντίδης θα γίνει άλλο διαμαντίδη, να το πω έτσι. Σαν γενικό, γενικό καθηκόντα, να το πω έτσι. Σαν στην ομάδα εκεί κοντά. Τώρα για το διαμαντίδη, ρε παιδιά, τι συζητάμε. Και μόνο που θα είναι στα κοινά, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού. Ναι.
3: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα.
5: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει τον τριποντίστα παίκτη του Παναθηναϊκού, το Τζίμερ Φρεντέτ. Εννοείς, φίλε. Μάλλον αυτό θα εννοείς. Λοιπόν, για το Λαρετζάκι λέτε εδώ πέρα, βλέπω αρκετά μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχουν. Βλέπω εδώ ότι. Λέτε ότι τι να τον κάνει το Λαρετζάκι, Γιάκ. Προφανώς δεν υπάρχουν καλοί διαθέσιμοι Έλληνες παίκτες. Θα βγει στην αγορά Λαρετζάκι και θα πάει να τον χτυπήσει. Διαφωνώ εγώ σε αυτό. Πρέπει να κινηθεί αν μπορέσει να τον πάρει. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Μαζί μιλάμε, Γιώργο.
5: Ναι.
6: Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Δεν πιστεύω να έχουμε ξαναμιλήσει. Είμαι ο Γιάννης.
5: Γεια σου, Γιάννη.
6: Θέλω να μιλήσω πρώτα για ποδόσφαιρο και μετά λίγο για μπάσκετ.
5: Ναι.
6: Κοίτα, είμαι Ολυμπιακός, αλλά χωρίς κόκκινα γυαλιά.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, ακούω τώρα γνώμες να μην παίρνουμε διαρκείας όσοι διαμαρτυρόμαστε.
5: Εντάξει, δεν νομίζω ότι το είπε ένας άνθρωπος που...
6: Ωραία, θα σου πω εγώ. Διαρκείας.
5: Καταλαβαίνω πως το λες και εσύ, ναι, οκ. Okay, αλλά...
6: Ναι. Πρόσεξε να δεις, διαρκείας η 19 πέρυσι. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε την Κηφισιά και τη Λάρισα. Η θύρα 7 εντωμεταξύ δεν μιλάει. Μίλησε δύο φορές με το Χάση. Το θυμάσαι το Χάση που τον έδιωξε η θύρα 7 σε ένα βράδυ. Προπονητής ήταν.
5: Ναι.
6: Και
5: πού είναι αυτή η ψυχή τώρα, μέσα και το μέσα έχουμε χάσει τα έχνη του λιγάκι.
6: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Είμαι 53 χρονών, έχω ζήσει τα πάντα. Από αδικίες μέχρι και αβάτα. Δηλαδή όταν κέρδιζα μάτς που δεν έπρεπε να τα κερδίσω, ήταν η αβάτα. Λοιπόν, θα μιλήσω, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, δεν θα βρίσω κανέναν, αλλά θα βάλουμε τα κομμάτια του παζλ κανονικά. Λοιπόν, κάποτε η θύρα 7 δεν άφησε το Γεωργιάδη, τον Αντώνη, το συγχωρεμένο, μιλάμε μετά το 85-86 να κάνει προπόνηση στο Ρέντι, τον έδιωξε. Τώρα με τη Λίμπαρ δεν μιλάει καθόλου, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι το πιόνι του Μαρινάκη.
5: Τώρα μην χαρακτηρίζουμε τα πιόνια και τα
6: γενικά. Όχι, ωραία.
5: Εντάξει, τώρα δεν.
6: Μην με κόψει όμως.
5: Όχι, άμα. Δεν θα σε κόψω, αλλά μην χαρακτηρίζουμε και δεν νομίζω ότι με τη Λίμπαρ τώρα πιόνι λοιπόν, είναι ένα τόσο σοβαρό προπονητή και αξιόλογο.
6: Η θύρα 7 είναι ο στρατό του Μαρινάκη.
5: Εντάξει. Λοιπόν. Με τη Λίμπαρ πιόνι του Μαρινάκη, η θύρα 7 στρατό του Μαρινάκη. Δηλαδή, εντάξει και το Θεό. Ο Χάση τώρα μέσα και το πει, κύριε Γιαννήση, επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι, θέλω να σου πω, έχει πάει. Αμέντ Σπορ, τουρκική ομάδα, η οποία πήρε και τον Αφόντο, το φλέκα που ήταν στον Παναθηναϊκό πέρσι. Μάλιστα. Άμα χάσει τα έχνη του λιγάκι, έχει ξαναγυρίσει κάποια στιγμή στο Βέλγιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα.
7: Ναι.
5: Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε, εσύ είσαι.
7: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα. Ό,τι θες.
7: Ακούτε.
5: Ναι, πολύ καλά.
7: Ναι, χαίρετε φίλοι μου, πρώτη φορά μιλάμε. Δεν θα απασχολήσω πολύ τη γραμμή. Λάμπρο ΣΑΕΚ είμαι.
5: Έλα, Λάμπρο.
7: Με βάση αυτό που είπε ένα παλικάρι πιο πριν, γιατί το έχει πει, είναι δεύτερη φορά που το λέμε σε καμιά εβδομάδα αυτό. Ότι
5: πιο πολλά.
7: Στο πρώτο παιχνίδι τη διαιτησία του ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν ήταν 50-50. Η ΑΕΚ 6 βαθμούς μπροστά τερμάτισε, ρε παιδιά, από τον Ολυμπιακό. Πώς θα παίρνει πρωτάθλημα, πλάκα κάνει.
5: Δεν νομίζω ότι είστε θέμα για το αν είναι άξια.
7: Για ποια φάση μιλάει, για το πέναλτι που πήρε στο 90 με το VAR. Πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Να ξεκαθαρίσω κάτι, απολύτως δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ειδικά στην τελική φάση της
7: σεζόν.
5: Αυτό δεν νομίζω ότι είστε κάτι τέτοιο θέμα.
7: Αν δεν ήταν έτσι, θα ήταν αλλιώς. Ρε παιδιά, τέλειος, τελείωσε, πάει το πρωτάθλημα. Πάμε για άλλα. Μην αναλωνόμαστε τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, να σε καλά, φίλε μου.
5: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν. Α, ναι, στην Άντελεχτ λέει. Στην Άντελεχτ ήταν πέρσι, ναι, ναι. Ήταν πέρσι ο Χάς και... είχε πάει και στην άλλα χλή και άλλα ράιντ, βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Ωραίο. Ωραία ιστορία. Για πάμε, Γιώργο, προλαβαίνουμε μέχρι και μισή, ε. Προλαβαίνουμε, πάμε άλλο μέχρι και μισή και μετά θα πάμε σήμερα. Καλημέρα.
8: Ακούγομαι.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, στα γρήγορα θα σου πω κάποια πραγματάκια. Από ποδόσφαιρο τώρα, επειδή είπε κάποιος να κάνει respect για κάποιο φίλαθλο Ολυμπιακό, επειδή είπε για τον για να μην ξέρεις να κρεμάσει το δελτίο.
5: Το ονομάζεις καταρχάς.
8: Γιάννη με λέει.
5: Γιάννη, Γιάννη, okay.
8: Που περιά. Λοιπόν, εγώ δεν, του λέω, δεν λέω να του κρεμάσει το δελτίο. Εγώ λέω να τον ευγάλει.
5: Εντάξει, το είπε μεταφορικά και το κατάλαβε που το είπα και εγώ, δεν, είναι, δεν γίνεται
8: επειδή
5: αυτό.
8: Είναι, εγώ λέω επειδή είναι ξένος, να τον ευγάλει από το, πώς το λέμε, από την επιλογή των παιχτών και να τον ευάλει για ένα χρόνο ακόμα εφόσον συνεχίζει έτσι, να προπονείται μόνος του. Γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε παίχτης ότι δεν έχει υποχρέωση μόνο η ομάδα στον παίχτη, έχει και ο παίχτης υποχρέωση στην ομάδα. Έχω άδικο?
5: Όχι, προφανώς.
8: Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να, ειδικά στο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος είναι βιενέστατος άνθρωπος, να πουλάει εκβιασμό και στην ουσία να αφήνει την ομάδα γιατί αυτός το θέλει σε συνοχή. Για να μην ξέρω, χωρίς σεντερφόρ. Σε παιχνίδι που κρίνεται η πρόκληση του Ολυμπιακού. Εκεί πέρα, ένα χρόνο μόνος του. Για να μάθει να είναι συνεπής ο οποιοσδήποτε στα συμβόλαια που υπογράφει. Δεν, δηλαδή, όταν υπογράφει συμβόλαιο, το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να παίρνεις την ώρα τα λεφτά σου. Πρέπει να είσαι και εσύ εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι για τον πέναλτι που είπε ο φίλος μας. Δεν έγινε μόνο μία τέτοια αδικία. Δηλαδή, με την ΑΕΚ πραγματικά ακυρώθηκε πέναλτι επειδή κάποιος εμπόδιζε τον τερματοφύλακα στο σουτ που έκανε ο Τούρκος. Που θα έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός και δεν θα έχει φύγει με 5 βαθμούς. Και σε επόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχασε βαθμό, δέχτηκε ένα γκολ στο οποίο εμπόδιζε τον τερματοφύλακα παίκτη. Το θυμάσαι το επόμενο παιχνίδι, έτσι, ή το μεθεπόμενο. Με ποια ομάδα ήτανε? Το θυμάσαι?
5: Με τον ΠΑΟΚ, λες τώρα.
8: Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Που εμπόδιζε ο
5: επιθετικός. Πάντως, νομίζω ότι καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
8: Κοίταξε, αν ακυρώθηκε καλώς με την ΑΕΚ, πρέπει να ακυρωθεί και το ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν ίδια περίπτωση.
5: Εντάξει.
8: Σε αυτά τα πράγματα να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία. Αν το ένα γκολ δεν ακυρωθεί ή ακυρωθούν και τα δύο, δεν ακυρωθεί κανένα. Δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία των ομάδων. Αν δεν
5: καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα στο πέρσινο πρωτάθλημα.
8: Ήταν κάπως καλύτερη ομάδα στην κατάλληλη στιγμή στα play-off, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει ο διαιτητής να παριστάνει τον Θεό. Ένα αυτό. Αυτό το κάνουμε στην πάντα. Τώρα πάω στο μπάσκετ. Για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, που αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί τα έργα μέσα στο ΣΕΦ συνεχίζει το που πληρώνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που πήρε το ελεκτικό συνέδριο την απόφαση και κήρυξε άκυρο το διαγωνισμό, έτσι. Mm-hmm. Εγώ έχω κάθε δικαίωμα να είμαι υποψιασμένος ότι έγινε για να μην δώσει η κυβέρνηση τα λεφτά που η κυβέρνηση τα λεφτά που υποσχέθηκε, βρήκε έναν ωραίο τρόπο μέσω των δικαστών του, γιατί δικαστική είναι του ελεγχτικού συνεδρίου, και πώς εμένα θα με πείσεις ότι είναι εντάξει και θα δεις ότι θα το δεχτείς. Παίρνεις την απόφαση, τη δημοσιεύεις και λες κύριε εμείς απορρίψαμε αυτό το πράγμα και η απόφασή μας είναι αυτή για αυτούς τους λόγους. Αυτό το πράγμα το δημοσιοποιείς ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε φύλακτος ή οποιοσδήποτε που ξέρει από νομικά να το δει αν είναι σωστό ή λάθος. Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό?
5: Να δημοσιοποιήσει το...
8: Το σκεπτικό.
5: Δεν νομίζω ότι γίνεται ποτέ αυτό στην Ελλάδα.
8: Όχι, έλα που πρέπει να γίνει όμως. Yeah. Δηλαδή, όταν παίρνεις μια απόφαση και ο άλλος την αμφισβητεί και σου λέει: κύριε, είναι υποβολική η απόφαση που πήρες. Δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα του αλουνού σε μια δημοκρατία να πει: δημοσίευσε την απόφαση να δούμε σε ποια σημεία, για ποιο λόγο κηρύχθηκε άκυρος ο διαγωνισμός και πού υπήρχαν οι παρατυπίες.
5: Κοίταξε, ούτως ή άλλως. Άμεσα θα ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι κάτι που θα τραβήξει.
8: Όχι, κοίταξε, θα τραβήξει διότι κατά τα λεγόμενα θα κηρυχθεί νέος διαγωνισμός και τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν από τη στιγμή που θα γίνει το Σεπτέμβριο που θα αρχίσει, εάν κηρυχθεί ο διαγωνισμός σωστό, σε ένα χρόνο. Δηλαδή κάπου προς τις εκλογές το καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα.
5: Εγώ από όσο...
8: Και γιατί οποιοδήποτε πονηρεμένος μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Σου λέω λοιπόν, για να είναι ο άλλος εντάξει και να μην δίνει αφορμές, από την κυβέρνηση τους λες, κύριε του ελεκτικού συνεδρίου, επειδή εδώ πέρα θυγόμαστε και εμείς σαν κυβέρνηση, επειδή εμείς θα τα πληρώναμε και μας λένε το κάνουμε για να μην τα πληρώσουμε, αυτά που υποσχεθήκαμε.
5: Ωραία, λοιπόν, να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν λέτε ότι πάμε σε εκλογές και όλα αυτά, θα ήθελε η κυβέρνηση να έχει απέναντί της τον κόσμο του Ολυμπιακού?
8: Κοιτάξτε τι γίνεται, μήπως το κάνει ώστε να πάρει την απόφαση λίγο πριν τις εκλογές και να λήξει το θέμα. Το θέμα,
5: δεν
8: το θέμα είναι άλλο.
5: Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο
8: σε
5: αυτό.
8: Σε μια δημοκρατία, πού είναι το παράτυπο να δημοσιοποιήσεις την απόφαση, το σκεπτικό της απόφασης. Αυτή είναι η απόφαση.
5: Δεν λέω ότι είναι παράτυπο και δεν μπορώ να επισέρχομαι τώρα στα νομικά και σε αυτά που τα οποία δεν
8: έχουν.
5: Απλά λέω τι γίνεται μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει.
8: Δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα ποτέ το.
5: Προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δημοσιοποιείται ποτέ το σκεπτικό.
8: Δεν
5: δημοσιοποιούνται για πιο απλά πράγματα. Για πιο απλά πράγματα.
8: Όταν παίρνει ένα δικαστήριο μια απόφαση εις βάρος σου, ο δικηγόρος σου θα ζητάει την απόφαση και το σκεπτικό της.
5: Ναι, αλλά δεν τη δημοσιοποιεί σε όλο τον κόσμο.
8: Όχι, τη δημοσιοποιεί σε νομικούς. Λοιπόν, να φωνάξει του νομικού του Ολυμπιακού και να πει: ελάτε εδώ, κύριε.
5: Φαντάζομαι οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν. Οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν γνώση γενικά για την απόφαση και για το σκεπτικό.
8: Όχι, εντάξει,
5: αυτό φαντάζομαι εγώ.
8: Γνώση δεν έχουν, διότι θα είχαν βγει και να πει: παιδιά, σωστά ακυρώθηκε, διότι είναι αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έχει υποθεί τίποτα. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν ξεκαθαριστεί αυτό, βάζει στο μυαλό του αλλού διάφορες σκέψεις. Αυτό έχω να σου πω, τίποτα άλλο.
5: Να είστε καλά.
8: Έγινε, γεια μας.
5: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Γύρω, πάμε σε break, ένα τραγουδάκι παραχώρημα.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 4,6. Πέρπου 5 λεπτά για θα ακόμα μαζί. Με τον Γιώργο Γιάννη στη ρυθμίση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε αυτέ τι γραμμέ, τηλεφωνικέ γραμμέ. Για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πράγμα είστε ένα φίλο ότι το σκεπτικό των αποφάσεων του Ελεκτρικού Συνεδρίου δημοσιεύεται ω αναπόσπαστο μέρο τη απόφαση, λέει ο φίλο. Φαντάζομαι μπορεί να έχει δημοσιευτεί ήδη. Λοιπόν. Και αυτό που βλέπω τώρα, μια και τόσε φίλε εδώ πέρα. Βλέπω εδώ ότι. Μια απόφαση. Από πότε είναι αυτή, από το. Έστειλε ένα φίλο εδώ πέρα. Έγινε δεκτή προσφυγή ανάκλησης. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι πάντως μέσα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομα σας.
1: Γεια σου Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είχε κατακτήσει Ολυμπιακός πρωταθλήματα, έτσι. Αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο, έτσι, 10 πόντους με 15, με 20, με 25 πόντους, έτσι. Και βγαίναν κάποιοι οπαδοί άλλων ομάδων και λέγανε, έλα τι πρωτάθλημα είναι αυτό και δεν το άξιζε. Και βλέπεις τώρα παίρνει μια ομάδα αντίπαλη του Ολυμπιακού.
0: Δεν νομίζω πάντως, σε πρώτα θέματα από Ολυμπιακούς με 15-20 πόντους διαφορά να υπήρχε οπαδός που αντίπαλος ομάδας που
1: λέγανε
0: και δεν το άξιζε.
1: Βεβαίως. Και λέγανε ότι εντάξει λέει τι ο Ολυμπιακός λέει, ξέρουμε πώς τα παίρνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έπαιρνε με 15 και 20 πόντους πρωταθλήματα, έτσι. Και αμφισβητούσαν οι ίδιοι που τώρα η ομάδα τους το παίρνει η τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα, έτσι. Και παίρνουν τηλέφωνο και λένε α, και τι πρωτάθληματα είναι αυτά και τι δίκαιο και τι σωστό και τι. Αν η ΑΕΚ έχανε δύο μάτς και κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το άξιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και εντάξει τώρα και ξέρουμε πως το πήρε και κάτι τέτοιο. Όταν όμως ο Ολυμπιακός έχασε π.χ. δύο μάτς και πήρε δύο μάτς η άλλη ομάδα, έτσι, σου λέει α, δίκαια εμείς και τι πρωτάθληματα είναι αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά τώρα που παίρνουν πρωταθλήματα, έτσι. Αυτό γίνει και με τον Ολυμπιακό, έτσι, που έχει πάρει στο τέλος πρωτάθλημα. Αυτά πρέπει να τα συγκρίνουν αυτά που λέγαμε όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα με 15 και 20 πόντους, έτσι. Λοιπόν, όσο για τον... και εμείς έχουμε πάρει τελευταίες αγωνιστικές πρωτάθλημα. Αλλά τώρα αμφισβητούσαν τα πρωταθλήματα που παίρναμε το Δεκέμβρη. Λοιπόν, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, ο Ολυμπιακός ήταν 10 πόντους μπροστά. Που ήξερε ο καθένας ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η διαφορά. Τώρα, αγωνιστικά δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σχετικά με δηλώσεις έτσι του Γιαννακόπουλου, έτσι, αν είχε ο Ολυμπιακός αυτό τον πρόεδρο, θα τον μπελεκάγανε οι δημοσιογράφοι νύχτα μέρα. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτά που κάνει στο ίντερνετ με αυτά που λέει το ένα το άλλο περνάνε όλα έτσι απαρατήρητα. Έτσι. Λοιπόν, και ακούω κάποιους που λένε να λέει μία ο ένας, μία ο άλλος. Ο άλλος ποιος είναι, δηλαδή συγκρίνονται οι Αγγελόπουλοι, οι δηλώσεις τους με τον Γιώργο Γιαννακόπουλο.
0: Τώρα,
1: ποιος είναι ο ένας και ο άλλος, λέει.
0: Θα κάνουμε συγκρίσεις. Θα κάνουμε
1: συγκρίσεις.
0: Ωραία, θα κάνουμε συγκρίσεις τώρα τον Αγγελόπουλο.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Okay, είναι αποφύσεις αυτή. Ωραία.
1: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όχι ότι η Αγγελόπουλη είναι αλάθητη, αλλά αυτό το πράγμα τώρα κάθε μέρα και ευτυχώς και ευτυχώς για μένα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτό τον πρόεδρο, γιατί είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός ξυπνάει, ενώ είναι διαλυμένος, ξυπνάει και παίρνει πρωτάθλημα. Δηλαδή αν δεν έκανε και ο Γιαννακόπουλος αυτά που έκανε πέρσι, δεν θα έμενε ο Μπαρτζόκας πέρσι και ούτε φέτος θα είχε πάρει ευρωπαϊκό. Δηλαδή, τα επεισόδια τα οποία έκανε με τις μηνύσεις, με τώρα μετάλλα, στο τέλος ένας Ολυμπιακός που κατέβηκε στο ΆΚΑ διαλυμένος και έχανε, πήρε το πρωτάθλημα, έμεινε ο κύριος Μπαρτζόκας και φέτος πήραμε ευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Για μας δηλαδή θα είναι πλήγμα αν φύγει.
0: Ναι.
1: Για μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, το βλέπω έτσι, γιατί δημιουργεί ανταγωνισμό, mm-hmm. οξύ ανταγωνισμό. Που αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα. Ενώ αν είχε έναν άλλο πρόεδρο, μπορεί να μην είχαμε καταφέρει αυτά που έχουμε καταφέρει. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός γενικά σαν σύλλογος, του ταιριάζει ο οξύς ανταγωνισμός.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αυτό παρατήρησε το και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Παρατήρησε το ότι γενικά όταν σε κάποιο άλλο.
0: Φέτος που υπήρχε οξύς ανταγωνισμός με την ΑΕΚ, πήρε η ΑΕΚ όμως το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπήρχε οξύς ανταγωνισμός.
0: Α, δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο οξύς ανταγωνισμός.
1: Με ποια έννοια το λέω, οξύς ανταγωνισμός αγωνιστικά. Ενώ οξύς ανταγωνισμός.
0: Και εξωαγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά υπήρχε.
1: Δηλώστε.
0: Και σε επίπεδο δηλώσεων υπήρχε οξύς ανταγωνισμός με την ΑΕΚ φέτος. Κάνω λάθος.
1: Νομίζω ότι.
0: Κάτι συνεδριάσεις για ΕΠΟ και αυτά δεν υπήρχαν αυτά. Σε άλλη χώρα έγιναν αυτά.
1: Την πρώτη χρονιά.
0: Μα φέτος μιλάω.
1: Φέτος δεν νομίζω ότι ήταν τόσο, όχι.
0: Δεν ήταν τόσο.
1: Την πρώτη χρονιά ήταν.
0: Και τότε γιατί λέτε για τη διαιτησία για αυτά.
1: Εμείς δεν είπαμε. Τι εννοείται για τη διαιτησία, δηλαδή.
0: Ότι αδίκησε τον Ολυμπιακό η διαιτησία και τέτοια.
1: Δεν μπορεί, ναι, εντάξει, κάποια παιχνίδια. Δεν, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ντάμπι, εκείνη τη χρονιά ήταν που έκανε τις πολλές δηλώσεις. Τη χρονιά μετά που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα δεν είχε κάνει τόσες δηλώσεις. Από την ώρα που ήρθε ο καινούριος ο προπονητής, έτσι με τον καινούριο τεχνικό διευθυντή, άφησε την ομάδα, έτσι, να δουλέψει μόνη της.
0: Ξαναλέω, σε εξωαγωνιστικό επίπεδο δεν υπήρχε φέτος.
1: Όχι τόσο όσο πέρσι.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει τόσο και όσο πέρσι. Ναι, πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
1: Νομίζω ότι την πρώτη χρονιά του κυρίου.
0: Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την ΑΕΚ. Εφόσον πήρε η ΑΕΚ το πράγμα. Άρα αυτό που λέτε δεν ισχύει που μου είπατε προηγουμένως.
1: Όχι, λέω την πρώτη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός τον Ντάμπι.
0: Άιντε πάλι.
1: Την πρώτη χρονιά του
0: πρώτου. Εγώ μιλάω για φέτος, σας λέω. Για τη φετινή χρονιά σας λέω.
1: Φέτος εγώ λέω.
0: Δεν ήταν φέτος οξυμένα τα πνεύματα.
1: Δεν νομίζω όσο την πρώτη χρονιά, όχι.
0: Okay.
1: Όχι. Πάντα υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά δεν είναι τόσο οξυμένο. Εδώ, στο πρωτάθλημα που πήραμε, όχι τώρα, το περσινό, είχαν κρεμάσει και πανό οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε, κύριε Γιανακόπουλε. Εμάς όταν κατέβηκε στο ΆΚΑ, mm-hmm. έχασε με κάτω τα χέρια. Και μετά με αυτά που γίνανε μηνύσεις και με όλα αυτά και όλα αυτά, η ομάδα ξαφνικά έπαιξε πάρα πολύ καλά. Συσπυρώθηκε.
0: Okay. Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, με ακούτε. Εσείς είστε.
2: Ναι. Νίκος από Ανάκαρσα.
0: Έλα, Νίκο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς.
2: Λοιπόν, ΑΕΚ, να ξεκινήσω με το φίλο που ο Γιώργος Κώστας, δεν θυμάμαι, που είπε το μπάσκετ 15 νίκες με μία ήττα, κάτι τέτοιο Ολυμπιακού, που με τον Γιανακόπουλο που είπε ότι δεν βλέπω τον Ολυμπιακό και λέει που να τον δει, από εκεί 15.
0: Εντάξει, μωρά, άστος τώρα, άστα να τα λέω.
2: Ακριβώς. Άσυμα λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και είμαι ΑΕΚ, έτσι δεν έχω καμία σχέση. Απλά δεν μας είπε για τους τίτλους, φίλε μου. Είπες 15-1, μάλλον για νίκες εννοούσες και είτε. Για τους τίτλους δεν μας είπες. Και συνεχίζουμε. Για τον κύριο, όχι αυτό που πήρε τώρα, τον προηγούμενο που ήταν κάπως μεγάλο σε ηλικία. Γιατί θα μας τρελάνουν κάπου, δηλαδή κάπου θα το χάσουμε το μυαλό μας. Που είπανε για τη διαιτησία. Μήπως να θυμηθούμε μέσα στη Φιλαδέλφια πώς ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Δεν τα θέλουμε, ρε παιδιά, μονάζιγα δικά μας. Δεν γίνεται. Χωνεύτε το ότι το χάσατε. Δίκαια. Δηλαδή δεν γίνεται μονάζιγα δικά σας. Στη Φιλαδέλφια πώς πήρατε το βαθμό στο 100.
0: Να σου πω κάτι. Φέτος ήταν το ντέρμπι το Φεβρουάριο που... μπράβο, αυτό που μπήκε και ο Λιόπουλος μέσα στο γήπεδο και μετά λίγο θα πάω στην εισαγγελέα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Όχι, απλά λέει ο προηγούμενος φίλος ότι φέτος δεν ήταν. Ήταν ήρεμα τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ήταν.
2: Να σου θυμίσω ότι ζωντανά στην τηλεόραση δεν βγήκε ο του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης και είπε μαζέψε το τσίρκο.
0: Ναι. Σωστά.
2: Παιδιά, μην ξεχνάμε. Το τσίρκο όμως είδατε τι σας έκανε.
0: Εντάξει, τώρα μην πάμε τώρα και...
2: Μα εγώ δεν λέω κάτι, ούτε μειώνω. Απλά με μειώσανε. Και μειώσανε δηλαδή αυτό που έκανα πέρυσι. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν, δεν μπορούν ακόμα να το χωνέψουν. Τι τους έκανε ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από 2 μήνες, πήρε μια ομάδα και την έκανε πως την έκανε. Παιδιά, γίνονται αυτά. Αλλά δεν γίνεται μονά ζυγά δικά σας. Δεν γίνεται πάντα να πηγαίνουν προς τον Ολυμπιακό όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έκανε, λέει, δεν γίνεται, λέει, ο διαιτητής να κάνει το Θεό. Ω, πάρε μεγάλε. Δηλαδή, ο άλλος στη Φιλαδέλφεια που έκανε το Θεό, εκεί γίνεται. Γι' αυτό, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να συνεχίσουμε και να απολαμβάνουμε την κόντρα, μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος, μία ο παράλληλος, μία αυτό. Μην το έχουμε αυτό που βγήκε 15 βαθμούς μπροστά και αυτό θέλετε, ρε. Δεν θέλετε τον συναγωνισμό. Τον ανταγωνισμό δεν το θέλετε. Τι να πω, δηλαδή. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Άντε, καλό ξημέρωμα.
2: Να μιλήσει κάποιος άλλος.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, είδες εσύ Γιάννης, την έκανες τρούβο την εκπομπή. Καλά πηγαίναμε μέχρι τώρα, μιλούσαμε ήρεμα. Εσύ φταίσαι Γιάννης για όλα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Παναθηναϊκός Γρηγόρης, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Έλα, σε Γρηγόρη, έλα, τι έγινε.
3: Καλά, είσαι, με θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα σου πω, ρε, φίλε. Τώρα, sorry, ρε, αρφέ. Καλά, με προκάλεσε λίγο προηγούμενος, ρε, φίλε. Ρε αρφέ, με συγχωρείς, μια ερώτηση να του κάνω, αρφέ.
0: Και όχι, όχι, μην ξέφυγε, σε παρακαλώ.
3: Όχι, θα πολιτισμένα, ναι, ανθρώπινα. Ναι, ναι. Όταν είχε βγει ο Βαγγέλας ο Μαρινάκης και είχε πει για κάτι φούστες, θέλω να μου πει αύριο τι βγήκα και είπατε δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Όταν τα θυμάσαι αυτά για το ΣΕ.
0: Μωρέ, τα όλα τα θυμάμαι, άστο τώρα, δεν έχει τώρα κανένα νόημα να λέμε τώρα. Καταλαβαίνετε εσύ Γρηγόρη πως το λέω τώρα, δηλαδή.
3: Εννοείται, αγορίνα μου, ναι. Καταλαβαίνω και τη θέση σου, απλά ρε φίλε, sorry, ρε, έσκασα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Τώρα δηλαδή τι, ότι
0: κάτι... Αντί να συζητάμε τώρα για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Τζέσσεκα ή πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕΚΙΑ, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα...
3: Μπράβο. Και μια άλλη παρένθεση, να αφήσω ένα φιλαράκι που είπε πριν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με άδεια κερκίδα. Εγώ αρφέ δεν θυμάμαι να παίζαμε ποτέ προλίγα, εσύ θυμάσαι, με άδεια κερκίδα.
0: Όχι.
3: Και δεν κατηγορούμε ακόμα να ήμασταν.
0: Ναι,
3: εμείς ήμασταν εκεί ακόμα. Εμείς στις χαρές και στις λύπες εκεί. Τέλος πάντων, αρφούλη, αυτό sorry για το τέτοιο. Τι βλέπεις αυτό, εγώ βλέπω φίλε καταρχάς πρόκληση 0-2-0-3.
0: Κοίταξε, αν είναι ο Παναθηναϊκός συγκεντρωμένος, σοβαρός και αποτελεσματικός ευθετικά, γιατί σίγουρα θα βρει φάσεις, νομίζω θα περάσει. Είναι εντάξει, ενότερος ποιοτικά όπως και να το κάνουμε, αν και δεν φάρει και πολύ στο πρώτο μάτς.
3: Εννοείται, απλά εξαιρεσή, το ξέρεις, επειδή έχω κάνει και εγώ αθλητισμό, έτσι, όχι ποδόσφαιρο, άλλο άθλημα. Είναι αρκετά πόδια ακόμα, αρέσει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
3: Δεν ξενερώνω δηλαδή που το παίξαμε. Εντάξει, το παράλογο για μένα, έτσι, επειδή έχω κάνει και εγώ προετοιμασίες και τέτοια, θέλω να ήμασταν fit όλοι. Να τρέχαμε πάνω κάτω. Θα πω, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Για μένα πάντα.
0: Ναι. Απλά ξέρεις, επειδή ήταν μια αντίπαλος που είναι στα μέτρα σου, ρε παιδί μου, λες ότι ξέρεις. Και έχοντας κάνει το 1-0 και έχοντας ένα καλό πρώτο 30 λεπτό.
3: Εντάξει, σημαίνουν αυτά. Δηλαδή, άμα δεις και η Άκη πέρυσι, δεν έβγαλε και μάτια.
0: Όχι, ίσα-ίσα μέσα στα προγραμματικά δεν είναι.
3: Μπράβο.
0: Ζωρίστηκε αρκετά.
3: Μπράβο, και με το ΠΑΟΚ που λένε, ρε φίλε, πιστεύω ότι άμα τρώγαμε κι εμείς ένα γκολ από το πρώτο λεπτό, και εμείς έτσι πιέζαμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει μπάλα. Γιατί με την δυναμό δεν είναι να μου βγουν τα μάτια για αυτά.
0: Ξέρεις, μια κλίση για τον ΠΑΟΚ. Μου κάνει, ρε παιδί μου, εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την τριπλέτα πίσω από τους επιθετικούς, δηλαδή Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον, που είναι πραγματικά, ναι, που δεν έχει βρει ένα φορ, αν ξέρεις μισούς λίγο τον Γιακουμάκη, που δεν έχει βρει ένα φορ που να την στέλνει στο πλεκτόρ.
3: Καλά, άμα είχε αυτό αρφέ θα παίρνει πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτά τα χρόνια. Είναι αυτό το πρόβλημα που είχαμε με το σέντερ στο μπάσκετ, που δεν μπορούσαμε να βρούμε σέντερ όταν τραυματίστηκε ο Λενσό.
3: Εγώ πιστεύω. Φέτος το λύσαμε το πρόβλημα με το Γιαμπουσέλε.
0: Για να δούμε.
3: Άμα θέλει να το πάμε και εκεί. Και να σου ρωτήσω κάτι άλλο, την εθνική, ο Αντοκούμπο, γιατί δεν έρχεται.
0: Γιατί δεν πληρώνεται η εγγύηση από την ΕΟΚ προς την... προς το Miami Heat.
3: Αυτό δεν είναι λίγο άσχημο, γιατί...
0: Δεν συνεννοήθηκαν, καλά. Δηλαδή, δεν συνεννοήθηκε η ΕΟΚ με τον οργανισμό των Heat. Κάπως έτσι δεν θα δοθούν τα 500.000 που είναι στην ασφάλεια για το συμβολικό.
3: Αυτό αρέσει γιατί να σου πω κάτι, εμείς θέλουμε επιγόντως νίκες, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, πρέπει να κάνει το 2-2 εθνική
3: Και άμα.
0: Ναι, δηλαδή, σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα προκληματικά τώρα που θα είναι τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, πρέπει να κάνουμε το δύο σταδίο με Ουκρανία και Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε.
3: Η Ισπανία σε τι μου ήρθαν, δηλαδή να κατεβάσει κανονική.
0: Η Ισπανία κατεβάζει κανονική ομάδα. Κανονική ομάδα.
3: Αντενίκατος, δηλαδή είναι πρόβλημα. Δηλαδή, άμα δεν περάσουν, τι γίνεται. Δηλαδή, άμα. Γιατί δεν ξέρω πώς πάνε στο μπάσκετ αυτά τα μπουντιάλ, να σου πούνε αλήθεια.
0: Περνάνε τρεις πρώτοι τώρα από αυτόν τον όμιλο.
3: Τρεις πρώτοι. Άμα ας πούμε βγούμε τέταρτοι.
0: Τέλος. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
3: Ωρε, φίλε. Και να σου πω κάτι, δηλαδή, αυτό είναι όλη αυτή που λέμε. Η τοξικότητα και τον Αντάλου, πιστεύω, βγαίνει εκεί πέρα.
0: Η Ισπανία, φαντάζομαι, έχει και τον Αντάμα που είναι στο NBA. Έχει και το καλά εντάξει το Χουάντσο το δικό μας και γενικότερα όλους τους NBA και τους Ευρωλυγκάτους ας πούμε, τους Ευρωλυγκάτους διαθέσιμα.
3: Πώς θα τους νίκες μου αφήσα ρε, να σου πω κάτι, δεν θέλω να μειώσω την ομάδα, αλλά με τι παίχτες.
0: Yeah.
3: Δηλαδή ποιοι θα πάνε. Ο Σλούκας και αυτοί θα πάνε.
0: Ο Σλούκας όχι, είναι, ακόμα δεν είναι στο 100%, ο Ντόρσε θα είναι.
3: Πάλι καλά, ο ναι. Γόκαπ.
0: Όχι ο Γόκαπ, όχι μόνο ένα μπορεί να πάρει διαθέσιμο από Natural Z. Να έχει διαθέσιμο. Μήτογλου θα είναι, λογικά.
3: Εμένα με ενισχύει λίγο αυτό με την εθνική.
0: Ο Καλάθης επιστρέφει.
3: Το λέω αυτό, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή την άμυνα που παίζει ο Καλάθης, ακόμα και τώρα, λίγη.
0: Ναι, ισχύει.
3: Δηλαδή έχει και την ασύστρα, ρε.
0: Και τη δημιουργία.
3: Δεν είναι άσχημος παίκτης, εμένα δεν με χαλάει ο Καλάθης. Ακόμα και στα 39 του.
0: Ναι.
3: Πάλι ρε, αρφέ, με ενισχύει ότι δεν βγαίνουν παίκτες. Δηλαδή, άμα ανιστερείς τον Αβάλα, δεν βγαίνουν παίκτες, ρε φίλε. Δηλαδή, πού πιστεύεις το φίλο αυτό, ή απλά κάνει ένα κύκλο.
0: Κύκλος είναι μόνο, εντάξει. Λένε ότι η επόμενη γενιά αυτή του, που είναι 16-17 άρδες τώρα.
3: Είναι και σπανούλε και ο γιος.
0: Ναι, ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχα τα παιδιά. Για να τους δούμε.
3: Μακάρι. Εντάξει, εγώ πιο πολύ για αυτές εμπειρία, επειδή είμαι ψηλότερο άλλος με τις δηλώσεις. Τώρα δεν θέλω να σε φέρω και σαν σε δύσκολη θέση να αρχίζω τώρα να λέω τα δικά μου.
0: Εντάξει, Γρηγόρη.
3: Αυτό, χάλα.
0: Κάντε καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Για πάμε βγάλουμε άλλο ένα Γιώργο. Προλαβαίνουμε, πάμε άλλο ένα φίλο. Είναι και 53 ή 54. Καλημέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Γεια σας, Γιώργος Παναγιώτος, καλά τι φίλε μου.
0: Έλα ρε Γιώργο, τι έγινε, καλέ.
4: Καλά, μια χαρά μαζί, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω η αλήθεια είναι. Με τον Διονύση μιλάω πιο πολύ και τον Ηρακλή. Αρχικά, μια επισήμανση, άλλα ήθελα να πω, απλά μου δώσει μια ωραία πάσα. Που λες για τον Πάο για την τριπλέτα και πώς δεν βρίσκει επιθετικό, κάνεις λάθος αδερφέ μου. Επιθετικό βρίσκει, δεν πληρώνει.
0: Εντάξει. Δηλαδή,
4: όχι, γιατί θα πάω στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν με νοιάζει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Απλά πώς βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο, θα σου εξηγήσω τον Παναθηναϊκό. Δεν πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε τα λεφτά στο Γιακουμάκι να μείνει. Ο Γιακουμάκι για μένα ήταν παιχταράς.
0: Ναι.
4: Βοήθησε πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα δεν το παίρνει για έκπερση. Την καλύτερη μπάλα την έπαιζε ο ΠΑΟΚ μέχρι το Γενάρη.
0: Μέχρι το Γενάρη, τέλος Γενάρη, ήταν καλύτερη ομάδα.
4: Γιατί έπεσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, τραυματίστηκαν και οι γύρω και δεν πήρε παίχτες.
0: Έτσι.
4: Δεν πήρε ένα σεντερφόρ, πήγε το Γερεμέγεφ και τώρα τον πουλάει. Με Γερεμέγεφ το έχω βγει στο Διονύση, έχουμε τσακωθεί. Με Γερεμέγεφ το πρωτάθλημα δεν παίρνει του Αγίου ανήμερα.
0: Συμφωνώ.
4: Δεν πήρε ο Παναγιώτο, θα σου πω και το λέω. Μετά δεν πήρε εξτρέμ. Και μετά έπεσε. Λογικό είναι.
0: Έχει πολλούς τραυματισμούς και μαζεμένους τραυματισμούς εκείνη την περίοδο.
4: Έτσι ακριβώς και δεν τους αντικατέστησε. Ένα μικρό θέλω να πω μόνο γιατί με τον προηγούμενο φίλο είχε δίκιο που είπε. Γιατί και σαν Παναθηναϊκοί και εμείς. Τότε δεν ξέρω εγώ όταν παίρνει κάποιος στο ραδιόφωνο και λέει δεν είναι ο Παναθηναϊκός αλλά δεν βλέπουμε πράσινα γυαλιά ή δεν βλέπουμε κόκκινα. Όλοι βλέπουμε τα γυαλιά της ομάδας μας. Το πιο αντικειμενικός. Θα έρθει μια φάση που δεν είναι αντικειμενική.
0: Θα σας πω κάτι. Επειδή μάλιστα το λέω αυτό πάντα. Μας το λέει ένα σχολείο, μας το είπε ένας καλός συνάδελφος. Ο τελευταίος αντικειμενικός δημοσιογράφος δεν γεννήθηκε ποτέ.
4: Έτσι ακριβώς. Όχι, εγώ προτιμώ να μιλάω για την ομάδα μου ή για άλλες ομάδες με δημοσιογράφους. Δηλαδή, μιλάω με τον Μιαούλη που είναι αεκτής όταν κάνει εκπομπή. Έχουν πιο αντικειμενική γνώμη. Κατάλαβες τι εννοώ για παίκτες και τέτοια. Μ' αρέσει να μιλάω έτσι. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί και εμένα με τρελάνε ο προηγούμενος. Είναι ότι μακάρι να είχαμε ένα Γιαννακόπουλο με περισσότερα λεφτά όμως στο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο και το κλείνω εδώ στο

0: μέχρι ναι, τώρα 1,5 ναι. γκολ.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα φάει τόσο από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι η χαρά του γκολ-γκολ. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα περάσει. Και θέλω να σου πω λίγο τις μεταγραφές και το τελειώνω, το κλείνω. Mm-hmm. Για... Φύγανε από τον Παναθηναϊκό 10 παίκτες, έτσι. Εγώ θέλω να σου πω γιατί ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω την προηγούμενη σεζόν και την προπροηγούμενη. Γιατί καλός είναι, εγώ το συγχαίρομαι να τον παίρνει, δεν θα τον βλέπω. Προσωπικά εγώ.
1: Ναι.
0: Το μόνο που συμφωνώ μαζί του και έχει μερικούς υποστηρικτές ακόμα ο Μπενίτεθ είναι για το ρόστερ. Γιατί το 80% του Παναθηναϊκού των φιλάθλων δεν πιστεύαν ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να κάνει τίποτα. Και θα το αποδείξω γιατί. Πες μου έναν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έφυγε από τον περσινό ρόστερ που πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Έναν.
1: Κανείς.
0: Και πες μου έναν που πήρε λεφτά η ομάδα. Και μην μου πεις τώρα 1 εκατομμύριο του Σβιντέρσκι, γελάει ο κόσμος, έτσι.
1: Εννοείς από πόλεις, όχι, δεν είναι μόνο.
0: Από πόλεις.
1: Ναι, ναι, όχι μόνο του Σβιντέρσκι.
0: Και δεν πήγε ένας σε καλύτερη ομάδα, έτσι. Ένας, μισός πήγε, όλοι πήγανε Β' Τουρκίας, Α' Πολωνίας, Β' Αζερβαϊτζάν.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Εκτός από τον Ιωάννη και να σου πω κάτι άλλο, τα τελευταία 5 χρόνια. Και να σου πω και στον Μπακασέτα. Γιατί ούτε ο Μπακασέτα στη Γυβρή ομάδα και, και από εκεί κάτι τον έχουν βγάλει άγιο τον Μπακασέτα και επειδή το ξέρω από προσωπική άποψη και από ένα μάνατζερ, ο Μπακασέτας δεν θα πει για τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρει όλο το συμβόλαιό του, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπακασέτας να φύγει τον Παναθηναϊκό να πάρει 1.800.000. Έχει νευριάσει τόσο πολύ του που του έχουν φερθεί, που για μένα καλά του κάνουν κιόλας, δεν τον εκτιμώ καθόλου, γιατί δεν έχει βοηθήσει καθόλου την ομάδα. Εγώ ήμουν από αυτούς που γιουχάρανε κιόλας και το λέω και δεν με νοιάζει κιόλας. Ο Μπακασέτας θα πάρει όλο του το συμβόλαιο και εδώ θα έμαθω να θα βγει. Δεν θα χαρίσει ούτε 1 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Το κλείνω αυτό.
1: Κλείσει γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας, ε.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι εκτός του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένας παίκτης τα τελευταία 5 χρόνια δεν πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αυτό εξηγεί πάρα πολλά γιατί βγαίνουμε τελευταίοι. Είμαστε από το πρωτάθλημα μακριά. Θεωρώ το ρόστερ αρκετά καλό φέτος, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε παιδιά ενίσχυση στο κέντρο. Αν δεν πάρουμε κέντρο είναι αποτυχία. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, γύρω κλείνουμε. Γύρω Γιάννης στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γύρω Πετρίδης στο μικρόφωνο το προηγούμενο δύο κοντά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα τα πούμε εμείς αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ. Και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει το τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Τη Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Έτσι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Άμπρα. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Παρ' όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ. Και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλμπουμ. Αλλά κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε.
1: Αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Το κάνουμε.
1: Ότι...
0: Σε
1: δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος που θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως solo δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέλος των Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και... με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει γράψε στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8. Και έγραψα τους στίχους, εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα εννοείς.
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς με, οι άνθρωποι της τέχνης, συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι, στο κεφάλι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό το σκεπτικό. Μου λέει θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Mm-hmm. Το Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 2002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Αλλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι ματαιότητα.
1: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά του Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε, ναι.
0: Προφανώς.
1: Τον άμμο της Θάλιας,
0: σας βέβαια. Τώρα. αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη.
0: Πες το.
1: Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, αν. Να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει, Χαλκλίν, πέφτει με το βαλσαμόνα, με το ξαναβάλαμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι. Μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, ή έτσι πόνου, όπως ένα ζεμπέικο πήγε.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται.
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιο το έφτιαξε αυτό,
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος.
0: Μπράβο,
1: 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θα βούμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε. Γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλος το εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις, ότι αυτό είναι λέει που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη? Άρχισες τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από θεώσει εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η Ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σοκράτη έχουμε μία πολύ natural που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέω, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μη γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά, θα σου πίνουν από θυμένα. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς. Ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα. Έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται. Και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από να μέσα
0: μου.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν εσύ, έχουν χάσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζει αυτή την ενέργεια, σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μια φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες τώρα,
0: Ναι. Ότι είναι γιατί... όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι,
0: να
1: δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει σε εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους ας πούμε. Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: τύχη τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα, γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και των προγόνων σου ακόμα, έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Ήταν στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Δηλαδή. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Και στο
0: inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος ο Παπάγλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμένα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όπιλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, καλά λέει ο φίλος μου. Εδώ το μάντεψε.
0: Κανό, όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιάρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές και τα λοιπά. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός, ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε σχεδόν να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι η μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη, που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης,
0: στον
1: υπάρχουν,
0: πάσο.
1: Ναι, στον πάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Καράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο αρνί, στην εισαγωγή του αρνιού. Και σε ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήτανε για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν, σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό,
0: με τον ίδιο τίτλο. Με τη
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς, διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, ακόμα, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό το μπέρδεψα και όλο αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα, φυσικά.
0: Ναι.
1: Που έχει τη λέξη Καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει μέσα στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Λοιπόν, έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι μπαίνει Φόλ. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες. Επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
1: Ακριβώς, αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD. Mm-hmm. Και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Mm-hmm. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, mm-hmm. ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Mm-hmm. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Mm-hmm. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Mm-hmm. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Όπως εγώ έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις θέσεις.
1: Και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απέξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις στη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα να έχει όλες τις απαντήσεις.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτοί ασχολούνται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους hip-hop-ups.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Mission
3: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με κοιεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάντ στο κεφάλι. Να νιώθω την έψαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δώρο στροφό της Novibet.
14: Δώρο τροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω όλο το κομμάτι. Θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καραμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν, θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις
1: λέγανε. Ο διάολος. Μεταμορφωμένες.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας. Καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία, είναι δημοκρατία.
0: Όχι, ακριβώς κάνετε στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Σιγά-πορομεριά.
1: Μάλλον, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και. Όπως ξέρουμε, αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει.
1: Τι θα γίνει. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Mm-hmm. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι.
0: Okay.
1: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε όλα. Να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Κουβέντα, έτσι, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Η μελαχρινή ομορφιά.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Ζωτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: εδώ.
0: Και
1: εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Πάνος.
0: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολοι, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.